0: λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και Αθανάτων αυτού χειρών, αναβλέψασι στον ουρανόν και αναδείξασι το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ο σαύτος μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενίσας εις των ουρανών και αναδείξας εις το Θεό και Πατρί και ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίμα, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν, ο Σάκης γάρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε των θάνατων του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάσταση αυτού ομολογείται, άχρησού αν έλθει.
1: Λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και αμούμων και αθανάτων αυτού χειρών αναβλέψας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδωκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ο σαύτος μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενίσας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδωκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίματο της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση, ο Σάκης γάρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε των θάνατων του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάσταση αυτού ομολογείται, άχρης ου ανέλθει.

0: Συνήθως λέτε, εσείς οι ειδικοί, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι και ο πιο στιγνός κακοποιητής, αδόκιμη έννοια, αλλά εν πάση περιπτώσει για να καταλαβαίνομαστε στην ένταση, είναι προϊόν βαριάς κακοποίησης που έχει υποστεί ο ίδιος. Δεν ξέρω αν ισχύει πάντοτε αυτό. Θα έχει προφανώς και κάποιους που δεν είναι έτσι. Αλλά εάν ισχύει αυτό εδώ, πώς θα βρεις την ισορροπία για να βρεις και την κρυμμένη ομορφιά?
1: Θα σας πω. Υπήρξε μόνο ο κακοποιητής τον κακοποιητή στη ζωή του και δεν υπήρξε ένα θεραπευτικό βλέμμα. Δεν υπήρξε αυτός ο άλλος που θα του έλεγε το έζησε αυτό, είναι μαύρο ή τώρα κάνεις το μαύρο, αλλά έλα να δούμε τι γίνεται με σένα. Αν δεν μιληθούν τα αρνητικά, τότε θα πάει στη συνέχεια σαν επαναληπτικότητα, σαν pattern που θα επαναληφθεί. Έχεις να ονομάσεις τα σκοτεινά σημεία και μετά να μπορέσεις να δεις και την ψυχική ομορφιά, την κρυμμένη ψυχική ομορφιά που υπάρχει ακόμα και σε αυτούς τους ανθρώπους, που όμως απαιτεί την ανάληψη προσωπικής ευθύνης και όχι τη ταύτισή τους με αυτό που ζήσανε και το αναπαράγουν. Γιατί τότε δεν θα είμαστε γραφικοί αν επικαλούμαστε ομορφιά σε αυτούς που δεν παλεύουν να την βγάλουν στην επιφάνεια.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Της Παναγίας Νεραζιώτισσα στο Μαρούσι, το οποίο αποτελεί και μια πνευματική κυψέλη στη σημερινή εποχή που ζούμε. Το Μαρούσι είναι μία από τις περιφέρειες της Μητροπολιτικής μας Μητροπόλεως. Είναι μια ιστορική περιοχή στην οποία έζησαν πνευματικοί άνθρωποι και ιερείς και διαμόρφωσαν ένα πνευματικό κλίμα. Φαίνεται αυτό και μέχρι σήμερα. Υπάρχουν κατάλοιπα αυτού του πνευματικού κλίματος, το οποίο διαμόρφωσαν μεγάλες πνευματικές μορφές, μεταξύ των οποίων και ο μακαριστός ιερομόναχος Αθανάσιος Χαμακιώτης, Άγιος της Εκκλησίας, τα λείψανά του μυροβλίζουν, ο οποίος διακόνησε σε αυτό το ιστορικό παρεκκλήσιο.

Έτσι λοιπόν το Μαρούσι είναι κατάσπαρτο και από αρχαία σπαράγματα ναών, διότι στην περιοχή που βρισκόμαστε ήταν το τέμενος της αμαρτίας Αρτέμιδος. Το Μαρούσι είχε την αρχαία ονομασία Αθμόνιον, έτσι λεγότανε, και η Άρτεμις είχε μεγάλο ιερό εδώ. Φυσικά μετά την επικράτηση του χριστιανισμού και την εξάπλωση γέμισε με παρεκκλήσια πρωτοχριστιανικά και με την πάροδο του χρόνου άλλα. Αυτό στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, της Παναγίας Νερατζιωτήσης, είναι της μεταβυζαντινής περίοδου, 16ου αιώνος. Στο υπέρθυρο αναγράφεται μια ημερομηνία της Ανεγέρσεως 1578 και βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας. Είναι αφιερωμένο στην κυρία Θεοτόκο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό και η εικόνα του τέμπλου που βλέπετε, που λέει «Η ελπής χριστιανών». Αυτές οι δύο εικόνες μαρτυρούν ότι είναι αφιερωμένο στην Παναγία μας. Εορτάζει στο γενέσιο της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου.

Λέγεται Νερατζιώτισσα διότι από τις ιστορικές μαρτυρίες η περιοχή ήταν κατάσπαρτη από εσπεριδοειδή και κυρίως από νεράτζια, γι' αυτό πήρε την επωνομασία του τόπου, το πονίμιο είναι Παναγία η Νερατζιώτισσα.

Ήταν λοιπόν ένα παρεκκλήσιο το στο οποίο αναπαύονταν την περίοδο της δουλείας και τελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Ο χρόνος παρήλθε, ο ναός μισογκρεμίστηκε, ας μην ξεχνάμε την περίοδο της Ρουκοκρατίας ομιλώ, ο αγιογραφικός διάκοσμος, κυρίως της Κόνχης που έχει περισωθεί του Ιερού, είναι του 18ου αιώνος. Φυσικά έχουμε επιστρωματώσεις, γιατί από κάτω έχουμε του 1500 τόσο αγιογραφίες. Ερυπώθηκε ο ναός, μείναν μισοχαλάσματα και σας λέγω έτσι οριακά σημεία του ναού την περίοδο επί αρχιεπισκοπίας του μεγάλου εκείνου αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Χρυσοστόμου του Πρώτου, ο οποίος ήταν και καθηγητής Πανεπιστημίου του Παπαδοπούλου, με τη συνδρομή του μεγάλου αρχαιολόγου και καθηγητού της αρχαιολογίας του Ορλάνδου, έγιναν αναστελωτικές εργασίες και το μνημείο πήρε τη σημερινή μορφή στην οποία βρίσκεται.

Πήρε λοιπόν αυτή την, γιατί υπήρχε στέγη, υπήρχαν προβλήματα. Και έγινε και η επέκτασή του με τον Άρθικα, ο οποίος είναι νεότερος. Φυσικά και αυτό δεν έχει αγιογραφίες παλαιές. Έκτοτε λοιπόν ετέθηκε αυτό στη λατρεία, ανακαινισμένο πλέον.

Ο ναός της Παναγίας Νεράς Ζωτήσης στέγασε ανθρώπινες ψυχές οι οποίες αγάπησαν τον Χριστό, εδώ μέσα βάφτισαν τα παιδιά τους, έκαναν τους γάμους, τελούσαν τις θείες ευχαριστίες, κινούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού στις δύσκολες στιγμές της ζωής τους και δείχνει και τη διαχρονική πορεία φυσικά της Ορθόδοξης πίστης μέσα από τους ναούς. Σημαντικότατες οι ιστορικές πληροφορίες για το παρελθόν είναι λίγες και βρίσκονται μόνο όσον αφορά το κτίσμα. Έχουμε και αναφορές στα ιστορικά μνημεία των Αθηνών του Καμπούρογλου, αλλά όσον αφορά το κτίσμα, όχι όσον αφορά την πνευματική ζωή του τόπου, στην τουρκοκρατία. Φυσικά, όπως γνωρίζετε, για τον Άγιο Ιωάννη τον Μπέλικα, που είναι πιο πάνω εδώ, γενικά στην περιοχή του Αμαρουσίου είναι κατάσπαρτη από μικρούς βυζαντινούς, μεταβυζαντινούς ναΐσκους, 17ου-18ου αιώνος, και αυτό δείχνει τη μεγάλη ευσέβεια των κατοίκων και των πιστών. Πολλοί έχουν περισσωθεί, άλλοι έχουν γκρεμιστεί, οι περισσότεροι έχουν καταστραφεί κατά την μεγάλη επιδρομή του Κιουταχή. Το 1827, όταν έπεσε η Ακρόπολη των Αθηνών, έγιναν μεγάλες καταστροφές. Τότε κατεστράφησαν αυτά τα μνημεία, μετά την Επανάσταση. Δηλαδή, και μερικά ισοπεδώθηκαν παντελώς.

Έτσι λοιπόν, αναφορές για την πνευματική ζωή και την κίνηση των ανθρώπων έχουμε κυρίως μετά το 1926, όταν και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αλλά και η μετέπειτα όταν ιδρύθηκε η Μητρόπολης Αττικής τότε, με τον μακαριστό πρώτο Μητροπολίτη Ιάκωβο Βαβανάτσο, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, που περιήλθε στη δικαιοδοσία το παρεκκλήσιο και ήταν σαν ενορία λειτουργούσε, ότι δεν υπήρχαν οι εκκλησίες, είναι νεόδημητες δίπλα οι εκκλησίες, μόνο η κοίμηση Αμαρουσίου ήτανε.

Σήμερα είναι Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Μητροπόλεως, ανήκει στη Μητρόπολη. Πριν όμως, από, να σας πω για το εσωτερικό, ήταν παρεκκλήσιο του ΤΑΚΕ, του Ταμείου Ασφαλής Κληρικών Ελλάδος, για πολλά χρόνια. Ανήκε δηλαδή τα έσοδα του ενίσχυαν το Ταμείο της Συνταξιοδότησης των Κληρικών της Ελλάδος, έτσι ήταν ως παρεκκλήσιο αυτό. Η μορφή αυτή σταμάτησε το 2007, επί Αρχιεπισκοπίας Μακαριστού Χριστοδούλου, όταν όλα τα παρεκκλήσια του ΤΑΚΕ μετά την ενοποίηση των ταμείων, ιστορικά αυτό, τα δώσανε, τα παραχωρήσανε στις Ιερές Μητροπόλεις με συμφωνία να αποδίδουν το μισό από τις εισπράξεις τους για την ενίσχυση πάλι του ταμείου. Και έτσι περίληθε από το 7 στη διοίκηση της Μητροπόλεως και είναι Μητροπολιτικά Παρεκκλήσια. Γιατί είναι άλλο οι ενορίες, τα Μητροπολιτικά Παρεκκλήσια έχουν διαχειριστικές επιτροπές και εφημερίους και είναι στη διοίκηση του Μητροπολίτη.

Η Παναγία Ινερατζιώτισσα που βρισκόμαστε εδώ είναι ένας ναός του 16ου αιώνα, χτίστηκε πιθανότατα κατά τα μέσα του 16ου αιώνα και στη δομή του ναού είναι ενταγμένα πολλά στοιχεία από παλαιότερα κτίσματα, από παλαιότερους ναούς, μέσω Βυζαντινής αλλά και παλαιοχριστιανικής εποχής. Που σημαίνει ότι στον ίδιο χώρο υπήρχε ναός χριστιανικός της μέσω Βυζαντινής περίοδου και αυτό το αποδεικνύουν για παράδειγμα οι παραστάδες της εισόδου του ναού αλλά και οι δύο μικροί κιονίσκοι που υπάρχουν δεξιά και αριστερά αλλά και άλλα μικρά κομμάτια αρχιτεκτονικά τα οποία είναι ενταγμένα μέσα στη δομή του κτηρίου.

Το κτίριο σήμερα, έτσι όπως εμφανίζεται, είναι μετά την αποκατάστασή του που έγινε το 1923. Γιατί στα προηγούμενα χρόνια, από την Επανάσταση του 1921 και μετά, πολύ μικροί ναοί της περιοχής είχαν καταστραφεί. Σε ερυπιώδη λοιπόν κατάσταση βρισκόταν όταν το 1923 αποκαταστάθηκε στη σημερινή του μορφή. Σήμερα εμφανίζεται ως ένας μονόχωρος ναός καμαροσκέπαστος, δηλαδή έχουμε μία στέγη η οποία έχει βαρελοειδή θα λέγαμε μορφή. Εξωτερικά έχει ενισχυθεί το κτίσμα με αντιρρίδες, οι οποίες δίνουν αυτή τη χαρακτηριστική μορφολογία στην αρχιτεκτονική του, και εσωτερικά ο θόλος υποστηρίζεται από 3 μεγάλα ισχυρά τόξα.

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε ένα χώρο ο οποίος είναι εξαιρετικά καλέσθητος και περιβάλλει ένα μνημείο της Ευλάβειας αλλά και ταυτόχρονα ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία που μπορεί να διαθέτει η περιοχή του Μαρουσιού. Θα μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο, παραλλάσσοντας λίγο εκείνο το χωρίο της Γραφής, να πούμε ως ιερός ο τόπος

Η πνευματική λοιπόν ζωή βρίσκεται στην κορύφωσή της, εδώ στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο, την Παναγία την Ερατζιώτισσα, να τη λέμε, όταν ήρθε εφημέριος εδώ η εμβληματική αυτή μορφή του 20ου αιώνα, ο μακαριστός ιερομόναχος πατήρ Αθανάσιος Χαμακιώτης. Τα λείψανά του είναι, ευωδιάζουν, έχουμε πολλές θαυματουργικές επεμβάσεις πλέον, ο οποίος ήρθε εδώ το 1936 επί αρχιεπισκοπίας τότε ακόμα του μακαριστού αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Στο Μετέχμιο εκοιμήθη μετά ο αρχιεπίσκοπος και στην όλη την αρχιερατεία του Ιακώβου μέχρι το 1963, οπότε ίδρυσε και το ησυχαστήριο της Παναγίας Φανερωμένης στην Πάλα, έφυγε από εδώ, συνταξιοδοτήθηκε το 1963, έζησε μέχρι το 1967 στο ησυχαστήριο, όπου εκοιμήθη στις 17 Αυγούστου του 1967.

Βρισκόμαστε μπροστά στην εφαίστειο εικόνα, την Παναγία την Ερατζιώτισσα, την εφαίστεια εικόνα η οποία γεωγραφήθηκε κατά το έτος της ενάρξεως Ελληνικής Επαναστάσεως το 1821. Είναι Παναγία ένθρονη, η οποία περιστοιχίζεται από προφήτες και βασίλες φυσικά οι οποίοι προφήτεψαν για την Παναγία. Αυτή είναι η εφαίστειος εικόνα της Παναγίας Ερατζιώτισσας, η οποία επί χρόνια ήταν επικαλυμμένη, δεν φαινότανε. Και φυσικά και την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα μέσα για να την καθαρίσουν. Να πω ότι ο ναός της Ερατζιώτισσας ανήκει στην αρχαιολογία μετά την ανακαίνιση του 1923 και βγήκε διάταγμα το οποίο ήταν προστατευμένο μνημείο. Και έμεινε πολλά χρόνια έτσι και γνωρίζοντας ότι είναι η Ερατζιώτισσα ένθρονη, αγιογραφήσαν αυτή την εικόνα, η οποία είναι εικόνα του 1900, μετά την ανακαίνιση του ναού που την είχανε, του 1923. Ακριβώς, άμα δείτε, είναι όμοια εικόνα. Στα νεότερα χρόνια, υπήρχε και τα χρόνια του παππούλη του μακαριστού Αγίου Αθανασίου, το Χαμακιώτη, η Παναγία, και από διηγήσεις ανθρώπων και του ιδίου, είχαμε θαυμαστά περιστατικά και γεγονότα, διότι διάβαζε παρακλήσεις ενώπιον της εικόνας, δεν ξεχώριζε η μορφή, ήταν η νεότερη, αλλά είχαν ευλάβεια ο κόσμος σε αυτή την εικόνα της Παναγίας, η οποία είναι η εφαίστειος θαυματική εικόνα Παναγία Οδηγήτρια. Και έχουμε αναφορές και από τον ίδιο, ο οποίος διάβαζε παρακλήσεις και χαιρετισμούς και ερχόταν με κόσμο πολύ και έκανε παρακλήσεις όταν είχαν προβλήματα στην υγεία τους και άλλα δύσκολα προβλήματα. Εικόνα Παναγία Οδηγήτρια, μία από τις θαυματουργικές εικόνες που έχουμε.

Εδώ με τις άοκνες ενέργειες και τις προσπάθειες ανακαινήσεως που έγιναν τα τελευταία χρόνια, που είναι εφημέριος εδώ ο αρχιμανδρίτης Νικόδημος Σύψας, που είναι εφημέριος πολλά χρόνια στο Παρεκκλήσι, έγιναν πάρα πολλά ανακαινιστικά έργα και θεωρήσαμε, γιατί βάλαμε στη θέση της, φυσικά το αντίγραφο είναι για να την προσκυνάει ο κόσμος, να τη βλέπει και να προστέχει στην κυρία Θεοτόκο, να ζητάει το έλεος της, τη μεσητεία της, τη θαυματουργία της, εκεί που κρίνει αυτή ότι πρέπει να γίνει, και να βλέπουν τον τόπο στον οποίο είναι κτισμένος ο ναός της.

0: Μεμνημένη ούν και η μίση αμαρτωλή των ζωοποιών αυτού παθημάτων, του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της εις ουρανούς ανόδου και της εκ δεξιών σου του Θεού και Πατρός καθέδρας και της δευτέρας ενδόξου φοβεράς αυτού παρουσίας, όταν έλθει μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, όταν μέλη εκάστο αποδιδώνε κατά τα έργα αυτού, φύσε ημών Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών Κύριε ο Θεός. Μάλλον δε κατά την ευσπλαχνίαν αυτού προσφέρω μεν συδέσποτα την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν δεόμενη, ή να μη κατά τα αμαρτίας ημών, μη δε κατά τα ανομίας ημών ανταποδώσεις ημίν, αλλά κατά την συνεπιοίκιαν και άφατον σου φιλανθρωπίαν υπερβάς και εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον των σώνη και τόν, χαρίσεις ημίν τα ουράνια και τα αιώνια σου δωρήματα. Α, ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α, ετοίμασας ο Θεός της αγαπώσισε και μη δια τας εμάς αμαρτίας αθετήσεις των λαών σου, φιλάνθρωπε Κύριε.
1: Καμνημένη ουν και ημίση αμαρτωλή των ζωοποιών αυτού παθημάτων και του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της

συντήρησε και επί καρδία ανθρώπου ούκανε. Αητήμασες ο Θεός, εις αγαπώσεις και μη διεμέ και διατασεμάς αμαρτίας αθετήσεις των λαών σου, φιλάνθρωπε Κύριε.

Θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η αληθινή γνώση είναι πράξη στην οποία πρέπει να μετέχουν και ο νους, πνεύμα, και η καρδιά, ψυχή και το σώμα, και η συνείδηση και η λογική και η θέληση και το αίσθημα. Επάνω όμως απ' όλα η αγάπη, με άλλα λόγια ολόκληρη η ύπαρξη, στο σύνολο όλων των δυνάμεών της. Η θεογνωσία πραγματοποιείται υπό τον όρο ότι εμείς ζούμε στον Θεό και ο Θεός σε μας. Μέσα στο ρεύμα της ένθεης αγάπης που προσανατολίζεται στη Βασιλεία του Θεού, καταργούνται όλες οι ρατσιστικές, κοινωνικές, βιολογικές και λοιπές διακρίσεις και διανοίγεται η απόλυτη ελευθερία. Η εμπειρία αυτή γίνεται ταυτόχρονα ατομικά και συλλογικά. Ακριβέστερα, γίνεται εν κοινωνία ή ορθότερα εν εκκλησία. Και η πληρότητα της εμπειρίας αυτής είναι ανάλογη με την πληρότητα της μετοχής του προσώπου στην εν λόγω κοινωνία, την Εκκλησία. Η Εκκλησία, ως εν Χριστώ κοινωνία, όπου όλα τα μέλη μετέχουν ταυτόχρονα στο ίδιο πράγμα, έχει διαχρονικό και υπερχρονικό χαρακτήρα. Η εν Χριστώ κοινωνία με τις κατακόρυφες και τις οριζόντιες διαστάσεις της είναι η πηγή του νόμου της ηθικής κρίσεως. Με τον τρόπο αυτόν, η χριστιανική ηθική είναι ταυτόχρονα αυτόνομη και ετερόνομη. Ουσιαστικά, αυτόνομη με τη φαινομενική ετερονομία της και ετερόνομη με την ουσιαστική αυτονομία της.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
2: Κεφάλαιο τρίτο. Η νέα γενιά. Έλειψε το πνεύμα της θυσίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γεύτηκαν τη χαρά της θυσίας και δεν αγαπούν τον κόπο. Μπήκε η τεμπελιά, το βόλεμα, η πολλή άνεση. Έλειψε το φιλότιμο, η θυσία. Θεωρούν κατόρθωμα όταν καταφέρνουν χωρίς κόπο να πετύχουν κάτι, όταν βολεύονται. Δεν χαίρονται όταν δεν βολεύονται. Ενώ αν αντιμετώπιζαν τα πράγματα πνευματικά, θα έπρεπε τότε να χαίρονται, γιατί τους δίνεται ευκαιρία για αγώνα. Όλοι τώρα, μικροί μεγάλοι, κοιτάζουν την ευκολία. Οι πνευματικοί άνθρωποι κοιτάζουν πώς να αγιάσουμε λιγότερο κόπο. Οι κοσμικοί πώς να βγάλουν περισσότερα χρήματα χωρίς να δουλεύουν. Οι νέοι πώς να περνούν στις εξετάσεις χωρίς να διαβάζουν. Πώς να πάρουν πτυχίο χωρίς να φεύγουν από την καφετέρια. Και αν είναι δυνατόν, να τηλεφωνούν από την καφετέρια για να τους δώσουν τα αποτελέσματα. Ναι, εκεί φτάνουν. Έρχονται πολλά παιδιά στο καλύβι και μου λένε: «Κάνε προσευχή να περάσω». Δεν διαβάζουν και λένε: «Ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει». «Διάβασε», του λέω, «και κάνε και προσευχή». Γιατί, μου λέει, «δεν μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει». Δηλαδή, την τεμπελιά του να ευλογήσει ο Θεός. Δεν γίνεται αυτό. Αν το παιδί διαβάζει, αλλά δεν πιάνει, τότε θα το βοηθήσει ο Θεός. Είναι μερικά παιδιά που δεν θυμούνται ή δεν καταλαβαίνουν, αλλά καταβάλουν προσπάθεια. Αυτά θα τα βοηθήσει ο Θεός να γίνουν τετραπέρατα. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Ένα παλικάρι από την Χαλκιδική έδωσε εξετάσεις σε 3 σχολές και πέρασε σε όλες. Σε άλλη πρώτος, σε άλλη δεύτερος, αλλά τον ανέπαυε πιο πολύ να βρει μια δουλειά για να ξελαφρώσει τον πατέρα του που δούλευε στα μεταλλεία. Έτσι δεν πήγε να σπουδάσει και έπιασε αμέσως κάπου δουλειά. Αυτή η ψυχή είναι φάρμακο για μένα. Για τέτοια παιδιά να πεθάνω, να γίνω φυτόχωμα. Οι περισσότεροι όμως νέοι έχουν επηρεαστεί από το κοσμικό πνεύμα και έχουν πάθει ζημιά. Έμαθαν να τους ενδιαφέρει μόνο εαυτός τους. Δεν σκέφτονται καθόλου των πλησίων, αλλά μόνο τον εαυτό τους. Και όσο τους βοηθάς, τόσο πιο πολύ χοζούρι κάνουν. Βλέπω κάτι νερόβραστα παιδιά σήμερα να κρίνουν το ένα, να βαριούνται το άλλο, ενώ η καρδιά ούτε κουράζεται, ούτε γερνάει ποτέ. Να γίνουν καλόγεροι βαριούνται. Να παντρευτούν, φοβούνται. Κοντζάν παλικάρια έρχονται, ξαναέρχονται στο Άγιο Όρος. Αχ, και καλόγερος δύσκολα είναι, λένε. Κάθε μέρα να πρέπει να σηκώνεσαι μεσάνυχτα. Δεν είναι μια και δύο μέρες. Γυρίσουν στον κόσμο. Τι να κάνω σε αυτή την κοινωνία? Με τι άνθρωπο θα μπλέξω να παντρευτώ? Φασαρία είναι, λένε, και έρχονται πάλι στο Όρος. Κάθονται λίγο, δύσκολα, σου λένε. Οι νέοι σήμερα μοιάζουν με καινούργιες μηχανές που τα λάδια τους είναι παγωμένα. Πρέπει να ζεσταθούν τα λάδια για να πάρουν μπρος οι μηχανές. Αλλιώς δεν γίνεται. Έρχονται στο καλύβι ταλέπορα παιδιά. Δεν είναι ένα και δυο, και με ρωτούν: «Τι να κάνω, πάτερ? Πώς να περάσω την ώρα μου? Με πιάνει πλήξη». «Να βρεις μια δουλειά, βρε παιδί». «Έχω λεφτά», μου λέει. «Τι να την κάνω τη δουλειά?» Μα ο Απόστολος Παύλος λέει: «Ήτης ου θέλει εργάζεστε, μη δέεις διέτο. Πρέπει να δουλέψεις για να φας και ας έχεις χρήματα. Η δουλειά βοηθάει τον άνθρωπο να ξεπαγώσουν τα λάδια της μηχανής του. Είναι δημιουργία, δίνει χαρά και παίρνει το άγχος στην πλήξη. Έτσι βρε παλικάρι, να βρεις μια δουλειά που να σου αρέσει έστω και λίγο και να ξεκινήσεις. Για δοκίμασε να δεις και βλέπεις μερικά παιδιά κουράζονται και ξεκουράζονται με την κούραση. Έρχονται νέα παιδιά στο καλύβι και κάθονται και κουράζονται που κάθονται. Άλλα, με πολύ φιλότιμο, με ρωτούν συνέχεια «Τι να σου κάνουμε, τι να σου φέρουμε». Δεν ζητώ ποτέ τίποτε. Το βράδυ με τον φακό κάνω τις δουλειές. Να κουβαλήσω ξύλα, να ανάψω δύο σόμπες το χειμώνα, να συμμαζέψω. Πολλοί από τους επισκέπτες τα αφήνουν όλα άνω κάτω. Λάσπες, κάλτσες βρεγμένες. Τους δίνω λεπτές κάλτσες που μου στέλνουν, πετούν τις άλλες. Τους δίνω χαρτοπετσέτες να τις τυλίξουν, δεν τις συμμαζεύουν. Τρεις φορές στη ζωή μου ζήτησα κάτι. Σε ένα παλικάρι, είπα μια φορά, θέλω δύο κουτιά σπίρτα από τις Καριές. Αν και είχα τέσσερις αναπτήρες, αλλά το έκανα για να του δώσω χαρά. Έτρεξε χαρούμενος, λαχάνιασε να τα φέρει, αλλά τον ξεκούραζε η κούραση και τη γεύτηκε τη χαρά της θυσίας. Κι άλλος καθόταν και κουράστηκε που καθόταν. Ζητούν να νιώσουν τη χαρά, αλλά πρέπει να θυσιαστεί ο άνθρωπος για να έρθει η χαρά. Η χαρά από τη θυσία γεννιέται. Η πραγματική χαρά βγαίνει από το φιλότιμο. Έτσι και καλλιεργηθεί το φιλότιμο, είναι πανηγύρι. Το βάσανο του ανθρώπου είναι ο εγωισμός, η φιλαυτία. Εκεί είναι που σκαλώνει κανείς. Είχαν έρθει δύο νέοι αξιωματικοί στο Άγιον Όρος και μου είπαν «Θέλουμε να γίνουμε μοναχοί». «Γιατί, λέω, θέλετε να γίνετε μοναχοί? Από πότε σας απασχόλησε αυτό?» «Τώρα», μου λένε, «κάναμε μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος και σκεφτόμαστε να μείνουμε. Μήπως γίνει και κανένας πόλεμος?» «Βρε, δεν ντρέπεστε», τους λέω. «Μήπως γίνει και κανένας πόλεμος? Και πώς θα φύγετε από τον στρατό?» «Θα βρούμε μια αιτία», μου λένε. «Τι θα βρουν?» «Ή θα κάνουν ότι είναι τρελοί ή κάτι πάντως θα βρουν». Αν ξεκινάτε να γίνετε μοναχοί με αυτό το σκεπτικό, είστε αποτυχημένοι εξ αρχής, του λέω. Άλλοι πάλι, ενώ είναι έτοιμοι από καιρό να παντρευτούν, να δημιουργήσουν οικογένεια, έρχονται και μου λένε «Τι να παντρευτώ? Είναι να κάνεις οικογένεια και παιδιά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς?» «Καλά», λέω, «όταν γίνονταν διωγμοί, η ζωή είχε σταματήσει? Ούτε δούλευαν, ούτε παντρεύονταν? Μήπως εσύ βαριέσαι?» «Θέλω να γίνω καλόγερος», λέει. «Εσύ βαριέσαι? Τι προκομμένος καλόγερος θα γίνεις?» «Καταλάβατε? Αν μία ξεκινάει να γίνει καλόγρια επειδή σκέφτεται «Τι να μείνω στον κόσμο, να κάνω οικογένεια, να έχω παιδιά, ζαλούρα, φασαρία. Θα πάω σε μοναστήρι, θα κάνω εκεί μια υπακοή, ευθύνη δεν θα έχω και αν μου πουν καμιά κουβέντα θα σκύβω το κεφάλι. Πού να φτιάξω σπίτι? Εκεί θα έχω κελί δικό μου, φαγητό και τα λοιπά». Να το ξέρει, είναι εξ αρχής αποτυχημένη. Σας φαίνεται παράξενο? Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Να ξέρετε, ένας προκομμένος οικογενειάρχης και στην καλογερική θα έκανε προκοπή. Και ένας προκομμένος μοναχός, αν έκανε οικογένεια, θα έκανε προκοπή. Κάποιος είχε καθίσει δόκιμο σε ένα μοναστήρι και δεν ήθελε να γίνει καλόγερος. «Γιατί, παιδί μου, μένεις έτσι?» τον ρωτάω. «Γιατί ο καλογερικός σκούφος μου θυμίζει το κράνος», μου λέει. «Ακούς κουβέντα? Δεν ήθελε να γίνει καλόγερος για να μην φορέσει την καλογερική σκούφια. Του θύμιζε το κράνος. Και πότε φόρησε το κράνος? Ζήτημα να το φόρησε μερικές φορές μόνο σε καμιά άσκηση. Πού να πήγαινε και σε πόλεμο? Του θύμιζε το κράνος. Ακούς? Μα τι θέλει στην καλογερική αυτός? όταν ξεκινάει κανείς έτσι, τι καλό γερος θα γίνει, μπορείς να μου πεις? Τελικά έγινε ο ταλέπορος κάπου μοναχός και δεν φορούσε χοντρή σκούφια. Μια φορά ήρθαν δύο νεαροί στο καλύβι με κάτι μαλλιά μέχρι κάτω. Πήγα να τους κουρέψω. Αντέδρασαν. Βιαζόμουν κι εγώ και μόνον τους κέρασα. Είχα και ένα γατί εκεί πέρα. «Να το πάρω», λέει ο ένας. «Πάρ' το», του λέω. Πήγαν από εκεί στην Ιβύρον, μια ώρα δρόμο, με το γατί ο ένας στην αγκαλιά και να βρέχει. Ζήτησε εκεί να μείνει στο αρχονταρίκι με το γατί. «Δεν γίνεται», του είπαν, και έμεινε έξω στη βροχή όλη τη νύχτα. Αν του έλεγες να φυλάξει μια ώρα σκοπιά, θα σου έλεγε «Όχι, δεν μπορώ», αλλά να καθίσει μια νύχτα έξω με το γατί μπορεί. Ένας άλλος πήγε στρατιώτης και έφυγε. Ήρθε μετά στο καλύβι και μου λέει «Θέλω να γίνω μοναχός». «Να πας να υπηρετήσεις τη θητεία σου», του λέω. «Στον στρατό δεν είναι όπως το σπίτι μου», μου λέει. «Καλά που μου το πες, παλικάρι. Δεν το ξέρα, για να το λέω και στους άλλους». Εν τω μεταξύ, να τον ψάχνουν οι δικοί του. Μετά από λίγες μέρες, ξαναπέρασε πρωί-πρωί. Ήταν Κυριακή του Θωμά. «Σε θέλω», μου λέει. «Τι θέλεις», του λέω. «Πού εκκλησιάστηκες?» «Πουθενά», μου λέει. «Σήμερα, Κυριακή του Θωμά, στα μοναστήρια κάνουν αγρυπνία και εσύ δεν πήγες και θέλεις να γίνεις και καλόγερος. Πού ήσουν?» «Κάθισε στο ξενοδοχείο. Ήταν ήσυχα. Στα μοναστήρια έχει θόρυβο». «Και τώρα τι θα κάνεις?» «Σκέφτομαι να πάω στο Σινά, γιατί θέλω σκληρή ζωή». «Κάνε λίγη υπομονή», του λέω. Πάω μέσα, παίρνω ένα τσουρέκι που μου είχαν φέρει και του το δίνω. «Πάρε αυτό το μαλακό τσουρέκι», του λέω, «για να κάνεις σκληρή ζωή και φύγε. Αυτοί είναι οι νέοι σήμερα. Δεν ξέρουν τι ζητούν. Στρίμωγμα, δεν σηκώνουν καθόλου. Πού να θυσιαστούν μετά?» Θυμάμαι στο στρατό πόσες φορές παρουσιαζόταν μια ανάγκη και άκουγες «Κύριε διοικητά, να πάω εγώ αντί για αυτόν. Αυτός είναι παντρεμένος, έχει παιδιά. Να μην μείνουν τα παιδιά του στο δρόμο. Να παρακαλούν τον διοικητή να πάνε αυτοί στη θέση του, στην πρώτη γραμμή. Χαίρονταν να σκοτωθούν αυτοί και να μην σκοτωθεί ο άλλος και αφήσει τα παιδιά του στον δρόμο. Πού τώρα κανείς να κάνει τέτοια θυσία? Σπάνιο πράγμα. Μια φορά είχαμε μείνει από νερό σε μια τοποθεσία. Είδε ο διοικητής στο χάρτη ότι στο τάδε σημείο υπήρχε νερό. Εκεί όμως ήταν οι αντάρτες. Μας λέει «Εδώ κοντά έχει νερό, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα. Ποιος θα πάει να γεμίσει μερικά παγούρια? Ούτε φως δεν θα ανάψει». Πετάγεται ο ένας «Θα πάω εγώ, κύριε διοικητά». «Ο άλλος εγώ». «Ο άλλος εγώ». Όλοι δηλαδή ζητούσαν να πάνε. Και τη νύχτα, χωρίς φως, είναι ο τρόμος πολλής. «Δεν μπορείτε να πάτε και όλοι», λέει ο διοικητής. «Θέλω να πω, κανείς δεν σκέφτηκε τον εαυτό του. Δεν τραβιόταν ο ένας να πει «Κύριε διοικητά, μου πονάει το πόδι», «Ο άλλος μου πονάει το κεφάλι» ή «Είμαι κουρασμένος». Όλοι θέλαμε να πάμε και σκινδύνευε η ζωή μας. Σήμερα υπάρχει ένα πνεύμα χλιαρό. Καθόλου ανδρισμός, καθόλου θυσία. Όλα τα μετέτρεψαν με τη σημερινή βλαμμένη λογική. Και βλέπεις, ενώ παλιά πήγαιναν εθελοντές στο στρατό, τώρα παίρνουν τρελάδικο χαρτί για να μην υπηρετήσουν. Κοιτάζουν τι να κάνουν για να μην πάνε στρατιώτες. Πού πρώτα? Είχαμε έναν λοχαγό, 23 ετών ήταν, αλλά ήταν παλικάρι. Μια φορά τον πήρε τηλέφωνο ο πατέρας του, που ήταν απόστρατος αξιωματικός, και του είπε ότι σκέφτεται να φροντίσει να φύγει από την πρώτη γραμμή και να πάει στα μετόπιστεν. έβαλε τις φωνές ο λοχαγός. «Ντροπή σου, πατέρα, να λες εσύ τέτοια πράγματα?» Οι κυφήνες κάθονται. Είχε ειλικρίνεια, τιμιότητα, παλικαριά πολύ, που ξεπερνούσε τα όρια. Έτρεχε μπροστά. Η χλένη του ήταν κόσκινο από τις σφαίρες και δεν είχε σκοτωθεί. Όταν απολύθηκε, πήρε την χλένη μαζί του να την έχει για ενθύμιο. Η αδιάκριτη αγάπη αχρηστεύει τα παιδιά. Έχω προσέξει ότι τα σημερινά παιδιά, ιδίως αυτά που σπουδάζουν, παθαίνουν ζημιά από τα σπίτια τους. Ενώ είναι καλά παιδιά, αχρηστεύονται, δεν σκέφτονται, έχουν μία αναισθησία. Τα χαραμίζουν, τα χαλούν οι γονείς. Επειδή οι γονείς πέρασαν δύσκολα χρόνια, θέλουν τα παιδιά τους να μην στερηθούν εκείνο, να μην στερηθούν το άλλο. Δεν καλλιεργούν το φιλότιμο στα παιδιά, ώστε να χαίρονται όταν στερούνται. Φυσικά, με καλό λογισμό το κάνουν. Το να τα στερήσουν από κάτι, χωρίς τα παιδιά να το καταλαβαίνουν, είναι βάρβαρο. Αλλά να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν μοναχική συνείδηση και μόνα τους να χαίρονται που στερούνται κάτι, αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα, με την καλοσύνη τους, με την αδιάκριτη καλοσύνη τους, τα αποβλακώνουν. Τα συνηθίζουν να τους τα πηγαίνουν όλα στο χέρι, ακόμη και το νερό, για να διαβάσουν και να μην χασομερίσουν, και τα χρηστεύουν και τα αγόρια και τα κορίτσια. Έπειτα τα παιδιά, και όταν δεν διαβάζουν, τα θέλουν όλα στο χέρι. Και το κακό αρχίζει από τις μανάδες. Εσύ, παιδί μου, να διαβάζεις. Εγώ θα σου φέρω και τις κάλτσες, θα σου πλύνω και τα πόδια. Πάρε το γλυκό, πάρε τον καφέ. Και δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά πόσο κουρασμένη είναι η μάνα που τα προσφέρει όλα, επειδή δεν κοπιάζουν. Μετά αρχίζουν. Μιας χρύσος πιάτα, μιας χρύσος ρούχα, πίτσες να τρώνε, ούτε να τις τυλίγουν στο χαρτί δεν ξέρουν. Έτσι γίνονται τελείως άχρηστοι άνθρωποι. Βαριούνται μετά που ζουν. Το κορδόνι τους να λυθεί, «Μάνα, να μου δέσεις το κορδόνι», λένε. Το πατάνε εντωμεταξύ. Τέτοια παιδιά τι προκοπή να κάνουν? Αυτά ούτε για γάμο, ούτε για καλοκαιρική κάνουν. Γι' αυτό λέω στις μητέρες, μην αφήνετε τα παιδιά να διαβάζουν όλη μέρα. Διαβάζουν, διαβάζουν, ζαλίζονται. Να κάνουν ένα τέταρτο, μισή ώρα διακοπή, για να κάνουν και καμιά δουλίτσα στο σπίτι, για να ξεζαλίζονται και λίγο. Αυτή η κακή συνήθεια των σημερινών νέων μεταφέρεται και στο μοναχισμό. Και βλέπετε σε μοναστήρι να είναι 7 γραμματείς και όλοι μορφωμένοι νέοι και ο παλιότερος μαζί. Παλιά ήταν ένας γραμματεύς και αυτός δεν είχε πάει ούτε 2 τάξεις στο γυμνάσιο και έβγαζε όλη τη δουλειά. Και τώρα να είναι 7 και να είναι πνιγμένοι στη δουλειά. Να μην μπορούν να κάνουν ούτε τα πνευματικά τους. Να είναι και ο παλιός να τους βοηθάει. Κανονάρχισμα από σκοτεινές δυνάμεις. Τα καημένα τα παιδιά τα καταστρέφουν σήμερα με θεωρίες διάφορες. Γι' αυτό είναι αναστατωμένα, ζαλισμένα. Άλλο θέλει να κάνει το παιδί, άλλο κάνει. Αλλού θέλει να πάει, αλλού το πάει το πνεύμα της εποχής. Μεγάλη προπαγάνδα γίνεται από σκοτεινές δυνάμεις που κατευθύνουν όσα παιδιά δεν τους κόβει πολύ το μυαλό. Στα σχολεία μερικοί δάσκαλοι λένε, για να έχετε πρωτοβουλία να μην σέβεστε, να μην υποτάσσεστε στους γονείς, και τα χρηστεύουν. Μετά τα παιδιά δεν ακούνε ούτε γονείς ούτε δασκάλους. Και είναι δικαιολογημένα, γιατί νομίζουν πως έτσι πρέπει να κάνουν. Τα υποστηρίζει και το κράτος, τα κανοναρχούν, τα εκμεταλλεύονται και οι άλλοι που δεν νοιάζονται ούτε για πατρίδα, ούτε για οικογένεια, ούτε για τίποτε, για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους. Αυτό λίγο πολύ έχει κάνει πολύ κακό στη νεολαία σήμερα. Πάρα πολύ κακό. Μέχρι που καταλήγουν τα παιδιά να έχουν αρχηγό τον διάβολο με τα κέρατα. Η σατανολατρεία έχει εξαπλωθεί πολύ. Ακούσε μερικά κέντρα όλη τη νύχτα να τραγουδούν: «Σατανά σε λατρεύουμε, δεν θέλουμε τον Χριστό. Εσύ μας τα δίνεις όλα». Φοβερό. Τι σας δίνει και τι σας παίρνει, κακόμοιρα παιδιά? Μικρά παιδιά αγριεμένα, με τους καφέδες, με τα τσιγάρα. Πού να δεις βλέμμα λαμπερό, χάρη Θεού στο πρόσωπό τους. Είχε δίκιο ένας αρχιτέκτον όταν είπε σε μια ομάδα παιδιών που είχε φέρει στο Άγιον Όρος: «Τα μάτια σας είναι σαν τα μάτια του χαλασμένου ψαριού». Είχε έρθει στο Όρος με καμιά δεκαριά παιδιά από 18 μέχρι 25 χρονών περίπου. Επειδή αυτός είχε πάρει μια πνευματική στροφή, μετά λυπόταν τα παιδιά που ζούσαν άσωτη ζωή. Κατάφερε μερικά, τα έπεισε και τους έβγαλε τα εισιτήρια να έρθουν στο Άγιον Όρος. Έφευγα από το καλύβι και με συνάντησαν στο δρόμο. Τους λέω: «Φεύγω τώρα, αλλά ας καθίσουμε λίγο εδώ». Και καθίσαμε κάπου. Εκείνη την ώρα έρχονταν και μερικά παιδιά από την Αθωνιάδα. «Καθίστε κι εσείς λίγο εδώ», λέω. Κάθισαν και αυτά εκεί. Λέει ο αρχιτέκτον μετά στην παρέα του: «Παρατηρήσατε κάτι?» Εκείνα απόρρισαν. «Για ρίξτε μια ματιά ο ένας στο πρόσωπο του άλλου», λέει, «και μετά ρίξτε και μια ματιά στα άλλα παιδιά. Για δέστε τα μάτια τους πόσο γυαλίζουν και δέστε τα δικά σας τα μάτια, πως είναι σαν τα μάτια του χαλασμένου ψαριού». Και πράγματι, όταν πρόσεξα και εγώ, έτσι ήταν. Μάτια χαλασμένων ψαριών, θολά, αλλοιωμένα, ενώ τα μάτια των άλλων παιδιών έλαμπαν. Γιατί τα παιδιά της σχολής κάνουν μετάνοιες, κάνουν ακολουθίες. Ο άνθρωπος καθρεφτίζεται στα μάτια. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε: «Ο λίχνος του σώματος έστεινε ο οφθαλμός». Πόσα μικρά παιδιά έρχονται στο Άγιον Όρος ή πηγαίνουν σε άλλα μοναστήρια και γίνονται μοναχοί, και παρόλο που, πώς να πει κανείς, δεν έχουν καραμέλες στα μοναστήρια, έχουν όμως τέτοια χαρά που ακτινοβολεί το πρόσωπό τους. Ενώ στον κόσμο έχουν ό,τι θέλουν, αλλά ζουν κόλαση, είναι βασανισμένα. Μας έχουν έρθει διάφορα ρεύματα από παντού, από τα ανατολικά μέρη ο Ινδουισμός και άλλες αποκρυφιστικές θρησκείες, από τον βορρά ο κομμουνισμός, από την δύση ένα σωρό θεωρίες, από τον νότο, από τους Αφρικανούς, μαγείες και τόσα άλλα καρκινώματα. Ένα παιδί, χτυπημένο από τέτοια ρεύματα, ήρθε μια μέρα στο καλύβι. Κατάλαβα ότι οι προσευχές της μάνας του το έφεραν. Αφού μιλήσαμε αρκετά, του λέω: «Κοίταξε, παλικάρι μου, να βρεις ένα πνευματικό, να εξομολογηθείς και να χρηστείς και να σε βοηθάει τώρα στις αρχές. Πρέπει να σε χρήσουν γιατί αρνήθηκες τον Χριστό». Έκλαιγε το καημένο. «Κάνε προσευχή, πάτερ», μου λέει, «γιατί δεν μπορώ να τα αποβάλω αυτά. Μου έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου. Το καταλαβαίνω ότι οι προσευχές της μάνας μου με έφεραν εδώ». Πόσο βοηθάνε οι προσευχές της μάνας. Αχριστεύονται τα καημένα όταν τα τυλίξουν, και μετά τα πιάνει ο φόβος, άγχος και ξεσπάνε στα ναρκωτικά και τα λοιπά. Από τον έναν γκρεμό στον άλλον, ο Θεός να βάλει το χέρι του. «Γέροντα, συμφέρει να τους λέει κανείς ότι είναι σατανικά αυτά τα πράγματα?» «Πώς δεν συμφέρει, αλλά θέλει με καλό τρόπο. Πώς θα μπορέσουν τέτοιοι νέοι να γνωρίσουν τον Χριστό?» «Πώς να γνωρίσουν τον Χριστό, αφού πριν γνωρίσουν την Ορθοδοξία, πηγαίνουν στην Ινδία, στους γκουρούδες, κάθονται 2-3 χρόνια, ζαλίζονται με τις μαγείες, μαθαίνουν εκεί ότι υπάρχει μυστικισμός στην Ορθοδοξία και έρχονται μετά εδώ και ζητούν να δουν φώτα, να ζήσουν ανώτερες καταστάσεις και τα λοιπά? Και άμα ρωτήσεις πόσο καιρό έχεις να κοινωνήσεις?» «Δεν θυμάμαι», λέει, αν η μητέρα μου με είχε κοινωνήσει όταν ήμουν μικρός? Εξομολογήθηκες ποτέ? Δεν με απασχολεί αυτό το θέμα. Πώς θα γίνει χωριό έτσι? Τίποτα από ορθοδοξία δεν ξέρουν. Γέροντα, και πώς θα βοηθηθούν? Από την στιγμή που λένε κατεστημένο την εκκλησία, πώς να βοηθηθούν? Καταλαβαίνεις πόσο μπορούμε έτσι να συνεννοηθούμε? Όσοι νέοι όμως έχουν καλή διάθεση, βοηθούνται και πλησιάζουν στην εκκλησία. Μην τα εγγίζετε τα παιδιά. Γέροντα, τα μικρά παιδιά που μεγαλώνουν τώρα χωρίς πειθαρχία, τι θα γίνουν? Έχουν λίγα ελαφρυντικά. Οι γονείς που δεν καταλάβαιναν την πειθαρχία έχουν τώρα τα παιδιά τους με μια ελευθερία και τα κάνουν τελείως αλυτάκια. Μια κουβέντα λες, πέντε σου λένε, και με μια ανέδεια. Αυτά μπορεί να γίνουν εγκληματίες. Σήμερα τα ξεβιδώνουν τελείως τα παιδιά. Ελευθερία, μην τα εγγίζετε τα παιδιά. Και τα παιδιά λένε, πού θα βρούμε αλλού τέτοιο καθεστώς? Επιδιώκουν δηλαδή να τα κάνουν ανταρτάκια, να μην θέλουν τους γονείς, να μην θέλουν τους δασκάλους, να μην θέλουν τίποτε, να μην ακούν κανέναν. Αυτό τους διευκολύνει στο σκοπό τους. Αν δεν τα κάνουν ανταρτάκια, πώς μετά τα παιδιά θα τα κάνουν όλα κομμάτια? Και βλέπεις τα καημένα, είναι σχεδόν δαιμονισμένα. Αν στην πνευματική ζωή η ελευθερία δεν αξιοποιήθηκε, θα αξιοποιηθεί στην κοσμική ζωή? Τι να την κάνεις τέτοια ελευθερία? Είναι καταστροφή. Γι' αυτό και το κράτος πάει όπως πάει. Μπορούν οι σημερινοί άνθρωποι να αξιοποιήσουν την ελευθερία που τους δίνεται? Η ελευθερία, όταν οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να την αξιοποιήσουν στην πρόοδο, είναι καταστροφή. Η κοσμική εξέλιξη, με την αμαρτωλή αυτή ελευθερία, έφερε την πνευματική σκλαβιά. Ελευθερία πνευματική είναι η πνευματική υποταγή στο θέλημα του Θεού. Και βλέπεις, ενώ η υπακοή είναι ελευθερία, ο πειρασμός όμως από κακία την παρουσιάζει σαν σκλαβιά. Και αντιδρούν τα παιδιά, ιδίως της εποχής μας, που έχουν δηλητηριαστεί από το πνεύμα της ανταρσίας. Είναι φυσικά και κουρασμένα από τα διάφορα συστήματα του 20ου αιώνα, που δυστυχώς συνέχεια παραμορφώνουν την ωραία φύση του Θεού και τα πλάσματά Του και τα γεμίζουν από άγχος και τα απομακρύνουν από την χαρά, τον Θεό. Εμείς, ξέρετε τι τραβήξαμε όταν απολυθήκαμε από τον στρατό? Αν ήταν τότε τα σημερινά παιδιά, θα τα είχαν κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Ήταν το 1950 που τελείωσε ο ανταρτοπόλεμος. Απολυθήκαμε πολλές κλάσεις μαζί. Άλλος είχε 4,5, άλλος 4, άλλος 3,5 χρόνια μέσα στον πόλεμο. Και σκεφτείτε, μετά από τόση ταλαιπωρία, φτάνουμε στη Λάρισα, πάμε στα κέντρα διερχομένων και τα βρίσκουμε γεμάτα. Οπότε πάμε στα ξενοδοχεία. Αλλά και εκεί δεν μας δέχονταν. Σου λέει, στρατός, πού να μείνει? Θα λερωθούν οι κουβέρτες, ενώ θα πληρώναμε. Ήταν Μάρτιος μήνας και έκανε κρύο. Ευτυχώς ένας αξιωματικός μας έσωσε. Ας είναι καλά. Πήγε, έμαθε πότε φεύγουν τα τρένα, πότε κάνουν μανούβρες και τα λοιπά, συνεννοήθηκε και μας έβαλε μέσα στα τρένα. Τη νύχτα, λέει, θα κάνουν μανούβρες, αλλά μην φοβηθείτε. Την τάδε ώρα το πρωί θα ξεκινήσουν. Και όλη τη νύχτα κουνιόταν. Τελικά ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Μερικοί που ήταν από εδώ κοντά πήγαν στον τόπο τους. Οι άλλοι πήγαμε στα κέντρα διερχομένων, αλλά ήταν γεμάτα. Πάμε στα ξενοδοχεία και εδώ τίποτε. Τους παρακαλώ στο ξενοδοχείο να μου δώσετε μία καρέκλα να καθίσω μέσα και θα σας πληρώσω διπλάσιο από ό,τι θα πλήρωνα για το κρεβάτι. Όχι, δεν γίνεται, μου λένε. Φοβόταν μήπως κανείς έβλεπε ότι κρατούσαν στην καρέκλα στρατιώτη και τους κατήγγειλε. Και να κάθεσαι έξω, να κουμπάς όρθιο στον τοίχο, να βγάλεις έτσι τη νύχτα. Και έβλεπε στρατιώτες να είναι οι καημένοι στο πεζοδρόμιο, έξω από τα ξενοδοχεία, ακουμπισμένοι στους τοίχους. Σε όλα τα πεζοδρόμια υπήρχε στρατός, σαν να έκαναν παρέλαση. Κατάλαβες? Αν ήταν οι σημερινοί νέοι, θα είχαν κάψει τη Λάρισα, όλη την Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Εδώ, χωρίς να έχουν καμία δυσκολία σήμερα, και τι κάνουν? Καταλήψεις, καταστροφές. Και εκείνα τα καημένα τα παιδιά ούτε καν είχαν λογισμό. Ένιωθαν βέβαια μια πικρία, αλλά χωρίς να έχουν λογισμό να κάνουν τίποτα το κακό και να έχουν περάσει ταλαιπωρία μεγάλη έξω στα χιόνια. Να είναι σακατεμένοι από τον πόλεμο, τη θύσια οι καημένοι. Και τελικά το τελευταίο ευχαριστώ ήταν να κοιμηθούν έξω. Και κάνω μια σύγκριση. Πώς ήταν οι νέοι τότε και πού βρίσκονται σήμερα? Ούτε 50 χρόνια δεν πέρασαν και πώς άλλαξε ο κόσμος. Η σημερινή νεολαία μοιάζει με το μοσχαράκι που είναι δεμένο στο λιβάδι και κλωτσάει. Τραβάει συνέχεια το σκοινί, βγάζει τον πάσαλο και αρχίζει να τρέχει. Αλλά σκαλώνει κάπου και περδικλώνεται άσχημα και στο τέλος το κατασπαράζουν τα άγρια θηρία. Το φρένο βοηθάει όταν είναι μικρό το παιδί. Το βλέπεις, ανεβαίνει πάνω στον τοίχο και υπάρχει φόβος να σκοτωθεί. Μη φωνάζεις, του δίνεις και κανένα σκαμπύλι. Μετά δεν σκέφτεται ότι θα σκοτωθεί. Σκέφτεται μη φάει το σκαμπύλι και προσέχει. Τώρα δεν υπάρχουν ούτε στα σχολεία τιμωρίες, ούτε στο στρατό καψόνια. Γι' αυτό οι νέοι παιδεύουν τους γονείς και το έθνος. Στο στρατό παλιά, όσο πιο σκληρή ήταν η αρχηγή στην εκπαίδευση, τόσο πιο πολύ παλικαριά έδειχναν οι στρατιώτες στη μάχη. Ο νέος έχει ανάγκη από έναν πνευματικό οδηγό, τον οποίο να συμβουλεύεται και να ακούει, για να πορεύεται με πνευματική ασφάλεια, χωρίς κινδύνους, φόβους και αδιέξοδα. Κάθε άνθρωπος, όσο μεγαλώνει, όσο περνάει η ηλικία του, αποκτά πείρα και από τον εαυτό του και από τους άλλους. Ένας νέος στερείται αυτήν την πείρα. Ένας μεγάλος, την πείρα που απέκτησε από τον εαυτό του και από τους άλλους, την χρησιμοποιεί για να βοηθήσει τον άπειρο νέο, για να μην κάνει γκάφες. Ο νέος, όταν δεν ακούει, κάνει πειράματα με τον εαυτό του, ενώ αν ακούσει, κέρδος θα έχει. Είχαν έρθει στο καλύβι μερικά παιδιά από την χριστιανική οργάνωση και φώναζαν με μια αυτοπεποίθηση: «Δεν έχουμε ανάγκη από κανέναν. Θα βρούμε μόνοι μας τον δρόμο μας». Ποιος ξέρει, θα είχαν ζοριστεί και είχαν κατά κάποιο τρόπο επαναστατήσει. Όταν ήταν να φύγουν, με ρώτησαν πώς να κατεβούν στον δημόσιο για να πάρουν τον δρόμο για την Μονή Ιβύρων. «Από πού θα πάνε?» λένε. «Καλά βρε παιδιά», τους λέω. «Εσείς είπατε ότι θα τον βρείτε μόνοι σας τον δρόμο. Δεν έχετε ανάγκη από κανέναν. Έτσι δεν είπατε προηγουμένως? Τουλάχιστον αυτό τον δρόμο, και να τον χάσετε, λίγο θα ταλαιπωρηθείτε. Κάποιον θα βρείτε παρακάτω και θα σας πει: «Από εδώ πάει». Τον άλλον τον δρόμο για πάνω, για τον ουρανό, πώς θα τον βρείτε μόνοι σας, χωρίς οδηγό? Ο ένας από αυτούς είπε: «Σαν να έχει δίκιο ο γέροντας, να περάσουν οι νέοι στις εξετάσεις της αγνότητος». Ήρθαν 2-3 φοιτήτριες σήμερα και μου είπαν: «Γέροντα, κάντε προσευχή να περάσουμε στις εξετάσεις». Και εγώ της είπα: «Θα ευχηθώ να περάσετε στις εξετάσεις της αγνότητος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλα τα άλλα βολεύονται μετά». «Καλά», δεν της είπα. «Ναι, είναι μεγάλο πράγμα να βλέπεις τα πρόσωπα των νέων σήμερα την σεμνότητα, την αγνότητα. Πολύ μεγάλο πράγμα. Έρχονται μερικές κοπέλες εγκαημένες, τραυματισμένες. Ζουν άτακτα με νέους. Δεν καταλαβαίνουν πως ο σκοπός τους δεν είναι καθαρός και και σακατεύονται. «Τι να κάνω, πάτερ?» με ρωτούν. «Ο ταβερνιάρης», της λέω, «έχει φίλο τον Πεκρή, αλλά γαμπρό δεν τον κάνει στην κόρη του. Να σταματήσετε τις σχέσεις. Αν σας αγαπούν πραγματικά, θα το εκτιμήσουν. Αν σας αφήσουν, σημαίνει ότι δεν σας αγαπούν και θα κερδίσετε χρόνο. Ο πονηρός εκμεταλλεύεται την νεανική ηλικία που έχει επιπλέον και την σαρκική επανάσταση και προσπαθεί να καταστρέψει τα παιδιά στην δύσκολη αυτή περίοδο που περνούν. Το μυαλό είναι ανώριμο ακόμη. Υπάρχει απειρία μεγάλη και απόθεμα πνευματικό καθόλου. Γι' αυτό ο νέος πρέπει πάντα να αισθάνεται ως ανάγκη τις συμβουλές των μεγαλυτέρων σε αυτή την κρίσιμη ηλικία, για να μην γλιστρήσει στον γλυκό κατήφορο της κοσμικής κατηφόρας που στη συνέχεια γεμίζει την ψυχή από άγχος και την απομακρύνει αιώνια από τον Θεό. Καταλαβαίνω ότι ένα φυσιολογικό παιδί στην νεανική ηλικία δεν είναι εύκολο να βρίσκεται σε τέτοια πνευματική κατάσταση ώστε να μην κάνει διάκριση. Ουκ ένι άρσεν και θύλη. Γι' αυτό και οι πνευματικοί πατέρες συνιστούν να μην κάνουν συντροφιά τα αγόρια με τα κορίτσια, όσο και πνευματικά κι αν είναι, γιατί η ηλικία είναι τέτοια που δεν βοηθάει και ο πειρασμός εκμεταλλεύεται την νεότητα. Γι' αυτό συμφερότερο είναι ο νέος να θεωρηθεί ακόμη και ακουτός από τα κορίτσια ή η νέα από τα αγόρια για την πνευματική του φρονιμάδα και αγνότητα και να σηκώνει και αυτόν τον βαρύ σταυρό. Γιατί αυτός ο βαρύ σταυρός κρύβει όλη την δύναμη και την σοφία του Θεού και τότε ο νέος θα είναι πιο δυνατός από τον Σαμσόν και πιο σοφός από τον σοφό Σολομώντα. Καλύτερα είναι όταν βαδίζει να προσεύχεται και να μην κοιτά δεξιά και αριστερά, ακόμη και αν πρόκειται να παρεξηγηθεί από συγγενικά πρόσωπα, γιατί δήθεν τους περιφρόνησε και δεν τους μίλησε, παρά να περιεργάζεται και να βλάπτεται και να παρεξηγηθεί ακόμη και από τους κοσμικούς ανθρώπους που σκέφτονται όλο πονηρά. Χίλιες φορές καλύτερα να φύγει σαν το αγρίμι από τους ανθρώπους μετά τον εκκλησιασμό, για να διατηρήσει την πνευματική του φρονιμάδα και ό,τι απεκόμισε από τον εκκλησιασμό, παρά να κάθεται και να χαζεύει στις γούνες ή στις γραβάτες η νέα και να γριέψει πνευματικά από το γρατσούνισμα που θα του κάνει ο εχθρός στην καρδιά. Να περάσουν οι νέοι στις εξετάσεις της αγνότητος. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος δυστυχώς έχει σαπίσει και από όπου και αν περάσει μια ψυχή που θέλει να διατηρηθεί αγνή, θα λερωθεί. Με την διαφορά όμως ότι ο Θεός δεν θα ζητήσει τα ίδια με αυτά που ζητούσε την παλιά εποχή από έναν χριστιανό που ήθελε να διατηρηθεί αγνός. Χρειάζεται ψυχραιμία και ο νέος να κάνει ό,τι μπορεί. Να αγωνιστεί για να αποφύγει τα αίτια και ο Χριστός μας θα βοηθήσει από εκεί και πέρα. Ο Θείος Έρος, αν φουντώσει στην ψυχή του, είναι τόσο πολύ θερμός που έχει την δύναμη να καίει κάθε άλλη επιθυμία και κάθε άσχημη εικόνα. Αν ανάψει αυτή η φωτιά, τότε αισθάνεται και τις θείες εκείνες ειδονές που δεν μπορεί κανείς να τις συγκρίνει με καμιά άλλη ειδονή. Όταν γευθεί το ουράνιο εκείνο μάνα, δεν θα του κάνουν καμία εντύπωση πλέον τα άγρια ξυλοκέρατα. Γι' αυτό πρέπει να πιάσει γερά το τιμόνι και να κάνει τον σταυρό του και να μην φοβάται. Μετά από τον μικρό του αγώνα θα λάβει και την ουράνια τρυφή. Την ώρα του πειρασμού θέλει παλικαριά και ο Θεός θαυματουργικά θα βοηθήσει. Μου είχε διηγηθεί ο γερό Αυγουστίνος. Είχε πάει σαν αρχάριος σε ένα μοναστήρι στη Ρωσία, στην πατρίδα του. Εκεί ήταν όλοι σχεδόν γεροντάκια και έστειλαν αυτόν ως διακονητή για να βοηθάει έναν υπάλληλο της μονής στο ψάρεμα, γιατί η μονή συντηρείται από την αλεία. Μια μέρα λοιπόν ήρθε η κόρη του υπαλλήλου και είπε στον πατέρα της να πάει γρήγορα στο σπίτι για μια επίγουσα δουλειά και κάθισε εκείνη να βοηθήσει. Ο πειρασμός όμως την είχε κυριεύσει την ταλέπορη και χωρίς να σκεφτεί όρμησε επάνω στο δόκιμο με αμαρτωλές διαθέσεις. Εκείνη τη στιγμή τα έχασε ο Αντώνιος. Αυτό ήταν το κατακόσμιο όνομά του, γιατί ήταν ξαφνικό. Έκανε το σταυρό του και είπε: «Χριστέ μου, καλύτερα να πνιγώ παρά να αμαρτήσω», και πετάχτηκε από την όχθη μέσα στο βαθύ ποτάμι. Αλλά ο καλός Θεός, βλέποντας τον

που του είχε δημιουργήσει προηγουμένως με τις άσημνες χειρονομίες της κοπέλα. Όταν είδε μετά η κοπέλα επάνω στο νερό όρθιο τον Αντώνιο, άρχισε να κλαίει μετανοημένη για το σφάλμα της και συγκινημένη για το μεγάλο αυτό θαύμα. Ο Χριστός δεν ζητάει μεγάλα πράγματα για να μας βοηθήσει στον αγώνα μας. Τιποτένια πράγματα περιμένει από μας. Μου έλεγε ένας νέος ότι πήγε στην Πάτμο να προσκυνήσει και ο πειρασμός του έστησε εκείνη παγίδα. Καθώς προχωρούσε, μια τουρίστρια όρμησε και τον αγκάλιασε. Αυτός την έσπρωξε πέρα και είπε: «Χριστέ μου, εγώ ήρθα εδώ να προσκυνήσω. Δεν ήρθα για έρωτα». Και έφυγε. Το βράδυ στο ξενοδοχείο, την ώρα που έκανε την προσευχή του, είδε τον Χριστό μέσα στο άκτιστο φως. Είδατε με ένα σπρόξιμο τι αξιώθηκε. Άλλος χρόνια αγωνίζεται και κάνει άσκηση μεγάλη, και αν αξιωθεί κάτι τέτοιο. Και αυτός είδε τον Χριστό μόνο γιατί αντέδρασε στον πειρασμό. Φυσικά αυτό πολύ τον δυνάμωσε πνευματικά. Μετά είδε την Αγία Μαρκέλα, τον Άγιο Ραφαήλ, τον Άγιο Γεώργιο 2-3 φορές. Ήρθε μια μέρα και μου λέει: «Κάνε προσευχή, Πάτερ, να δω πάλι τον Άγιο Γεώργιο. Θέλω λίγη παρηγοριά. Δεν έχω παρηγοριά από αυτόν τον κόσμο». Και βλέπεις άλλα παιδιά σε τι κατάσταση φτάνουν. Είχε έρθει μια φορά στο καλύβι ένας νεαρός με τον θείο του που ήταν ηλικιωμένος και μου λέει: «Κάνε προσευχή για μια κοπέλα. Έσπασε τη σπονδυλική της στήλη σε δυστύχημα. Οδηγούσε ο πατέρας της και τον πήρε ο ύπνος. Εκείνος σκοτώθηκε και η κοπέλα χτύπησε. Να σου δώσω και μια φωτογραφία της». «Δεν χρειάζεται», λέω. Αυτός εντωμεταξύ επέμενε. Οπότε παίρνω τη φωτογραφία και την δω. Η κοπέλα ήταν ξαπλωμένη κάτω και την κρατούσαν δύο. «Τι την έχει αυτός?» ρωτώ τον νεαρό. «Φίλη μου», λέει. «Αυτός τι είναι, θα την πάρει?» «Όχι», λέει, «είναι φίλη». «Μην τα παρεξηγείς τα παιδιά», μου λέει ο θείος του. «Έτσι είναι σήμερα οι νέοι. Θα κάνω προσευχή», είπα από μέσα μου, «για να διορθωθεί όχι η σπονδυλική της στήλη, αλλά το μυαλό της και το δικό σου το μυαλό, χαμένε άνθρωπε. Που είναι ο σεβασμός?» Έπρεπε να τον βρήσει ο θείος του. Πνευματικά παιδιά, να έχει πνευματικό και να φτάσει σε τέτοια κατάσταση. Ακόμη και να την πάρει, δεν υπήρχε λόγος να είναι τετωμένη έτσι και στους δύο και ο άλλος να μου δείχνει τη φωτογραφία. Και δεν σκέφτεται ότι δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα? Εμένα δεν με πειράζει, αλλά δεν είναι σωστό. Τι οικογένεια θα δημιουργήσουν αυτά τα παιδιά? Ο Θεός να φωτίσει την νεολαία να συνέλθει. Παλιά, με τι θυσίες κρατούσαν την αγνότητά τους οι κοπέλες? Θυμάμαι στον πόλεμο είχαν αγκαρέψει μερικούς χωρικούς με τα ζώα τους και είχαν αποκλειστεί σε ένα ύψωμα από τα χιόνια. Οι άνδρες, κάτω από τα χιονισμένα έλατα, έκαναν κάτι υπόστεγα με κλονάρια από έλατα για να προφυλαχθούν από το κρύο. Οι γυναίκες πάλι αναγκάστηκαν να προστατευτούν από συγχωριανούς γνωστούς ανθρώπους. Μια κοπέλα και μια γριά ήταν από κάποιο μακρινό χωριό και αναγκάστηκαν και αυτές να μπουν σε ένα από αυτά τα ελάτινα υπόστεγα. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν μερικοί άπιστοι και δειλοί, οι οποίοι δεν συγκλονίζονται ακόμη και εν καιρό πολέμου. Δεν πονάνε για τους διπλανούς τους που τραυματίζονται ή σκοτώνονται, αλλά εάν βρουν ευκαιρία επιδιώκουν ακόμη και να αμαρτήσουν, γιατί φοβούνται μήπως σκοτωθούν και δεν προλάβουν να γλεντήσουν, ενώ έπρεπε τουλάχιστον εν ώρα κινδύνου να μετανοήσουν. Ένας σαν και αυτούς που εν καιρό πολέμου, όπως ανέφερα, δεν σκέφτονται να μετανοήσουν αλλά να αμαρτήσουν, ενοχλούσε την κοπέλα τόσο άσχημα που αναγκάστηκε να φύγει. Προτίμησε να ξυλιάσει ακόμη και να πεθάνει έξω στα χιόνια παρά να χάσει την τιμή

της. Βλέποντας η καημένη υγριά ότι έφυγε η κοπέλα, ακολούθησε και αυτή τα ίχνη της και την βρήκε 30 λεπτά μακριά, κάτω από ένα μικρό υπόστεγο ενός εξοκλησιού του Τιμίου Προδρόμου. Ο Τίμιος Πρόδρομος ενδιαφέρθηκε για την τίμια κοπέλα και την οδήγησε στο εξοκλησάκι του, που η κοπέλα ούτε καν το ήξερε. Και στη συνέχεια, τι έκανε ο Τίμιος Πρόδρομος? Παρουσιάστηκε σε ένα στρατιώτη στον ύπνο του και του είπε να πάει στο εξοκλήσι του το συντομότερο. Σηκώνεται λοιπόν ο στρατιώτης και ξεκινάει μέσα στη φωτισμένη νύχτα από τα χιόνια και πάει στο εξοκλήσι. Ήξερε περίπου που είναι. Τι να δει όμως? Μια γριά και μια κοπέλα καρφωμένες μέσα στο χιόνι μέχρι τα γόνατα, μελανιασμένες και ξυλιασμένες από το κρύο. Άνοιξε αμέσως το εκκλησάκι, μπήκαν μέσα και συνήλθαν κάπως. Δεν είχε τίποτε άλλο να τους προσφέρει ο στρατιώτης παρά το κασκόλ του στη γριά και από ένα γάντι στην κάθε μια, και της είπε να τα αλλάζουν στα χέρια. Του διηγήθηκαν μετά τον πείρασμο που συνάντησαν. «Καλά», λέει στην κοπέλα ο στρατιώτης, «πώς αποφάσισες να φύγεις νύχτα μέσα στα χιόνια και σε άγνωστο μέρος?» Και εκείνη απάντησε: «Εγώ μόνον αυτό μπορούσα να κάνω και πίστευα ότι ο Χριστός θα με βοηθούσε από εκεί και πέρα». Τότε ο στρατιώτης τελείωσε αυθόρμητα, από πόνο και όχι απλώς για να τις παρηγορήσει, λέει: «Τελείωσαν πια τα βασανά σας. Αύριο θα είστε στα σπίτια σας». Με τα λόγια αυτά χάρηκαν πολύ και ζεστάθηκαν περισσότερο. Και πράγματι ξεκίνησαν τα λόμ, άνοιξαν το δρόμο και την άλλη μέρα το πρωί τα στρατιωτικά μεταγωγικά ήταν εκεί και οι καημένες πήγαν στα σπίτια τους. Τέτοιες ελληνοπούλες που είναι ντυμένες με τη Θεία Χάρη και όχι οι απογυμνωμένες και από Θεία Χάρη, πρέπει να θαυμάζονται και να επενούνται. Μετά, εκείνο το κτίνος, ο Θεός να με συγχωρέσει, πήγε και ανέφερε στον διοικητή ότι ο τάδε στρατιώτης έσπασε την πόρτα από το εξοκλήσι και έβαλε μέσα τους μεταγωγικούς, δηλαδή τα μουλάρια. Του λέει ο διοικητής: «Δεν πιστεύω αυτός να έκανε τέτοιο πράγμα», και τελικά κατέληξε στη φυλακή. Η αληθινή αγάπη πληροφορεί τους νέους. Γέροντα, πάντως αυτοί που ήθελαν να καταστρέψουν την κοινωνία έπιασαν τα θεμέλια, τις ρίζες, τα παιδιά. Τα κατέστρεψαν. Δεν θα σταθούν αυτά. Το κακό μόνο του καταστρέφεται. Στην Ρωσία είχαν καταστρέψει τα πάντα. Και όμως, μετά από τρεις γενιές, βλέπεις τώρα τι γίνεται. Δεν αφήνει ο Θεός. Ούτε και οι αμαρτίες των παιδιών της σημερινής εποχής θα τις κρίνει το ίδιο με τις αμαρτίες των παιδιών της δικής μας εποχής. Γέροντα, πώς συμβαίνει μερικά παιδιά που ζουν κοσμική ζωή, όταν τίθεται θέμα πίστεως, να δίνουν πολύ σωστές απαντήσεις? Αυτά τα παιδιά είχαν καλή διάθεση, αλλά δεν μπόρεσαν να φρενάρουν τον εαυτό τους και παρασύρθηκαν. Γι' αυτό δίνουν τη σωστή απάντηση. Θέλω να πω, ένας, λόγου χάρη, θέλει να πάρει έναν δρόμο. Τον θέλει, αλλά δεν μπορεί να τον τραβήξει. Και αυτόν που βλέπει να το τραβάει, τον εκτιμάει. Αυτούς τους ανθρώπους δεν θα τους αφήσει ο Θεός, γιατί δεν έχουν κακότητα. Θα έρθει η ώρα που θα έχουν τη δύναμη να τραβήξουν μπροστά. Πώς μπορεί η γέροντα να πλησιάσει κανείς τους νέους που έχουν παραστρατήσει? Με την αγάπη. Αν υπάρχει αληθινή, αρχοντική αγάπη, αμέσως οι νέοι το πληροφορούνται και αφοπλίζονται. Έρχονται στο καλύβι παιδιά από χίλιες καρυδιές καρύδια με διάφορα προβλήματα. Τους καλωσορίζω, τους κερνώ, τους μιλώ και σε λίγο γινόμαστε φίλοι. Ανοίγουν την καρδιά τους και δέχονται και την δική μου αγάπη. Μερικά
τα κακόμοιρα είναι τόσο στερημένα. Δείψουν για αγάπη. Φαίνεται αμέσως που δεν ένιωσαν αγάπη ούτε από μάνα ούτε από πατέρα. Δεν χορταίνουν. Έτσι, άμα τα πονέσεις, άμα τα αγαπήσεις, ξεχνούν και τα προβλήματα και τα ναρκωτικά ακόμη, φεύγουν και οι αρρώστιες, αφήνουν και τις αταξίες και έρχονται ευλαβικοί προσκυνητές μετά στο Άγιον Όρος. Γιατί πληροφορούνται κατά κάποιον τρόπο την αγάπη του Θεού. Και βλέπω, έχουν μια αρχοντιά που σου ρεγίζει την καρδιά. Να μην δέχονται μια οικονομική βοήθεια ενώ έχουν ανάγκη, αλλά να πιάνουν δουλειά για να τα βγάλουν πέρα και να πάνε τη νύχτα στο σχολείο. Αυτά τα παιδιά αξίζει να τα βοηθήσει κανείς. Στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης υπάρχουν σπίτια όπου μένουν πολλά παιδιά μαζί, αγόρια και κορίτσια. Σε έναν χώρο για τρεις έμεναν 15. Είναι από διαλυμένες οικογένειες. Άλλα κλέβουν, άλλα έχουν φιλότιμο και δεν μπορούν να κλέψουν. Από χρόνια έλεγα σε πολλούς να τα πλησιάσουν, να τα βοηθήσουν. Είχα πει να κάνουν κανέναν ναό να τα συμμαζεύουν. Τώρα έχουν κάνει ένα εκκλησάκι στον προστάτη των σιδηροδρομικών, Απόστολο και Διάκονο Φίλιππο. Πάντως, έχω καταλάβει πως όταν από μικρός κανείς δεν αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του δίνονται, πολλές φορές το εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Γιατί, λέει η παροιμία, στη δράση κολλάει το σίδερο. Οι σιδηρουργοί, όταν ήθελαν να κολλήσουν δύο σίδερα, μη βλέπετε τώρα που έχουν οξυγόνα και τα λοιπά, έβαζαν το σίδερο στη φωτιά και ρίχναν ζεστό νερό και βόρακα και μόλις το έβγαζαν ζεστό και πετούσε ακόμη σπίθες, τάκα τάκα κολλούσε. Γιατί, αν τυχόν κρύωνε, δεν κολλούσε. Το ίδιο θέλω να πω και ο νέος, όταν του δίνονται ευκαιρίες, αν αδιαφορήσει, μετά θα αρχίσει να ασχολείται με τους άλλους, να κρίνει, να κατακρίνει, οπότε απομακρύνεται η χάρη του Θεού. Ενώ, όταν έχει τη Θεία ζέση, αν προσέξει, τότε κάνει προκοπή. Γι' αυτό οι γονείς, όσο μπορούν, να βοηθούν τα παιδιά όταν είναι μικρά. Τα παιδιά είναι άδειες κασέτες. Αν γεμίσουν Χριστό, θα είναι κοντά του πάντα. Αν όχι, είναι πιο εύκολο όταν μεγαλώσουν να παραστρατήσουν. Αν μικρά βοηθηθούν και να ξεφύγουν αργότερα λίγο, πάλι θα συνέλθουν. Αν ποτιστεί το ξύλο με λάδι, δε σαπίζει. Λίγο αν ποτιστούν τα παιδιά με ευλάβεια, με φόβο Θεού, δεν έχουν ανάγκη μετά. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

Ελέησον ημάς ο Θεός ο Παντοκράτορ, ελέησον ημάς ο Θεός ο Σωτηριμών, ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα έλεός σου και εξ απόστειλον εφημάς και επί τα προκείμενα Άγια δώρα ταύτα το Πνεύμα σου το Πανάγιον, το Κύριον και Ζωοποιόν, το σύνθρονόν σοι το Θεό και Πατρί και το μονογενή σου Υιό και συμβασιλεύον το ομοούσιον τε και συναίδιον, το λαλίσαν εν νόμο και προφήτες και τη Καινή σου Διαθήκη, το καταβάν εν είδη περιστεράς επί των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών εν το Ιορδάνη ποταμό, και μείναν επ' αυτών το καταβάν επί τους Αγίους ο Αποστόλους εν είδη πυρήνων γλωσσών εν το υπερό της Αγίας και εν δόξουσιών εν τη ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Αυτό το Πνεύμα σου το Πανάγιον κατάπεμψον, Δέσποτα εφημάς και επί τα προκείμενα Άγια δώρα ταύτα, ή να επιφυτίσαν τη Αγία και αγαθή και εν δόξω αυτού παρουσία, αγιάσει και ποιήσει των μεν άρτων τούτων σώμα Άγιον Χριστού.

Καλότυχος όποιος ζήσει μετά το Γενικό Πόλεμο. Θα τρώγει με ασημένιο κουτάλι, είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

0: πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασής σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλάσι πτέσαν τη δάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και καλλινίκων πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος αναιρεθέντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

όσο πάμε και χειροτερεύομαι στην επιλογή των θεμάτων, τουλάχιστον εγώ. Δηλαδή, το σημαντικό είναι, νομίζω, να βρούμε θέματα που όντως μας νοιάζουν, έτσι. Να βρούμε πράγματα και να πούμε πράγματα τα οποία είναι συναρπαστικά, ακριβώς γιατί μας αφορούν με έναν αφόρητα, άμεσο τρόπο. Έτσι. Μπορεί αυτό το αφόρετα άμεσο να είναι και επικίνδυνο. Δηλαδή, θα σας δείξω τι εννοώ με βάση αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν σήμερα. Δηλαδή, καμιά φορά στεκόμαστε μπροστά σε αυτόν τον ποταμό της σοφίας, που είναι όντως η ορθόδοξη αντίληψη, η χριστιανική αντίληψη για την εχριστό ζωή. Και ακούμε πράγματα που θα είναι πράγματι υπέροχα, αλλά δεν μπαίνουν στη ζωή μας αυτά για κάποιο λόγο. Κάποτε ρωτήσαν τον Σοκράτη για τα έργα του Ηρακλήτου. «Πώς σου φαίνονται», λέει, «δάσκαλε?» Λέει, «αυτά που κατάλαβα είναι σπουδαία». «Νομίζω ότι αυτά που δεν κατάλαβα όμως είναι ακόμα πιο σπουδαία». «Αλλά δεν έχω ελπίδες», λέει, «να τα καταλάβω ποτέ». «Δηλίου γέτινος δείτε κολυμβητού». Χρειάζεται να είναι κανείς δήλιος κολυμβητής για να τα καταλάβει. Οι δήλοι κολυμβητές στην αρχαιότητα ήταν φοβεροί, γιατί πήγαιναν κολυμπώντας από τη Δήλο στην Αθήνα. Λοιπόν, πολλά πράγματα είναι σημαντικά και από το βήμα αυτό λέγονται σημαντικά πράγματα, αλλά πρέπει να τα δούμε στο ύψος, έτσι, των δικών μας απαιτήσεων για άμεση, έτσι, πρόσληψη και θεραπεία, έτσι, και επέκταση προσωπική μας, έτσι. Αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο, αυτή η μεγάλη μετάφραση που πρέπει να γίνει. Καταρχήν σημαίνει την αναγνώριση των πραγματικών μας προβλημάτων. Έτσι. Γιατί καμιά φορά μπαίνουμε στην εκκλησία με τα καλά μας και από μέσα το σώμα, έτσι, είναι γεμάτο από έλκη. Αλλά τα καλά μας το κρύβουν αυτό και από τον εαυτό μας τον ίδιο ακόμη. Έτσι. Και βεβαίως αυτό το πράγμα κινδυνεύει να μας αποξενώσει από αυτά που θεωρούμε ότι είναι σημαντικά και πλούσια. Ακριβώς γιατί δεν έρχονται στο δικό μας επίπεδο, στα δικά μας προβλήματα, καταλάβατε, στη δική μας καθημερινή αγωνία, στη δική μας, στα δικά μας αδιέξοδα. Μεγάλη υπόθεση αυτό, δεν είναι εύκολο. Και αυτό το θέμα που διάλεξα εγώ επίσης δεν είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολο. Είναι πρωτότυπο, ναι, πρώτη φορά. Δεν θα το δείτε πουθενά αλλού. Το πραγματεύεται κάποιος. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα ήμουν όλες αυτές τις μέρες είμαι στην Αθήνα, σε ένα τελείως άλλο είδος σύναξη, σε ένα συνέδριο. Εκεί και από, με θεολόγους πανεπιστημιακούς από όλο τον κόσμο. Και σήμερα, χθες το βράδυ, τους είπα, λέω, εγώ θα σας αφήσω τώρα, δεν μπορώ να είμαι, έχω μια διάλεξη. Ήταν δύο, λοιπόν, ορθόδοξες γυναίκες και οι δύο καθηγήτρες πανεπιστημίου από την Ευρώπη, έτσι. Και μου λέει, ρωτάει μία, τι θέμα θα κάνετε εκεί. Λέω, ο φεμινισμός του Χριστού, χλωμιάσαν και οι δύο. Χλώμιασαν, με κοίταξαν έντρομες. Λοιπόν, όσο και να προσπάθησα να χαμογελάσω και να τους πω, να μην ανησυχείτε, δεν είναι τα πράγματα τόσο άσχημα. Ο τρόμος παρέμεινε στα μάτια τους, σου λέει, αυτός, άντρας, παπάς, καθηγητής, δηλαδή όλα τα προβληματικά ενός τύπου που ζητάει εξουσία ουσιαστικά και που είναι, που τα βγάλεις πέρα μαζί του,
Από εδώ πας να τον πιάσει, από εκεί σου φεύγει, σε κοπανάει στο τέλος. Λευκός, έτσι δεν είναι, αρσενικός, παπάς, για καθηγητής. Πα, έχω μια αρσενικά ημέρα. Της λέω, είναι φεμινιστής ο Χριστός. Πού να βγάλω, τόσο τρομαγμένες που ήτανε. Λοιπόν, και λέω, κοίτα να δεις. Πραγματικά, σου λέει, και να είναι φεμινιστής ο Χριστός, σύμφωνα με τη γνώμη τη δική μου, ας πούμε, το είδος του φεμινισμού που θα παρουσιάσω είναι σίγουρα εναντίον μας. Στο τέλος θα βγούμε χαμένες. Οι καημένες οι γυναίκες, εσείς δηλαδή. Όντως είστε χαμένες πιο πολλές φορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άντρες κερδίζουν όμως. Λοιπόν, πράγματι υπάρχει ένας συγκλονιστικός φεμινισμός του Χριστού. Εμένα μου κόβει τα γόνατα, σας λέω αλήθεια. Και με κόβει τα γόνατα, όντας αυτός που είμαι και έχοντας τις σπουδές που έχω και τις επιδόσεις που έχω. Και ξέροντας πόσο απίστευτα δύσκολο είναι να είναι κανείς φεμινιστής με τον τρόπο του Χριστού. Θα αρχίσω αμέσως να σας εξηγώ τι εννοώ και θα καταλάβετε και θα συμμεριστείτε και εσείς τη δυσκολία αυτή. Αλλά και δεν ξέρω, εγώ είμαι λίγο συγκλονισμένος με όλο αυτό. Ανοίξει ένα άλλο κόσμο, έτσι, αυτή η προοπτική που ανοίγεται εδώ, έτσι. Δεν μοιάζει να είναι, αλλά ταυτόχρονα είναι ο δικός μας κόσμος αυτός. Είναι αυτό που πράγματι θέλουμε. Είναι αυτό που πράγματι μας λείπει, καταλάβατε. Καταλάβατε. Λοιπόν, αρχίζοντας να διαβάσουμε τα Ευαγγέλια με την οπτική αυτή, ανακαλύπτουμε μερικά πράγματα που είναι συγκλονιστικά στον Χριστό. Θα τα πω κάπως έτσι εξηγώντας τα. Πρώτον, ανακαλύπτουμε ότι ο Χριστός δεν φοβάται τη γυναίκα. Υπάρχει κανένας που μην φοβάται τις γυναίκες? Μην το πείτε τώρα. Την απάντηση την ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα πω και γιατί τη φοβούνται τη γυναίκα. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι καταρχήν. Όλοι τρέμουν τις γυναίκες. Πού να αρχίσει κανείς, από τον Πλάτωνα, από τον Ηράκλειτο, που είναι αγαπημένο σε μένα για άλλους λόγους. Εκπατήσασαι τη όρεση διητού το πω ασιτούμενος και βοτάνας και δεν ήθελε να κουμπίσει ούτε από μακριά, να δει γυναίκα ούτε από μακριά, διότι του θύμισε αυτό, ας πούμε, την αλογία. Ο λόγος είναι μέσα στα πράγματα. Η γυναίκα όμως έχει αλογία. Γιατί έχει αλογία, θα το πούμε. Ο Πλάτων, δόξα τω Θεώ, έλεγε που είμαι Έλληνας και όχι βάρβαρος, άνδρας και όχι γυναίκα, ελεύθερος και όχι δούλος. Γιατί δεν θα έπρεπε να είναι γυναίκα? Οι Πυθαγόροι είναι οι μόνοι που δέχονται οι γυναίκες στις κοινότητές τους, διότι απαγορεύουν τις μεταξύ των ανδρών και γυναικών σχέσεις. Είναι όντα τα οποία έχουν δραπετεύσει από την καθημερινότητα και την πραγματικότητα των σχέσεων. Η νεοπλατωνική, και μετά η συμφορά η μεγάλη. Ο Πλωτίνος, στα νιάτα μου και εγώ τον αγάπησα πάρα πολύ και έχω γράψει πολλά για τον Πλωτίνο. Έλεγε, η ανθρώπινη ψυχή έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι ο νους. Το άλλο είναι το μυαρό μέρος, το βρωμερό μέρος. Γιατί εφάπτεται το σώμα, ακουμπάει το σώμα. Δηλαδή οι επιθυμίες και τα συναισθήματα. Ποιος τα έχει αυτά? Οι γυναίκες. Συνεπώς, αγαμία και Άγιος ο Θεός. Όλοι οι φιλόσοφοι πρέπει οπωσδήποτε να απέχουν. Το λέει και ο Πλάτων αυτό στην 7η επιστολή. Αποχή απόλυτη. Δεν θα μολυνθεί. Έτσι. Είναι φιλοσοφικός φόβος αυτός. Οι φιλόσοφοι πιο πολύ, να ξέρετε, είναι άγαμοι. Μόνο στα νεότερα χρόνια παντρεύονται. Πάτε τον Καρτέσιο, πάτε τον Βέβαιο, πολύ τελευταία μόνο. Έχουμε γκάμους φιλοσόφους, έτσι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το θέμα που δημιουργεί αυτό το φόβο? Είναι το χάος, το συναίσθημα δηλαδή, που έχει γυναίκα. Δηλαδή, να το πούμε με άλλα λόγια, λοιπόν,
την ανάγκη για βαθιά κοινωνία που έχει. Το κοριτσάκι μέσα στους 3 πρώτους μήνες της ζωής του αυξάνει κατά 400 φορές, κατά 400% την ικανότητά του να ανοιχνεύει βλέμματα και να επικοινωνεί. Το αγόρι μόνο 20%. Το κοριτσάκι, αν το πάτε σε ένα βρεφοκομείο, μετά από λίγο, αντιλαμβάνει τώρα τα παιδάκια κλαίνε και αρχίζει να ενδιαφέρεται, γιατί το αγόρι ποτέ. Και όσοι έχουν αγόρια και κορίτσια, όπως έχω και εγώ, ξέρουν, το καταλαβαίνουν αυτό αμέσως, στα χρόνια που θα περάσουν. Λοιπόν, αλλά σας είπα, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό έχει περάσει και στη θεολογία. Βέβαια, αν διαβάσετε κείμενα πατέρων, αγίων κατά τα άλλα. Όταν φτάνει η στιγμή να μιλήσουν για τις γυναίκες, αμήνονται, πόσο αμήνονται. Είναι επιπόλαιες, είναι ασταθείς, είναι ξεκάρφωτες, είναι άλογες, είναι φοβούνται το χάος αυτό, την αναρχία αυτή, το ότι από εκεί μέσα δεν ξέρουμε τι θα γεννηθεί. Έτσι, σειρά μεγάλων πατέρων, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, δεν θέλω να πω και τα ονόματα. Ελάχιστη είναι σαν τον Χρυσόστομο. Ο Χρυσόστομος είναι μια μοναδική περίπτωση που πλησιάζει τον άντρα και της λέει να της λες λόγια αγάπης. Να της λες ότι την αγαπάς. Ή ο γέροντας Ιωσήφ, ο παππούς, τον Ίνβα των παιδινών, ο δεύτερος Ιωσήφ, καταλάβατε. Ο παιδινός Ιωσήφ, όχι ο Καυσοκαλυβίτης, πάνω εκεί που ήταν, ο Άγιος, μαζί με αυτόν. Ναι. Λοιπόν, και λέει, ας πούμε, μόλις παντρευτείτε, καταργείτε το όνομά της και τη λες αγάπη μου μόνο από εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό είναι μια συμβουλή που λέγεται από ανθρώπους μόνο που έχουν ξεπεράσει κάποια όρια. Και δεν φοβούνται να το πούνε. Έτσι. Και δεν είναι μόνο εκεί. Θα σας πω τώρα και άλλα. Θα δείτε πολύ προχωρημένα πράγματα, τα οποία έχω μαζέψει εδώ και τα οποία είναι σημαντικό να τα δούμε. Είναι προχωρημένες θέσεις θεολογικές, ταυτόχρονα όμως, εάν δεν προσέξουμε, μπορεί να μας δημιουργήσουν το πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα? Το πρόβλημα που έλυσε ο Χριστός. Το πώς κανείς έρχεται σε επαφή με μια γυναίκα. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ξέρετε πόσο αγαπητός είναι ο Άγιος Μάξιμος, έτσι. Κοιτάξτε όμως τι λέει. Άκρον μενεστή το ποιήσου με έναν άνθρωπον κατ' εικόνα η μετέραν και καθομοίωση. Μέσον δε το επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, άρεσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Θα τα εξηγήσω. Και άκρον πάλι, ενεάρ Χριστό Ιησού και έστιν άρσεν ούτε θύλη. Τον άκρον μεν και τον μέσον ανίσον όντων, ως τον μεν το άρε ερχόντων και το θύλη το δε μη ερχόντων. Τι λέει εδώ? Στην αρχή λέει, ο Θεός λέει πίσω με έναν άνθρωπο που καντικόνα η μετέρα και καθομοίωση. Δεν λέει άντρα και γυναίκα. Έτσι δεν ξέρουν οι θεολόγοι που είναι εδώ, ότι μετά σε δεύτερη φάση λέμε άρσεν και θύλη επίησεν αυτός. Είναι ο άνθρωπος. Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς σε δεύτερη φάση. Στην τρίτη πάλι φάση όμως, τελική δηλαδή, έτσι, εν Χριστώ Ιησού μου και στην ούτε άρσεν ούτε θύλη. Στα έσχατα δεν υπάρχει ούτε άρσεν ούτε θύλη. Σας αρέσει αυτό? Αλλά δεν μ' αρέσει. Ακούστε πώς το εξηγεί. Έχει μια αλήθεια μέσα του όμως. Πρέπει να το προσέξουμε πώς ακριβώς. Θα το καταλάβουμε. Ο άνθρωπος λέει λοιπόν, πώς θα αρχίσει να προχωρεί πνευματικά. Σε πρώτη φάση λέει, θα, πώς το λέει εδώ, την κατά το θύλι και το άρσεν ιδιότητα, τη περιτενθία να ρετεί να παθεστά τη σχέση πάντη της φύσεως εκτιναξάμενος, ώστε διχθύνεται και γενέστε κατά την θείαν πρόθεση άνθρωπον μόνον, την κατά το άρσεν και το θύλι προσιγορία μη διαιρούμενον, καθόν και προηγουμένως γεγέννητε λόγων, της ενήν περί αυτόν ούση τμήμαση μη μεριζόμενον, δια την τελείαν προς τον ίδιον ως έφην λόγων, καθώς έστι
γνώση. Να το εξηγήσουμε αυτό. Τι θα κάνεις, λέει, σε πρώτη φάση? Θα συνάψεις το διχασμό μεταξύ άρενος και θήλος. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει αυτό? Με την ενάρετη και απαθέστατη σχέση με τις γυναίκες. Απαθέστατη σχέση με τις γυναίκες. Σαν και αυτή που έχουμε όλοι μας. Λοιπόν, ώστε διχθήνε και γενέστε κατά την θείαν πρόθεση άνθρωπον μόνον. Να υπάρχει μόνο άνθρωπος. Χωρίς να διαρρείτεσαι ως προς την προσιγορία σε άρσεν και φίλοι πια. Μόνο άνθρωπος να υπάρχει. Καθόν και προηγουμένως για γέννητε λόγων της περί αυτών ως η τμήμαση μη μεριζόμενων. Τα τμήματα του λόγου, του ανθρώπου, του ενός ανθρώπου είναι το άρεν και το θήλι. Τα δύο κομμάτια λοιπόν αυτά να μην πλέον λειτουργούν σαν κομμάτια δια την τελείαν προς τον ίδιον ως έφυν λόγων καθώς εστί γνώση, επειδή γνωρίζουν το ενιαίο, έτσι, τη συμφυΐα τους, την ενότητά τους. Το κρατούμε αυτό. Πραγματικά, αυτό που λέει, όσον αφορά τον οντολογικό, εσχατολογικό ορίζοντα, είναι σωστό. Δηλαδή, ποιο είναι σωστό? Είναι σωστό το ότι εκείνο το οποίο αφορά την πραγματικότητα της έσχατης αλήθειας του ανθρώπου εν Θεώ είναι το γεγονός ότι αναδεικνύεται η ανθρωπινότητά του. Καταλάβατε? Η ανθρωπινότητά του. Δηλαδή φαίνεται ότι είμαστε ένα. Αυτό το κρατάμε. Είναι καλό. Το ζήτημα είναι ποια είναι αυτή η απαθιστάτη σχέση. Καταλάβατε τι λέω? Τι θα πει απαθεστά τις σχέσεις? Και εδώ έχει ένα κενό το πράγμα. Γιατί? Διότι ξέρετε κάτι, ο μοναχός δεν μπορεί να τα πει όλα. Ξέρετε γιατί, το καταλαβαίνετε γιατί? Διότι πρέπει να φυλάξει τον εαυτό του. Όσο πιο πολύ πρέπει να φυλάξει τον εαυτό του, τόσο δυσκολεύεται να διανύσει αυτή την απόσταση, την οποία εμείς διανύουμε καθημερινώς όμως. Δηλαδή μια πραγματική σε μια πραγματική γυναίκα, μια σπαρουσία σε μια πραγματική άντρα, η οποία εξελίσσεται σε πραγματικό χώρο και χρόνο, δεν είναι, ψυχικά, σωματικά και προχωρεί είτε με ευτυχή τρόπο είτε με ατυχή τρόπο ή κυρίως με συνδυασμό και των δύο, όπως σημαίνει σχεδόν πάντοτε, δεν είναι. Και αυτό το οποίο θα βγει ως εξαγόμενο τελικό θα περάσει μέσα από μια διαδικασία όπου σημαίνουν πράγματα που ένας μοναχός δεν πρέπει να τα φαντάζεται ούτε να τα σκέφτεται. Γιατί υπάρχει περίπτωση να του αρέσουν. Και μετά τι θα κάνει? Έχει υποσχεθεί παρθενία. Ξέρετε όλοι, όσοι μην ξέρετε, πόσο αγαπώ τον μοναχισμό. Καταλαβαίνω γιατί μιλάει ο Άγιος Μάξιμος έτσι. Βέβαια, έχει σημασία πότε τα έγραψε αυτά. Τα έγραψε νεότερος αυτά τα κείμενα. Αν μιλάγατε με τον πατέρα Πορφύριο, με τον πατέρα Παΐσιο, στην ωριμότητά τους, έτσι δεν είναι? Δεν θα φοβόνταν να μπουν και σε λεπτομέρειες. Όταν μας περιέγραφε ο πατήρ Πορφύριος τα καλά της σεξουαλικής επαφής, μέναμε έτσι. Δεν είχε φόβο όπως τότε, καταλάβατε. Αυτό είχε διανύσει το διάστημα, είχε περάσει σε καταστάσεις πλέον όπου δεν ο άνθρωπος έχει την άμεση ανάγκη του να στρέφεται έτσι και να... Αυτό όμως ανοίξε πολύ λίγους. Μόνο αυτά τα πράγματα θέλω να πω. Ότι θα δείτε και από τον τρόπο του Χριστού έτσι, ότι όλη αυτή η σκευή της γυναικός του γίνεται πάρα πολύ σεβαστή, έτσι δεν είναι, και πάρα πολύ χρήσιμη και αποτελεί μάλιστα, θα έλεγα, κατεξοχήν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται στις γυναίκες. Για παράδειγμα, δεν επιτιμά ποτέ γυναίκα. Έχετε δει να επιτιμά ποτέ γυναίκα στο Ευαγγέλιο? Ποτέ.
Στους μαθητές σου βρεις παϊδούρια, γομάρια, σου λέει, δεν καταλαβαίνετε τίποτα, ξέρω εγώ, δεν είναι αυτό. Έτσι λέει, οι Φαρισαίοι και γραμματείς χαμός. Έρχονται οι πόρνες, έρχονται οι Μιχαλίδες, τίποτα, αγάπη και φιλιά μόνο, τίποτα. Έρχεται η πόνη στα πόδια του, πέφτει και λοιπά. Πού το βρήκε στο μύρο, πού το αγόρασε. Αφαίονται αυτοί οι αμαρτίοι ότι γάψε πολύ. Αν τα ακούγε αυτό ο Πλωτίνος, θα έπαιρνε το όπλο και θα τον φέγγιζε το στο επιτόπου. Τι θα πει η γάψη πολύ. Γιατί θα πει η γάψη πολύ. Δηλαδή, έχει σημασία η γυναίκα αυτά τα οποία διαθέτει να τα θεωρήσουμε ως χαρίσματα. Η απάντηση του Χριστού είναι ναι. Καταλαβαίνετε. Η απάντηση των φιλοσόφων συλλήρθη είναι όχι. Η απάντηση πολλών, κατά τα άλλα, ανθρώπων προχωρημένων πραγματικά, στη διάρκεια που κάνουν την άσκησή τους, είναι επίσης όχι. Ούτε στην τη μάνα του άλλου δεν πήγαινε ο ασκητής να δει, καταλαβαίνετε. Με τον παρεγκαλιά η μάνα του και τον φέρει σε επαφή με έναν κόσμο από τον οποίο προσπαθεί να αποκοπεί. Το ότι προσπαθεί να αποκοπεί είναι μαρτύριο. Με μεγαλείο, είναι φοβερό. Το περιφρονούμε. Καταλάβατε. Εάν όμως το πεις αυτό σε έναν έγκαμο, θα την τρελάνει την καημένη. Θα τρελαθεί και αυτός μετά. Καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Λοιπόν, δεν ακούγομαι καθόλου. Δεν έχω αρχίσει να φωνάζω ακόμα έτσι με αυτό γι' αυτό. Να ορίομαι, να αγανακτώ δηλαδή. Λοιπόν, ο Χριστός λοιπόν, όχι μόνο δεν επιτιμά τη γυναίκα, αλλά και της αποκαλύπτεται τζάμπα. Έτσι όπως σας το λέω. Της αφήνεται, της παραδίνεται. Στους μαθητές, όχι. Ένας θα με προδώσει. Μπλα μπλα μπλα. Όχι, θα πεθάνουμε μαζί μας. Ναι, σιγά, εσύ θα με προδώσεις επίσης. Δεν κάθεται καλά στην αγκαλιά κανενός. Στη γυναίκα παραδίδεται. Πρώτη παράδοση στην Παναγία. Ο γάμος της Κανά. Έτσι. Τι λέει ο γάμος της Κανά. Πάνε στο γάμο μαζί. Μάνα και γιος. Έτσι. Και ξαφνικά δεν υπάρχει, ξέρετε την ιστορία, κρασί. Και γίνεται αυτό το φοβερό πράγμα, εμένα με συγκλονίζει αυτό. Τα ξέρει όλα αυτή. Του λέει, κοίτα, δεν έχουν κρασί, κανένα θαύμα. Δηλαδή αυτή τα γνωρίζει όλα. Για την Παναγία δεν χρειάζεται Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει Ευαγγέλιο. Καταλαβαίνετε, λέω, τα γνωρίζει όλα. Ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Με ακρίβεια. Με ακρίβεια. Γνωρίζει πολύ καλά. Και αυτός γνωρίζει ότι αυτή γνωρίζει. Γιατί? Γιατί σε έχει αποκαλυφθεί. Πρωτού αποκαλυφθεί σε οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο. Οι μαθητές είναι καινούργια την ίδια στιγμή. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ούτε καν υπάρχουν. Λοιπόν, και συνεχίζουν να είναι γαϊδουρία και στη συνέχεια. Δεν καταλαβαίνουνε. Και η Παναγία τα ξέρει όλα. Γι' αυτό και δεν μιλάει. Γιατί θα ήταν ηλικιώδες το να μιλήσει. Και ακούσα τη συνέχεια. Η συνέχεια είναι ακόμα πιο φοβερή. Ακόμα πιο φοβερή. Και τα αναρρίσει, λέει, δεν είναι ώρα μου ακόμα. Είναι το μυστικό μας αυτό. Επειδή εγώ στα έχω πει όλα σένα, θα με βγάλει στο κλαρί εμένα τώρα παίρνει την ώρα μου. Και τι κάνει αυτή. Αυτό με διαλύει. Γυρίζει στους δούλους και λέει, κάντε τι σας πει. Δεν το συζητάει καν μαζί του. Τον έχει στην υπακοή της τελείως. Ακούστε. Ποιον. Ποιον. Και εκείνος δεν λέει, α, δεν είσαι ανυπόφορη. Όπως τα λέει ο κάθε φυσιολογικός γιος. Δηλαδή με βγάζει το καλή. Δηλαδή εγώ λέω όχι. Δηλαδή ξεκινάς το μυστήριο της οικονομίας πριν την ώρα του και αποφασίζεις εσύ πότε θα ξεκινήσει και περιμένεις εμένα. Αν της πει, κοίταξε να δεις στο σπίτι θα τα πούμε. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Και αυτή τι κάνει. Και αυτός τι κάνει. Σκύβει το κεφάλι και κάνει το θαύμα. Και αποκαλύπτεται. Και αρχίζει η οικονομία. Το μυστήριο της οικονομίας. Άντε βάλε εδώ τώρα τον Πλάτωνα να το αναλύσει αυτό. Ας μην τελειώσει τρελός ο άνθρωπος. Όχι, ότι είναι για δέσιμο. Είναι σίγουρο ότι είναι για δέσιμο. Στη μάνα του.
Είπαμε. Τόσο πολύ πια. Κάντε ό,τι σας πει. Δεν γυρίζει ούτε ως απάντηση, κάνω. Δεν το απαντάει. Φανταστείτε εγώ τη σκηνή, τη φοβερή σκηνή είναι. Τη μεγαλείο έχει η Παναγία, έτσι σας είπα. Το Ευαγγέλιο χρειαζόταν να γραφτεί για όλους εμάς, όχι για την Παναγία. Η Παναγία τα γνωρίζει όλα. Αλλά κοιτάξτε και τον τρόπο του Χριστού. Θα μπορούσε, σας είπα, προσέξτε, το θέμα είναι ο φεμινισμός του Χριστού, έτσι. Γι' αυτό και αρχίζουμε με τη μάνα του. Γιατί το θύμα μας, των αγοριών, είναι η μάνα μας, όπως ξέρετε. Άσε μέρα η μάνα, τέρμα η μάνα, από πίσω και η μένη μάνα. Αχ, τι θα πάει, αχ, τι έπασε, αχ, που είναι, αχ, ποτέ γύρισε, αχ, ποτέ έφυγε, αχ, τι έκανε, αχ, τι έφυγε, τίποτα ο άλλος. Έτσι δεν είναι. Εγώ με το αντίθετο εντελώς. Σα έχει πει όλα. Σα έχει φανερώσει όλα. Γιατί παίρνει και ευλογία για πότε θα ξεκινήσει το έργο της οικονομίας. Το μεγαλύτερο πράγμα που έγινε ποτέ στη γη. Ε. Άντε να πάμε στη Σαμαρίτιδα. Εδώ έχει φοβερή πλάκα ιστορία. Γιατί είναι απίστευτα ρεαλιστική. Λοιπόν, η Σαμαρίτης, ένα υπέροχο, ανυπότακτο, ερωτικό πλάσμα, δεν κάνει τίποτα άλλο, όλο έρωτες και περιπέτειες έχει, τίποτα άλλο. Είναι πανέξυπνη, έχει ισοπεδώσει, ξέρεις, θα πει πέντε άνδρες είχες και σημαίνει και οι πέντε έσκασαν από το κακό τους και τους είπαν, μη σε ξαναδώ μπροστά μου. Εκείνη την εποχή έτσι γινόταν το διαζύγιο. Έφτανε ο άντρας ως εκεί και την πέταγε στον δρόμο. Έτσι, έτσι γινότανε. Βιβλίων Αποστασίου. Την είχαν πετάξει στον δρόμο πέντε. Βρήκε έναν έκτο, δεν έχει να αποκούμπει. Και αυτός ο έκτος βέβαια φυλασσόταν να μην την παντρευτεί και πάθει τα ίδια. Προφανώς η φήμη της ήταν χειρίστη. Και καταφτάνει στο αυτό και βλέπει έναν ωραιότατο. Ο Χριστός ήταν κακά τα ψέματα πολύ ωραίος. Έτσι λένε όλοι. Λοιπόν, και ταυτόχρονα πολύ επιβλητικός, αλλά και πολύ σοβαρός. Και ταυτόχρονα χαρείς. Α, ο τέλειος, δηλαδή. Εντάξει τώρα. Μιλάμε. Έτσι εξελίσσεται η ιστορία. Μην σας φαίνεται παράξενο. Και όχι μόνο αυτό, τώρα τις κάνει και. Έτσι νομίζει αυτή. Δώσ' μου να πιω νερό. Αυτό εκείνη την εποχή σημαίνει για να τα φτιάξουμε. Δώσ' μου νερό σημαίνει. Λοιπόν. Πάει να του δώσει νερό, ετοιμαζόμενοι κιόλας τι θα γίνει τώρα, κάτι καλό πάει να γίνει τέλος πάντων. Σαν να μην έφτανε αυτό. Εκεί που, κοιτάξτε, ο Χριστός είναι πολύ φοβερός άνθρωπος, έχει χιούμορ, έχει ειρωνία, έχει ασπίδηση σπιρτάδα φοβερή, είναι πανέξυπνος. Τα κάνει όλα αυτά σαν άνθρωπος, δηλαδή είναι καταπληκτικό. Εγώ έχω γοητευτεί από αυτό και από αυτό. Λοιπόν, και είναι και θεοπρεπής μαζί, αυτό είναι το φοβερό. Είναι πολύ φυσιολογικός σαν άνθρωπος και είναι ο Θεός. Α, το είναι πλέον ηλικιώδες, αλλά έτσι είναι. Τι γίνεται λοιπόν. Τι λέει αυτή, θα μου δώσει να πιω νερό. Λέει αυτή, πώς θα πάρεις νερό εδώ πέρα, γιατί του κάνει τώρα τα αυτά. Είναι πολύ βαθύ το αυτό, δεν έχεις τίποτα να... Λέει λοιπόν αυτός. Τι απαντάει, αν ήξερες ποιος είμαι, θα μου ζητούσα να σε δώσω εγώ νερό, που αν το πάρει κανείς το νερό αυτό, δεν διψάει ποτέ στον αιώνα. Αυτή το πλέον είναι βέβαιη ότι αυτός της κάνει πλάκα και θέλει οπωσδήποτε να φτιάξει κάτι. Είναι βέβαιη πλέον. Έτσι, γι' αυτό και αρχίζει, από εκεί και πέρα, να λέει ό,τι να είναι. Τώρα κάτσε εδώ γιατί είχα βρει και το κείμενο εδώ μέσα. Δεν έχω το πρωτότυπο. Εκεί που ήμουν βρήκα ένα, πώς το λένε, ένα αυτό στα νέα ελληνικά. Αλλά δεν πειράζει. Μισό λεπτό, είναι στο τέταρτο κατά Ιωάννη, να θυμάμαι ή όχι. Ανάτου. Λοιπόν, δώσ' μου να πιω. Πώς μπορείς εσύ
να μου ζητάς να σου δώσω νερό να πιείς. Ας το πάει αμέσως εκεί που ξέρει. Γιατί μου ζητάς να πιω νερό, τόσο ωραία με βρίσκεις. Ας μην σας τρομάζουν αυτά που λέω, έτσι είναι ανθρώπινο είναι αυτά. Εγώ είμαι Σαμαρίτιδα, εσύ είσαι Ιουδαίος. Μου ζητάς να πιω νερό, είσαι σίγουρος. Έτσι. Λοιπόν, ο Ιησούς απάντησε, ανοίξτε στη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτό που σου λέει δώσ' μου να πιω, τότε θα του ζητούσες και εκείνος θα σου δίνει ζωντανό νερό. Αυτή τώρα είναι βέβαιη, σας είπα τι δουλεύει και απαντάει. Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Ας τώρα τι μας θα μας τα λες αυτά, πες μας πίσω στη θέση να τελειώνουμε. Λοιπόν, αυτό εννοεί δηλαδή. Και από πού λοιπόν θα το έχεις το τρεχούμενο νερό, αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ, μήπως είσαι ανώτερος από αυτόν, τον κροϊδεύει. Τον Ιακώβ ανώτερος, ε? Να δει που θα το πάει. Τον δουλεύει και αυτή δηλαδή, κανονικά, νομίζω ότι δουλεύει. Αυτό έχει στο μυαλό της γυναίκα, τι να κάνουμε. Αυτή είναι. Δεν είναι προφήτης, δεν είναι η Σαμαρίτη σκοτεινή, ακόμα. Όποιος πιει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας. Αυτή έφτασε στο 100 και του λέει αμέσως, μπορώ να τη φανταστώ και να χαμογελάει λέγοντάς του, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό να μην διψάω και δεν άρχομαι από εδώ για να το πάρω». Ως εδώ είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι. He was hitting. Έτσι αυτό φαινόταν. Και ξαφνικά γίνεται ο προφήτης. Σταματάει το ιστορία. Δεν σταματάει όμως απορρίπτει αυτή τη γυναίκα. Προσέξτε, δεν την απορρίπτει. Δεν σε ξέρω εγώ μωρέ τι πόρνεις εσύ και τι απέσια που είσαι. Και θα σου δείξω τώρα εγώ και λοιπά. Πώς τολμάς. Και τίποτα από όλα αυτά. Παιχνίδι το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Και ξαφνικά όταν φτάνει στο τέλος, ξαφνικά γυρίζει. Όπως έκανε και σε εμάς καμιά φορά ο πατήρ Παΐσιος, ξαφνικά εμφανίζεται ο προφήτης. Την κοιτάς ξαφνικά στα σοβαρά και της λέει, πήγαινε να φωνάξω τον άντρα σου, έλα εδώ. Δεν έχω άντρα, απάντησε η γυναίκα. Σωστά το είπες, δεν έχω άντρα, γιατί 5 άντρες πήρες και αυτός που είναι μαζί σου και ζεις τώρα μαζί του, δεν είναι άντρα σου. Αλήθεια είναι αυτό που είπες. Η γυναίκα ζαλίζεται, κρατιέται. Τι συγκλονιστικό αυτό. Δεν είναι. Και ξαφνικά είναι μπροστά της ο προφήτης. Αυτό είναι το μεγαλείο του Χριστού, ότι ξεγεννάει από μια τέτοια γυναίκα μια φοβερή θεολόγος στη συνέχεια. Γιατί ξέρει ότι οι θετικές δυνάμεις της ψυχής και οι αρνητικές δυνάμεις της ψυχής είναι οι ίδιες. Οι ίδιες που είναι θετικές δυνάμεις, οι ίδιες, αυτές οι ίδιες είναι αρνητικές. Οι αυτές που είναι αρνητικές και καταστροφικές, αυτές οι ίδιες γίνονται θετικές. Με την ίδια δύναμη που σκοτώνει κανείς, με την ίδια δύναμη γίνεται θυσία για τον άλλον υπόγραφο. Καταλάβατε. Λοιπόν, αλλά εδώ είναι το θέμα ότι δεν φοβάται να διανύσει αυτή την απόσταση. Καταλάβατε. Αν ήταν να σας κοιτήσει εδώ θα έλεγε παπ, γυναίκα, δρόμο, παπ, φύγαμε. Το οποίο είναι μαρτύριο. Έτσι, μη ζητάτε περισσότερα γιατί είναι τεράστιο αυτό. Αλλά ο Χριστός διανύει το δρόμο αυτό μαζί της, καταλαβαίνετε. Και μιλάει με τη γλώσσα με τον τρόπο και με το, στο επίπεδό της δεν τη φοβάται, ούτε φοβάται αυτό που επίσης φοβήθηκαν πάρα πολύ οι φιλόσοφοι από τη γυναίκα, την ηρωνία. Αν διαβάσετε το Χέγγελ που τον διδάσκω στο Πανεπιστήμιο, να δείτε στο μεγάλο του κεντρικό έργο στην Φιλολογία του Πνεύματος, η γυναίκα λέει είναι η παρουσία της ηρωνίας. Δεν μπορώ να το φανταστώ ότι την πατούσε από τις γυναίκες, διότι ήταν ένας τύπος υπερβολικά διανοητικός, κλεισμένος στον εαυτό του πάρα πολύ και στη σκέψη του. Και η γυναίκα την παρουσία του χάους, όπως είπαμε, οπότε είναι η παρουσία της ηρωνίας.
Υπ' αυτή την έννοια, σας είπα, οι φιλόσοφοι έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα. Γιατί δεν ξέρουν πώς να μπουν σε αυτό το χάος και να το δούνε όπως ο Χριστός. Ότι μπορεί δηλαδή να γεννήσει από το χάος, τα λόγια είναι του Νίτσε, ένα στέρι. Έτσι. Δεν είναι εύκολο. Καθόλου εύκολο. Μόνο για τους φιλοσόφους. Οι ψυχολόγοι, μια ζωή ο Φρόιντ έλεγε, δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω τι θέλει η γυναίκα. Η αιτία είναι ότι η γυναίκα τα πάει πιο καλά με το ασυνείδητό της από ό,τι τα πάει ο άντρας. Είναι λιγότερο συγκρουσιακό. Να το πούμε έτσι. Να το πω έτσι απλά, είναι λίγο πιο φυσιολογική. Έχει πιο πολύ άνοιμα τα λόγια του Γιούγκ. Έτσι. Το άνοιμος είναι εκτείναξη, είναι έκρηξη, είναι προς τα πάνω, είναι αυτό κλπ. Και αφήνει πολύ χώρο ανάμεσα στον εαυτό, έτσι, και στα επιδιωκόμενα σχέδια, στην προβολή του εαυτού. Καταλάβατε, στη φαντασιακή διάσταση αυτή την οποία αποκαλούμε εγώ εμείς, ενώ στην πραγματικότητα υποφέρομαι κλεισμένοι μέσα σε ένα χώρο συγκρούσεων, τις οποίες δεν θέλουμε καν να αποδεχθούμε, έτσι δεν είναι. Και όσο πιο πολύ προβληματικός είναι κανείς, τόσο πιο πολύ θέλει να τις αποδεχθεί και αυτό το πράγμα τον αρρωσταίνει στο τέλος. Λοιπόν, και βέβαια, από εκεί και πέρα, έχουμε τη θαυμάσια μεταβολή, όπως σας είπα. Έτσι. Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Οι προπάτορές μας λάτρεψαν το Θεό σε αυτό το βουνό, αρχίζει ένα παραλήρημα. Κοιτάξτε, ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η γυναίκα είχε αυτό το υπόβαθρο και έκρυβε αυτά τα πράγματα μέσα της. Καταλάβατε. Ποιος μπορούσε να το φανταστεί αυτό το πράγμα. Από εμάς. Κανένας. Εσένα. Και εσείς λατρεύετε τον πατέρα στο βουνό, στο Ιεροσόλυμα, εμείς στο βουνό. Πού είναι λοιπόν η αλήθεια, έτσι. Άλλη έκπληξη, ο Θεός, ο Πατέρας, ο Ιησούς, ο Χριστός, της απαντά σε αυτό το ερώτημα. Και πάλι θα μπορούσα να σου πει, κοίταξε να δεις, φτιάξε τη ζωή σου πρώτα, Φτιάξε τη ζωή σου πρώτα και άλλο να κουβεντιάσουμε θεολογικά. Κοιτάξτε, η παιδαγωγική του Χριστού είναι το άνοιγμα. Αυτό κάνει και στους άντρες. Και στους άντρες το κάνει αυτό. Στον Πέτρο, έτσι, τι του λέει, αγαπάς με. Βόσκε τα πρόβατά μου, άνοιγμα προς τα μπρος, καταλαβαίνετε. Δεν του λέει, για να δούμε τώρα με αγαπάς, θα σου κάνω ένα τεστ προσωπικότητας. Για να δω αν με αγαπάς. Έτσι δεν είναι. Θα πας τώρα στους Φαρισαίους και θα πεις, είδες ότι αναστήθηκα. Το είδες, το είδα. Θα πεις ότι έκανα λάθος. Είμαι κι εγώ μαθητής του. Πήγε να το κάνεις. Για να δω ότι με αγαπάς τα αλήθεια. Φοβερό. Θα το κάνει. Φως και τα πρόβατά μου. Αν το ανοίγει μπροστά, είσαι ανάξιος. Το ξέρεις. Κι εγώ σου δίνω χωράφι για δουλειά. Σου εμπιστεύομαι τον εαυτό μου. Ο άσωτος. Όλοι είμαστε άσωτοι. Όλοι μας ασωτεύουμε. Έτσι δεν είναι. Είμαστε φίλοι αυτοί δηλαδή. Λοιπόν, γυρίζει ο άσωτος στο σπίτι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα πρέπει να τον δοκιμάσει πρώτα. Ναι ή όχι. Έτσι δεν είναι. Θα κάτσεις 6 μήνες, 1 χρόνο, να μου δουλεύεις σαν εργάτης και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Έξανα έγκατε την στολή την πρώτη και το δαχτυλίδι, όλα τα ξεπούλησε και τον μόσχον και τα αυτά. Αυτά είναι αντιδράσεις Θεού. Είμαστε υπερβολικά ανασφαλείς για να φανταστούμε τέτοιες αντιδράσεις για λογαριασμό μας. Έχω τώρα κάποιον που τον απάντησε η γυναίκα του. Λοιπόν,
αγωνίζεται χρόνια να βρει τι θα τη βάλει να κάνει για να, του, για να τον πείσει ότι παρατάς να τον αγαπάει. Βρε, του λέω, με τον τρόπο σου την ξανασπρώχνει να σε απαντήσει. Καταλάβατε. Κανένας δεν σεβάστηκε την ανθρώπινη ατέλεια, την ανθρώπινη αντίφαση, το ανθρώπινο συναίσθημα, έτσι και το, την ανθρώπινη επιθυμία, τόσο όσο ο Χριστός, ηλικιωδώς πολύ. Καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτά, αν τα δει κανείς από στενή ψυχολογική οπτική, και τα βλέπω κι εγώ έτσι, είναι συγκλονιστικά προχωρημένα, καταλάβατε. Πάρα πολύ προχωρημένες καταστάσεις. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς αυτά. Έτσι δεν είναι? Το παιδί σου, η γυναίκα σου, σκεφτείτε λίγο, βάλτε τον εαυτό σας λίγο σε αυτό το. Αυτή είναι λοιπόν η τεράστια, η απαθής αγάπη που έχει ο Θεός για τον άνθρωπο. Απαθή σημαίνει δεν επενδύει ναρκισιστικά στον άνθρωπο ο Θεός. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Εμείς επενδύουμε ναρκισιστικά. Ακούγομαι, έτσι? Εμείς επενδύουμε ναρκισιστικά στον άλλον. Έτσι δεν είναι? Και σας έχω πει, η χειρότερη κουβέντα που μπορεί να ακούσει κανείς είναι το «σ' αγαπώ». «Σ' αγαπώ» αλίμονός κρυμμένε. Το σημαίνει ότι έχω επενδύσει τα πάντα μου πάνω σου, αλίμονός σου. Κοίτασε πώς θα σταθείς, πώς θα αναπνέεις, πώς θα κουνιέσαι. Γιατί εγώ αλλιώς θα αποτύχω, θα πεθάνω, θα κάνω. Αγάπη είναι αυτό. Είναι εδώ σαν αρένας, λέει το τραγούδι. Αρένα, μου θυμίζει, λέει, το άγγιγμά σου. Εντάξει, αυτό είναι. Αλλά αγάπη σαν και αυτή για την οποία μιλάμε, δεν είναι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το καταλάβουμε. Οχ, περνάει και η ώρα εδώ. Σαν για να καταλάβουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε όταν μιλάμε για τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ένα αφύσικο, τόσο πολύ φυσικό που είναι αφύσικο. Από όποια να τον πιάσεις θα σε διαλύσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνει κάτι δηλαδή που θα σε πετάξει κάτω. Γίνεται. Και αυτό μας κάνει ακριβώς, κάνει τους Αγίους να τον αγαπήσουν. Γι' αυτό ένας μεγάλος σαν τον Καβάσιλα φτάνει να πει τι είναι ο Χριστός, λέει, ακούστε κουβέντα, ακατανόητη τελείως, το κατάλημα των ανθρωπίνων ερώτων. Εκεί όλοι οι ανθρώπινοι ερώτες καταλύονται, είναι ο πιο μεγάλος έρωτας από όλους. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις κάτι στραβό και είναι εκεί, κουτρουβαλάει μαζί σου. Στην κατηφόρα. Βγαίνει από την ουσία του. Κάνει πράγματα, έτσι. Κάποτε είχα ρωτήσει τον πατέρα Παΐσιο, το έχω ξαναπεί δημόσια αυτό, τι είναι προσευχή, γέροντα? Και μου λέει, δεν θα σου πω, λέει, τι να σου πω, δεν θα καταλάβεις. Άντε, που εγώ ήμουν όμως πολύ επίμονος. Και τι είναι, γέροντα, προσευχή? Και τι είναι προσευχή, γέροντα? Και περίμενα να μου δώσει καμιά σούπερ απάντηση, έτσι μεγαλοφυή που να πω, έχει μέσα και υπερβατικά στοιχεία και ξέρω εγώ και διάφορα έτσι μεγαλειώδη πράγματα. Λέω, κάτι θα μου πει, δεν γίνεται. Αφού λοιπόν τον κούρασε πάρα πολύ, μου λέει, ωραία θα σου πω, λέει, αλλά δούμε θα καταλάβεις. Λέω, πέστε μου, ορίστε. Έχεις δει κανένα μωρό να παίζει με τον μπαμπά του, μου λέει. Τι εννοώ? Κάνα μωρό, λέει, να παίζει με τον μπαμπά, λέει, το έχεις δει ποτέ? Να τον τραβάει από το παλτό, να τον τραβάει από τα γένια, να παίζουν μαζί, να κυλούνται στο χορτάρι. Λέω, κάτι έχω. Λέει, αυτό είναι κάτι η προσευχή. Γιατί, αν πλησιάζεις τον Θεό, τα χάνεις με αυτό που είναι. Δεν είναι αυτό που νομίζω. Και όλη η δουλειά του διαβόλου, τον άλλο μήνα
Όχι, το Δεκέμβριο έχω μια ομιλία κάπου στην Αθήνα με τίτλο «Ο Θεός του Διαβόλου». Είναι φοβερός. «Ο Θεός του Διαβόλου». Θα πούμε, εντάξει, αλλού είναι και στο Γεράσιμο είναι. Αν είμαστε καλά και είμαστε... Λοιπόν, δεν υπάρχει τρόπος να το δούμε αυτό το πράγμα στα ανθρώπινα. Καταλάβατε. Ο Χριστός είναι ένα τεράστιο, τεράστιο ναι, αλλά πολύ μεγάλο ναι. Θυμάμαι, πάλι θα αναφέρω το τιμιό όνομα του πατρός Παϊσίου, για μένα ήταν ο πνευματικός μου πατέρας ουσιαστικά, από την πρώτη μας συνάντηση μου λέει, κοίτα να δεις, μου λέει, οι άνθρωποι, λέει, έχουν κρύψει, οι πατέρες, έχουν κρύψει, λέει, την αγάπη του Θεού. Εγώ κάτι είχα προλάβει να ρίξω μια ματιά. Και λέω, μα για αυτήν μιλάνε, γέροντα. Μου λέει, όχι, λέει, μόλις τη δει κανείς, αισθάνεται την ανάγκη να την κρύψει. Γιατί? Γιατί θα φτάσουμε στην αυθάδεια. Γι' αυτό. Σήμερα όμως πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για αυτή την αγάπη. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν δυνάμεις πια. Τα έχουμε κάνει όλα και τα έχουμε πάθει όλα. Δεν αντέχουμε σήμερα άλλο κρύψιμο της αλήθειας αυτής. Και πρέπει να προσέξουν όλοι όσοι ασκούν ποιμαντικό έργο, γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις και σε μια σχέση κλπ. Βέβαια υπάρχουν. Αλλά είναι μια σχέση στην οποία η αντίδοση την οποία πραγματοποιούμε εμείς, καταλάβατε, είναι πάρα πολύ ασθενέστερη και λιγότερη από αυτό το οποίο μας δίνεται. Λέει ο Ιωσ Μάξιμος, για παράδειγμα, «Δόμεν εαυτούς ολοκλήρους το Θεό ή να ολόκληρον αυτόν αντιλάβομαι». Έτσι. Δίνεις τον εαυτό σου ολόκληρο στον Θεό και τον παίρνεις ολόκληρο αυτόν. Ναι, τι είναι αυτό που δίνεις εσύ, ένα μυρμήγκι. Και τι παίρνεις? Το όλον, το παν, το σύμπαν. Καταλάβατε. Δηλαδή, το μέτρο με το οποίο μετριέται αυτή η αντίδοση και αυτή η συνεργία είναι τρομακτικό. Παρά τα αυτά, βέβαια, είναι πραγματική συνεργία. Γιατί και εσύ δίνεις όλη σου την ελευθερία. Είπα τη μαγική λέξη. Γιατί τα κάνει όλα αυτά ο Θεός? Γιατί είναι ένας μανιακός της ελευθερίας. Επειδή ο ίδιος είναι πανελεύθερος, μας θέλει και εμάς τελείως ελεύθερος. Έναν ελεύθερο άνθρωπο, αν θες να τον βοηθήσεις, τι τον κάνεις? Μόνο τον αγαπήσεις μπορείς. Τίποτα άλλο. Μπορείς να τον απειλήσεις? Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, μην τους απειλείτε, μωρέ, μην τους απειλείτε. Ποιος καταλάβαινε τότε? Να τους τρελάνετε, έλεγε. Βρε, βρε, να σας πω, δεν είναι έτσι ο Χριστός. Δεν βαστάει την κόλλα στα χέρια να σας πω. Δεν είναι έτσι, μωρέ, δεν είναι έτσι, έλεγε. Σε πνευματικούς άκουγα κι εγώ, μου παιδάκι, και έλεγα, τι λέει τώρα εδώ? Καταλάβατε? Δεν είναι λοιπόν έτσι το πράγμα. Η μαγική λέξη είναι ελευθερία. Και αν τυχόν αναρωτιέστε, γιατί ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές μου? Γιατί ο Θεός δεν μου δίνει φωτισμό και χάρη και κατανόηση και δωρεέ? Η απάντηση είναι ότι δεν είσαι εσωτερικά ελεύθερος ακόμα. Είσαι δεμένος. Με τι? Με αυτά που θες να κάνεις. Και οτιδήποτε σου δώσει θα το χρησιμοποιήσεις, έτσι δεν είναι? Στο ζυγό αυτό. Ο Θεός δεν μπαίνει σε ζυγό όμως. Μόνο αν είσαι τελείως ελεύθερος και πεις, κοίταξε να δεις, εγώ δεν θέλω τίποτα από σένα. Τίποτα, τίποτα. Τίποτα απολύτως. Τότε αρχίζει να δίνει. Περίεργο πράγμα. Όχι να το πεις, να το εννοείς.
Καταλάβατε. Γιατί? Διότι διαφορετικά πάβει πλέον να λειτουργεί αυτό το πράγμα ως σχέση. Είναι εξάρτηση. Ο Θεός δεν μας θέλει εξαρτημένους. Δεν μας θέλει. Και δυστυχώς πολλοί πιστοί είναι εξαρτημένοι. Και αν όχι απευθείας, είναι μέσω του πνευματικού. Τι τραβάνε οι πνευματικοί? Κάποτε με ρώτησε κανείς, γιατί δεν δέχεστε πολύ κόσμο? Είμαι και εγώ πνευματικός. Αλλά για να γίνει κανείς με μένα έχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί έχω ένα μαχαίρι και κόβω δάχτυλα. Καταλαβαίνετε. Δάχτυλα. Οι πιο πολλοί θέλουν να αγκαλιάσουν και το πνευματικό και το Χριστό και την Εκκλησία και όλα αυτά και να βουλιάξουν όλοι μαζί προς το παρελθόν. Είναι ένα είδος καθόλου στην πρωταρχική μήτρα, ας πούμε. Ένα είδος ναρκισισμού φοβερού αλλά κρυμμένου. Και έτσι αναρωτιούνται και πολλοί που ασχολούνται μαζί μου, καλός ή κακός, ασχολούνται. Τα χάνω με τη συμπεριφορά καμιά φορά που έχω. Λοιπόν, αλλά το θέμα δεν είναι να προσδέσουμε κάποιον στον εαυτό μας. Φανταστείτε λίγο. Ο Χριστός δεν θέλει να προσδέσει κανένα και να είναι ένας πνευματικός που να τους έχει προσδεδεμένους όλους στον εαυτό του. Και να τους κουβαλάει μόνο στο δύστυχος και να πηγαίνει παραδόθε και να γκαρεμίζεται και αυτό στο τέλος αυτό το τεράστιο βάρος. Καταλάβατε. Η δουλειά είναι να δούμε ακριβώς αυτό το ελεύθερο και μεγαλειωδώς ελεύθερο πρόσωπο το οποίο τελείως ελεύθερα αγαπάει και αγαπάει περιόριστα ακριβώς γιατί είναι τελείως ελεύθερος. Αλλά να γυρίσουμε στις γυναίκες για λίγο διότι γι' αυτό ξεκινήσαμε. Λοιπόν, δεν έχω και πολλά να πω ακόμη με την έννοια

λίγο τα λόγια του Χριστού μετά την πτώση. Της λέει εν λήψη, λέει στον άντρα θα τραβήξεις τα πάνδυνα και λοιπά, η γη θα έχει τριβόλια και θα θυμάστε. Αυτά δεν είναι καταδίκη, είναι προφητεία. Και στη γυναίκα λέει εν λήψη τέξεις τα τέκνα σου και λέει αυτή η φοβερή κουβέντα που επαληθεύεται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Προς τον άντρα η αποστροφή σου και αυτό σου κατακυριεύσει. Θα τον κοιτάς έτσι και αυτό θα σε κυριεύει. Όπως λέει το Κοράνι. Τέλειο. Εγχειρίδιο. Πάει η γυναίκα να αποτελεί πρόβλημα διότι κυριαρχείται πλήρως. Και αν κουνείς πέφτει ξύλο. Καταλάβατε. Όμως έτσι χάνομαι τον πλούτο της γυναίκας, τον τεράστιο. Εγώ χαίρομαι πολύ αυτή την άνοδο της γυναίκας στην επιφάνεια και ξέρω ότι έχει βοηθήσει πολύ ο χριστιανισμός σε αυτό. Άσχετο που λένε αυτά που λένε όσοι λένε. Δεν ξέρουν αυτά τα λένε. Πραγματικά έχει βοηθήσει διότι ο Χριστός τη γυναίκα την είδε εντελώς θετικά. Αυτό θέλω να σας πω. Την είδε ως ένα χαρισματούχο πλάσμα. Πολύ χαρισματούχο. Τόσο πολύ ώστε να τους αποκαλύπτεται πλήρως, έτσι δεν είναι, στην Παναγία και σε ποια άλλη, σε ποια άλλη. Τη Μαγδαληνή εξής εκβεβλή και 7 δαιμόνια. Της έβγαλε 7 δαιμόνια. Δεν κατάλαβα. 7 δαιμόνια της έβγαλες και της αποκαλύπτεσαι. Πρώτη βλέπει τον Αναστάντα. Πού είναι η κοινωνική ηθική του Χριστού. Αλλά. Δηλαδή οι Φαρισαίοι καμπούν δίκιο, μας έχει τρελάνει αυτός ο άνθρωπος. Τι είναι αυτά εδώ. Τι είναι αυτά εδώ. Τι πράγματα είναι αυτά. Πόνιες και τελώνες και αυτά και άμα εκείνη η Μιχαλίδα. Άλλο πράγμα. Τι καταλαβαίνει. Φοβερό να το πούμε. Είναι Μιχαλίδα. Και καταλαβαίνει γιατί είναι Μιχαλίδα. Καταλαβαίνει τι τράβηξε από αυτόν που τα τράβηξε. Και έγινε Μιχαλίδα. Και στέκεται εκεί λέει και γράφει στη γη. Και λένε τα απόκριφα Ευαγγέλια, ξέρετε τι γράφει. Τα ονόματα από τις αυτές που είχαν αυτοί που ήταν δίπλα του. Όλοι είχαν παλακίδες, είχαν τέτοιοι. Και αυτός έγραφε τα ονόματα. Και ένας έφευγε. Έβλεπε το όνομα της δικιάς του και έφευγε. Φοβερό. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Και όταν φεύγουν όλοι, θα περίμενε κανείς να πει για να τα πούμε τώρα δυο μας. Ξέρεις ότι αυτό που έκανες δεν το θέλει ο Θεός, όπως λένε σήμερα οι συναδελφοί μου. Λοιπόν, δεν το θέλει και δεν θα κοινωνήσεις τόσα χρόνια και θα κάνεις εκείνο και θα φτιάξεις τ' άλλο και μετά θα κάνεις εκείνο και μετά. Σε καταδίκασε κανένας. Όχι. Ούτε εγώ σε καταδικάζω, Παναγία. Τι είναι αυτό. Μας τρελαίνει αυτό, καταλάβατε τι λέω. Πήγαινε και μην το ξανακάνεις. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βρεις ανάπαυση, ήθελα να της πει. Έλα, καταλάβατε, πνευματικοί τρόποι. Αυτά κατάλαβε όλα. Αυτός είναι ο Χριστός και αν δεν ήταν αυτός, δεν θα υπήρχε πια σήμερα ούτε η ανάμνησή του. Αλλά τέτοιος που είναι, πώς να τον ξεχάσουμε. Πώς. Αυτό λέω στους συναδέλφους μου καμιά φορά. Έχω γράψει εγώ δύσκολα βιβλία. Συνέχεια. Έχω το πρόβλημά μου. Τι να κάνω. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολα για να είναι δύσκολο. Είναι δύσκολα γιατί είναι δύσκολα τα θέματα. Και όταν μιλάς με διανοούμενους. Δεν είναι σίγουρο ότι αυτά που λέμε εδώ αρκούνε. Καταλάβατε. Λοιπόν όμως, για τον Χριστό, μην το χάσουμε. Έλεγα σήμερα σε κάτι θεολόγους ξένους έτσι καθολικούς, ρε παιδιά, τον καημένο τον Χριστό έτσι. Να μην σώσουμε τον Πάπα και χάνουμε τον Χριστό στο τέλος. Καταλάβατε. Ή δεν ξέρω τι άλλο να σώσουμε. Έτσι, την παράδοση. Τι είναι η παράδοση.

0: παράδοση δεν μου οδηγεί εκεί, τι θέλω. Υπάρχει παράδοση, αλλά είναι η παράδοση φλεγωμένων ανθρώπων που παραδίδονται στη φλόγα αυτή που δροσίζει και φλογίζει μαζί. Πήρε ήλθαν ο Βαλήν επί την γη πρώτη του Χριστού. Μάχεραν. Γιατί είναι μάχερα. Γιατί. Μα γιατί σε πάει πολύ πέρα από την ανθρώπινη εμπειρία, από την ανθρώπινη φιλοσοφία, από τον ανθρώπινο ναρκισισμό, από την ανθρώπινη, πώς το λένε, κυριαρχικότητα. Δεν είναι και όλα τα πάθη της γης που τα κουβαλάμε ευχαρίστως και δεν θέλουμε και να τα αποθέσουμε. Δεν θέλουμε να τα αποθέσουμε. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό και δεν το παίρνει από εμάς ο Θεός. Και βέβαια, για να τελειώσω, γιατί μάλλον πρέπει να τελειώσουμε, πέρασε μία ώρα, μετά από όλα αυτά, μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στο μάξιμο, έτσι, με τον τρόπο το δικό μας. Και αφού τα έχουμε κάνει όλα αυτά και έχουμε μπει στη διαδικασία αυτή της τεράστιας αποδοχής του άλλου, της γυναίκας, λέμε για τους άντρες, θα έλεγα και του άντρα, για τις γυναίκες, έτσι, αποδέχεσαι αυτό το οποίο είναι, και με αυτό το οποίο είναι εργάζεσαι, έτσι, και επικοινωνείς με αυτό το οποίο είναι, δεν επικοινωνείς με κάτι το οποίο δεν είναι. Δεν μπορεί ο άντρας να θεωρείται ότι είναι ο Παΐσιος, δεν είναι ο Παΐσιος. Έτσι. Ούτε η σύζυγος είναι η συγκριτική, η οσία συγκριτική. Τι να κάνω. Το σημαντικό έργο, μας έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, είναι να τους βλέπεις σαν να θέλουν πάρα πολύ να γίνουν τέτοιοι. Και να το βοηθάς αυτό. Φοβερή κουβέντα. Φοβερή κουβέντα. Είναι εκ του Αγίου Πνεύματος. Φτάνουμε λοιπόν τότε στον Άγιο Μάξιμο και καταλαβαίνουμε ότι όντως είμαστε ένα. Έλεγε τώρα και ο Ντοστογεύσκη κάποτε αυτό. Το πρόβλημα έλεγε με το δυτικό φεμινισμό, ο οποίος έχει σήμερα εντωμεταξύ φτάσει σε καταστροφικά πράγματα. Ξέρετε, ο φεμινισμός ο σημερινός είναι τρομακτικά επιθετικός. Πλέον είναι κάτι το οποίο δεν είναι μια τρέλα εντελώς. Έτσι. Λοιπόν, φταίνε και οι άντρες γι' αυτό, αλλά φταίνε και οι γυναίκες. Φτάνουμε λοιπόν τότε σε αυτό το πράγμα, στη συνέστηση, όπως έλεγε ο Ντοστογεύσκη, δεν καταλαβαίνουν, λέει, ότι είμαστε ένα. Ο άντρας και η γυναίκα είναι ένα. Είμαστε ένα, ο άνθρωπος. Είμαστε ένα όν, ένα όν. Και το ζευγάρι που το καταλαβαίνει αυτό, αρχίζει να ζει τη Βασιλεία του Θεού από τώρα. Πάλι λόγια του πατρός Πορφυρίου, αλλά αληθινά. Ερχόταν κάτι ταλαιπωρημένη σύζυγη εκεί πέρα, γεμάτη από προκαταλήψεις, ότι κάτι οργανωσιακή, κάτι παράξενη, κάτι εκεί, και λέγανε, δεν μπορεί η σύζυγός μου να ακολουθήσει τον δρόμο του Χριστού. Και ο πατέρ Πορφύριος τους κοίταγε καλά, καλά, καλά, καλά και έλεγε, εσύ ξέρεις τι είναι ο δρόμος αυτός. Εσύ το ξέρεις αυτόν τον δρόμο καθόλου, τον έχεις περπατήσει. Και αν τυχόν έλεγε ναι, α, του λέγε, θυμάσαι εκείνο που έκανες, θυμάσαι τ' άλλο, μετά έκανες εκείνο και μετά έκανες τ' άλλο και κατέρεε ο άλλος. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Γιατί ο δρόμος του...
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης.
2: Δόξα εν υψίσις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγέλει την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγέλει την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύμησε να θλιβωτάζει με πολύ επανίσθητα με. Πολύ λέγουν στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτόν τον Θεό αυτού. Συντε, Κύριε, αντιλήπτων δόξα μου και ψών την κεφαλή μου. Φωνήν προς Κύριον και έκραξα και υπηκούσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δι' εκοιμήθην και προς εξηγέρθον την Κύριος αντιλήψατε μου. Που φοβηθήσω μοιράδου λαού των κύκλους εν βεθαίνων μεν. Ανάστα, Κύριε, σώσον εγώδος μου, ότι εσύ επάταξες πάντως σ' ακθρέον του Ιησού Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Το Κυρίου σου τηρεί και το λόγο σου ευλογία σου, εγώ εκοιμηθεί και προς εξηγέρθον του Κύριου αντιλήψετέ μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεσαι με, δε την οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σαν παγισάν με και επιστήριξες επ' με τη χείρα σου. Ο καίς την ίεση της αρκή μου προσώπου της οργής σου, καίς την ειρήνη σου εστέζει προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ονομή μου, υπηρέω την κεφαλή μου, συμφορτίων βαρύ, βαρύνδης επ' με, προσώσεν και σάπησε μου ολοπέζω προσώπου της αυροζήνης μου. Εταλαιπώρησε κατεκάφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα σου και δροπάζεν απορευόμενη. Ότι υψώη με πλήσεσαι πεγμάτων και καίς την ίεση της αρκή μου, εκακόθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα ωραιόμενη προς αναγμό της καρδίας μου. Κύριε, αντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό σου προσώπου απεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκε, τελείπε μη ισχύζουμε και το φως των θαλμών και αυτού καίστε με τεμού. Οι φίλοι μου και πλήσια μου εξαντινούμε έγκυσαν και έστεσαν και έγκυστα μου αγκρόθενα έστεσαν. Και εξεβιάζουν ζητούντες τη ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μελάλησαν ματαιότητες και δουλειότητες όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δυσικό φως σου και έκανουν και σε άλλα λόγω και ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γινόμενος άνθρωπος σου κακούν και εγώ έχουν το στόμα του αυτού ελιγμούς. Ό,τι πισε κύριε πισε ζήσω, ακούσε κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μη από την πεχαρώση με εχθρήμων και τους αληθήν επόδοσε με μεγάλο ρημώνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και λιγδόνομαι να παίρνουμε στη διαπαντός. Ότι είναι ονομία μου αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Είδε εχθρή μου ζω σε κρατέωτε υπέρ εμέ και πληθύνησε να μισούντες με αδίκους. Ή ανταποδοδόντες με κακά τι αγαθών διαβολών επί κατά δύο κονα αγαθοσύνιν. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη όπως εις επέ μου πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη όπως εις επέ μου πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός, ο Θεός μου, πως αρωθρίζω δίψα ζέση ψυχή μου, πως απρόσχεσαι άρξου με γύρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σου είναι το Αγίο αυθήν του ειδή τη δύναμή σου και τη δόξα σου, τη κρίση του λέων σου πέρ ζωάς, τα χείλη με πεινέσω ζέση. Ούτε σε ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα της ρώτας χείρας μου, σε εξτέωτας και ποιόντες, σε πλήση ψυχή μου και χίλια γαλιά σου, σε νέοι στο στόμα μου. Η εμνημόνευός επιστρομής μου, της όρθου σε μελέτων, εισέ το γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτη του τερίγου σε αγαλιάσου με. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού, διαταλάβτε δεξιάν σου. Αυτή δε εις μάτι να ζήτησε την ψυχή μου σε ελεύσεως τα κατώτα της γης. Παροδοήσου της χείρας σου, φαίας μερίδες όλα απεκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φραθίστε που το Θεό επενεθίστε πάσο μονιόν αυτό τεν εφραγιστό μου λαλούντον άδικα. Εν τη όρθε σε μελέτη νησιώτε γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτη του περίγου σε αγαλιάσω με. Εκολλήθη η ψυχή με πιστών σου εμού δε ανταλάβτε δεξιάν σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξε και νικρή εναντίον σου. Εισελθέν τον οποίον σου προσεύχη μου κλείνω το ούσο στη δεησίν μου. Ότι επλήστε κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου τον αδίγγισα. Προσελογήσε με τα καταβερών των Ισλάκων, γεννήθην ως οι άνθρωποι σαν βοήθητος να κρυσε ελεύθερος. Ουσί τραυματία καθέφτος εν τάφωνο και εμείς εις έντη και αυτοί εκτισιρός απόστεσον. Έθεν το μελάκα το τάτων σκοτεινής και και αθανάτου. Επε με επιστηρίχθη θυμός και πάντας με τηρούς μου σου επιρρέγεις επε με. Εμάκρυνα γνωστού επιμό, ηθη το άμυ βδέλεγμα ευθύρη. Παρεδόθηνε ο ξεπορευόμενο, θελμή μου στένησε αναπτωχία. Εκεί έκραξα προ σε κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση, θαυμάσια τη ρίνα τη σου και εξομολογήσοντέ σου. Μη διήγησε το τάφο του ελαιών σου και την αλήθεια σου στην απολία. Μη γνωστήσε το σκότα θαυμάσια σου και δική σου είναι σου επιλερισμένη. Κακό προ σε κύριε και έκραξα και το πρωί προ ευχή μου προφτάσισε. Είναι τι κύριε από αυτή την ψυχή μου που στρέφει το πρόσωπό σου επ' εμού. Πτωχό είμαι εγώ και εν κόπη σε κοινότητό σου, μη ψωθεί σε ταπεινότητα και ξεπορήθην. Επ' εμέ δίλητον οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου ξεταραξάν με. Η κύκλωσέ με σίδρο όλη την ημέρα περαίωσκον με άμα. Εμάκρυα σε επ' εμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου που ταλαιπωρία. Κύριε Θεό, ο κυρίω μου μέρασε και έκραξα και ένιεκτη εναντίον σου. Εισελθέν τον οποίο σε προσεύχη μου κλείνω το ούσο σε δίησίν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύω τα πάσα νομίω σου, τον αιωμένο πάσα νόσου σου. Τον λειτουργήμενο εκθωράσει τη ζωή σου, τεθαρνώντα έλεγε και εκτιμή. Τον επιβλώντα να καθίσει με θυμία σου, αρκενή στήση το εσωαιτίο νότι σου. Ποιον αλήμου είναι ο Κύριος και κρίμα πάση αδικουμένη. Εγνώρισε τα σούδου αυτού του μουσί τη ή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυπος και πολυέλαιος, ο κυστέλος οργιστήσεται δε εις τον αιώνα μηνύ, ο κατά της ονομίας ημών επίησεν ημίν δέκατες αμαρτίες ημών ανταπέδου και νημίν, ότι κατά το ύψος το αρωνό που της γης εκρατεύωσε Κύριος το έλεος αυτού τους φοβουμένους αυτών, καθώς να απέχωσαν του λέει αποδισμών εμάκρα φημώντας ονομίες ημών, καθώς εκτήρη πατήρι ούσο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμείς ηθιχούσες μεν. άνθρωπος της εχόντου σε μέρα αυτού ο άνθρωπος του αγρού του ξαντήσει. Ότι πνεύμα δίληθε αυτό που υπάρξει και που επιγνώσει τα έτη των τόπων αυτού. Τότε έλεγε ο Κύριος από το αιώνος και ως το αιώνος από τους φοβουμένους αυτού. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση όντις φυλάσσου στη διαθήκη αυτού και με μένει στον εντολόν αυτού του ποιήση αυτά. Κύριος τον ουρανό ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντα οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάση δυνάμει αυτού λειτουργεί αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν πάτη τόπο τη δεσποτεία του αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάτη τόπο τη δεσποτεία του αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον τις προσευχές μου, ενώ τη διήσια μου τελειθεί, σου ακούσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση με το δούλου σου, ότι ούδη και ουδή στον οποίο σου παζών. Ό,τι κατ' ιδίωξε να χρώσει ψυχή μου, ταπείνωσε εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου, σύγκρουσε αιώνα και κηδίασε με το πνεύμα, ναι, μη ταράχθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων να μελέτε σε πάση τη έργη σου, ποιήμα των χειρών σου μελέτων. Διέπετα όπω έτασε χείρα μου, ψυχή μου ω γέννη δρόση. Τα χείλη άκουσαν μου, κύριε, ξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πείμα και μη θυσιοποιήσει τι καταβαίνουν σε εισλάκων. Ακούστον πίσω μου το πουρί του ελαιών σου, ότι επίση έλειπησα. Γνώρισαν μου, κύριε, δεν επορεύσω μου, ότι προσήρα την ψυχή μου. Εξήλουμε τον εχθρό μου, κύριε, προ εκατέφυγα τον ταξόν το πίνει το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου, αγαθόν οδηγεί σε μεργή ευθύνη και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Γιατί δικαίωση εξάξει, εκθλίψει η ψυχή μου. Και το λέει, σου ξενοθρεύει του εχθρού μου και πολλή πάντα σου θλίβοντα σε ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου εμεί. Σ' ακουσών μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθε κρίση με το δούλου σου. Σ' ακουσών μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθε κρίση με το δούλου σου. Το πνεύμα σου το καθόλου οδηγεί σε μεριά ευθεία. Δόξα πατρί και εγώ και γιο πνεύματι και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ.

0: άνθον ειρήνης και της ουντρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταποίησου βλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εαυτό του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπων Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημον στρατού του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και τον πίστη οίκουν τον εναυτές του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ ευκρασίας αίρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπερπλεών των οδηπορούντων, νοσούν των καμνών εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπερτουρίστε είναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργές κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός, της χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντων Αγίων σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκέα και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήσε το Κύριο και επικαλείσε τον το Άγιον αυτό. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντοτε έθνη και γλωσσάνουμε και το ονόματι Κυρίου μην αμήνε αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάρε Κύριε γίνε το αυτή και στο θαυμαστήν ο θελμής ημών. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος

πνεύματι την σπουδήν σου τη κλίση κατάλληλον εργασαμένη φερόνιμε την ομόνιμον σου πει.

0: Σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Της
0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπένης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέ
1: Μαρία Θεοτόκου και σώσον
0: ημών. Τα πάντων Αγία μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών.

των θάνατων και φθαραίντα των άνθρωπων τη ζωή φόρο εγέρση σου. Αναστήσας Χριστέ ο Θεός ως φιλ...

λιμήν και προστασία του γένους των ανθρώπων, εξόγαρε σαρκώθη ο λύτρωτης του κόσμου, μόνη γαρ υπάρχεις μήτυρ

όσουν έκλε παρέκυψεν εις το μνημείον και θεωρεί δύο αγγέλους ελευχής καθεζωμένους, ένα προς την κεφαλή και ένα προς τη σποσή, όπου έχει το σώμα του Ιησού. Και λέγουσιν αυτή εκείνη, γίνε τι κλαίεις, λέγει αυτή η σωτήραν των κυριών μου και ουκίδα που έθηκαν αυτόν. Και ταύτα υπούσα εστράφιστα ο πίσω και θεωρεί

Στη να ζητήσει, εκείνη δοκούσα ότι ο Κυπουρός εστί, λέγει αυτό, Κύριε, εισι ευάστασα σ' αυτόν, υπέμει που έθηκα σ' αυτόν, καγώ αυτόν αρών.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν.

Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεοδυνάμεων Ερών Αήλων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων Ιεραρχών, των Αγίων εν δόξων Μεγάλων Καλλινίκων Μαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Εδόξων Ιαματικών και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου του Μυροβλήτου, Πολιούχου και Προστάτου ημών και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπου Λαρίση των Θαυματουργών, του Αγίου Εδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Εδόξεως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, εις τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία.
1: Αγία Θεοτόκου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν.

Σεμνε ως ιατρίων ψυχικών ευράμενη, εν τούτο πάντες η πιστή, μεγαλοφόνος τιμόμεν σε ως ιωμάρτης Παρασκευή αείδημε. Η του νυμφίωσε φωνή καλέσασα, ως νύμφιν στεφάνο αυθαρσίας εκόσμησε, Θεόφρον Παρασκευή πανευκλεής, και μετά αθλοφόρων και μαρτύρων των σεπτών αξίως συνειρήθμισε, μεθόν εφρενωμένη μέμνησο των εκτελούντων την Αγία Εορτήν σου και συνελθόντων ένδων του ναού σου. Εν αυτό γάρνην ή παρεστώτες από ψυχής προσφερομένση τους ύμνους ως ιωμάρτης Παρασκευή αείδημε.

0: Ενδικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Εφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσανε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σήμερα ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Που καίτε το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέχειν τους βρωτούς. Χριστός γαρ κατήλθε συντρίβων και λίον τας δυνάμεις αυτού δεσμείται ο Άδης. Προφήτες συμφώνως αγάλλονται, επέστη λέγοντες σωτήρ, της εν πίστη εξέρχεστε η πιστή.

0: θάνατος τον ένα της Τριάδος, η γη εκλονή του, πυλωρή δε άδου ειδώντε σε έπτυξαν, οι κτήσεις δε πάσα συν της προφήτες χέρουσα ψάλιση, επί νίκαιον οδύν το λυτρωτή ημών, Θεό, το καταλύσαν την ειν θανάτου την δύναμην, αλλά λάξομεν και βοήσομεν το Αδάμ και της εξ Αδάμ, ξύλων τούτων εισήγαγεν εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
1: Εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
0: 26 του μηνός Ιουλίου, μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων, Ερμολάου, Ερπίπου και Ερμοκράτους. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας ως Ιεομάρτυρος του Χριστού Παρασκευής. Θεό Παρασκευάσας αγνών ή ως δόμων σ' αυτήν άγουσα σε μνή εις κατοικίαν Παρασκευήν έκτενεν η κάδη χαλκός εν έκτη. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ωραίος ζήλης η αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ιγνατίου του Στυρονίτου και των εγγενείων του ναού του Αρχαγγέλου Γαβριήλ πέραν εν χάλκες και των Αγίων Απίωνος και Ιερουσαλήμ. Τες αυτών Αγίας Πρεσβείας ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

αδελφοί, πρώτου ελθύν την πίστην υπονόμων εφρουρούμεθα, συγκεκλεισμένη εις την μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε, ως Θεόν όμως παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν, ή να εκπίστεως δικαιωθόμεν. Ελθούσις δε της πίστεως, που και τι υποπαιδαγωγών εσμεν. Πάντες γάρι η Θεού έστε, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, ουκέν Ιουδαίους ουδέ Έλλην, ουκέν δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκέν άρσεν και φίλοι, πάντες γαρ ημείς εις

ούτω και εμείς. Ότε είμεν ύπη υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεν δεδουλωμένη. Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εγυναικός,

όχλων και εσπλαχνίστη επ' αυτής και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οψίας δε γενωμένης προσήλθον αυτό, οι μαθητέ αυτού λέγοντες, έρημος εστίν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν, απόλυσον τους όχλους ή να απελθόντες εις τα σκόμας, αγοράσος είναι αυτής βρώματα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ου χρειαν έχουσι να απελθύν, δότε αυτής ημείς φαγήν. Ιδέ λέγουσιν αυτό,

και κελεύσας τους όχλους ανακληθήνε επί τους χόρτους. Λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψας εις των ουρανών, ευλόγησε. Και κλάσας έδωκε τις μαθητές τους άρτους, οι δε μαθητέ της όχλης. Και έφαγον πάντες

ήσαν άνδρες ως ύπεντα κι σχήλοι, χωρίς γυναικών και παιδίων. Και ευθέως ειν άγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον

θαύμα του χορτασμού των 500.000 ανδρών και των γυναικοπαίδων ακούσαμε, αγαπητοί μου αδερφοί, στη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή. Ένα θαύμα το οποίο, όπως όλα, ο Χριστός δεν τα κάνει για να εντυπωσιάσει και έτσι να προκαλέσει να τον ακολουθήσουν και να τον πιστέψουν, αλλά βάση των θαυμάτων του Χριστού είναι η ευσπλαχνία, η αγάπη για τον άνθρωπο. Και τώρα στο Ευαγγέλιο ακούσαμε ότι ο Κύριος ευσπλαχνίστηκε και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών, θέλοντας να μας δείξει ότι ο Χριστός ενδιαφέρεται μεν για την πνευματική μας κατάσταση, όμως ενδιαφέρεται και για την αποκατάσταση της σωματικής αδυναμίας και της σωματικής πείνας. Και γι' αυτό όταν οι όχλοι μαζεύτηκαν και τον ακούγανε για ώρες, γιατί είχε να πει ρήματα ζωής αιωνίου και δεν μιλούσε, λέει, ως οι Φαρισαίοι, πέρασε η ώρα και εκείνος περίμενε να ζητήσουν οι άνθρωποι πρώτα το θαύμα. Και οι μαθητές λένε, η ώρα πέρασε, να απολύσουμε τους όχλους για να πάνε για να βρούνε φαγητό, γιατί ο τόπος ήταν έρημος και οπωσδήποτε εκεί κοντά δεν υπήρχε τίποτε για να φάνε. Και τότε ο Κύριος τους λέει να τους δώσουν αυτοί οι Απόστολοι να φάνε από αυτά που έχουν, θέλοντας να δείξει ο Κύριος για άλλη μια φορά ότι εμείς οι άνθρωποι πρέπει να προσπαθούμε στην καθημερινή μας ζωή. Πρέπει να κάνουμε τον προσωπικό μας αγώνα και έρχεται με η χάρη του Θεού να τον ευλογήσει και να τον πολλαπλασιάσει και να φέρει καρπούς. Δεν θα πρέπει δηλαδή να είμαστε αδρανείς και να τα περιμένουμε όλα είτε από τον Θεό είτε από τους άλλους, αλλά ο καθένας μας ανάλογα με τις δυνάμεις του και τα χαρίσματά του οφείλει να κάνει την προσπάθειά του. Θυμηθείτε ότι και στην Ανάσταση του Λαζάρου, λίγο πριν αναστήσει το Λάζαρο, λέει στους ανθρώπους να αποκυλήσουν το λίθο με τον οποίο ήταν σφραγισμένος ο τάφος. Δεν μπορούσε ο ίδιος, αφού θα ανέστηνε το Λάζαρο λίγο μετά, να κυλήσει και την πέτρα. Αλλά έπρεπε οι άνθρωποι, πρέπει ο άνθρωπος να κάνει και αυτός το δικό του αγώνα, τη δική του προσπάθεια. Και οι μαθητές είχαν μόνο 5 άρτους και 2 ψάρια. Οι πατέρες αναλύοντας λένε ότι τα 5 ψωμιά συμβολίζουν τις 5 αισθήσεις του ανθρώπου, δηλαδή το σώμα, και τα 2 ψάρια συμβολίζουν τη ζωή. Να θυμηθούμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί στις κατακόμβες σημείωναν τον Χριστό σχηματίζοντας το ψάρι, τον ιχθύ. Έτσι λοιπόν ο Κύριος κατά τους ερμηνευτές και τους πατέρες είναι ο άρτος της ζωής και σε αυτό ακόμη το θαύμα, πέρα από την υλική τροφή που έδωσε στους ανθρώπους με τα 5 ψωμιά και τους 2 ιχθύς, συμβολίζεται ο ίδιος ο Χριστός, το σώμα του Χριστού, ο άρτος της ζωής με τον οποίο τρεφόμαστε οι χριστιανοί και αντλούμε άφεση αμαρτιών και αιώνια ζωή. Είναι πολύ σπουδαίο, αγαπητοί μου αδερφοί, ο άνθρωπος να εμπιστεύεται τη ζωή του στα χέρια του Θεού. Να κάνει, όπως είπαμε, τον αγώνα του, αλλά να εμπιστεύεται τη ζωή του στα χέρια του Θεού. Εκεί που δεν υπήρχε τίποτε στην έρημο, βλέπουμε η έρημος να γίνεται μια πλούσια τράπεζα. Και απόδειξη του θαύματος και της ευλογίας του Θεού είναι ότι περίσσεψαν και 12 κοφίνια. Τόσοι πολλοί δηλαδή ήταν οι άρτοι που πολλαπλασιάστηκαν, που χόρτασαν 5.000 άνδρες και οι γυναίκες και τα παιδιά και περίσσεψαν και πάρα πολλά. Και αυτό μας δείχνει, μάλλον μας υποδεικνύει την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε στο θέλημα του Θεού. Στις μέρες μας οι άνθρωποι έχουν χάσει δυστυχώς αυτή την εμπιστοσύνη στο Θεό, στηριζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις, στο μυαλό τους, στις ικανότητές τους, που και αυτά δώρα του Θεού είναι, αλλά δεν τα καταλαβαίνουμε, και νομίζουν ότι ό,τι πετυχαίνουμε είναι δικό μας κατόρθωμα, και έτσι υπεραίρεται ο άνθρωπος, γίνεται αλαζόνας και χάνει και αυτά τα οποία του δίνει ο Θεός. Και ακόμα χειρότερο, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού.
Ο άνθρωπος νομίζει ότι με τις δικές του δυνάμεις μόνο μπορεί να τα καταφέρει και γι' αυτό βλέπουμε και το φαινόμενο να πλανώνται άνθρωποι και της Εκκλησίας και να έχουν την αγωνία ενός πολέμου, μιας καταστροφής και όταν ακούγεται ένα σύνθημα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αδειάζουν τα ράφια από τα βακάλικα και τα σούπερ μάρκετ με μια μανία εγωιστική και πλεονεκτική, δείχνοντας πραγματικά την έλλειψη της εμπιστοσύνης μας στο Θεό, ο οποίος μπορεί να μας θρέψει, όπως έθρεψε τους Ισραηλίτες για 40 χρόνια, ρίχνοντας το μάνα στην έρημο καθημερινά για να χορτάσουν. Και θυμηθείτε ότι όσοι ήταν δύσπιστοι και μάζευαν περισσότερο από ό,τι τους ήταν αναγκαίο για τη μία μέρα, αυτό σάπιζε και χαλούσε, δείχνοντας ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα μας θρέψει και ότι η εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν πρέπει να είναι ακράδαντη. Γι' αυτό εξάλλου και στην Κυριακή προσευχή λέμε «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον». Δώσε μας, Χριστέ μου, Πατέρα μας ουράνιε, τον άρτο για σήμερα. Αύριο θα πούμε πάλι «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον». Μεθαύριο θα πούμε πάλι «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον». Γιατί μόνο για σήμερα ζητάμε, γιατί ξέρουμε ότι και αύριο και μεθαύριο και την άλλη ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα μας θρέψει, ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα μας ικανοποιήσει τις υλικές μας ανάγκες, όσο είναι αυτές απαραίτητες στον καθένα μας και όχι περισσότερο από αυτό που χρειάζεται ο καθένας. Όμως, πάνω από τις υλικές ανάγκες, αδερφοί μου, πάντοτε υπάρχουν και πρέπει να βάζουμε τις πνευματικές. Πρώτα οι άνθρωποι άκουσαν το Λόγο του Θεού, πρώτα οι άνθρωποι σήμερα ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, χόρτασαν με το κήρυγμα, με τη διδασκαλία του Θεού και έπειτα δέχτηκαν και την σωματική τροφή. Και εμείς λοιπόν πρέπει πρώτα να ενδιαφερόμαστε για τα πνευματικά. Πρώτα πρέπει να μας απασχολεί η κατάσταση της ψυχής μας, η σωτηρία μας, η κατά Θεόν ζωή και έπειτα να ασχολούμαστε με τα υλικά. Πρώτα πρέπει να έχουμε προτεραιότητα τη σωτηρία της ψυχής μας, γι' αυτό και ο Χριστός πάλι στην Επτώρος ομίλια λέει «Μη μεριμνήσετε τι φάγετε ή τι πείτε ή τι θα ντυθείτε, αλλά ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν». Η αγωνία μας δηλαδή και ο πόθος μας θα πρέπει να είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Η προτεραιότητα στη ζωή μας θα πρέπει να είναι η κατά Θεόν ζωή, η ένωσή μας με τον Θεό, το να πάμε στον Παράδεισο δηλαδή, να πούμε με δύο λόγια. Αυτή θα πρέπει να είναι η αγωνία μας και η προτεραιότητά μας. Και τίποτε δεν θα πρέπει να είναι ικανό να μας απομακρύνει από αυτή την προτεραιότητα. Σήμερα γιορτάζουμε την Αγία Παρασκευή. Η Αγία Παρασκευή, αδελφοί μου, όπως και κάθε Άγιος της Εκκλησίας μας, αυτή την προτεραιότητα είχανε. Δεν τους ενδιέφερε να πλουτίσουν, δεν τους ενδιέφερε να ζήσουν πολλά χρόνια, δεν τους ενδιέφερε να κατακτήσουν αυτόν τον κόσμο ή να πετύχουν πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Ζούσαν σε αυτόν τον κόσμο, έκαναν τις εργασίες τους, είχαν την αποστολή τους, αλλά αυτό που τους ενδιέφερε περισσότερο ήταν η σωτηρία της ψυχής τους, η ένωσή τους με τον Θεό. Γι' αυτό και βλέπουμε και τη ζωή τους ακόμη να δίνουν για την αγάπη του Χριστού. Γιορτάζουμε τους Αγίους μας κάθε μέρα, αγαπητοί μου αδερφοί, και τους θυμάμαι και καλά κάνουμε. Αλλά όμως, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τιμή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος. Αν θέλουμε να τιμήσουμε την Αγία Παρασκευή που σήμερα οδηγήσαμε εδώ τα βήματά μας για την εορτή της, πρωτίστως θα πρέπει να μιμηθούμε τη ζωή της, την αφοσίωσή της στο Θεό, τη θυσιαστικότητά της, το μαρτύριό της. Και εμείς, σαν και εκείνοι, καθημερινά να έχουμε την ομολογία του Χριστού, τη μαρτυρία της πίστεως, εκεί που όπου βρισκόμαστε, στο σπίτι μας, στην εργασία μας, στην καθημερινότητά μας. Η ζωή μας, τα λόγια μας, τα έργα μας, οι επιθυμίες μας, όλη η συμπεριφορά μας θα πρέπει να δείχνει αυτό, ότι εμείς θέλουμε να είμαστε κοντά στο Θεό, ότι εμείς πρώτη προτεραιότητα έχουμε τη σωτηρία της ψυχής μας, ότι τίποτε δεν είναι ικανό να μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού,
ούτε στεναχώριες, ούτε θλίψεις, ούτε επιτυχίες, ούτε καλά, ούτε άσχημα. Αλλά αυτό που έχουμε στο νου μας, στην καρδιά μας, είναι όχι η μένουσα πόλη, αλλά η μέλουσα, η Άνω Ιερουσαλήμ, ο Παράδεισος, η αιώνια ζωή. Ήθε λοιπόν με τις πρεσβείες της Αγίας Πεθαινομάρτυρος Παρασκευής Αθληφόρου, την οποία σήμερα εορτάζουμε και τιμούμε, να εμπνεόμαστε στην κατά Θεόν ζωή, να έχουμε την Αγία Παρασκευή ως οδηγό, ως αστέρα που θα μας οδηγεί στον ήλιο της δικαιοσύνης, ως οδηγό που θα ακολουθούμε τα βήματά της, ώστε και εμείς όπως και εκείνοι στην καθημερινότητά μας να ζούμε κατά Θεόν, να έχουμε τη μαρτυρία του Χριστού και αν ο Θεός δώσει, που δεν είναι για όλους εφικτό, αν έρθει αυτή και η ώρα, και τη ζωή μας ακόμη, αφού θα έχουμε θυσιάσει τα πάντα, και τη ζωή μας ακόμη να δώσουμε για τον Χριστό, προκειμένου να μην χάσουμε την αιώνια ζωή. Αμήν. Κύριου δε ηθόμε, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη σοφία. Πάλι και πολλά και εσύ προσποιητούν και σου δεόμεθα καθέ και φιλάνθρωπος επιβλέψε από τη δέηση νημών καθαρίσιμο τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μπολισμούς αρκός και πνεύματος και δώσεις με ανένοχο και ακατάκτον την παράσταση του Αγίου της Αστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη μην προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτή πάντα με τα φόβου και αγάπη λατρεύει σε ανένοχου και ακατάκτου με τέχνη του Αγίου Μυστηρίων και τη επουρανίου σου βασιλεία αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτου σου

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, του αδερφού και συλλειτουργού ημών Σωτηρίου Πρεσβυτέρου, έτι δε Κωνσταντίνου και Γεωργίου των Πρεσβυτέρων και πάση σε Χριστό ημών αδερφότητος. Σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών. Των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, δωρητών, ευλαβών προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτό, πάντων ημών των προσελθόντων και εν κατανοίξει μετεχόντων της ανεμάκτου ιερουργίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων ημίν αδερφών ημών. Των προσκομισάντων τα τίμια και άγια δώρα ταύτα, των εορταζόντων την Αγία Νεορτήν ταύτην, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εφυλακές ευρισκομένων, των εν περιστάσεις και θλίψεις συνόντων και των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστη υπέρ αυτών. Των μακαρίων και αηδημοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίου του Θεού μονών και Εκκλησιών, των ευλαβώς ιερατευσάντων ιερέων εν τη Αγία Ενωρία ταύτη, των υπερ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και φκλαιώς πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώση πάλετε και πεσχάντων, πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, γονέων, αναδόχων, διδασκάλων, συζύγων, τέκνων, αδερφών οικείων, συγγενών και ευεργετών ημών. Όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία Κυρά ημών προθέσει ζώντων τεϊκέ και κοιμημένων, των ψυχών των και αχυημένων δούλων του Θεού Ιγνατίου, Αρχιερέως, Πατρός και Ποιμενάρχου ημών γενωμένου, Τιμωθέου Ιερομονάχου και ονέκαστος κατά διάνοιαν έχει εμνημονεύει εν τη ώρα ταύτη μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις αιώνα.

0: κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθο.
1: Παράσκω, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων

διού τα πάντα ηγέντο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των αγανών και τσακωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθεραίνου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλεία σου και σε θέλους.

σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσχοινήν εν παντιτόπου της δεσποτείας σου. Σίγαρε Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτοσόν. Σύ και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσεις πάλιν. Και ούκα πέσεις πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Αγίο. Υπερ πάντων ονείσμεν και ονούκεισμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστη κατηξίως σας και αίτηση παραστήκαση χιλιάδες αγγέλων και μεριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά.

Ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Αγαπητοί μου, ο δίσκος που θα περιέλθει σε λίγο ανάμεσά μας είναι υπέρ των κοινοφελών ιδρυμάτων της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Βλέπετε, μπορεί να βρισκόμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, όμως η διακονία της αγάπης προς τους εμπερίστατους συνανθρώπους μας δεν σταματά ποτέ. Παρακαλούμε λοιπόν να συμβάλλετε στο σημαντικό φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί η τοπική μας Εκκλησία, στηρίζοντας ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Ευχόμαστε ο Θεός δια πρεσβειών της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής να ευλογεί πλουσίως εσάς, τις οικογένειές σας και τα καλά σας έργα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.

0: Εσύ παρακατεθέμεθα τη ζωή μου ανάπασα και την ελπίδα δέσου το φιλάνθρωπε. Και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κετεύουμε καταξίω όλοι μα μεταλαβή των επουρανίου σου και φρικτών μυστηρίων ταύτη τη σειρά και πνευματική τραπέζη. Με τα καθαρό συνεδότο τη άφηση αμαρτιών σε κόση πλημελημάτων. Ει πνεύματο Αγίου Κοινωνία Βασιλεία Ουρανού Κληρονομίαν. Ει παρησίαν την προσέμη χρήμα ει κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε των επουράνιων Θεών, Πατέρα, και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομα.

0: Πάντα δημιουργήσε φιλοπλή που ελέγχουσε εξουχόντων στο είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δε στο αρωνόθεν έπειδε ψυχοκυκλικότητα στα σε αυτόν κεφαλά. Ούγα ρέκλα σαρκή και αίματα, αλλά σύντο φοβερό Θεό. Σύμου δε που τα προκύμε πα σε μήνυση αγαθών εξωμάλισσον κατά τα νεκά σου διαν χρίαν. Τη πλέον η σύμπλευσον τη οδηπορού τη συνόδευσον, του νοσούντα ίεση ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χόρητη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού. Μεθού ευλογητώσει, σύν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι,

Αυτόν τους ευλογώντας σε, Κύριε, και αγιάζοντας εσύ πεπιθώντας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες την ευφρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον εν θεϊκή σου δυνάμη. Και μη καταλείπεις ημάς σου, ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου, δόνησε της Εκκλησίας σου τη σειρεύση, το έθνημό, το στατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εσύ καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούσα εφήν καρπούσης απόλαυση και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμαση του στις πέδας και δανείλ των Ευαβυλώνη Ευρωδιέτου Λαυροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα ασύ της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτό μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι δόξα σύν, και εις τιμή και μνήμη της Αγίας Εδόξου ως επαρθενομάρτυρος Παρασκευής Αθληφόρου, ταύτα προετέθησαν παρατωσόν δούλων, και εις μνημόσυνο των ευσεβήτη ποιής τελειοθέντων. Παράσχουδε αγαθέ, της τευθρεπής ασύ ταύτα, και της τη μνήμη επιτελούσι, πάντα τα προσωτήρια αιτήματα, και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση πρεσβείες της Παναχάντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, της Αγίας Εδόξεως Παρθενομάρτυρος Παρασκευής Αθληφόρου εις τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ότι εσύ ευλογών και αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, και αεί και

Άστε αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε ο Αναστάσει εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Χριστός. Εσπρεσβείες, Παναχράτου και Παναμόμου, Αγίες Αυτομητρός, θεία δυνάμει του τιμίου.

0: των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλος, του Ξωστόμου και τη Θέρμης τα Αγωγέν επετελέσαμεν, της Αγίας Εδόξιος και ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής Αθληφόρου, εις τη μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Σήμερα το απόγευμα στις 7:30 η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Αγίας Παρασκευής, ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση προς την Αγία. Αύριο το πρωί θα τελέσουμε Θεία Λειτουργία για την εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού. Αυτήν την εβδομάδα ο πατήρ Γεώργιος θα εξομολογήσει Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6:30. Και οι παρακλήσεις της Παναγίας μας από την επόμενη Κυριακή θα τελούνται στο ναό μας κάθε απόγευμα στις 7:30. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
0: Πριν απολύσουμε, μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες στου ευεσμοτάτου Μητροπολίτη μας, κυρίου Ιερονύμου. Αγία Παρασκευή, να πρεσβεύει για τη σωτηρία μας, να πρεσβεύει για το έθνος μας, για τον καθένα ξεχωριστά, ώστε αγαπώντας τον Κύριο να πορευόμαστε αυτή την Αγία Οδό, αυτό το δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή όπως και αυτή ακολούθησε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αγία Τριάδα.
2: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με τον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους Λαρίσης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια, ιστορίες, ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Κατερίνα, δεν θα έρθεις να φάμε. Πήγε 3 η ώρα.
1: Τι φαγητό έχουμε?
0: Πεντανόστ με σφακές έχουμε σήμερα.
1: Φακές? Δεν μ' αρέσουν οι φακές. Δεν θέλω να φάω. Θα μείνω νηστική.
0: Πώς θα μείνεις νηστική, Κατερίνα? Δεν γίνεται αυτό. Ξέχασες ότι μετά έχεις να πας και στο βόλεϊ. Θα πεινάς και δεν θα μπορείς να παίξεις.
1: Βόλεϊ? Δεν θέλω να πάω στο βόλεϊ. Δεν έχω όρεξη. Χάλια είναι και εκεί.
0: Μα εσύ ζήτησες να γραφτείς στο βόλεϊ. Το ξέχασες?
1: Εγώ το ζήτησα, αλλά τώρα δεν θέλω.
0: Γιατί? Μήπως έχεις πολύ διάβασμα σήμερα και δεν προλαβαίνεις?
1: Οχ, αύριο γράφουμε διαγώνισμα στα μαθηματικά. Πω, το είχα ξεχάσει αυτό. Δεν μ' αρέσουν τα μαθηματικά καθόλου. Αχ, τι θα κάνω, δεν θέλω να διαβάσω.
0: Κατερίνα, νομίζω πως έχει πιάσει γκρίνια. Τα έχεις όλα και δεν είσαι ευχαριστημένη με τίποτα. Κάνεις σαν τους Ισραηλίτες και θυμάσαι τι έπαθαν στο τέλος.
1: Όχι, δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Τότε άκου την ιστορία, μήπως και αλλάξεις γνώμη και διάθεση. Οι Ισραηλίτες, Κατερίνα, πριν πάρα πολλά χρόνια, περίπου 1500 πριν γεννηθεί ο Χριστός, ζούσαν σκλάβοι στην Αίγυπτο για πάνω από 400 χρόνια. Ο Θεός όμως τους λυπήθηκε που τόσο υπέφεραν και με αρχηγό τον προφήτη Μωυσή τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Τους υποσχέθηκε ότι θα τους χαρίσει μια πολύ όμορφη και πλούσια χώρα, την Παλαιστίνη. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, δηλαδή να γλιτώσουν εκατομμύρια άνθρωποι από τους εχθρούς και να φτάσουν στην Παλαιστίνη περνώντας μια μεγάλη έρημο, δεν θα ήταν καθόλου απλό. Για τον Θεό όμως, δεν υπάρχουν δυσκολίες και εμπόδια που να μην μπορούν να ξεπεραστούν. Έτσι οι Ισραηλίτες κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, έβλεπαν να γίνονται μπροστά τους μεγάλα θαύματα. Ήταν όμως σκληρός και αχάριστος λαός, όλο γκρίνιαζαν. Μόλις αντίκρισαν μπροστά τους τον πρώτο εμπόδιο, τη θάλασσα και πίσω τον Αιγυπτιακό στρατό να τους κυνηγάει, αντί να ζητήσουν τη βοήθεια του Θεού, άρχισαν να φωνάζουν στο Μωυσή: «Γιατί μας έβγαλες από την Αίγυπτο, για να πεθάνουμε εδώ στην έρημο? Δεν σου λέγαμε να μας αφήσεις δούλους τους Αιγύπτιους? Καλύτερα θα ήταν να μέναμε δούλοι στην Αίγυπτο παρά να πεθάνουμε σε αυτή την έρημο». Ο Μωυσής προσπαθούσε να τους καθησυχάσει. Ο ίδιος προσευχήθηκε θερμά και τότε έγινε ένα καταπληκτικό θαύμα. Ο Θεός άνοιξε δρόμο μέσα στη θάλασσα. Πρόσταξε τον Μωυσή να υψώσει το ραβδί του και η θάλασσα κόπηκε με μια στα δύο. Οι Ισραηλίτες πέρασαν απέναντι χωρίς να πάθουν τίποτα. Θα νόμιζε κανείς ότι αυτό το γεγονός θα γινόταν μάθημα για τους Ισραηλίτες. Όμως όχι, ενώ είδαν πως ο Θεός τους απομάκρυνε από την Αίγυπτο θαυμαστά χωρίς καν να πολεμήσουν. Στην πρώτη δυσκολία που συναντούσαν περπατώντας στην έρημο, άρχισαν τα παράπονα. Μόλις τους έλειψε για λίγο το νερό, διαμαρτυρήθηκαν. «Τι θα πιούμε τώρα? Θα πεθάνουμε από την δίψα!» Σαν στοργικός πατέρας ο Θεός, έκανε πόσημα, δηλαδή κατάλληλα για να τα πιούν, τα πικρά νερά μιας λίμνης. Ξεδίψασε όλος ο λαός. Λίγες μέρες μετά, τους τελείωσαν τα τρόφιμα. Πάλι γκρίνια. «Τι μας έβγαλες από την Αίγυπτο, Μωυσή? Εκεί τουλάχιστον είχαμε ψωμί να φάμε. Εδώ θα πεθάνουμε από την πείνα», φώναζαν αγανακτισμένοι. Ο Θεός και πάλι φρόντισε στοργικά για την τροφή τους. Κάθε πρωί που έβγαιναν από τις σκηνές τους, έβρισκαν το μάνα, που ήταν πεντανόστιμο σαν γλυκό ψωμί. Όταν πέρασε όμως λίγος καιρός, οι Ισραηλίτες το βαρέθηκαν το μάνα και άρχισαν πάλι να γκρινιάζουν. «Ε, θέλουμε και κρέας. Τίποτα άλλο δεν βλέπουμε εκτός από το μάνα. Όλο αυτό θα τρώμε». Τότε ο Θεός τους έστειλε πουλιά από τον ουρανό, τα ορτίκια, που πετούσαν πολύ χαμηλά κοντά στις σκηνές τους, για να τα πιάσουν, να τα ψήσουν και να τα φάνε. Όπως καταλαβαίνεις, Κατερίνα, Οι Ισραηλίτες είχαν την ευλογία του Θεού, αλλά είχαν πολύ μεγάλη γκρίνια. Γι' αυτό ήρθε καιρός που ο Θεός επέτρεψε να χάσουν οι Ισραηλίτες τη μεγάλη ευλογία που τους υποσχέθηκε. Ο λαός 40 χρόνια περιπλανήθηκε στην έρημο και πέθαναν εκεί όλοι όσοι γκρίνιαζαν με τόση αχαριστία. Μόνο όσοι έδειξαν εμπιστοσύνη στον Θεό, δηλαδή δύο γενναίοι άνδρες, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ, καθώς και τα μικρά παιδιά που δεν έφταιγαν, αυτοί βραβεύτηκαν από τον Θεό. Έφτασαν και έζησαν στην όμορφη Παλαιστίνη. Νομίζω, παιδιά, πως καταλαβαίνουμε πόσο άσχημο πάθος είναι η γκρίνια. Η αλήθεια είναι πως και εμείς πολλές φορές γκρινιάζουμε στους γονείς μας, στα αδέρφια μας, στους φίλους μας. Να, είναι φορές που γκρινιάζουμε για το φαγητό ή για κάτι που θέλουμε να μας αγοράσουν οι γονείς μας. Στους συμμαθητές μας γκρινιάζουμε όταν νομίζουμε ότι δεν παίζουν δίκαια, ότι μας κλέβουν τη σειρά. Στα αδέρφια μας όταν μας ενοχλούν και πειράζουν τα πράγματά μας. Το παιδί όμως που γκρινιάζει γίνεται αχάριστο. Σκεφτείτε με πόσο κόπο η μαμά μας ετοιμάζει το φαγητό. Όταν όμως εμείς αντί να της πούμε ένα ευχαριστώ αρχίζουμε την γκρίνια, δείχνουμε ότι δεν υπολογίζουμε καθόλου τον κόπο της. Σκεφτείτε όμως και κάτι ακόμα, πως ένα παιδί που γκρινιάζει γίνεται ανεπιθύμητο, δηλαδή δεν το θέλει κανένα στην παρέα του, γιατί με την γκρίνια του γίνεται πολύ κουραστικό, δεν είναι ευχάριστος φίλος. Χρειάζεται προσοχή. Είναι κρίμα να γίνουμε με την γκρίνια μας αχάριστη, ανεπιθύμητη και κουραστική. Αντίθετα, πόσο ωραίο θα είναι να ευχαριστούμε το Θεό, αλλά και τους ανθρώπους για ό,τι μας δίνουν. Θα είμαστε τότε και εμείς χαρούμενοι, αλλά και οι γύρω μας ευχαριστημένοι. Ακόμα και στις δυσκολίες, παιδιά, να προσπαθούμε να μην γκρινιάζουμε. Ο ουράνιος πατέρας μας μπορεί όλα να μας τα τακτοποιήσει, σε όλα να δώσει την καλύτερη λύση. Αρκεί εμείς να έχουμε υπομονή και με εμπιστοσύνη να του ζητάμε να μας βοηθήσει. Ας πάρουμε λοιπόν την απόφαση να πετάξουμε την γκρίνια μακριά και για όλες τις ευλογίες να λέμε πάντα ευχαριστώ στους ανθρώπους και στο Θεό.

0: Νομίζω πως κατάλαβα πόσο άσχημο πράγμα είναι η γκρίνια και πόσο δεν την θέλει ο Θεός. Συγγνώμη, λυπάμαι γι' αυτό. Θα προσπαθήσω να μην ξαναγκρινιάξω.
1: Είναι σημαντικό να προσπαθήσεις από τώρα να κόψεις το πάθος της γκρίνιας, γιατί αργότερα θα σου είναι πολύ πιο δύσκολο. Αν η γκρίνια σου γίνει συνήθεια και ριζώσει μέσα σου, τότε θα γίνει σαν την κυρία Παράξενη.
0: Την κυρία Παράξενη, ποια είναι αυτή η κυρία?
1: Ας τη γνωρίσουμε όλοι μαζί παρέα.
2: Η ζωή, παιδιά, ζούσε σε μια μικρή πόλη που εκτός από το κέντρο που είχε πολυκατοικίες, οι πιο πολλές γειτονιές είχαν χαμηλά σπίτια με όμορφες αυλές. Οι γείτονες γνωρίζονταν μεταξύ τους γιατί ζούσαν πολλά χρόνια εκεί. Τα παιδιά έπαιζαν στις αυλές αλλά και έξω στους δρόμους που δεν είχαν και μεγάλη κίνηση. Οι νοικοκυρές ήταν φίλες μεταξύ τους. Μια παραφωνία υπήρχε μονάχα στη γειτονιά. Η κυρία Παρασκευή ήταν και η μόνη που η ζωή δεν συμπαθούσε. Η κυρία Παρασκευή ζούσε τώρα μόνη στο σπίτι. Βλέπετε, παιδιά, είχε πεθάνει ο άντρας της και οι δυο της κόρες είχαν παντρευτεί σε άλλες πόλεις. Ένα διάστημα είχε έρθει και ζούσε μαζί της μια νηψιά της, ορφανή, που όμως μαρτύρησε, θα λέγαμε, μαζί της. Γιατί, παιδιά, η κυρία Παρασκευή ποτέ δεν ήταν ευχαριστημένη με τίποτα. Η ανιψιά της προσπαθούσε να τρέχει σε κάθε δουλειά, αλλά η κυρία Παρασκευή φώναζε: «Γιατί ψώνισες τέτοιες άγουρες ντομάτες? Γιατί δεν πήγες από άλλο σούπερ μάρκετ που είχε καλύτερα πράγματα? Γιατί σκουπίζεις πρώτα από πίσω την αυλή και μετά μπροστά? Πώς έκανες έτσι το φαΐ?» Και αυτά τα έλεγε δυνατά, παιδιά, και τα άκουγε όλη η γειτονιά. Η κοπέλα δεν άντεξε και έφυγε. Αλλά και με τις γειτόνισσες πιανόταν. «Τα κλαδιά του δέντρου μπήκαν στην αυλή μου και γεμίζει φύλλα. Γιατί ψήνεται στην αυλή και μύρισε καπνιά το σπίτι μου? Μαζέψτε τα παιδιά σας που κάνουν φασαρία και με ενοχλούν». Οι γειτόνισσες, είναι αλήθεια, προσπαθούσαν οι καημένες να κάνουν ό,τι μπορούσαν για να μην την προκαλούν. Αλλά αυτοί όλο και από κάτι ήταν δυσαρεστημένοι. Μια μέρα λοιπόν, ο Νικόλας, ένας φίλος της ζωής, καθώς έφερε στην κυρία Παρασκευή κάτι που του είχε παραγγείλει να της αγοράσει, φώναξε έξω από την καγκυλόπορτά της για να του ανοίξει. «Κυρία Παρασκευή! Κυρία Παράξενη! Κυρία Παράξενη!» Αυτή που δεν άκουγε και πολύ καλά, βγήκε και πήρε ό,τι είχε ζητήσει χωρίς να καταλάβει την προσφώνηση του σκανταλιάρη του Νικόλα. Οι άλλοι όμως που τον άκουσαν, παιδιά, σιγογέλασαν, γιατί τους φάνηκε πιο ταιριαστό αυτό το όνομα από το δικό της. Και τα παιδιά λοιπόν από τότε πολλές φορές το χρησιμοποιούσαν σιγά μεταξύ τους, όταν ήταν να διηγηθούν κάτι που την είχε νευριάσει πάλι. Ένα μεσημέρι λοιπόν, όλη η οικογένεια της ζωής καθόταν στο τραπέζι. Η μητέρα είχε μαγειρέψει μια πεντανόστιμη σούπα. Η ζωή όμως έσπρωξε από μπροστά της το πιάτο και πήγε στον μπάγκο της κουζίνας για να πάρει τα μπισκότα της. «Γιατί, ζωή μου, δεν τρως το φαγητό σου?» τη ρώτησε ο πατέρας της. «Αφού το ξέρει η μαμά ότι δεν μου αρέσουν οι σούπες, γιατί δεν μου έκανε κάτι άλλο?» «Κάτι άλλο? Τι ιδιοτροπίες? Τι παραξενιές είναι αυτές? Ή θα φας τη σούπα ή θα μείνεις νηστική?» Η ζωή κατέβασε τα μούτρα της και σε λίγο έφυγε από το τραπέζι. Κάθισε κάτω στο διάδρομο όλο νεύρα. Τότε άκουσε τη φωνή του πατέρα. «Την κακομαθαίνεις, Έφη. Τις προάλλες μου είπες ότι δεν φορούσε το φόρεμα που της αγόρασες γιατί δεν της άρεσε το χρώμα. Προχθές πάλι δεν έφαγε τα φασολάκια και της έκανες πατάτες. Τώρα αυτό. Πρόσεξε, γιατί θα γίνει μια μέρα σαν την Κυραπαρασκευή». Τρόμαξε η Ζωή ακούγοντας αυτά τα λόγια. «Θα γίνω μια μέρα σαν την Κυραπαρασκευή, δηλαδή σαν την Κυραπαράξενη». Παιδιά, δάκρυα άρχισαν να τρέχουν αμέσως στα μάτια της και έτρεξε έξω στο μπαλκόνι. Μετά από λίγο βγήκε και η γιαγιά της. Η Ζωή ρίχτηκε τότε στην αγκαλιά της. «Γιαγιά, γιατί ο μπαμπάς είπε πως θα γίνω σαν την Κυραπαράξενη? Τόσο κακό κορίτσι είμαι? Γιατί το είπε αυτό?» Η γιαγιά της στάθηκε αμίλητη για λίγο και αντί για απάντηση την έπιασε από το χέρι και την πήγε δίπλα σε μια μεγάλη γλάστρα. «Τράβηξε, Ζωήτσα μου, αυτό το χορταράκι, γιατί δεν μπορώ να σκύψω εγώ». «Ωραία, τώρα βγάλε και εκείνο εκεί πίσω που έχει τόσο μεγαλώσει». «Αχ, αυτό, γιαγιά, δεν μπορώ. Πόνεσε το χέρι μου. Δεν τραβιέται». «Έχεις δίκιο, καρδούλα μου. Το μικρό βγήκε εύκολα. Αλλά το μεγάλο είναι πολύ δύσκολο να το ξεριζώσουμε». Κάθισε λοιπόν στην πολυθρόνα της η γιαγιά και δίπλα της, παιδιά, κάθισε η Ζωή. «Έτσι είναι και η αδυναμία, Ζωούλα μου. Οι παραξενιές μας, σαν τα φυτά. Μικρός, εύκολα τις παλεύεις και τις διορθώνεις. Αν όμως περάσει ο καιρός και μεγαλώσουν μαζί μας, είναι δύσκολο να διορθωθούν. Αυτές τις παραξενιές τις λέμε ιδιοτροπίες». «Την κυρία Παρασκευή, εγώ την ξέρω από μικρό κοριτσάκι. Μαζί μεγαλώσαμε. Ήταν η πιο μικρή από τα αδέλφια της και ήταν συχνά άρρωστη. Έτσι της έκαναν όλα τα χατήρια και κάπως έτσι έγινε ιδιότροπη. Δηλαδή παράξενη και εγωίστρια. Γινόταν με άλλα λόγια ό,τι ήθελε αυτή. Στα παιχνίδια, αν δεν γινόταν το δικό της, θύμωνε και έφευγε. Ακόμα και όταν μεγάλωσε και έκανε την οικογένειά της, πάλι γκρίνιαζε. Είχε μαυρίσει τη ζωή του άντρα της και των παιδιών της. Υποφέρουν οι γύρω της, αλλά και η ίδια δεν μπορεί ποτέ να ησυχάσει. Και όταν γίνεται το δικό της, πάλι έχει τόσο συγχυστεί μέχρι να γίνει, που δεν μπορεί πραγματικά να το χαρεί. Γι' αυτό, Ζωήτσα μου, έχει δίκιο ο πατέρας σου. Από τώρα, καλό μου, πρέπει να προσέξεις. Μη θέλεις να γίνονται όλα όπως τα θέλεις εσύ. Δεν ήταν δά και φαρμάκι η σούπα που δεν έφαγες? Ούτε θα πάθαινες κάτι αν φορούσες το γαλάζιο φόρεμα που σου πήρε η μητέρα σου. Μόνο αν κάποιος σου ζητά κάτι κακό ή αμαρτωλό, τότε να αντιδράς και να μην το κάνεις. Θυμάσαι που διαβάσαμε τις προάλλες στη βίβλο για το Χριστό μας, που μικρός υπάκουε σε όλα όσα του ζητούσε η καλή μας Παναγιά και ο προστάτης του Ιωσήφ? Έτσι και εσύ, καλή μου, να προσπαθήσεις να κόψεις τις ιδιοτροπίες σου και να υπακούς σε ό,τι σου λένε οι δικοί σου». «Αχ, γιαγιάκα μου, θα προσπαθήσω», ψιθύρισε η Ζωή. «Και είμαι σίγουρη, παιδί μου, πως με τη βοήθεια του Θεού θα γίνεις ένα γλυκό και πρόσχαρο κορίτσι και μια κοπέλα που θα σε χαίρονται όλοι οι γύρω σου. Θα είσαι η γλυκιά Ζωή και όχι η παράξενη».

Θυμάστε, παιδιά, τι είπε η γιαγιά για τα μικρά και τα μεγάλα χορταράκια? Είπε στη ζωή πως όταν είναι μικρά, εύκολα τα ξεριζώνουμε. Όταν όμως μεγαλώσουν, δεν βγαίνουν. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αδυναμίες μας, τις παραξενιές μας που τις ονομάζουμε ιδιοτροπίες. Μία τέτοια ιδιοτροπία είναι και η γκρίνια. Για να σκεφτούμε τώρα όλοι μαζί κάποιες καταστάσεις που μας πιάνει η γκρίνια. Να, για παράδειγμα, ετοιμαζόμαστε να πάμε μία επίσκεψη με τους δικούς μας. Τι κρίμα όμως, εμείς αρχίζουμε να γκρινιάζουμε γιατί δεν μας αρέσει το ρούχο που μας σιδέρωσε η μαμά και ζητούμε να φορέσουμε ένα άλλο, που είναι όμως ασιδέρωτο. Το αποτέλεσμα, μαλώνουμε με τους γονείς μας γιατί θα αργήσουμε. Η ιδιοτροπία μας έχει ήδη πληγώσει όλους με τα αγκάθια της. Ενώ τι μπορούμε να κάνουμε για να διορθώσουμε την κατάσταση? Να αφήσουμε την γκρίνια και να φορέσουμε ό,τι μας ετοίμασε η μαμά μας. Αυτό θα ήταν μια μεγάλη νίκη και όλοι θα είμαστε ήρεμοι και χαρούμενοι. Για να σκεφτούμε και ένα άλλο περιστατικό. Οι γονείς μας θέλουν να μας αγοράσουν ένα παιχνίδι για τη γιορτή μας ή μια καινούρια τσάντα για το σχολείο. Εμείς δυστυχώς γκρινιάζουμε γιατί θέλουμε ένα ακριβότερο παιχνίδι ή γιατί δεν μας αρέσει το χρώμα και το σχέδιο της τσάντας. Αυτό, παιδιά, είναι ιδιοτροπία και αν δεν την ξεριζώσουμε θα γίνουμε κακομαθημένοι και γκρινιάριδες σαν την κυρία Παράξενη. Πώς θα την ξεριζώσουμε? Αν ευχαριστούμε τους γονείς μας για ό,τι δώρο μας κάνουν, γιατί πολλές φορές μας το αγοράζουν με θυσία. Και τέλος, παιδιά, ας προσπαθήσουμε να μην είμαστε ιδιότροποι και γκρινιάριδες στο φαγητό. Ας τρώμε ό,τι μας μαγειρεύουν οι γονείς μας και αν δεν μας αρέσει, ας φάμε έστω μία μικρή μερίδα χωρίς γκρίνια με μπόλικη σαλάτα ή τυρί. Είναι και αυτό μια επιτυχία. Ας κρατήσουμε μακριά την γκρίνια από τη ζωή μας για να μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και να έχουμε το Θεό στην ψυχή μας.

0: Και τώρα καλά μας παιδιά, ώρα για παιχνίδι! Λοιπόν, αυτή τη φορά αγαπητά μας παιδάκια, θα παίξουμε ένα παιχνίδι το οποίο το παίζαμε και άλλες χρονιές. Αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να το παίξουμε ξανά και φέτος. Μιλάω φυσικά για το πολύ αγαπημένο Top 10. Σε αυτό το παιχνίδι υπενθυμίζω ότι βάζουμε κάθε φορά μία διαφορετική κατηγορία και θα πρέπει να βρούμε μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο 10 επιλογές, 10 δηλαδή απαντήσεις θα λέγαμε, για αυτή την κατηγορία. Ο χρόνος που θα έχουμε θα είναι 1 λεπτό. Και φυσικά δεν είμαι μόνη μου, έχω εδώ πέρα παρέα που θα το παίξουμε μαζί αυτό το παιχνίδι και όχι μόνο εδώ, έχω παρέα και όλους εσάς οι οποίοι θα παίζετε από το σπίτι και θα προσπαθείτε μέσα στο χρόνο να βρείτε και εσείς όσες περισσότερες επιλογές μπορείτε. Πάμε λοιπόν ομαδικά και όλοι μαζί σαν μια αγκαλιά να ξεκινήσουμε το υπέροχο αυτό παιχνίδι Top 10! Ξεκινάμε! Λοιπόν, για να μάθουμε την πρώτη κατηγορία.
1: Λοιπόν, η πρώτη κατηγορία για σήμερα είναι 10 πράγματα που βρίσκουμε στην εκκλησία.
0: Μάλιστα, 10 πράγματα. Ωραία, λοιπόν, νομίζω ότι θα τα πάω καλά, ελπίζω να τα καταφέρω. Ο χρόνος, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινάει από...
1: τώρα!
0: Λοιπόν, κεριά, εικόνες, καρέκλες, τα σίδια δηλαδή, πολυελαίους, αντίδωρο, καντιλάκι για τους Αγίους, το τέμπλο φυσικά, το ιερό δισκοπότηρο, η Αγία Τράπεζα, ο τρούλος που βλέπουμε πάνω σε κάποιες εκκλησίες. Νομίζω τα είπα τα 10. Πρέπει να τα είπα. Εσείς παιδιά μήπως σκεφτήκατε και κάτι άλλο. Πόσο χρόνο έχουμε ακόμα?
1: Έχει το 8 δευτερόλεπτα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, για να πω και έξτρα κάποιες απαντήσεις, μήπως τα έχουν σκεφτεί και άλλοι. Ο χρόνος βλέπω ωραία, ο χρόνος τελείωσε. Οπότε για να δούμε τι άλλο θα μπορούσαμε να είχαμε πει.
1: Το Ευαγγέλιο.
0: Τα λειτουργικά βιβλία που διαβάζουμε.
1: Άμβωνας.
0: Είναι εκεί που διαβάζουν το Ευαγγέλιο.
1: Το ψαλτήρι.
0: Εκεί που ψάλλουνε. Και άλλα πολλά θα μπορούσαμε με τις ώρες να λέμε για το τι υπάρχει μέσα σε μια εκκλησία. Πάμε λοιπόν στο επόμενο top 10. Αυτή τη φορά θα βάλω εγώ top 10. Για να δούμε. Και εσείς από το σπίτι προσπαθείτε να βρίσκετε, έτσι. 1 λεπτό. Η κατηγορία είναι 10 Αγίες... ανήλικες, δηλαδή 10 Αγίες που είναι κάτω από 18 χρονών, που μαρτύρησαν ή οτιδήποτε κάτω από 18 χρονών. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
1: Λοιπόν, η Αγία Ακυλίνα, η Αγία Πίστη, η Αγία Αγάπη και η Αγία Ελπίδα, η Αγία Παρασκευή, η Αγία... Μαρίνα,
0: νομίζω η Αγία Παρασκευή ήταν πάνω από 18 χρονών πάντως. Αλλά έχουμε λίγο ακόμα χρόνο, μπορούμε να φτάσουμε τις 10.
1: Η Αγία...
0: Εσείς παιδιά από το σπίτι έχετε σκεφτεί κάτι που εμείς δεν βρίσκουμε? Έχει ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Για να δούμε, ο χρόνος κυλάει, 3, 2, 1 και τέλος χρόνου. Λοιπόν παιδιά, ελπίζουμε να έχετε βρει πιο πολλές από εμάς που δεν καταφέραμε να φτάσουμε το 10. Θα μπορούσαμε να πούμε την Αγία Κυράννα επίσης.
1: Η Αγία Αργυρή.
0: Που επίσης ήταν κάτω από 18. Και άλλες πάρα πολλές, οι μάρτυρες παιδιά και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι άπειροι. Και άμα ψάξουμε μέσα στα Ιερά Βιβλία θα βρούμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό Αγίων. Και ανήλικων και ενήλικων φυσικά. Για πάμε στην επόμενη κατηγορία.
1: Οι Άγιοι που ήταν στρατιώτες.
0: Στρατιωτικοί στρατιώτες. Ωραία, τέλεια. Για να δούμε, έχω κάποιο στο μυαλό μου. Ελπίζω να καταφέρω μέσα στο χρόνο να φτάσω τους 10. Λοιπόν παιδιά, ξεκινήστε και πάρτε και χαρτί και μολύβι αν έχετε χρόνο. Πάμε. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ότι ο χρόνος έχει ξεκινήσει, οπότε ξεκινάω κι εγώ. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων και ο Στρατιλάτης. Ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γιώργιος ο Τροπεοφόρος. Σκέφτομαι ότι μαζί με τον Άγιο Δημήτριο είχε μαζί του και τους μαθητές του τον Άγιο Νέστορα και τον Άγιο Λούπο. Οπότε θα βάλω και αυτούς τους δύο. Και κάπως έτσι φτάνω στους έξι. Έχω παρατηρήσει κάποιες φορές τον Άγιο Αρτέμιο, αν δεν κάνω λάθος. Και τον Άγιο Προκόπιο. Νομίζω είμαι 7-8. Τον Άγιο Κωνσταντίνο, ο οποίος συνήθως είναι μαζί με τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, αλλά και ο ίδιος ήταν στρατιωτικός. Μέγας Κωνσταντίνος. Αχ, κι άλλο ένα για να κέρδιζα, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Έχουμε μήπως σκεφτεί κάτι άλλο? Καλές επιλογές.
1: Ο Άγιος Τίτος, που είναι στην Κρήτη.
0: Ωραία σκέψη. Ή τώρα που σκεφτήκαμε για πιο μακριά, ο Άγιος Ευγένιος Ροντιόνοφ, που μαρτύρησε στη Ρωσία.
1: Ο Άγιος Χριστόφορος.
0: Σωστά, που κουβάλισε και το Χριστό και είναι και προστάτης των οδηγών.
1: Ο Άγιος Μινάς.
0: Πάρα πολύ σωστά, που μας βοηθάει κιόλας να βρίσκουμε και πράγματα. Και άλλους πολλούς φυσικά μπορούμε να βρούμε, αλλά για να μην χάνουμε χρόνο, λέω κάπου εδώ να σταματήσουμε για να πάμε στην επόμενη κατηγορία, Top 10 αρετών. Για να δούμε πόσο καλά ξέρουμε τις αρετές, πού στοχεύουμε παιδιά, τι θέλουμε να αποκτήσουμε. Λοιπόν, πρέπει μέσα σε ένα λεπτό να βρούμε 10 αρετές. Ήδη σας δίνω χρόνο να προετοιμαστείτε, να πάρετε μολύβι χαρτί και ξεκινάμε.
1: Η υπομονή, η αγάπη, η υπακοή, η ταπείνωση, η ελεημοσύνη, η προσευχή, η εγκράτεια, η συγχώρεση, η φιλαδελφία και η αγρυπνία. Αυτές έχω σκεφτεί εγώ, παιδιά. Εσείς γράψτε κάτι ακόμα.
0: Και βλέπω κιόλας πάρα πολύ σωστά ότι πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή έχουμε ακόμα 20 δευτερόλεπτα και ακόμα δεν μας έχει τελειώσει ο χρόνος και όμως έχουμε βρει και τις 10 αρετές. Για να σκεφτούμε, μήπως υπάρχουν και κάποιες έξτρα που να τις σκέφτηκαν και τα παιδιά. Υπάρχει αρετή... τελείωσε ο χρόνος! Ξεχάσαμε να πούμε, τώρα τελείωσε ο χρόνος, αλλά δεν είπαμε τη χαρά, αυτό κι αν είναι αρετή. Την μακροθυμία, ακόμα κι αν μας κάνουν κάτι, εμείς να υπομένουμε. Την ειρήνη, πού από τι όμορφες αρετές. Την αγαθότητα, αγαθή καρδιά, την καθαρή καρδιά. Κι άλλες πολλές αρετές, παιδιά, που μακάρι να τις έχουμε στη ζωή μας. Μακάρι πάντα να τις έχουμε στη ζωή μας. Και εδώ θα τελειώνω το παιχνίδι. Αλλά σκεφτήκαμε εδώ, μήπως να παίξουμε και ένα τελευταίο top 5, το οποίο θα το παίξουμε μαζί. Ο χρόνος φυσικά δεν θα είναι ένα λεπτό, θα είναι 10 δευτερόλεπτα. Αν καταφέρουμε σε 10 δευτερόλεπτα να βρούμε 5 πράγματα που κάνουμε στο κατηχητικό, νομίζω ότι κερδίζουμε. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Ελπίζω να το βρείτε κι εσείς. Και ο χρόνος αρχίζει από... τώρα πάμε! Λοιπόν, κερνιόμαστε, ακούμε για ιστορίες για το Χριστό και τους Αγίους. Δεν προλάβαμε! Αλλά ήθελα να πω την προσευχή, ήθελα να πω... τι άλλο?
1: Παιχνίδια, παίζουμε παιχνίδια.
0: Πολύ σωστά. Τι άλλο?
1: Πάμε εκδρομές.
0: Σωστό και αυτό. Κάνουμε φίλους. Πω, θα μπορούσαμε να λέμε και άλλα πολλά. Αλλά κάτι συμβαίνει τώρα εδώ. Τι συμβαίνει? Υπάρχει κάτι που ξεχάσαμε ή κάτι που αφήσαμε για το τέλος? Να πάρουμε την ευλογία της Παναγίας. Από πού?
1: Από το περιβόλι της Παναγίας, που είναι το Άγιο Όρος.
0: Ω, άρα το τελευταίο top 10, μάλλον top 5 τώρα, γιατί θα πρέπει να βρούμε 5 σε 10 δευτερόλεπτα πάλι, έτσι. Τι θα πρέπει να βρούμε?
1: Θα πρέπει να βρούμε 5 μονές του Αγίου Όρους.
0: Τέλεια, ωραία. Και ο χρόνος αρχίζει για να δούμε ποιος έτσι έχει διαβάσει για το Άγιο Όρος. Πάμε λοιπόν.
1: Η Μόνη Ξενοφόντος, η Σιμονόπετρα, Βατοπεδίου.
0: Η Καρακάλου. Ω, πάλι για ένα δεν προλάβαμε. Ελπίζουμε εσείς παιδιά να τα καταφέρνετε καλύτερα από εμάς. Κάτι όμως θα λέγαμε τώρα και δεν το προλάβαμε. Τι θα λέγαμε? Τη Δοχή Αρίου, τη Σκή της Αγίας Άννας. Είναι περίπου 20, αν δεν κάνω λάθος, οι μονές. Οπότε θα είχαμε πολλές ακόμα να πούμε. Και κάπου εδώ, τι κάνουμε, χαιρετάμε όλους εσάς που μας ακούτε και σας ευχόμαστε πάντα να παίζετε, να διασκεδάζετε, να μαθαίνετε και πάντα να χαμογελάτε. Γεια σας βρε παιδιά!
1: Γεια σας παιδιά!
0: Ήρθε η ώρα παιδιά για τα περίεργα της ημέρας. Και υπάρχουν κάποια ζώα που σπάνε και αυτά ρεκόρ. Λοιπόν παιδιά, είστε έτοιμοι? Το πιο μεγάλο ζώο είναι η γαλάζια φάλαινα, που φτάνει ως 33 μέτρα μήκος και 130 τόνους βάρος. Ο πετρίτης, ένα είδος γερακιού, είναι το πιο γρήγορο. Φτάνει παιδιά τα 360 χιλιόμετρα την ώρα σε κάθετη εφόρμηση. Ο στρουθοκάμιλος κάνει το μεγαλύτερο αυγό. Μπορεί να έχει και 1,5 κιλό βάρος. Το ρεκόρ μακροβιότητας, δηλαδή το ζώο που ζει τα περισσότερα χρόνια σε σχέση με τα άλλα ζώα, το έχει η χελώνα ξηράς, που μπορεί να φτάσει παιδιά 220 χρονών. Ο ελέφαντας κατέχει τα περισσότερα ρεκόρ. Έχει την πιο μακριά μύτη, τα πιο μακριά δόντια και τα πιο μεγάλα αυτιά. Όπως μπορείς να το φανταστείς, οι δεινόσαυροι έχουν και αυτοί τα δικά τους ρεκόρ. Μπορεί να μην υπάρχουν πια και να έχουν εξαφανιστεί εδώ και πολλά εκατομμύρια χρόνια. Όμως, για άκου, ξέρεις ότι βρήκαν πάνω από 8 κιλά πέτρες στο στομάχι ενός θαλάσσιου ερπετού? Ήξερες ότι ο πτεροανόδοντας, ένα είδος φτερωτού δράκου, είχε άνοιγμα φτερών ίσο με μια σειρά 6 ατόμων που στέκονται το ένα δίπλα στο άλλο με τα χέρια σε έκταση? Τέλος, ο τυρανόσαυρος ήταν 6 μέτρα ψηλός, δηλαδή όσο μια καμιλοπάρδαλη. Όμως φτάνει με τα ρεκόρ πια. Τι θα λέγατε να παίξουμε κάτι και να μαθαίνουμε ταυτόχρονα? Λοιπόν παιδιά, θα κάνω κάποιες ερωτήσεις και άμα ξέρετε από το σπίτι θα απαντάτε. Αν δεν ξέρετε, ανοίξτε τα αυτιά σας για να μάθετε. Λοιπόν, για να δούμε. Ποιο ζώο μπορεί να πετάει σαν πουλί, αλλά είναι θηλαστικό? Η απάντηση είναι η νυχτερίδα. Ποιο είναι το πιο κοινό από τα θαλασσοπούλια? Η απάντηση είναι ο γλάρος. Υπάρχουν περισσότερα λιοντάρια στην Αφρική ή στην Ασία? Λοιπόν παιδιά, περισσότερα λιοντάρια υπάρχουν στην Αφρική. Έχουνε όλα τα πουλιά φωνή? Η απάντηση είναι ναι, όλα τα πουλιά.

πολιτισμούς σαν το λου κεφαλαίο όπως και τα αεροπλάνα, είναι μερικές χήνες και κύκνοι. Έχουν πνεύμονες τα ψάρια? Η απάντηση είναι όχι. Αναπνέουν από το στόμα, παίρνουν οξυγόνο από το νερό και αποβάλλουν το νερό από τα βράχια. Ξέρεις μήπως αν τα μικρά τυγράκια είναι ήμερα, δηλαδή αν είναι επικίνδυνα ή ήσυχα? Η απάντηση είναι πως, παιδιά, τα μικρά τυγράκια από την ώρα που θα γεννηθούν είναι επικίνδυνα, οπότε θέλει πολύ προσοχή. Πώς λένε τη λεοπάρδαλη στην Αφρική? Παιδιά, η λεοπάρδαλη λέγεται και αλλιώς πάνθυρας. Ξέρετε μήπως πού κάνουν τη φωλιά τους οι κουκουβάγες? Φυσικά, οι κουκουβάγες κάνουν τη φωλιά τους σε κουφάλες δέντρων. Υπάρχουν ζώα που δεν μπορούν να εξημερωθούν ποτέ? Για ακούστε παιδιά, υπάρχει ένα ζώο. Είναι ο αγριόγατος της Σκωτίας. Ο κοινός υποπόταμος βρίσκεται μόνο στη Κεντρική Αφρική. Είναι σωστό ή λάθος? Παιδιά, είναι σωστό, ολόσωστο. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί η καμιλοπάρδαλη έχει ψηλό λαιμό? Έχει, παιδιά, ψηλό λαιμό για να μπορεί να φτάνει τα φύλλα των δέντρων με τα οποία τρέφεται. Ωραίοι, παιδιά, οι ελέφαντες και όμορφοι, όμως είναι κάπου χρήσιμοι? Ναι, παιδιά, χρησιμοποιούνται πολλές φορές για να μεταφέρουν ξυλία, ξύλα δηλαδή. Παιδιά, ο ρινόκερος έχει θαυμάσια όραση. Βλέπει δηλαδή καλά. Αυτό είναι σωστό ή λάθος? Παιδιά μου, καλά, είναι λάθος. Ο ρινόκερος δεν βλέπει καλά, η όρασή του είναι πάρα πολύ αδύνατη. Τελευταία ερώτηση. Ποια καμήλα έχει δύο καμπούρες, η βακτριανή ή η αραβική? Η απάντηση είναι η βακτριανή. Η αραβική καμήλα έχει μόνο μία καμπούρα. Αυτά λοιπόν, παιδιά, ήταν τα περίεργα παράξενα της φύσης για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχνάτε να διαβάζετε, να μελετάτε, να θαυμάζετε τις ομορφιές που έφτιαξε ο Θεός. Γεια σας, παιδιά!

Για ακούστε παιδιά μια ιστορία που μας διδάσκει πώς μπορούμε και πόσο όμορφο είναι να είμαστε πάντα χαρούμενοι. Λοιπόν παιδιά, αν εκείνο το απόγευμα κάνατε μια επίσκεψη στην κυρία Μαρία, θα την βρίσκατε πολύ στενοχωρημένη. Όλο το πρωί είχε γυρίσει στα μαγαζιά για να ψωνίσει τα καινούργια πράγματα που θα χρειαζόταν για τη νέα σχολική χρονιά ο γιος της, ο Γιάννης, μαθητής της Δευτέρας Δημοτικού. Μονάκριβο τον είχε και πολύ κακομαθημένο. Τίποτε δεν του έλειπε. Τι περίεργο όμως, αυτό το παιδί δεν ήταν ποτέ ευχαριστημένο. Τίποτε δεν του άρεσε. Συνεχώς γκρίνιαζε και ήταν κατσουφιασμένο. Πότε τα έβαζε με τη βροχή, πότε με τη λιακάδα. Τα παπούτσια, τον μπουφάν του, όλα το στένευαν. Όλα ήταν χάλια. Αν πείτε και για τα φαγητά, κανένα δεν ήταν πετυχημένο. Άλλοτε το βρίσκε άβραστο, άλλοτε μισοβρασμένο, άλλοτε λιώμα. Άλλοτε του φαινότανε λύσα και άλλοτε του φαινότανε ανάλατο. Το γλυκό άγλυκο, το φρούτο ξινό, το ψωμί σκούρο, το νερό άνοστο και πάντα με γκρίνια και κατσουφιά καθόταν και σηκωνόταν από το τραπέζι. Αλλά και στο σχολείο δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος. Την τάξη του την έβρισκε στενόχωρη, ασφυκτική, το θρανείο του στενό, τους συμμαθητές του με πολλά ελαττώματα, παράξενα τα καινούργια του μαθήματα και όλο γκρίνιαζε ο Γιάννης. Και αυτό ήταν η μεγάλη στεναχώρια της κυρίας Μαρίας. Λοιπόν παιδιά, σήμερα όμως το κακό έφτασε στο απροχώρητο. Μόλις μπήκε ο Γιάννης στο δωμάτιό του και είδε τα καινούργια πράγματα που του έφερε η μητέρα, άρχισε να τα περιεργάζεται ένα-ένα. Πήρε πρώτα τη φόρμα. Με 1000 γκριμάτσες την πέταξε στην άκρη. Δεν του άρεσε το χρώμα, το φερμουάρ. «Καλέ, τι λες που θα φορέσω εγώ τέτοια φόρμα?» Φοράει το αδιάβροχο. «Χάλια, στενό, πλατή!» Του φάνηκε κι αυτό και το αφήνει στην άκρη. Οι γαλότσες του ήρθαν βαριές στα πόδια. Η τσάντα μικρή, η κασετίνα άβολη, τα μολύβια του όχι καλή μάρκα. Πάρτε τα από εδώ. Ούτε να τα βλέπω δεν θέλω», άρχισε να φωνάζει με πείσμα. «Μα τέλος πάντων, ούτε ένα πράγμα της προκοπής δεν μου πήρατε. Έπειτα σου λένε πως είμαι γκρινιάρης. Μα είναι η κατάσταση αυτή, να μην έχεις ένα πράγμα που να σ' αρέσει? Όχι, δεν θέλω τίποτα από όλα αυτά. Ας κάνει ό,τι θέλει, μαμά, ας πάει να τα αλλάξει. Άκουσε εκεί. Και μετά σου λένε ότι ποτέ δεν είσαι γελαστός. Μα πώς να είσαι γελαστός με τέτοιες στεναχώριες? Μαμά! Μαμά!» άρχισε να φωνάζει και να κλαίει. «Τι είναι αυτά, καλέ μαμά, που μου ψώνισες? Δεν τα θέλω, όχι, δεν τα θέλω». Και έφυγε θυμωμένος. Πήγε να πέσει στο κρεβάτι του να κοιμηθεί. Γι' αυτό είναι τόσο θλιμμένη η κυρία Μαρία τούτο το απόγευμα. Ξαφνικά όμως, από το παράθυρο του κήπου με τα λουλούδια, ακούστηκε ένα χαρούμενο τραγούδι. Ήταν ο Χάρης και ο Φώτης, τα δύο γειτονόπουλα που δεν θα τα έβλεπες ποτέ κατσουφιασμένα ή στεναχωρημένα. Αντίθετα μάλιστα, ήταν πάντοτε καλοδιάθετα και χαμογελαστά. Η κυρία Μαρία άκουγε το χαμογελαστό και χαρούμενο τραγούδι του Χάρη και του Φώτη που ήλθαν για να παίξουν με το Γιάννη στο κήπο. «Αχ, γιατί να μην ήταν έτσι και ο Γιάννης?» Μα τώρα ακούγεται καθαρά η συζήτηση των δύο παιδιών. «Και βέβαια», λέει ο Φώτης, «κι αν δεν έχουμε πολλά λεφτά, τι πειράζει? Ο Θεός δεν μας στέρισε τίποτε. Τίποτε από όσα έχουμε ανάγκη. Όλα είναι ωραία. Τι κι αν μου μίκρινε λίγο το παλτό μου? Τι κι αν περάσω και φέτος με τα ίδια παπούτσια? Χαρά στο πράγμα. Και τι σημασία έχει αυτό? Μήπως τα ρούχα δίνουν αξία στον άνθρωπο? Η ωραία ψυχή και οι αρετές δίνουν αξία. Έτσι δεν είπαμε στο κατηχητικό?» Και ο Χάρης συμπληρώνει. «Μα πώς μπορεί ποτέ να χάσει τη χαρά του ένα παιδί? Πώς μπορεί να είναι κατσούφικο και να μην γελά? Αυτό είναι κατανόητο. Όλα είναι ωραία, όλα θαυμάσια. Και αν τύχει και καμιά δυσκολία, με ένα αστείο, με λίγη καλή καρδιά, το ξεπερνάμε κι αυτό». Η κυρία Μαρία δεν χορταίνει να ακούει τη συζήτηση των δύο παιδιών, που όπως καταλάβαινε ήταν πολύ χαρούμενα παιδιά, και αμέσως παίρνει μια απόφαση.
Τα καινούργια πράγματα που αγόρασε στον Γιάννη και δεν του άρεσαν, θα τα χαρείς από μισά στο Χάρη και στο Φώτη. Έτσι ο Γιάννης θα μείνει με τα παλιά φέτος. Για να δούμε πώς θα του φανεί. Σήμερα το βράδυ ο Χάρης και ο Φώτης θα έχουν από ένα δωράκι. Τους αξίζει. Τα βλέπεις και τα ζηλεύεις αυτά τα παιδιά. Ήλιος είναι τα προσωπάκια τους. Άστρα τα μάτια τους. Έτσι και έγινε. Η ιστορία όμως, παιδιά, δεν τελειώνει εδώ. Την άλλη μέρα το απόγευμα, το κουδούνι της πόρτας χτυπά. Ο Γιάννης ανοίγει. Είναι ο Χάρης και ο Φώτης. «Σε ευχαριστούμε, Γιάννη, για τα ωραία δώρα που μας έστειλες χθες βράδυ». Ο Γιάννης ξαφνιάστηκε. «Δώρα, εγώ? Έχει γούστο να τους χάρεις η μαμά τα ψώνια μου», σιγομουρμουρίζει. «Ναι, για τα δώρα σου. Τη φόρμα, τη τσάντα, το αδιάβροχο. Είναι αλήθεια ότι εμείς ποτέ δεν είχαμε τόσο ωραία και ακριβά πράγματα. Είναι υπέροχα και πολύ σε ευχαριστούμε». «Ξέρεις όμως, Γιάννη, επειδή ο Σπύρος έχει μεγαλύτερη ανάγκη από εμάς, σκεφτήκαμε, να και χαρίσαμε και σε εκείνον κάτι από τα δώρα σου. Τα είχε πολύ ανάγκη». Δεν πρόφτασαν να τελειώσουν τα λόγια τους και το κουδούνι ξαναχτύπησε. Ήταν ο Σπύρος. «Γεια, ήλθα να σε ευχαριστήσω για τα δώρα που μου έστειλες, Γιάννη. Ούτε στο όνειρό μου δεν είχα δει τόσο όμορφα δώρα. Και τα στερήθηκες εσύ για μένα. Σε ευχαριστώ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ». Ο Γιάννης, παιδιά, τα είχε χάσει. Δεν ήξερε τι να πει. Τρεπόταν κιόλας. Τη στιγμή εκείνη, στη σκέψη του, στην καρδιά του, γέμισε κάτι σαν αυτό που λέμε φιλότιμο, μετάνιωμα. «Όχι εγώ», σιγομουρμούρισε δειλά. Η μητέρα κατάλαβε αυτό που ένιωθε ο γιος της, αυτά που σκεφτόταν ο Γιάννης. «Από σήμερα δεν θα είσαι πια γκρινιάρης, μικρέ μου Γιάννη», του είπε γλυκά. «Από σήμερα θα νιώθεις πολύ χαρά για κάθε δώρο που σου χαρίζει ο καλός Θεός. Έτσι δεν είναι? Από σήμερα θα μάθεις να λες ευχαριστώ και να χαμογελάς. Δεν είναι έτσι? Θα είσαι σίγουρα πολύ χαρούμενος». Ο Γιάννης κατέβασε το κεφάλι. «Στο υπόσχομαι, μαμά», είπε. «Από σήμερα δεν θα είμαι πια κατσοφιασμένος και γκρινιάρης. Θα ευχαριστιέμαι με όλα και θα αγαπώ. Ευχαριστώ για το ωραίο μάθημα που μου δώσατε όλοι απόψε, παιδιά». «Τι χαρούμενη μέρα σήμερα, τι γελαστή», είπε και η μητέρα και έφερε να δώσει γλυκό στα παιδιά. Είδατε λοιπόν, παιδιά, πόσο άσχημο είναι να είμαστε γκρινιάριδες, πόσο χαλάει όλη η καθημερινότητά μας. Αλλά πόσο όμορφο και φωτεινό είναι να είμαστε ευχαριστημένοι με κάθε τι. Να ευχαριστούμε πρώτα το Θεό, αλλά και τους ανθρώπους γύρω μας και να έχουμε χαρά. Τι λέτε, παιδιά? Κάνουμε από σήμερα όλοι μαζί μια νέα αρχή στο μονοπάτι της χαράς. Για να ξεκινήσουμε.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

Γεια σας καλά μου παιδάκια, είμαι η κυρία Χριστίνα Γιολδάση και πάλι κοντά σας χαρούμενη. Σήμερα θα αρχίσω με μια ερώτηση. Δεν μου λέτε παιδιά, είδατε ποτέ σας ποντικάκι στη φάκα ή άλλο ζωάκι πιασμένο σε παγίδα, ε? Πολύ κακό. Πάει και το πιασε η παγίδα το ποντικάκι, δεν ξεφεύγει εύκολα και αστρέχει τόσο γρήγορα. Πόσο μάλλον αν πιαστεί άνθρωπος σε παγίδα. Α, ναι, για τους ανθρώπους οι παγίδες είναι διαφορετικές. Σήμερα αυτό είναι το θέμα μας. Η παγίδα. Ακούστε προσεκτικά. Είναι μια μέρα φωτεινή και ηλιόλουστη. Τέτοιες μέρες όλοι κάτι έχουν να κάνουν έξω από το σπίτι, έτσι για να χαρούν τον ήλιο. Φθινόπωρο βλέπεις και οι λιακάδες είναι χρυσάφι, αφού η εποχή αυτή είναι μουντή και μελαγχολική. Ο ήλιος, σαν άρχοντας του ουρανού, σκορπίζει γενναιόδωρα φως και χρυσάφι. Όλα λάμπουν μετά τη χθεσινή βροχή. Οι γειτόνισσες έστησαν το κουβεντολόι στα μπαλκόνια απλώνοντας την πουγάδα. Οι παππούδες έπιασαν κιόλας παγκάκι στο πάρκο της γειτονιάς. Τα πεζοδρόμια γεμάτα ανθρώπους που πηγαίνουν στις δουλειές τους. Και η αλάνα και η παιδική χαρά βουίζουν από τις χαρούμενες φωνές των παιδιών. Σάββατο και λιακάδα ίσον παιχνίδι. Ως και η γάτα της Ανούλας η ψιψή λούζεται κι αυτή στον ήλιο έξω στο μπαλκόνι μέσα σε μια γλάστρα ανθισμένη. Η Ανούλα όμως πού είναι? Τη φωνάζει ο ήλιος, τη φωνάζουν οι φίλες της κάτω στο δρόμο για να παίξουν. Πού είναι η Ανούλα? Ανούλα, Ανούλα, κατέβασε, περιμένουμε, φωνάζουν χαρούμενα. Η Ανούλα είναι μέσα και ούτε που άκουσε τις φωνές. Είναι πολύ απασχολημένη και ούτε που πρόσεξε τι γινόταν έξω. Η μαμά λείπει στη λαϊκή και ο μπαμπάς στη δουλειά. Ο αδερφός της ο Λευτεράκης κατέβηκε κάτω στη γιαγιά που του υποσχέθηκε τηγανίτες και από εκεί μπουκωμένος με την μπάλα παραμάσχαλα στην αυλή. «Λευτέρη, πού είναι η Ανούλα?» ρώτησαν οι φίλες αν τον είδαν. «Μέσα είναι. Πατήστε το κουδούνι γιατί δεν θα σας ακούσει αλλιώς», απάντησε ο Λευτεράκης και εξαφανίστηκε προς την αλάνα. «Μπι, μπι, μπι», πατάνε το κουδούνι στο θηροτηλέφωνο τα κορίτσια, αλλά απάντηση καμιά. «Μήπως δεν είναι μέσα», είπε η φιλιό, «για ξαναπατήστε». Ξαναπάτησαν πάλι, ξανά και ξανά, απάντησε όμως καμιά. «Μήπως πήγε λαϊκή με τη μαμά της», ρώτησε η Ζωήτσα. «Ναι, πήγε να αγοράσει μελιτζάνες για να μας κάνει μουσακά. Τι λέτε βρε τώρα, αφού είπε ο Λευτεράκης πως είναι μέσα. Απλώς δεν μας ανοίγει, μας αποφεύγει. Δεν το βλέπετε ότι τώρα τελευταία μας αποφεύγει? Δεν μας καταδέχεται, πώς το λένε, πήραν τα μυαλά της αέρα», είπε η Βάσο ξαναμένη. «Τώρα που το λες, κι εγώ το πρόσεξα πως είναι κάπως, δεν μπορώ να το περιγράψω. Αφηρημένη να πω, ψιλομύτα να πω, πάντως δεν είναι η Ανούλα που ξέραμε», απάντησε η φιλιό. Η Ζωήτσα ξαναπάτησε το κουδούνι. «Μπι, μπι, μπι». «Όμως, φωνή βοόντος εν τη ερήμο». Και τα κορίτσια, οι φίλες της Ανούλας, έφυγαν απογοητευμένα για την παιδική χαρά κουβεντιάζοντας. «Εγώ πάντως δεν νομίζω πως πήραν αέρα τα μυαλά της Ανούλας», είπε η Ζωήτσα που την ήξερε καλύτερα την Ανούλα. «3 χρόνια βλέπεις το ίδιο θρανείο». «Όμως, κάτι έχει που με ανησυχεί», συνέχισε σκεφτική. «Χθες μάλιστα ρώτησα τη μαμά της, τι έχει η Ανούλα και δεν παίζει πια μαζί μας». «Και τι σου απάντησε?»
Να σας πω, βρε κορίτσια, δεν κατάλαβα και καλά. Κάτι για σκουλίκι νομίζω είπε, που το τρώει, που την τρώει, της τρώει τα σωθικά, κάτι τέτοιο μου φαίνεται πως είπε, αλλά τι να σας πω, δεν κατάλαβα. Α, καλέ, αυτό είναι, σκουλικουιδί τι έπαθε η καημένη, πρέπει να κάνει εγχείρηση. Από αυτό είχε και η ξαδέρφη μου η Γιούλα και έκανε εγχείρηση, είπε με σιγουριά η Βάσο κάνοντας τη διάγνωση. «Α, την καημένη, βλέπετε βρε κορίτσια, και εμείς την παρεξηγήσαμε», υπερασπίστηκε την κολλητή της η Ζωήτσα. «Θα της τηλεφωνήσω αύριο να της ευχηθώ περαστικά». Αυτά κουβέντιαζαν τα τρία κορίτσια, ώσπου έφτασαν στην παιδική χαρά. Και η Ανούλα μέσα. Όμως, για να δούμε τι συμβαίνει στην Ανούλα και έβαλε τις φίλες της σε σκέψη. Μα αυτό το κοριτσάκι ήταν η χαρά της ζωής. Έξυπνη, ζωηρή, γελαστή και μαθήτρια πρώτη. Και ήταν μέσα σ' όλα, γιατί διάβαζε βιβλία πολλά. Και όλοι την αγαπούσαν στη γειτονιά και στο σχολείο, γιατί σε όλα ξεχώριζε. «Είναι χαρισματικό παιδί», έτσι έλεγε η δασκάλα στους γονείς. Και όλα ήταν μια χαρά και όμορφα στο σπίτι, ώσπου ήρθαν τα γενέθλια της μαμάς. Και ο μπαμπάς χάρισε στη μαμά ένα δώρο της εποχής. Ένα τάμπλετ. Και θα πει κανείς, και πολύ ωραίο δώρο. Αχ, αχ, πού να ξέρω καημένος ο μπαμπάς τι δώρο αγόρασε. Πού να ξέρε και η καημένη μαμά τι κρατούσε στα χέρια της για δώρο. Τι δάσκαλος παντογνώστης ήταν αυτό το μικρό εργαλείο, που όμως πρέπει να κάνει κανείς σωστά τη χρήση του. Η μεγάλη βέβαια, για τα παιδιά δεν το συζητάμε, είναι παγίδα. Σε αυτήν την παγίδα έπεσε και η πανέξυπνη Ανούλα μας. Στην αρχή πήρε το τάμπλετ δειλά στα χέρια της, έτσι από περιέργεια πιο πολύ. Σιγά σιγά άρχισε να της αρέσει τρελά. Τι εικόνες, τι παιχνίδια, χρώματα, μουσικές, έργα, πληροφορίες για 1000 πράγματα, τρελάθηκε η Ανούλα. Στην αρχή της το επέτρεπαν λίγο ώσπου να φάει. Το φαγητό της όμως κρατούσε κανά 2 ώρες σίγουρα. Και επειδή ήταν αδυνατούλα, προκειμένου να φάει το φαγητό, της το άφηναν οι γονείς με βαριά καρδιά. Μετέπειτα όμως, σαν είδαν πως της έγινε συνήθεια, άρχισαν οι απαγορεύσεις, αλλά ήταν πια αργά. Το τάμπλετ ήταν σαν την αναπνοή για την Ανούλα. Δεν την ένοιαζε πια τίποτα άλλο. Ούτε τα παιχνίδια, ούτε οι φιλενάδες, ως και το σχολείο της ήταν βαρετό. Όταν της το παίρνανε, έκλαιγε απαρηγόρητα και μελαγχολούσε. Έφτασαν να της το κρύβουν. Αλλά καθώς οι γονείς λείπανε πολλές ώρες τη δουλειά, εκείνη το βρίσκε σε διάφορους κρυψώνες και κολούσε πάνω του ώσπου να έρθουν οι γονείς. Πού ώρα και όρεξη για διάβασμα και εξωσχολικά. Άρχισε να τα φορτώνει στον κόκορα. Πολλές φορές κοιμότανε όρθια στο θρανείο, γιατί αν τύχαινε να έχουν έξοδο οι γονείς, εκείνη ξενυχτούσε με το τάμπλετ κάτω από τις κουβέρτες. «Θεέ μου, πάει ξεγνιασιά, το χαμόγελο, το χαρούμενο χαμόγελο βέβαια, η σπιρτάδα της Ανούλας. Λιγόστεψαν και οι κουβέντες και τα τιτιβίσματά της. Άσε που της πονούσαν συνέχεια τα μάτια. Αγαπούσε πολύ κάτι σειρές με δράση και έλεγε στο Λευτέρι να τη φωνάζει «Έλσα», σαν την ηρωίδα του τάμπλετ που πετούσε πάνω από το παγωμένο βασίλειο. Πετούσε και η Ανούλα πάνω από τον καναπέ στα πλακάκια, παριστάνοντας την Έλσα. Και να κάτι καρούμπαλα,
και στουμπίσματα και μελανιάσματα στα γόνατα. Καημένη Ανούλα, έτσι είναι οι παγίδες. Ξεγελάνε. Οι γονείς άρχισαν να θορυβούνται καθώς έβλεπαν παράξενες συμπεριφορές και το παιδί τους να αλλάζει προς το χειρότερο. Και ήταν μόνο τρίτη τάξη. Κανονικά το Λευτέρι φοβόντουσαν που πήγαινε πέμπτη και ήταν στην προεφηβεία. Ήταν και αγόρι, αλλά ο Λευτεράκης ήταν μια χαρά, γιατί δεν έπιασε το τάμπλετ στα χέρια του παρά μόνο σπάνια. Αυτός είχε άλλα ενδιαφέροντα. Η Ανούλα όμως τι θα γινόταν? Άρχισε να ανησυχεί και η δασκάλα και όλο καλούσε τους γονείς για να το συζητήσουν. Τους είπε μάλιστα ότι δεν βλέπει καλά στον πίνακα η Ανούλα. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως η Ανούλα έπαθε όχι σκολικοειδίτιδα που είπαν οι φίλες, αλλά ταμπλετίτιδα. Οι γονείς είπαν να ζητήσουν βοήθεια από ψυχολόγο. Η γιαγιά πάλι είπε να ζητήσουν βοήθεια από το Θεό και περισσότερο από την Παναγία που καταλαβαίνει και βοηθάει τα πάντα. Πήγαν λοιπόν οι γονείς σε ψυχολόγο, στην αρχή μόνοι τους για κάποιες συνεδρίες και αργότερα θα πήγαιναν και την Ανούλα να το πιάσουν από την αρχή, να βρεθούν τα αίτια και μετά η θεραπεία. Το παιδί έπαθε εξάρτηση. Καημένη Ανούλα, μια χαρά κοριτσάκι στα καλά καθούμενα, αντί να τρέχει στην αλάνα με τις φίλες. Πήγε και η γιαγιά στη δική της ψυχολόγο. Όχι μακριά, εκεί, στο σπίτι, μπροστά στην εικόνα της αγαπημένης Παναγίας, που με το γλυκό της βλέμμα αγκαλιάζει κάθε πονεμένη ψυχή. «Αχ, Παναγίτσα μου, είσαι μάνα, ξέρεις, καταλαβαίνεις τον ανθρώπινο πόνο. Δεν αφήνεις εσύ αβοήθητο κανέναν άνθρωπο που σε παρακαλεί. Σε παρακαλώ, βοήθα το παιδάκι μας, την εγγονούλα μου, να βρει το δρόμο της, γιατί είναι μικρή και έπεσε σε μεγάλη παγίδα. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, Παναγιά μου». Ναι, ήταν σίγουρη και ήσυχη η γιαγιά για τη θεία βοήθεια. Εν τω μεταξύ, οι γονείς με το που σχολούσαν από τη δουλειά στην ψυχολόγο κατευθείαν. Η Ανούλα πάλι άλλο που δεν ήθελε, κολλημένη εκεί στη γνωστή της θέση με το τάμπλετ αγκαλιά. Ένα τέτοιο απόγευμα ήταν που γύρισε ο Λευτέρης φουριόζος από τα αγγλικά. Βρήκε την Ανούλα στο γνωστό καναπέ με το τάμπλετ πάνω της και δίπλα τη γιαγιά στην πολυθρόνα που έπλεκε. Και η σκηνή εξελίχθηκε αστραπιαία, τόσο που η γιαγιά δεν πρόλαβε να βγάλει τη βελόνα. «Γεια», είπε ο Λευτέρης. «Καλώς τον», απάντησε η γιαγιά. «Η Ανούλα μούγκα». «Ανούλα, δώσ' μου λίγο το τάμπλετ, θέλω να βρω μια πληροφορία», ζήτησε ο αδερφός της. «Όχι, όχι, δεν μπορώ, άσε με». «Τι θα πει δεν μπορείς, το χρειάζομαι». «Κι εγώ το χρειάζομαι, μη με κόψεις, πάρ' το μετά». «Τώρα το θέλω». «Δες το δίνω». «Θα μου το δώσεις θες δε θες». Και με μια κίνηση πήγε να το τραβήξει ο Λευτέρης δυνατά. Το τράβηξε όμως δυνατά και η Ανούλα. Και ως συμφορά το τάμπλετ βρέθηκε στον απέναντι τοίχο και από εκεί στα πλακάκια τρίψαλα. Διαλύθηκε, έγινε γυαλιά καρφιά, πώς το λένε. Οι γονείς που μπήκαν τους βρήκαν να μαζεύουν σπασμένα γυαλάκια και την Ανούλα να κλαίει με μαύρα δάκρυα και να θρηνεί πάνω από το σπασμένο τάμπλετ. Αυτό ήταν. Νόμιζε πως ήρθε το τέλος του κόσμου. Πώς θα ζούσε τώρα χωρίς την Έλσα, τον Όλαφ και τους άλλους ήρωες φίλους της? Πώς, μου λέτε? Κι όμως έζησε. Στην αρχή ήταν θυμωμένη, θλιμμένη, μελαγχολική. Ύστερα
άρχισε να παρακαλάει τους γονείς να αγοράσουν άλλο τάμπλετ. Και αφού αυτό δεν γινόταν, πέρασε στην αντεπίθεση. Άρχισε να μαζεύει λεφτά στον κουμπαρά για να αγοράσει μόνη της ένα άλλο. Αλλά και αυτό το σχέδιο ναυάγησε. Πρώτον, γιατί θα ήταν παρακοή, και δεύτερον, ποτέ δεν θα συμπλήρωνε το ποσό, γιατί ως και η γιαγιά δεν της έδινε εύκολα φιλοδόρημα σαν πρώτα. Στο μεταξύ, ο καιρός περνούσε και όπως λέει μια παροιμία, μάτια που δεν φαίνονται γρήγορα λησμονούνται. Το τάμπλετ δεν είχε βέβαια μάτια, αλλά σιγά σιγά άρχισε να ξεθοριάζει η εικόνα του στο μυαλό της Ανούλας. Στο μεταξύ ήρθε η άνοιξη που δίνει ζωή και ξυπνάει από το λίθαργο ό,τι κοιμόταν το χειμώνα. Ξύπνησε και η Ανούλα μας και ήρθε η ζωή μέσα της ακούγοντας τα πουλάκια να κελαϊδούν και της φαινόταν σαν να τα άκουγε πρώτη φορά. Το σκουλίκι της εξάρτησης που της έτρωγε τα σωθικά, όπως είχε πει η μαμά στη ζωήτσα, εξαφανίστηκε. Στη θέση του μια όμορφη πεταλούδα, η ψυχή της Ανούλας, ελεύθερη από κάθε παγίδα, χαιρόταν την άνοιξη της φύσης και της ζωής της. Ξαναβρήκε τις φίλες της που την είχαν χάσει, το σχολείο, τις προσευχές, τα παιχνίδια, την οικογένειά της που την αγαπούσε τόσο. Ζούσε όλες τις μικρές και μεγάλες χαρές της ζωής που με τόση αγάπη ο καλός Θεός προσφέρει στα πλάσματά του. Απαλλαγμένη από την παγίδα που παραλίγο θα της στήχιζε την ψυχική της υγεία, ζούσε ελεύθερη και χαρούμενη σαν πεταλούδα κάτω από το χαμόγελο του Θεού. Έτσι όπως πρέπει να είναι κάθε παιδί στον κόσμο. Και ένα ποιματάκι. Η φάκα ή αλλιώς παγίδα. 5 ποντικοί με φτιάρια και άλλοι 5 με σκεπάρνια στο ντουλάπι μας το ρεύουν, τρώνε, πίνουν και χορεύουν. Κάνουν κέφι, σπάζουν πλάκα, μα δεν βλέπουνε τη φάκα. Α, καλά μου ποντικάκια, να σας πω 5 λογάκια. Το κακό είναι παγίδα, σκοτεινή, χωρίς ελπίδα. Παγιδεύει τη χαρά μας, ας το διώξουμε μακριά μας. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία της Ανούλας που ήταν τυχερή που ξέφυγε από την παγίδα. Όμως υποψιάζομαι πως και άλλα παιδάκια κινδυνεύουν να πάθουν έτσι. Γι' αυτό παιδιά προσέχουμε. Ναι, το τάμπλετ είναι τεχνολογία, όπως και τα κινητά και άλλα. Όμως πρέπει όλοι μας να προσέχουμε πολύ. Μόνο καλή, λίγη και σωστή χρήση, πάντα με την καθοδήγηση των γονιών και αν είναι ανάγκη. Ας πούμε να βρούμε κάποια πληροφορία για το σχολείο. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Σας φιλώ όλα. Αφροδιτάκι μου, εντάξει. Κωνσταντίνε μου, Καλλιοπίτσα, Στελίτσα, Γιαννάκη, Κωστάκη και Ζωήτσα. Και όλα τα καλά παιδάκια που με ακούτε, σας αγαπώ. Γεια σας παιδιά, γεια σας, γεια.

και στις 25 του μηνός Ιουλίου έχουμε τους Θεοπάτορας Ιωακήμ και Άννα. Είναι οι κύμοι της Αγίας Άνης, αλλά και κατά ένα παλαιό συναξάριο συνεορτάζονται και οι δύο. Γι' αυτό και μερικά τροπάρια της ακολουθίας αναφέρονται και στους δύο και στην κύμησή τους. Οι Άγιοι Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα είναι ο παππούς και η γιαγιά του Ιησού Χριστού μας κατά το ανθρώπινο και έχουν μεγάλη παρησία και μεγάλη χάρη. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε, ο μακαριστός, και να έχουμε την ευχή του, όταν θέλω να ψάξω να βρω την Παναγία, δυσκολεύομαι. Είναι μεγάλη δόξα της, μεγάλη χάρη της και δεσπόζει και ανάσει σε ουρανό και γη. Όταν όμως θέλω να βρω τους δικαίους γονείς της, τους Θεοπάτορας Ιωακήμ και Άννα, τρέχω αμέσως και μ' ακούνε και με προσέχουν. Είναι άμεση και προσιτή, ας το ξέρουμε αυτό και ας κάνουμε και εμείς την προσπάθεια προς τα εκεί. Και εκείνοι εύκολα πια επηρεάζουν τη γλυκύτατη θυγατέρα τους, την Παντάνασα Παναγία μας. Και στο Άγιο Όρος την τιμούν ιδιαίτερα εκεί οι πατέρες την Αγία Άννα, τη Θεοπρομήτωρα Αγία Άννα, αλλά και τον Άγιο Ιωακήμ. Σπουδαίο ζεύγος, μεγάλοι Άγιοι, κρυφοί και μυστικοί, ας τους εκμεταλλευόμεθα, ας τους χρησιμοποιούμε, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε και εκείνοι δεν μας αφήνουν. Και όσοι είναι άτεχνοι και θέλουν παιδάκια, ας αφήνονται στους Αγίους και ό,τι είναι θέλημα Θεού ας γίνει. Και παιδιά να έχουμε είναι σταυρός και παιδιά να μην έχουμε είναι σταυρός. Το ζήτημα είναι να αφαιθούμε εμπιστοσύνη στο θέλημα του Χριστού. Και όταν αφαιθούμε, αυτό είναι η μέγιστη ελευθερία. Γιατί αν δεν αφαιθούμε και δεν έχουμε εμπιστοσύνη, τότε υποφέρομαι οι καημένοι. Και αυτό είναι η μέγιστη δουλεία και σκλαβιά. Και ακόμα εορτάζει και η διάκονος Ολυμπιάς του Ιερού Χρυσοστόμου. Εκείνη η οποία με λογισμό και μόνιρο διεικόνησε την εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, έχοντας οδηγό της και εμπνευστή της τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον οποίον τόσο ηγάπησε και με τον οποίον τόσο συνεδέθη πνευματικά, που αποτέλεσαν ακτύπητο δίδυμο. Και όταν ο Άγιος εξορίστη, η Αγία επώνεσε πολύ, προσευχότανε, αγωνιζότανε, συνέχιζε το έργο του από τη Σκοπιά και το πόστο της με τον καλύτερο τρόπο. Και όταν στα 407 μετά Χριστόν εκοιμήθη ως μάρτης και έδισε νοσήλιος, που λένε οι πατέρες, ο Μέγας Ισόστομος, ύστερα από ένα χρόνο η Αγία Ολυμπιάς εκοιμήθηκε εκείνη από λύπην, λένε οι πατέρες και οι βιογράφοι της, δια των θάνατων του αγαπημένου πατρός της. Και έχουμε τις υπέροχες επιστολές που της έστειλε ο Ιερός Χρυσόστομος, που είναι ένα κοιμήλιο, που είναι ένα μνημείο, που είναι ένα δείγμα της εν Χριστώ και εν Κυρίω αγάπης και στοργής. Και της λέει μεταξύ των άλλων σε ένα κομμάτι, σε μια επιστολή, ο Ιερός Χρυσόστομος το εξής: «Θέλω να σας βλέπω, θέλω να σας ατενίζω, θέλω να σας αισθάνομαι κοντά. Και όταν αυτά λείπουν, και λείπουν τώρα που είμαστε εξορία, τότε ου μικρόν της εφροσύνης υποτέτμητε μέρος», δηλαδή κόβεται μεγάλο κομμάτι της χαράς, γιατί ο άνθρωπος είναι σπαθί το πρόσωπό του και ο άνθρωπος, η παρουσία του ανθρώπου, το μεγαλύτερο καλό, γιατί αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού. Λέγανε οι αρχαίοι πατέρες, είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον των Θεών σου. Γιατί είναι κατ' εικόνα Θεού λοιπόν ο άνθρωπος. Και όταν τιμάμε τον άνθρωπο και αγαπάμε τον άνθρωπο και διακονούμε τον άνθρωπο στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τι κάνουμε? Διακονούμε τον ίδιο τον Χριστό μας. Και ορτάζει ακόμη και μια μεγάλη οσία της Εκκλησίας μας, η οσία Ευπραξία, η οποία πέρασε δεινά, πέρασε αρρώστιες, πέρασε δυσκολίες, τράβηξε τόσα πειρασμούς, αλλά κράτησε μέχρι το τέλος την Άγια Πίστη και την ένθεη βιωτή της. Και έκαμε ευπραξίες, έργα δηλαδή αγαθά, έργα μεγάλα, έργα ουράνια. Και όταν ο Κύριος την ανέπαυσε,
έλαμψε ο τόπος, ευωδίασε η γης και εκείνη ανέβηκε στον ουρανό, στο θρόνο του υψίστου. Και οι άνθρωποι την εκείδευσαν με πόνο και κλαθμό, όπως κείδευσαν και τώρα μου έρθει στο νου, και την Οσία Μακρίνα, την αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου, οι μοναχές εκεί στο βουνό, στο μοναστήρι, και καθώς την έκλαιαν, λένε οι βιογράφοι, αντιλαλούσαν οι ρεματιές από το θρήνο των μοναχών, και όχι μόνο για την αθάνατη Μακρίνα, τη μεγάλη αυτή ψυχή, την αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου Γρηγορίου Νίσκετον, λοιπόν, που την είχαν σαν μητέρα τους, την είχαν οδηγό τους, την είχαν εμπνευστή τους, την είχαν τόσα και τόσα.

για να είναι μοναδικός προστάτης μου ο Κύριος. Ψαλμός 10. Κύριε, σε σένα, τον παντοδύναμο Θεό ελπίζω. Ποτέ μου δεν θα ακούσω αυτούς που με προτρέπουν να μη βαδίζω με το σταυρό στο χέρι, αλλά να καταφεύγω σε μέσα τρόπους και ανθρώπους οι οποίοι δεν πρόκειται να μου προσφέρουν καμιά προστασία. Αντιθέτως, αφού εμφανιστούν ως προστάτες μου, στο τέλος θα με αφήσουν έρημο και απροστάτευτο στη μοναξιά μου. Μου λένε, άλλαξε τρόπο ζωής, γιατί δεν μπορείς με την αρετή σου να αντιμετωπίσεις τις κακίες των εχθρών σου. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, Κύριε, περιφρονούν και ποδοπατούν όλα εκείνα τα οποία Συ με συμβουλεύεις με αγάπη. Όμως εγώ, Κύριε, στην δύσκολη στιγμή δεν πρόκειται να φύγω από κοντά σου. Ας έχεις πάντοτε στραμμένο το βλέμμα σου σε μένα τον αδύναμο άνθρωπο. Εσύ, Κύριε, που έχεις τον θρόνο σου στον ουρανό και παρατηρείς από εκεί το κάθε πλάσμα σου. Συ που κρίνεις τον δίκαιο και τον ασεβή. Συ που αποστρέφεσαι τον άδικο, αφού αυτός που αδικεί δεν αγαπά ούτε την δική του την ψυχή. Σπλαχνίσουμε, Κύριε, και μην επιτρέψεις να έλθουν σε μένα τον αμαρτωλό τιμωρίες που ταιριάζουν σε αμαρτωλό άνθρωπο. Ζητώ να με ελεήσεις, Κύριε, γιατί ξέρω ότι είσαι δίκαιος και βλέπεις με ηλαρό και σπλαχνικό βλέμμα κάθε άνθρωπο που αναγνωρίζει τα λάθη του και δεν προσπαθεί να δικαιολογηθεί ή να κρυφτεί από σένα. Amén.

ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός δέκατος. Οικετήριος ψαλμός. Η ακλόνητη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του Θεού. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύου επί τα όρη ως τρουθίον, ότι ιδού οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ητίμασαν βέλη εις φαρέτραν, του κατατοξεύσε εν σκοτωμήνη τους ευθύς τη καρδία, ότι ασύ κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επίησεν, Κύριος εν ναό Αγίο αυτού, Κύριος εν ουρανό θρόνος αυτού, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων, Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν μισεί την εαυτού ψυχήν, επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πύρκε θείων και πνεύμα καταιγίδος, ημερής του ποτηρίου αυτών, ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάπησεν, ευθύτητας είδε το πρόσωπον αυτού.

0: Ορθόδοξη Αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πώς εξηγείται η παρουσία των εξαπτέρυγων στην Αγία Τράπεζα? Μπορεί να εξηγηθεί με φυσιολογικό τρόπο το πώς η Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδει μικρόβια?
1: Ήδη από την προηγούμενη φορά, φτάνοντας στην προτελευταία φράση του παραγγέλματος αυτού, είχαμε δει τα όσα παραγγέλνει ο Μέγας Βασίλειος και φυστά την προσοχή, ώστε ο κληρικός να έχει το νου του και να μην ακουμπήσει την Θεία Κοινωνία οτιδήποτε βλαβερό. Ούτε ποντίκι, ούτε μύγα, ούτε κάποιο άλλο έντομο. Πέρασε η ώρα τότε και δεν πρόλαβα να σας εξηγήσω κάτι. Ακριβώς επειδή υπήρχε το φαινόμενο, ιδίως στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, του Καΐρου, στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής, αλλά και στα Ιεροσόλυμα, εκεί που είναι θερμό το κλίμα, εκεί που υπάρχουν έρημοι, υπήρχε το φαινόμενο να υπάρχουν πολλά υπτάμενα έντομα, στη Θεία Λειτουργία υπήρχε το έθος, η συνήθεια του ρυπισμού. Ξέρετε τι είναι ο ρυπισμός? Στα παλιά λειτουργικά βιβλία ακούμε ότι οι υποδιάκονοι ρυπίζουν τα Άγια. Ή και στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, Θεία Λειτουργία που κατεξοχήν ετελείτο στην περιοχή των Ιεροσολύμων, όπου πρώτος επίσκοπος ήταν ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, δίνει παράγγελμα ότι από εδώ και μπρος οι υποδιάκονοι ή όσοι διακονούν στο Ιερό, από εδώ και μπρος ρυπίζουν τα Άγια. Τι σημαίνει ρυπίζω τα Άγια? Είχανε τότε έθος είτε από φτερά στρουθοκαμήλου, είτε από λινό ύφασμα να φτιάχνουν μεγάλες βεντάλιες και να τις κουνάνε, όχι για να κάνουν αέρα, για να διώχνουν τις μύγες, να διώχνουν τα ενοχλητικά έντομα, να μην πάνε αυτά τα έντομα πάνω στη Θεία Κοινωνία. Και επειδή η Θεία Κοινωνία έχει κρασί και το κρασί έχει οσμή, το μυρίζουν τα έντομα από μακριά, τα τραβάει ο ίνος της Θείας Ευχαριστίας τα έντομα. Από τη στιγμή λοιπόν που αποκαλύπτονταν τα Άγια μπροστά στην Αγία Τράπεζα, από τη στιγμή εκείνη και μετά υπάρχει το ρήμα «ρυπίζω», δηλαδή κουνάω αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε τις μεγάλες βεντάλιες για να φύγουν τα έντομα, ή «σεβίζω», από το ρήμα «σέβομαι», δηλαδή στέκομαι με πολύ σεβασμό, δεν το κουνάω γρήγορα για να μην κάνω καμιά ζημιά, με πολύ σεβασμό και διάκριση και προσεκτικά κουνάω αυτά τα οποία υπήρχαν τότε στην εποχή για να φύγουν οι μύγες, να φύγουν τα έντομα. Προσέξτε τώρα να δείτε. Αυτά υπήρχαν ως τμήμα της Θείας Λατρείας. Ήταν πρακτικοί οι λόγοι που υπήρχαν. Κάποιοι λαοί που δεν είχαν τα λινά ή τα βαμβακερά, αυτά τα σεβίσματα τα αντικατέστησαν με μέταλλο. Και έτσι μπήκαν στη Θεία Λειτουργία τα εξαπτέρυγα. Αυτά που έχουμε πίσω από την Αγία Τράπεζα, αυτά που βλέπετε να βγαίνουν τα παιδιά μας και να απεικονίζουν τα εξαπτέρυγα, τα χερουβίμ δηλαδή που έχουν έξι φτερά, είναι η εξέλιξη των παλιών εκείνων ρυπηδίων. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδερφοθέου, όσοι έχετε δει, θα έχετε παρατηρήσει ότι πολλές φορές βάζουμε δύο παιδιά με εξαπτέρυγα

να στέκονται δεξιά και αριστερά από την Αγία Τράπεζα και να τα κουνάνε κατά το αρχαίον έθος. Έτσι. Τα εξαπτέρυγα λοιπόν είναι η εξέλιξη της παλιάς εκείνης συνήθειας να προστατεύουμε τα Άγια από τυχόν έντομα. Ο ρυπισμός των Αγίων ή το σέβισμα των Αγίων. Και έτσι έχουμε τα εξαπτέρυγα. Από αυτές τις παλιές τα λέγαμε τύπου βεντάλιας. Τέτοια ήταν τα σχέδια εκείνα που τα κουνούσανε για να μην πλησιάσει μύγα. Όμως, ο Μέγας Βασίλειος λέει και κάτι παραπάνω. Τα Άγια μηδένω τη στόσιν ή καπνιστόσιν ή χειριστόσιν υπό ανιερών και αναξίων. Μείνω τη στόση. Να μην βραχούν. Μα θα μου πείτε, όταν ετοιμάζεις εσύ το πρωί την προσκομιδή και βάζεις νάμα μέσα στο Άγιο Ποτήριο, βάζεις και νερό. Εις των στρατιωτών Λόγχη ένοιξε την πλευράν αυτού, λέμε, και κεντάμε τον αμνό, τον άρτο, και ευθέως εξήλθεν εκ της Αγίας αυτού πλευράς αίμα, και ρίχνουμε νάμα, και είδωρ, και ρίχνουμε νερό. Να πω κάτι, επειδή την προηγούμενη φορά είχαμε πει για το θαύμα της Θείας Ευχαριστίας, με το οποίο δεν μεταδίδονται μικρόβια και δεν έχει πάθει ποτέ κανείς τίποτα. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας γύρισε και μου είπε, βέβαια, το κρασί έχει μέσα αλκοόλ, έχει ενόπνευμα, τα σκοτώνει τα μικρόβια. Πρώτον, το κρασί δεν έχει τόσο μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, τόσο μεγάλη ποσότητα ενόπνευματος, ώστε να σκοτώσει μικρόβια. Και δεύτερον, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι εμείς το νάμα μέσα στο δισκοπότηρο δεν το αφήνουμε μόνο του, το νερώνουμε, βάζουμε νερό. Άρα το αραιώνουμε, άρα πέφτουν οι βαθμοί του ενοπνεύματος. Άρα δεν μπορεί κάποιος να μας πει ότι με φυσιολογικό τρόπο εξηγείται το πώς η Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδει μικρόβια, δεν μεταδίδει τίποτα. Βάζουμε λοιπόν αίμα, κρασί και είδωρ, νερό. Γιατί από την Αγία Πλευρά του Χριστού, όταν την τρύπησε ο στρατιώτης για να δει αν ο Χριστός είχε πεθάνει, έτρεξε αίμα και είδωρ. Όχι νερό ακριβώς, αλλά αυτό που λέμε ηχόρ, σαν υδρότας, ένα πηχτό υγρό που ήταν σαν νερό, δείγμα του ότι είχε περάσει μεγάλη αγωνία, είχε πεθάνει από ασφυξία και πλέον δεν υπήρχε στη ζωή. Βάζουμε λοιπόν νερό μέσα στο κρασί. Γιατί λέει ο Μέγας Βασίλειος να μην νοτιστούν τα Άγια, να μην βραχούν? Εννοεί ότι ο αμνός πρέπει να είναι στεγνός μέχρι την ώρα που θα εμβαπτιστεί μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Τι μπορεί να γίνει? Πολλά μπορεί να γίνουν. Μπορεί να σκουντίξει κάποιος το σκεύος που έχουμε το νερό που βάλαμε στο δισκοπότηρο και να πέσει όπως πέφτει ένα ποτήρι όταν έχετε τραπέζι, ε? Δεν σας έχει τύχει να σκουντίξετε το ποτήρι και να πέσει το ποτήρι με το νερό πάνω στο τραπέζι και να απλωθεί παντού το νερό? Μπορεί να γίνει κάτι το όμοιο και να βραχεί ο αμνός. Δεν πρέπει να βραχεί ο αμνός. Δεν πρέπει να μουλιάσει για να μην μουχλιάσει στη συνέχεια, αν είναι να μείνει για πολλές μέρες. Γιατί δεν βγάζουμε αμνό πάντα μόνο για την Κυριακή που γίνεται λειτουργία. Τη Μεγάλη Πέμπτη θα βγάλουμε τον άρτο της ανάγκης. Τη Μεγάλη Πέμπτη βγάζουμε δύο αμνούς. Έναν με τον οποίο κοινωνάμε τον κόσμο εκείνη την ημέρα και έναν που τον αφήνουμε να ξεραθεί καλά. Αφού τον εμβαπτίσουμε πρώτα στο ποτήριο, στο αίμα του Χριστού, τον αφήνουμε να ξεραθεί καλά. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Παλιά κάποιοι πατέρες είχαν μαγκάλι και τον περνάγανε τον άρτο από το μαγκάλι από πάνω. Βάζανε μια πλάκα πάνω στο μαγκάλι και τον ψήνανε. Άλλοι κάνουν το ίδιο με νεότερα μέσα, με ηλεκτρικά. Υπήρχε μια άλλη παράδοση που είναι πιο πολύ χρονοβόρα, στο Άγιον Όρος, την ακολουθούσα κι εγώ ως ιερέας. Στο παράθυρο που έχει ήλιο βάζουμε τον αμνό με ένα τούλι και τον αφήνουμε να τον χτυπάει ο ήλιος μέχρι να τον ξεράνει. Και σιγά σιγά με το χέρι τον τρίβουμε, να φεύγουν ψυχουλάκια και να ξεραίνεται, να πηγαίνει παραμέσα μέχρι να τριφτεί όλος. Θέλει πολλές μέρες, υπάρχουν πολλές τεχνικές. Όμως πρέπει ο άρτος να μην έχει νερό. Ας έχει κρασί, ας έχει νάμα, να μην είναι νοτισμένος, για να μην μουχλιάσει.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Ασκητισμός ή σιζοφρένεια. Πριν από κάμποσα χρόνια έπεσε στα χέρια μου ένα ενδιαφέρον βιβλίο με τον τίτλο «Ασκητισμός ή σιζοφρένεια». Δεν θυμάμαι λεπτομέρειες από το βιβλίο αυτό, αν και το διάβασα με μεγάλη προσοχή. Θυμάμαι μόνο αυτό που λέει ο ίδιος ο τίτλος του βιβλίου, ότι αν δεν ακολουθούμε τον ασκητισμό θα αρρωστήσουμε από σχιζοφρένεια. Για την σχιζοφρένεια επίσης δεν ξέρω σχεδόν τίποτε, πέραν ότι ο σχιζοφρενής δεν είναι ένας ακέραιος άνθρωπος, καλός ή κακός. Είναι δύο άνθρωποι, αντίθετοι ένας με τον άλλον, χωρίς να το ξέρουν. Ο ίδιος άνθρωπος είναι άλλος άνθρωπος την ημέρα, παραδείγματος χάρη, και άλλος τη νύχτα. Ο άνθρωπος την ημέρα μπορεί να είναι συνειδητός, ενώ ο άνθρωπος της νύχτας δεν έχει συνείδηση των πρωτομένων. Είναι σαν αυτόν που τελεί εν πλήρη μέθη και δεν θυμάται τι κάνει τις νύχτες. Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τον ασυνείδητο άνθρωπο νεκρό, που τον κουβαλάμε μέσα μας και δεν υπάρχει κανείς να μας ελευθερώσει από αυτό. Είναι δυστυχισμένος αυτός που σκοπεύει να ενώσει τους δύο τύπους ανθρώπων μέσα του, τον άνθρωπο της ημέρας που σύμβολό του είναι ο ουρανός και τον άνθρωπο της νύχτας που σύμβολό του είναι η κόλαση. Όποιος σκοπεύει να ενώσει τον ουρανό με την κόλαση είναι δυστυχισμένος, επειδή και οι δύο οι τύποι είναι μέσα μας. Μόνο η Εκκλησία, δια των μυστηρίων της, μπορεί να μας αγιάσει και να μας ελευθερώσει από την κόλαση που έχουμε μέσα μας. Όταν η κόλαση είναι γέννημα του διαβόλου και είναι μέσα μας για να μας βασανίζει, μας προσβάλλει, πονάμε γιατί έχουμε μέσα μας την κόλαση. Τι κρίμα που δεν μπορούμε να πετάξουμε έξω την κόλαση όπως έκανε ο Ιησούς στους εμπόρους από τον ναό. Πώς θα θέλαμε να ζούμε μόνο με τον ουρανό ή αλλιώς με το πνευματικό μας σώμα που είναι γέννημα του Αγίου Πνεύματος.

όπως είναι αναγκαία για τον καθένα η καθημερινή τροφή, έτσι πρέπει να θεωρείται αναγκαία και η καταδύναμη εργασία. Αλίμονο στον άνθρωπο που έχει το όνομα του μεγαλύτερου από την εργασία του. Διδάξου από το μερμήγκι την αγάπη για την εργασία και από την μέλισσα την αγάπη προς το ωραίο και την αγάπη για την εργασία και την αγάπη προς τους άλλους. Να μην θεωρούμε ντροπή την χειρονακτική εργασία. Ντροπή είναι μόνον η αμαρτία. Κάμνετε κάτι ώστε ο διάβολος να σας βρίσκει πάντοτε απασχολημένος. Όταν θέλεις να κάνεις αρχή καλής εργασίας, πρώτα ετοίμασε τον εαυτό σου για τους πειρασμούς οι οποίοι πρόκειται να έρθουν εναντίον σου. Όταν χάνω μια ώρα από την εργασία μου, θεωρώ τον εαυτό μου κλέφτη έναντι της ανθρωπότητας. Τους περισσότερους ανθρώπους δεν τους σκοτώνει η εργασία, αλλά η στεναχώρια. Θα είχα αποκάνει από τη συνεχή δουλειά αν δεν αγαπούσα την έρευνά μου. Η εργασία δεν ταπεινώνει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δυστυχώς καμιά φορά ταπεινώνει την εργασία του. Δείξε μου έναν άνθρωπο που δεν καταδέχεται τις μικρές δουλειές και θα σου δείξω έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να του εμπιστευτείς μεγάλες δουλειές.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα αρχίσουμε να παρατηρούμε τα γεγονότα που συνέβησαν μετά την επί του όρους ομιλία του Κυρίου. Και ξεκινάμε με την θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου στην Καπερναούμ. Λουκάς 7,1-10 και Ματθαίος 8,5-13. Η θεραπεία αυτού του δούλου έγινε ως εξής. «Επειδή πλήρωσε πάντα τα ρήματα ταύτα εις τα σακοάς του λαού», όταν δηλαδή ο Κύριος τελείωσε την επί του όρους ομιλία του, «εισήλθεν εις Καπερναούμ». Στην Καπερναούμ υπήρχε στην υπηρεσία του Ηρώδη του Αντίπα, του Τετράρχη, της Γαλιλαίας κάποιος Ρωμαίος αξιωματικός, εκατόνταρχος, ο οποίος διεύθυνε 100 άνδρες. Εμείς τα λέγαμε ήταν λοχαγός. Αυτός είχε κάποιον δούλο. Ο δούλος αυτός ήταν παραλυτικός, δεινός, με σκληρό τρόπο βασανιζόμενος, διότι η παράλυση έφερε ρευματικό χαρακτήρα. Ο δούλος αυτός ήμελε τελευταίν, επρόκειτο να πεθάνει από την νόσο του. Ο ετοιμοθάνατος αυτός δούλος είναι έντιμος αυτό. Αυτός ο εκατόνταρχος είχε πληροφορηθεί για τον Χριστό και τον είχε βαθύτατα εκτιμήσει. «Ακούσας περί του Ιησού», όταν βρισκόταν στην Καπερναούμ, «απέστειλεν προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων ερωτών, παρακαλώντας αυτόν όπως ελθόν διασώσει των δούλων αυτού». Οι απεσταλμένοι αυτοί, οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων, ήταν οι γεροντότεροι, οι σεβαστότεροι άνθρωποι λόγω ηλικίας και θέσεως. Πιθανώς ήταν επίτροποι της συναγωγής. Παραγενόμενοι, καθώς ήλθαν αυτοί προς τον Ιησούν, ηρώτων αυτών σπουδαίος, τον παρακαλούσαν αυτόν με επιμονή, θερμά, λέγοντες ότι άξιος εστίν ο παρέξει τούτο. Αξίζει δηλαδή ο άνθρωπος αυτός να εισακουστεί. Ως δικαιολογία της αξίας του εκατόνταρχου, οι απεσταλμένοι πρεσβύτεροι προβάλλουν ότι ο άνθρωπος αυτός, αν και Ρωμαίος κατακτητής, αγαπά το έθνος ημών, ενδιαφέρεται δηλαδή για τον περιούσιο λαό του Θεού. Η αγάπη, συνεχίζουν οι πρεσβύτεροι αυτοί του εκατόνταρχου, δεν είναι μόνο θεωρητική, αλλά είναι και πρακτική, διότι με δικά του έξοδα οκοδόμησε την συναγωγή ημών. Αυτός ήταν πιθανότατα προσήλυτος Ιουδαίος. ο Ιησούς επορεύεται συναυτής. Ήδη δε αυτού ου μακράν απέχοντος της οικίας. Όταν πληροφορήθηκε ο εκατόνταρχος ότι έρχεται και νομίζοντας ότι αυτός είναι ανάξιος να τον υποδεχθεί, έπεμψεν, έστειλε, φίλους του λέγον, «Κύριε, μη σκύλου, Κύριε, μην κοπιάζεις για να έλθεις». Μετά από αυτά, επειδή υπέφερε πάρα πολύ ο παραλυτικός, έρχεται προσωπικά ο ίδιος ο εκατόνταρχος και λέγει προς τον Ιησού την παράκλησή του για τη θεραπεία του δούλου του. «Κύριε, ο πες μου, βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος». Ο Κύριος απαντάει, «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Αποκρίθηκε ο εκατόνταρχος και είπε, «Κύριε, ούκ ημί ικανός, δεν είμαι άξιος, ή να υπό την στέγη μου εισέλθεις, διό ούδε εμ' αυτόν ηξιώσα προσέλθειν. Γι' αυτό θεώρησα τον εαυτό μου ανάξιον να έλθω προς εσένα καταρχάς. Αλλά μόνον υπέ λόγων και ιαθήσεται ο πες μου. Ένας μόνο λόγος σου είναι αρκετός να θεραπευθεί ο δούλος μου». Ο εκατόνταρχος συνεχίζει. «Και γάρ εγώ, άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν τασόμενος, έχων υπέ μ' αυτόν στρατιώτας και λέγω, τούτο πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιεί. Εγώ δηλαδή, λέγει ο εκατόνταρχος, ο οποίος είμαι άνθρωπος και είμαι υφιστάμενος σε άλλους, επομένως δεν είμαι κάτι σπουδαίο. Όταν διατάξω αυτούς που είναι κάτω από μένα και συγκεκριμένα στον έναν εάν πω πήγαινε, πηγαίνει και αν πω στον άλλον έλα, έρχεται και σε άλλον δούλο μου κάνε αυτό, εκείνος το κάνει αυτό, πόσο μάλλον εσύ, στον οποίο τα πάντα υπακούν και σε τίποτα δεν είσαι από κάτω. Έχεις τη δυνατότητα να διατάξεις την ασθένεια, να φύγει και να έλθει η υγεία. Ο δικός μου λόγος γίνεται έργο, πόσο μάλλον ο δικός σου. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς ως άνθρωπος, εθαύμασεν αυτόν, και στραφείς το ακολουθούντι αυτό όχλο, αφού δηλαδή έστρεψε και είδε τον όχλο ο οποίος τον ακολουθούσε, είπε, «Αμήν λέγω ημίν, ουδέ εν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρον». Εις τον Ισραηλιτικό δηλαδή λαό, ίσως και στους Αποστόλους, οι οποίοι είχαν τον νόμο στα χέρια τους, δεν βρήκα τόση πίστη όση έχει αυτός ο Ρωμαίος. Μετά από αυτά, ο Κύριος παίρνει αφορμή από την πίστη αυτή του ειδωλολάτρη αυτού, Ρωμαίου αξιωματικού, και προφητεύει την επιστροφή των εθνικών, των ειδωλολατρών, και λέγει, «Λέγω δε ημίν, ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών». Δηλαδή πολλοί που δεν είναι Ιουδαίοι, ειδωλολάτρες, έχουν όμως πίστη, θα καθίσουν μαζί με τους πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ στο τραπέζι του γάμου, σε εκείνη τη χαρά που είναι ανέκλητη της βασιλείας των ουρανών. Αυτοί θα έλθουν από ανατολών και δυσμών, δηλαδή από όλα τα μέρη του κόσμου. Οι δε ιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Ποιοι είναι αυτοί οι ιοί της βασιλείας? Αυτοί είναι οι Εβραίοι, ο περιούσιος αυτός λαός του Θεού, όπως φαίνεται από τη ρητή διαβεβαίωση του Κυρίου στον Λουκά 13,28, όπου αναφέρεται «Όψεσθε Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία του Θεού, ημάς δε εκβαλωμένους έξω. Αντίθετα προς το φως, όπου θα έρθουν οι πατριάρχες και αυτοί οι πιστοί χριστιανοί που είναι μαζί τους. Οι άπιστοι Ιουδαίοι θα είναι έξω από το φως εκείνο, στο σκότος το οποίο είναι τόσο πολύ βαθύ, που ονομάζεται σκότος εξώτερο. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός, ο τριγμός των οδόντων. Τόσο μεγάλη θα είναι η απελπισία και ο πόνος του χωρισμού. Τέλος, είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο, «Είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση, και η άθη οπές εν τη ώρα εκείνη». Θεραπεύτηκε ο δούλος αυτήν την ώρα. Υποστρέψαντες δε, οι πεμφθέντες και ο εκατόνταρχος εύρων των δούλων υγιένοντα. Και τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, πηγαίνουμε στο θέμα μας. Η καλοσύνη που έχει ο εκατόνταρχος προς τους υπηρέτες και εμείς η δική μας καλοσύνη. Και πρώτον, του εκατόνταρχου προς τον δούλο του. Τριπλή είναι η πηγή από την οποία πήγασε η βαθιά και αγνή καλοσύνη του εκατόνταρχου προς τον δούλο του. Πρώτον, η θερμότητα του ενδιαφέροντος. Δεύτερον, η κοινωνική θέση του εκατόνταρχου. Και τρίτον, η κοινωνική θέση του δούλου. Και πρώτον λοιπόν, το θερμό ενδιαφέρον του εκατόνταρχου. Κάτω από αυτόν υπήρξαν τρεις αποστολές προς τον Ιησού με ανερχόμενη τάξη. Πρώτα, στέλνει τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, κατά τον Λουκά, δηλαδή τους υπόδουλους, για τον δούλο. Δεύτερον, στέλνει επίσης, κατά τον Λουκά, προσωπικούς του φίλους. Και τρίτον, πηγαίνει ο ίδιος προσωπικός. Δεν αρκέστηκε σε κάποια τυπική επιμέλεια. Αισθάνθηκε βαρύτατα τον πόνο του δούλου του. Χαρακτηριστικό του θερμού ενδιαφέροντος είναι, εκτός από τα πιο πάνω, και τα θερμά παρακλητικά λόγια και των τριών αποστολών, τα οποία εμπνεύστηκαν μεν από τις δύο πρώτες αποστολές, από τον ίδιο βέβαια, λέχθηκαν όμως και από αυτόν τον ίδιον κατά την τρίτη αποστολή. Προσωπικώς τα είπε. Και συγκεκριμένα, οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων παρακαλούσαν αυτόν τον Χριστόν σπουδαίος, δηλαδή με ζήλο, επίμονα. Διαμέσου των φίλων του λέγει προς αυτόν τον Ιησού, «Μη σκύλου», δηλαδή «Μην κοπιάσεις να έρθεις». Αυτός δε προσωπικώς είπε, «Δεν είμαι άξιος να έρθεις στο σπίτι μου». Δεν είπε, «Δεν είναι άξιος ο δούλος μου», αλλά «Δεν είμαι εγώ άξιος». Εκείνα δε τα λόγια, «Ο δούλος μου κακός βασανίζεται», με πόσο πόνο θα υπόθηκαν. Ήταν θερμότατο το ενδιαφέρον του για τον δούλο του. Αυτή η θερμότητα του ενδιαφέροντος φαίνεται ακόμη περισσότερο από την κοινωνική θέση του εκατόνταρχου. Δεύτερον, η κοινωνική θέση του εκατόνταρχου. Δεν ήταν κοινός άνθρωπος. Ήταν αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, ο οποίος δεν είχε απλή προσωπική κατοχή στην Ιουδαία. Ήταν άνθρωπος συνηθισμένος ως αξιωματικός σε αυστηρά στρατιωτική ζωή και δεν λύγιζε τη σπονδυλική του στήλη σε υπόδουλους. Ήταν κυρίαρχος. Και όμως ο εκατόνταρχος, χάριν του ενδιαφέροντος το οποίο δείχνει για την υπηρεσία του, ταπεινώνεται μέχρι του σημείου ώστε να εκλιπαρίσει τον Ιησού, ο οποίος ως Ιουδαίος ήταν υπόδουλος στο Ρωμαϊκό κράτος. Και αυτό το κάνει στέλνοντας πρεσβύτερους Εβραίους υπόδουλους και αυτούς στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ώστε ο εκατόνταρχος ταπεινώνεται μέσω των δούλων χάριν του δούλου του. Τι καλοσύνη! Πόσο μεγάλο το ενδιαφέρον του! Σε όλα αυτά ονομάζει τον δούλο του παιδί του. «Ο πες μου βέβλητε εν τη οικία δεινός βασανιζόμενος», λέγει προς τον Ιησού. Το κορύφωμα όμως του ενδιαφέροντός του υπέρ του δούλου του φαίνεται αν ληφθεί υπόψη η κοινωνική θέση τότε των δούλων, η οποία ήταν αθλειότατη. Τρίτον, η κοινωνική θέση του δούλου. Αυτόν για τον οποίον ενδιαφέρεται ο εκατόνταρχος δεν είναι παιδί του, συγγενής του ίσως, ούτε και Ρωμαίος. Ήταν δούλος. Οι δούλοι την εποχή εκείνη δεν είχαν αξία προσωπική. Ήσαν πράγματα. Τα πουλούσαν, τα αγόραζαν, τα νίκιαζαν, τα υπενικίαζαν, τα κακομεταχειριζόταν και πολλές φορές τα σκότωναν οι κύριοι τους, χωρίς καμία νομική συνέπεια. Ο πολύς Κικέρον, ο οποίος συμπάθησε κάποιο δούλο, έπειτα ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό. Ο εκατόνταρχος δείχνει το ενδιαφέρον του για ένα κοινωνικό έκτρωμα της εποχής του. Ούτε η κοινωνική, ούτε η εθνική, ούτε η προσωπική του θέση ήταν ικανές να εμποδίσουν την καλοσύνη εκείνη προς τον ασήμαντο για την εποχή εκείνη δούλο. Να η καλοσύνη του εκατόνταρχου. Αυτή προσφέρεται χωρίς περιορισμούς και ιστεροβουλίες. Κάνει το καλό όχι τόσο διότι ωφελήθηκε, ούτε για να ωφεληθεί από αυτόν, αλλά από πολύ ενδιαφέρον για αυτόν που πάσχει. Και να δούμε τώρα την δική μας καλοσύνη προς τους υποδεέστερούς μας. Έχουμε και εμείς την ίδια συμπεριφορά με τον εκατόνταρχο στους υπηρέτες και τις υπηρέτριές μας, στο σπίτι μας, προς τους υφισταμένους μας, στην κοινωνία και προς τους υπαλλήλους μας στα καταστήματά μας. Και πρώτον προς τους υπηρέτες και υπηρέτριες. Ο εκατόνταρχος οδήγησε τον γιατρό στον ασθενή του. Όταν ασθενήσει ο δικός σου υπηρέτης ή η υπηρέτρια φροντίζεις για την υγεία του. Ο ασθενής δούλος του εκατόνταρχου, ευέβλητο εν τη οικία του, ήταν κατάκητος, νοσηλευόταν στο σπίτι του εκατόνταρχου. Νοσηλεύεις και εσύ τον υπηρέτη σου και την υπηρέτριά σου στο σπίτι σου ή άμα αρρωστήσουν τους πετάς. Ο εκατόνταρχος έφερε σε επαφή τον Χριστό και τον δούλο του. Σύ η Κυρία αφήνεις την υπηρέτριά σου να έρθει σε επαφή με τον Χριστό, με το να την επιτρέπεις να κάνει εκκλησιασμό, να μελετά θρησκευτικά βιβλία, να εξομολογείται κλπ. Ή με τις ατέλειωτες δουλειές σου την εμποδίζεις να εκκλησιαστεί, να προσευχηθεί, να επικοινωνήσει με τον Χριστό. Ο εκατόνταρχος θεωρεί όχι τον δούλο του, αλλά τον εαυτό του ανάξιο να έλθει ο Κύριος στο σπίτι του. Μήπως εσύ, η Κυρία, βρίζεις κατά αυτόν τον τρόπο την υπηρέτριά σου, ώστε είσαι ανάξια να δεχθείς τον Χριστό στο σπίτι σου και στην ψυχή σου. Μήπως εσύ, ο Κύριος, έχεις τέτοιες ανήθικες απαιτήσεις από την υπηρέτριά σου, ώστε είσαι ανάξιος να λέγεσαι Κύριος. Θεωρείτε εσείς, οι Κύριοι και οι Κυρίες, τον υπηρέτη και την υπηρέτριά σας, παιδιά σας, όπως ο εκατόνταρχος τον δούλο του. Δεύτερον, προς τους υφισταμένους. Είσαι προϊστάμενος μιας υπηρεσίας. Ποια είναι η διαγωγή σου προς τους υφισταμένους σου? Η θέση σου είναι τέτοια, ώστε με την διαγωγή σου είσαι σε θέση να οδηγήσεις τους υφισταμένους σου στον Χριστό, όπως οδήγησε ο εκατόνταρχος τον δούλο του. Και συγκεκριμένα, η καλοσύνη σου προς αυτούς, ο εκκλησιασμός σου, ο ηθικός σου βίος, η ομολογία σου ότι είσαι χριστιανός, το ενδιαφέρον σου όταν κάποιος υφιστάμενός σου αρρωστήσει, η συνέστησή σου ότι δεν συνδέεσαι με αυτούς μόνο υπηρεσιακός, αλλά και ψυχικός, είναι δείγματα ενδιαφέροντών σου, το οποίο δεν θα μείνει άκαρπο. Εάν όμως συνδέεσαι μόνο υπηρεσιακός και τους βλέπεις μόνο ως αριθμούς, 1, 2, 3 κλπ, και όχι ως παιδιά σου, είσαι ανάξιος προϊστάμενος. Κάθεσαι σε ηφαίστειο, το οποίο κάποτε θα εκραγεί. Τρίτον, προς τους υπαλλήλους. Είσαι καταστηματάρχης και έχεις υπαλλήλους. Πώς φέρεσαι σε αυτούς? Σκέφτεσαι ότι είναι και αυτοί άνθρωποι, ή μήπως νομίζεις ότι είναι εργαλεία τα οποία όταν χαλάσουν και σκουριάσουν τα πετάς? Ο μισθός τον οποίο δίδεις αυτούς, μήπως είναι όριο λιμοκτονίας? Οι εργασίες τις οποίες θέτεις αυτόν, μήπως είναι καταναγκαστικά έργα? Φροντίζεις για την υγεία τους, ώστε όταν ασθενήσουν να τους περιποιηθείς? Φροντίζεις για τον εκκλησιασμό τους, ώστε να έλθουν σε επαφή με τον Χριστό, όπως έκανε ο εκατόνταρχος το δούλο του? Μήπως εκμεταλλεύεσαι την δεσποινίδα την οποία έχεις στο κατάστημά σου και αντί να την οδηγήσεις στο Χριστό, την οδηγείς στην κόλαση? Ο εκατόνταρχος, παίρνοντας αφορμή από την ασθένεια του δούλου του, τον οδηγεί στον Χριστό. Εσύ, στηριζόμενος στην αδυναμία της δεσποινίδος, την οδηγείς αυτή στην κόλαση. Γενικώς η καλοσύνη σου δεν θα φανεί από το ενδιαφέρον που θα δείξεις και από την ευκαμψία της σπονδυλικής σου στήλης προς τους ανθρώπους των οποίων έχεις ανάγκη, αλλά από το ενδιαφέρον το οποίο θα δείξεις προς εκείνους οι οποίοι έχουν τη δική σου ανάγκη. Να ο χρυσός κανόνας, η λιδία λίθος του πραγματικού ή ψεύτικου χαρακτήρα σου της πραγματικής καλοσύνης. Ο Γεώργιος ο Τέταρτος, ο βασιλιάς της Αγγλίας, επιθυμώντας να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων, έστειλε έναν από τους αυλικούς του να παρακαλέσει τον αρμόδιο επίσκοπο να πάει να τον κοινωνήσει. Ο αυλικός όμως αυτός αποπλανήθηκε και αργοπόρησε να εκτελέσει την εντολή. Όταν ήλθε ο επίσκοπος και πληροφορήθηκε ο βασιλιάς από αυτόν ότι η βραδύτητά του οφειλόταν στον αυλικό, οργίστηκε, τον απολύει από την υπηρεσία του και κατόπιν λέγει στον επίσκοπο να τον κοινωνήσει. Ο επίσκοπος όμως αρνείται να κοινωνήσει τον βασιλιά, μέχρι ότου συγχωρήσει τον απολυθέντα αυλικό του. Ο βασιλιάς κατανοίγεται, προσλαμβάνει και πάλι τον αυλικό του και κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων. Να η καλοσύνη του εκατόνταρχου, να και η ωφέλειά μας από αυτήν. Ας φροντίσουμε να είμαστε καλοί προς τους υποδεέστερους μας. Χαίρετε, αγαπητοί.

Άγιος ή βασιλεύ των αιώνων και πάσης αγιοσύνης, Κύριος και δοτήρ, Άγιος και ο μονογενής σου Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα επί ίσας. Άγιον δε και το πνεύμα σου το Πανάγιον, το ερευνών τα πάντα και τα βάθη σου, του Θεού και Πατρός. Άγιος ή, παντοδύναμε φοβερέ, αγαθέ, εύσπλαχνε, ο συμπαθής μάλιστα περί το πλάσμα το σών, ο ποιήσας από γης άνθρωπον, κατ' εικόνα συν και ομοίωσιν και χαρισάμενος αυτό την του παραδείσου απόλαυσιν. Παραβάντα δε την εντολήν σου και εκπεσόντα τούτον ου παρίδες, ουδέ εγκατέλειπες αγαθέ, αλεπέδευσας αυτόν ως εύσπλαχνος πατήρ, εκάλεσας αυτόν δια νόμου, επαιδαγώγησας αυτόν δια των προφητών, ύστερον δε αυτόν των μονογενή σου Υιόν, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, εξ αποστήλασης των κόσμων, ή να αυτός ελθόν την σύν ανανεώσει και ανεγείρει εικόνα, ως κατελθών εκ των ουρανών και σαρκωθείς εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αγίας Αϊπαρθένου και Θεοτόκου, συναναστραφείστε της ανθρώπης πάντα οκονόμησε προσωτηρίαν του γένους ημών, μέλλον δε των εκούσιων και ζωοποιών διασταυρού θάνατον, ο αναμάρτητος υπερ ημών των αμαρτωλών καταδέχεστε εν τη νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας.

τελειώνουν εκ των ουρανών και σε αρχή σε κλεμμένος Αγίου και Μαρίας της Αγίας Αϊπαρδένου και Θεού. Συναναστραφίστε της ανθρώπης πάντα ουρανός εδώ, σωτηρία του γέρου Σιμών, μέλλον δε βρέχους ευχής ο οποίων σε ασταυρούν, θάνατος ο αναμάρτητος ημών γραμματινό καταδέχεστε, επιληκτή παρέμεινε των μάλλον δε, εαυτόν παρεδίδουν υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας.

0: ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυκτή αναγγέλει γνώση.
1: Πολλές φορές, μετά από κάποια επίσκεψη σε ένα μοναστήρι ή ένα προσκύνημα ή μετά από μια πνευματική συναναστροφή με ανθρώπους της Εκκλησίας, τα πάντα μέσα στο ναό μας φαίνονται λαμπρότερα, πιο χαριτωμένα, υποβλητικά. Δεν αλλάζει ο ναός. Εμείς αλλάξαμε την κατάσταση της ψυχής μας. Και γι' αυτό δεν ευθύνεται η επίσκεψη ή η συναναστροφή. Στην ασκητική σκέψη της Εκκλησίας μας, υπάρχει ένα απόφθεγμα που μπορεί μεν καταρχάς να αναφέρεται στην επιλογή κάποιου πνευματικού ενδιαιτήματος για καλύτερη προκοπή, αφορά όμως και στην καθημερινότητά μας. Ούχο τόπος, αλλοτρόπος. Δεν έχει σημασία σε ποιον τόπο αγωνίζεσαι πνευματικά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεσαι. Δεν θα σε σώσει ο τόπος, αλλά ο τρόπος της ζωής σου. Ούτε πάλι έχει σημασία ανάμεσα σε ποιου ζεις, αλλά πώς ζεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Άγιος Πορφύριος. Έζησε στο πιο θορυβόδες και πολυτάραχο σημείο των Αθηνών, στην Ομόνια, καθώς εξυπηρετούσε ως εφημέριος στην Πολυκλινική Αθηνών. Κι όμως μπόρεσε και έζησε ησυχαστικά, με ειρήνη ψυχής και εκτός του κόσμου, όντας στο κέντρο, αν όχι του κόσμου, τουλάχιστον των Αθηνών.

Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
2: Ο Απόστολος Παύλος και το σήμερα. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.
3: Και πάλι μαζί με τον Απόστολο Παύλο, αγαπητοί μου ακροατέ, μελετούμε την επιστολή που έστειλε τότε, αλλά και σήμερα, όπως λέγει και ο τίτλος, την επιστολή που έστειλε στους Εφεσίους. Και είμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο και συγκεκριμένα στον 7ο στίχο. Εδώ ο Απόστολος Παύλος και γενικότερα στην προς Εφεσίους επιστολή μιλάει για την ενότητα των πιστών. Αν η Εκκλησία για τον Θεό, αγαπητοί, αποτελεί την έκφραση της υψίστης του αγάπης για τους ανθρώπους, αποτελεί το σημείο της ενότητος. Όλοι οι πιστοί αποτελούμε ένα σώμα, το σώμα της Εκκλησίας, αγαπητοί, με κεφαλή τον Ιησού Χριστό. Αλλά όπως συνάγεται από αυτήν την εικόνα του σώματος, η ενότητα των πιστών δεν σημαίνει ομοιότητα των πιστών σε όλα. Η ενότητα βρίσκεται στην πίστη και την αγάπη, όχι όμως και στην ιδιαιτερότητα ενός εκάστου μέλους. Η χριστιανική ζωή είναι χαρισματική, αγαπητοί, δηλαδή η Εκκλησία μοιάζει με έναν κήπο. Ο κήπος τότε είναι όμορφος και ευχάριστος στην όψη και στην ευχαρίστηση της μυρουδιάς των λουλουδιών όταν έχει ποικίλα λουλούδια. Όταν μπορεί κανένας να απολαύσει ένα φυτό από εδώ, το άλλο φυτό από εκεί, να οσφρανθεί τη μυρουδιά του ενός, το άρωμα του άλλου και να χαρεί να απολαμβάνει αυτόν τον κήπο. Ο κήπος λοιπόν είναι πανέμορφος όταν έχει μια μεγάλη ποικιλία λουλουδιών. Φανταστείτε έναν κήπο όπου υπάρχει μόνο ένα είδος λουλουδιών. Ωραία παραδείγματος χάρη τα τριαντάφυλλα ή τα κρίνα ή οι πετούνιες, αλλά κουράζουν με την μονοτονία τους τελικά το μάτι του ανθρώπου, την ψυχή του ανθρώπου. Ενώ όταν στον κήπο υπάρχει μια ποικιλία λουλουδιών, τότε και η ομορφιά και η αγωδία είναι ποικίλη. Η ποικιλία και την ενότητα διατηρεί και ευχαρίστηση προσφέρει. Στην Εκκλησία λοιπόν υπάρχει ενότητα μέσα στην ποικιλία. Άλλωστε αυτό το βλέπουμε και στο σώμα με το οποίο παρομοιάζεται η Εκκλησία. Ποικίλα δεν είναι τα μέλη. Δεν κάνουν όλα όμως την ίδια εργασία. Άλλο κάνει το χέρι, άλλο κάνει το πόδι, άλλο κάνει ένα όργανο του σώματος, άλλο κάνει το αυτί, αλλά τίποτα όμως δεν μπορεί κανένας να υποτιμήσει. Άλλα θεωρούνται σπουδαιότερα, όπως το μάτι, η καρδιά, ο εγκέφαλος. Άλλα θεωρούνται κατώτερα, όπως τα πόδια. Αλλά όμως είναι αναγκαία τα πάντα για την ομαλή λειτουργία του σώματος. Ποτέ δεν είπε ένας άνθρωπος να θυσιάσει ένα μέρος του σώματός του, διότι είναι κατώτερο από τα άλλα. Ή να διαμαρτύρονται τα πόδια, επί παραδείγματι, γιατί βαδίζουν, σηκώνουν το βάρος του σώματος, και να διαμαρτύρονται ότι αυτά κουράζονται, ενώ τα άλλα είναι επαναπαυμένα, κρυώνουν μάλιστα, βρέχονται, ενώ τα υπόλοιπα όργανα του σώματος είναι επαναπαυμένα μέσα στην κοιλιά του ανθρώπου και εκεί προφυλάσσονται από οτιδήποτε βλαπτικό. Εν τούτης όμως και αυτά επηρεάζονται και πολλές φορές βλάπτονται από ποικίλα βλαπτικά τα οποία αν εμείς θελήσουμε και επιτρέψουμε να εισέλθουν μέσα στον οργανισμό μας. Όλο ο άνθρωπος τα θεωρεί αναγκαία και αναντικατάστατα μάλιστα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε ένα όργανο από τον άνθρωπο και να ζει ομαλά ο οργανισμός του ανθρώπου. Έτσι και στην Εκκλησία. Τα μέλη, οι πιστοί, όλοι μας, αποτελούμε ο καθένας ξεχωριστή εργασία.

εργασία και την επιτελούμε σαν διακόνημα το οποίο ο Θεός μας έχει δώσει να επιτελέσουμε. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν μικροί και μεγάλοι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, πλούσιοι, ελεύθεροι, όπως είπε ο Χριστός, άνδρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, οτιδήποτε και αν είναι αυτό το διαφορετικό. Το μικρός ή μεγάλος από τον Θεό δεν κρίνεται, αγαπητοί, από την θέση και το διακόνημα που έχει ο καθένας μας, αλλά από τον αγώνα της αρετής, την μετάνοια που δείχνει ο καθένας μας και την διάθεση να φέρει εις πληρότητα, εις πέρας, αυτό το οποίο, έστω μικρό αν φαίνεται στα μάτια των άλλων ανθρώπων, έστω μικρό διακόνημα που ο Θεός έχει δώσει στον καθένα μας να επιτελούμε υπηρετώντας τον άλλον άνθρωπο, υπηρετώντας το όλο σώμα της Εκκλησίας, υπηρετώντας τελικά το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί, τονίζει ότι ο καθένας έχει δωρεάν ό,τι έχει. Το πήρε ως δώρο, το πήρε χάρισμα από τον Θεό, σύμφωνα με το μέτρο του Χριστού, σύμφωνα με την δυνατότητα που έχει ο καθένας. Βλέπετε κι εμείς, όταν έχουμε κάποιους, που υπηρετούν μέσα στον χώρο εργασίας, που εργάζονται μέσα στον χώρο εργασίας ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας, είτε θέμα μορφώσεως, είτε θέμα μυϊκής δυνάμεως, ανάλογα χωρίζουμε και την εργασία. Ο ένας κάνει το ένα, ο άλλος κάνει το άλλο, χωρίς ο ένας να εμπλέκεται στο διακόνημα του άλλου, χωρίς ο ένας να εμπλέκεται μέσα στο σκεπτικό του άλλου, αλλά όλοι αρμονικά, και τότε μόνο έχει επιτυχία το έργο, όταν αρμονικά όλοι, ο καθένας στον χώρο του, στο διακόνημά του, στο λειτουργήμά του, όταν το υπηρετεί σωστά, σκεπτόμενος τον Θεό βέβαια, από υπερβολική αγάπη προς τον Θεό, εργαζόμενος φιλότιμα, αλλά και από υπερβολική αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο, προς το όλο σώμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος εδώ στον 7ο στίχο, «Ενί δε εκάστο εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού». Ενί εκάστο, στον καθένα, σε όλους δηλαδή ο Θεός δίνει την χάρη Του. Εδώ δεν πρόκειται για τη γενική χάρη, δηλαδή τη σωτηρία που είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους. Πρόκειται για την ειδική χάρη, για τα χαρίσματα δηλαδή, τα προτερήματα, τα διακονήματα, τις ικανότητες που σε όλους ανεξαιρέτως έχει δώσει ο Θεός. Μόνο που τα χαρίσματα αυτά δεν είναι τα ίδια, είναι διαφορετικά στον καθένα, κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Δόθηκε στον καθέναν. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να διαμαρτυρηθεί και να πει ότι εγώ δεν έχω χάρισμα, δεν έχω δυνατότητα. Στον καθένα μας δόθηκε, στον έναν το Α, στον άλλον το Β, στον άλλον παραπέρα κάτι άλλο και στον άλλον κάτι άλλο. Ανάλογα κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού, κατά το μέτρο των δυνατοτήτων, σύμφωνα με την κρίση που έχει ο Θεός, αλλά και κυρίως κατά το μέτρο της φιλοτιμίας που δείχνουμε, αγαπητοί μου, στο να επιτελέσουμε το διακόνημα που μας αναθέτει ο Θεός. Γι' αυτό θα δούμε και ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάτι πολύ σημαντικό, ένα σημαντικό χάρισμα, αλλά επαναπάγονται σε αυτό. Επαναπάγονται στο χάρισμα και ακόμα περισσότερο δεν το καλλιεργούν και ακόμα χειρότερα αλαζονεύονται γι' αυτό, υπερηφανεύονται και νιώθουν ότι ποιος ξέρει τι πέτυχαν οι ίδιοι, ενώ είναι δώρο του Χριστού. Είναι χάρισμα του Χριστού, το δίνει αυτός ο Θεός. Και δεν λένε δόξα τω Θεώ, τι ωραία που τραγουδάς, τι ωραία που γράφεις, τι ωραία που σκέφτεσαι. Πολλοί θα μας το πούν και λογικό είναι και καλό είναι να επενέσει κανείς. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να λέμε ευχαριστώ πολύ, δόξα τω Θεώ, ναι. Ο Θεός μου έχει δώσει αυτήν την δυνατότητα, δόξα τω Θεώ. Και αμέσως, για να μπορούμε έτσι να κρατάμε την ισορροπία στο χάρισμα που ο Θεός μας έχει δώσει, αμέσως να σκεφτούμε, αγαπητοί, τις ατέλειες, τις πάμπολες τις οποίες έχουμε και να λέμε ναι, από μέσα μας, δόξα τω Θεώ, έχω αυτήν την δυνατότητα, αλλά εντούτοις όμως, έχω πάνω συσσωρευμένο στον εαυτό μου 1000 δυο κούγια,
ιδιοτροπίες, αμαρτίες, πάθη και τι δεν έχω. Απλώς οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το εσωτερικό μου και γι' αυτό επαινούν αυτό που ο Θεός μου δόρισε και είμαι υποχρεωμένος, έχω οφειλή απέναντι στον Θεό να το υπηρετήσω, να το φέρω εις πέρας με υπερβολική φιλοτιμία και αγάπη. Πρέπει λοιπόν να παραπονείται ένας χριστιανός επειδή έχει λιγότερα χαρίσματα από τον άλλον? Σίγουρα όχι. Γιατί άραγε? Καταρχάς είναι κουτό το να κάθεται κανένας και να ξεχωρίζει το ένα διακόνημα, το ένα χάρισμα από το άλλο. Δεν υπάρχει διαφορά. Απλά πολλές φορές οι άνθρωποι δυστυχώς από ζήλια την οποία έχουμε προς τον αδελφό μας δεν βλέπουμε το δικό μας χάρισμα, δεν βλέπουμε αυτό που ο Θεός έχει δώσει σε μας, αλλά βλέπουμε το χάρισμα του αδελφού και ζηλεύουμε και φθονούμε και δεν καθόμαστε φιλότιμα για να εργαστούμε πάνω στο χάρισμα το οποίο ο Θεός μας έδωσε, ούτως ώστε βλέποντας την φιλοτιμία μας να το επαυξήσει ο Θεός, να το εκατονταπλασιάσει, ούτως ώστε και εμείς στη συνέχεια να ξεχωρίζουμε, αν το θέλετε, ανάμεσα στους αδελφούς και τότε να μην υπάρχει αυτήν, δεν θα υπάρχει αυτήν η διάθεση της ζήλιας, του φθόνου προς τον άλλον άνθρωπο. Όταν ο Θεός βλέπει, αγαπητοί, ότι ζηλεύουμε τον αδελφό μας, φθονούμε δυστυχώς πολλές φορές τον αδελφό μας για κάποιο χάρισμα, κάποια ιδιαιτερότητα που έχει, και αυτό το λιγοστό χάρισμα που μας έχει δώσει, το παίρνει. Το παίρνει και το δίνει στον αδελφό που εμείς καμαρώναμε, που εμείς ζηλεύαμε, αν το θέλετε, για να μας κάνει να σκάσουμε, όπως θα έλεγε κανένας απλά. Για να μας δώσει το μάθημα ότι εσύ δεν το δούλεψες, το παράχωσες το χάρισμα, το τάλαντο που σου έδωσα. Εγώ θα το δώσω σε αυτόν που έχει τα περισσότερα και μη διαμαρτύρεσαι και να δούμε τι απολογία θα δώσεις όταν θα έρθω να σου ζητήσω λογαριασμό για το πώς χειρίστηκες το χάρισμα που σου έδωσα. Έτσι λοιπόν ο καθένας μας δεν πρέπει να παραπονιόμαστε για το ένα ή το άλλο χάρισμα που έχω ή δεν έχω ή το έχει ο άλλος αδελφός. Όλοι μας, αν το θέλετε, έχουμε τα ίδια χαρίσματα. Ο ένας έχει το ένα λίγο ψηλότερα, ο άλλος λίγο χαμηλότερα, ανάλογα με το τι επιλέξαμε να καλλιεργήσουμε με φιλοτιμία, ξαναλέγω. Και δεν πρέπει λοιπόν να παραπονιόμαστε, διότι πρόκειται για δωρεά. Δεν μας χρωστούσε, αγαπητοί, τίποτε ο Θεός ώστε να μας το ξοφλήσει. Εμείς είχαμε ένα μεγάλο χρέος που δεν μπορούσαμε να το ξοφλήσουμε. Και το ξόφλησε ποιος? Πάλι εκείνος για μας. Καταβάλλοντας σαν λίτρα το Πανάγιο του αίμα, το αίμα του Υιού του, θυσιάζοντας αυτόν τον Υιό του. Ό,τι λοιπόν μας δίνει σαν χαρίσματα ή διακονήματα ή θέσεις ή οτιδήποτε και αν είναι αυτό, δεν μας τα δίνει διότι τα αξίζουμε. Μας τα δίνει δωρεάν, αγαπητοί. Και όταν κάποιος μας δίνει κάτι δωρεάν, δεν παραπονιόμαστε. Αντίθετα, πρέπει να τον ευχαριστούμε. Άσχετα αν σε άλλους θέλησε, ναι, θέλησε, να χαρίσει περισσότερα, να δώσει περισσότερα. Έτσι λοιπόν λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ου καπικί από της οικίας αξίας, ο μεν πλέον, ο δε έλα τον έλαβε. Βέβαια, εκείνο που βλέπει ο Θεός και δίνει τα ανάλογα, όπως είπαμε, βλέπει την φιλοτιμία μας, την διάθεση και την αγάπη προς εργασία. Πολλές φορές, αγαπητοί, στοχεύουμε κάτι σημαντικό και σκεφτόμαστε να εισέλθουμε, να μπούμε μέσα από μία πόρτα, να γίνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Και λέγω πολλές φορές, κοίταξε να δεις, μην ξαφνιαστείς, μπορεί ο Θεός την πόρτα αυτήν που σου γυαλίζει και την επιθυμείς να σου την έχει κλειστεί. Δίπλα όμως, για πρόσεξε, ρίξε λίγο μια ματιά, ίσως είναι ένα πορτάκι ανοιχτό, ίσως είναι ένα παραθυράκι μισάνοιχτο, πήγαινε μέχρι εκεί, μην το απορρίψεις, μην το υποτιμήσεις, μην διστάσεις, μην ντραπείς, δεν είναι ντροπή ακόμα να εισέλθεις από το παραθυράκι εκείνο το μικρό που έχει βάλει ο Θεός και το κρατά μισοανοιγμένο. Το κρατά μισανοιγμένο και το κρατά ταπεινό
μόνο και μόνο γιατί θέλει να με δοκιμάσει, να δει άραγε κοιτώ μόνο εκεί που γυαλίζουν ή έχω την ταπείνωση να αποδεχθώ αυτό ακριβώς που ο Θεός θα μου δώσει, γιατί εκείνος. Μην ξεχνάμε ότι γνωρίζει τι ακριβώς έχω ανάγκη, γνωρίζει τι είναι εκείνο το οποίο πραγματικά θα το φέρω εις πέρας και αναλόγως μου δίνει και την δωρεά. Θέλει λοιπόν αγαπητοί να έχουμε στόχους φυσικά, να έχουμε επιθυμίες φυσικά, δεν είναι κακό, αλλά να έχουμε και την ετοιμότητα ταπεινά να αποδεχθούμε αυτό το οποίο ίσως σε εμάς στα μάτια μας φαίνεται κατώτερο προς στιγμή, να το ακολουθήσουμε, αυτό που δίνει ο Θεός, και μέσα από εκεί ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός θα κτίσει αυτήν την μεγαλειότητα της μεγάλης πύλης που κοιτούσαμε προηγουμένως και θα μας αναδείξει μέσα από έναν άλλον χώρο, μέσα από έναν άλλον δρόμο εκεί ψηλά, στον χώρο τον οποίο στοχεύαμε και επιθυμούσαμε να βρεθούμε. Δεν πρέπει λοιπόν να παραπονούμαστε αγαπητοί και για έναν άλλον λόγο. Τη διανομή των χαρισμάτων και δωρεάν δεν την έκανε άνθρωπος με μεροληπτική κρίση, αλλά την έκανε αυτός ο αμερόληπτος κριτής κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Τρίτον, εκείνα που μας σώζουν είναι τα γενικά χαρίσματα, τα οποία είναι δοσμένα σε όλους. Τέτοια είναι και η κοινή πίστη, το κοινό βάπτισμα, ο κοινός πατέρας μας, η κοινή σωτηρία εν Χριστώ, η κοινή Ανάσταση, η κοινή δόξα στον Παράδεισο. Σε αυτά καμιά διάκριση αγαπητή δεν υπάρχει. Σώμα και αίμα Χριστού παίρνω εγώ αδερφέ, σώμα και αίμα Χριστού παίρνεις και εσύ, παίρνει και ο άλλος και οποιοδήποτε όταν προσερχόμαστε στο Άγιο Ποτήριο. Πάτερ ημών εν της ουρανής λέγω εγώ, Πάτερ ημών εν της ουρανής λέγει και ο αδερφός, και οι δυο μας έχουμε τον ίδιο πατέρα, είναι κοινός πατέρας μας, είμαστε αδέρφια και παιδιά του, και η πίστη είναι μία, δεν υπάρχει διαφορετική πίστη για τον καθένα μας, είναι μία η οποία οδηγεί στην σωτηρία. Στα άλλα που φαίνεται κάποια διάκριση, δηλαδή στα διακονήματα και τις θέσεις και τις ικανότητες και τα χαρίσματα, δεν πρέπει αγαπητοί, όπως είπαμε, να ζηλεύουμε αυτούς που έχουν πολλά διάφορα άλλα χαρίσματα. Όσο λιγότερα έχει κανείς, εξάλλου τόσες λιγότερες ευθύνες έχει και τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει για να σωθεί. Για σκεφτείτε επί παραδείγματι έναν επίσκοπο, ο οποίος διοικεί, κατευθύνει το ποιμνιό του και πρέπει ανά πάσα στιγμή στο οποιοδήποτε πρόβλημα και πειρασμό να σώσει τα πρόβατά του, να σώσει τον λαό του, να τον ανορθώσει εκεί ψηλά που πρέπει να βρεθεί. Σκεφτείτε την ευθύνη που έχει ένας επίσκοπος απέναντι του Θεού με το ποιμνιό που του έχει αναθέσει. Είναι δυνατόν να μην κλείνουμε γόνοι, να μην νιώθουμε αυτόν τον σεβασμό απέναντι σε αυτό το πρόσωπο που αγωνιά, που ξημεροβραδιάζει για το καλό των πιστών, για το καλό του ποιμνίου του. Είναι δυνατόν να μην προσεύχεται κανένας διαρκώς για εκείνον να είναι στέρεος στην πίστη και στην υγεία του. Είναι δυνατόν να μην νιώθει κανένας δέος σεβασμό προς τον γονέα, τη μάνα, τον πατέρα, τον δάσκαλο. Τι ευθύνη έχουν απέναντι στα δώρα που ο Θεός τους δίνει, που είναι τα παιδιά τους, που είναι τα παιδιά που ήρθαν στο σχολείο για να μάθουν σωστά γράμματα, για να μπορέσουν να βαδίσουν μέσα στην κοινωνία αύριο μεθαύριο ως ευθυτενείς, χαρούμενοι, δίκαιοι, άξιοι πολίτες και μάλιστα πολίτες οι οποίοι θα βαδίζουν προς την πολιτεία του Χριστού, ωφέλιμοι, χρήσιμοι για όλους τους συνανθρώπους. Όσο λιγότερα λοιπόν έχει κανείς που εμείς ζηλεύουμε τα περισσότερα, τόσο λιγότερες ευθύνες έχει και τόσο περισσότερες πιθανότητες αγαπητοί για να σωθεί. Να αγωνιούμε για αυτούς που έχουν μεγάλα χαρίσματα, να αγωνιούμε για αυτούς που έχουν υψηλές θέσεις μέσα στην Εκκλησία όπως είπαμε. Αυτοί κινδυνεύουν να λυγίσουν κάτω από το βάρος της ευθύνης. Οι Άγιοι, αν θα προσέξουμε στο βιογραφικό τους, οι Άγιοι επέφευγαν τις υψηλές θέσεις, αν και ήταν άξιοι και τρέχανε μοναχοί, ιερείς, επίσκοποι να τους αναδείξουν ως φάρους,
ως αστέρες μέσα από το επισκοπικό αξίωμα, να τους βάλουν στη θέση του Πατριάρχου, γιατί διέκριναν πάνω τους αυτόν τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ότι αυτοί θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν σωστά το πίμνιο και να το γλιτώσουν από τις ποικίλες αιρέσεις και από τους ποικίλους πειρασμούς της εποχής. Εν τούτης όμως, οι Άγιοι που όχι από ευθυνοφοβία, που σημαίνει φιλαυτία, όχι από, να πει κανένας, από μία τεμπελιά, ότι εγώ είμαι τακτοποιημένος, αδιαφορία για τους άλλους ανθρώπους, όχι αγαπητοί, αλλά από υπερβολική ταπείνωση, δεν μπορούν να δεχθούν ότι εκείνοι είναι κάτι ανώτερο από ότι είναι οι άλλοι. Νιώθουν ότι όλοι οι αδερφοί είμαστε το ίδιο. Και όπως λέγει, εμένα φώτισε ο Κύριος, μπορεί να φωτίζει και τον τάδε. Και τον τάδε για να διευθύνει, να κατευθύνει τα της Εκκλησίας. Ας ακούσουμε πάνω σε αυτό τον Ιερό Χρυσόστομο, αγαπητοί. Τα πάντων κεφαλιοδέστερα φυσί, κοινά πάντων εστί. Το βάπτισμα, το διαπίστεο σωθήνε, το τον Θεόν έχειν Πατέρα, το του αυτού Πνεύματος άπαντας μετέχει. Ή δε τι πλέον οδύ να έχει εν το χαρίσματι, μη άλγη επί και ο πόνος αυτό πλοίον εστί, και ο τα πέντε τάλαντα λαβών, πέντε απαιτήτων, ο δε τα δύο, δύο μόνο προσύνεκε, και ο δεν έλατον έσχεν εκείνο.

Στη συνέχεια, ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί, δίνει απάντηση στο πρόβλημα γιατί προ Χριστού δεν υπήρχαν τόσα χαρίσματα και οι τόσες δωρεές της χάριτος όπως υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη. Ας φέρουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα. Πριν από καιρό, επί παραδείγματι στο Σουδάν, σε ορισμένες περιοχές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι υπέφεραν και πέθαιναν από την πείνα, όπως και σήμερα και σε πολλές άλλες περιοχές. Γιατί άλλαγε? Γιατί σήμερα πεθαίνουν οι άνθρωποι? Γιατί τότε και κατά καιρούς βλέπουμε παιδιά να πεθαίνουν? Δεν υπήρχαν, δεν υπάρχουν τρόφιμα? Όχι, αγαπητοί. Τρόφιμα υπήρχαν και τρόφιμα υπάρχουν. Κάπου 45 και όχι μόνο καράβια φορτωμένα με πολλά αγαθά βρισκότανε τότε στον ύλο, μα δεν μπορούσαν να ξεφορτώσουν. Δεν άφηναν κάποιοι εκεί, λόγω του ότι ήταν εμπόλεμη κατάσταση, που πίεζαν με αυτόν τον τρόπο την τότε κυβέρνηση. Τι χρειαζόταν? Να εξοδετερωθούν αυτοί οι αντάρτες, να το πω απλά, για να ανοίξει ο δρόμος για την τροφοδοσία των πεινασμένων. Πολλές φορές μπορεί να καταστρέφουμε δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι τρόφιμα μόνο και μόνο για το κέρδος, μόνο και μόνο για τον εαυτούλη μας, για να περνάμε εμείς καλά και αδιαφορούμε αν κάποιοι κάπου πεθαίνουν από την πείνα, αν κάποιοι κάπου πεθαίνουν από έναν βομβαρδισμό, γιατί εμείς θέλουμε να ξοδεύσουμε κάποια πυρομεχνικά τα οποία έχουμε για να δουλεύουν τα εργοστάσια μας, για να πλουτίζουμε και αδιαφορούμε για τις ψυχές, για τους ανθρώπους, συνανθρώπους οι οποίοι σκοτώνονται, υποφέρουν, κλαίνε, πονάνε, διαμαρτύρονται, μένουν ανάπηροι μια ζωή χάρη και μόνο της δικής μου αλαζονίας και φιλαυτίας, χάρη του εγωκεντρισμού του δικού μου που οδηγεί που σε κανένα αποτέλεσμα, στο μηδέν. Καταλάβατε αυτό στη δική μας περίπτωση τι σημαίνει, αγαπητοί? Ο Θεός έχει δυνατότητα να τροφοδοτήσει τους ανθρώπους με τα ποικίλα χαρίσματά Του, αλλά υπήρχανε, να το πω απλά, οι αντάρτες, ήταν ο διάβολος, ήταν τα όργανά Του, οι δαίμονες, που κρατούσαν εχμαλώ τους ανθρώπους και δεμένους με τα σειρματόσχημα της αμαρτίας και του θανάτου. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί κάποιος να εξουδετερώσει αυτή την εχμαλωσία, εκείνος δηλαδή που κρατούσε εχμάλωτο τον άνθρωπο να μεριάσει τα μεγάλα εμπόδια που παρενέβαλε ο διάβολος, να ανοίξει ο δρόμος για να έρθει η δωρεά του Θεού. Και εκείνος που εχμαλώτευσε τον απάνθρωπο τύραννο και τον εκθρόνησε από το σημείο, από το πολυβολείο, να το πω έτσι, που είχε καταλάβει, είναι αυτός ο Ιησού. Αυτός ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και λέγει «Αναβάς εις ύψος ηχμαλώτευσεν εχμαλωσία και έδωκε δώματα της ανθρώπης». Η μεγάλη μάχη δόθηκε στο ύψος που ανέβηκε ο Χριστός, αγαπητοί. Ποιο είναι το ύψος? Είναι το ύψος του Σταυρού. Και το τελειωτικό κτύπημα και η εχμαλωσία των εχθρών έγινε με το ακόμη μεγαλύτερο ύψος που ανέβηκε με την ανάληψή Του. «Αναβάς εις ύψος» σημαίνει αναβάς στον ουρανό. Ποιους εχμαλώτευσε ανεβαίνοντας ψηλά ο Χριστός? Απαντά ο Ιερός Χριστόστομος. Ποιεν εχμαλωσίαν φυσί? Την του διαβόλου. Εχμάλωτον τον τύραν έλαβε, τον διάβολον και τον θάνατον και την αράν και την αμαρτία. Ποράς, σκύλα και λάφυρα. Ποιον λέγει, ποια εχμαλωσία ήταν? Η εχμαλωσία του διαβόλου. Εχμάλωτον λοιπόν πήρε αυτόν και τους συνεργάτες του και τον θάνατο. Είδες, λέγει, βλέπεις, λέει, τι λάφυρα έμασε ο Χριστός και τι νίκης διαδήματα πρέπει να του προσφέρουμε. Ο Χριστός ανέβηκε ψηλά, αγαπητοί. Αυτό είναι το πρώτο που έχει σημασία. Ποιος κατέχει άραγε το ρεκόρ του ύψους? Άλτης. Μα ο καλύτερος άλτης πηδάει το πολύ 2,40. Κι αν είναι ένας ο οποίος είναι επικοντό, που πηδάει επικοντό, πηδάει 6 και κάτι το πολύ μέτρα. Ορειβάτης, μα ο καλύτερος ορειβάτης μπορεί να ανεβεί μέχρι την κορυφή των Ιμαλαίων, που είναι περίπου τα 8.000 μέτρα. Να πάει κανείς παραπέρα, να αναφέρει τον αεροπόρο, τον πιλότο, αλλά και με το καλύτερο αεροπλάνο, ο αεροπόρος μπορεί να ανέβει περίπου 10.000 μέτρα. Αν είναι αστροναύτης, αλλά μέχρι σήμερα ο αστροναύτης έχει φτάσει μέχρι το κοντινότερο άστρο, την Σελήνη.
έστω κι αν πήγε και παραπέρα και πλησιάζει τον επόμενο, τον Άρη, αλλά πέρα από αυτά. Ω αγαπητοί, πέρα από αυτά τα άστρα υπάρχουν άστρα με ύψη, όχι εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, αλλά με ύψη που ισοδυναμούν με εκατομμύρια έτη φωτός. Εκείνος που ανέβηκε στο μεγαλύτερο ύψος και κατέχει το ρεκόρ του ύψους, είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός. Ανέβηκε πάνω από τα άστρα και τους γαλαξίες, ανέβηκε στον θρόνο του Θεού και κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Αλλά εκείνο που για μας τους ανθρώπους έχει ξεχωριστή σημασία είναι κάτι άλλο, αγαπητοί. Ο Χριστός δεν ανέβηκε μόνος του σε τέτοια ύψη, ανέβηκε συντροφιά με τον άνθρωπο, ανέβηκε ως Θεάνθρωπος. Η ανάληψη του Χριστού είναι η άνοδος του Χριστού στο μεγαλύτερο ύψος. Ανέβασε την προσληφτή σ' ανθρωπίνη φύση και δόξασε τον άνθρωπο. Ανεβαίνοντας λοιπόν ο Θεάνθρωπος στον ουρανό, εξουδετέρωσε τα εμπόδια των αερίων πνευμάτων, άνοιξε ο δρόμος της ελευθέρας επικοινωνίας και βοηθείας του Θεού. Ο Θεός ελεύθερα πλέον τροφοδοτεί τον άνθρωπο με τα δώματα και τις δωρεές του, με αυτά τα χαρίσματα.

0: λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και Αθανάτων αυτού χειρών, αναβλέψασι στον ουρανόν και αναδείξασι το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ως αυτός μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενίσας εις των ουρανών και αναδείξασι το Θεό και Πατρί και ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίμα, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν, ο Σάκης γάρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλετε και την Ανάσταση αυτού ομολογείτε, άχρησού αν έλθει.
1: Λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και αμούμων και αθανάτων αυτού χειρών αναβλέψας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ως αυτός μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενίσας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίματο της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν, ο Σάκης γάρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε, τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλετε και την Ανάστασιν αυτού ομολογείτε, άχρης ου ανέλθει.

0: Συνήθως λέτε, εσείς οι δικοί, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι και ο πιο στιγνός κακοποιητής, αδόκιμη έννοια, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να καταλαβαίνόμαστε στην ένταση, είναι προϊόν βαριάς κακοποίησης που έχει υποστεί ο ίδιος. Δεν ξέρω αν ισχύει πάντοτε αυτό. Θα έχει προφανώς και κάποιους που δεν είναι έτσι. Αλλά εάν ισχύει αυτό εδώ, πώς θα βρεις την ισορροπία για να βρεις και την κρυμμένη ομορφιά?
1: Θα σας πω. Υπήρξε μόνο ο κακοποιητής τον κακοποιητή στη ζωή του και δεν υπήρξε ένα θεραπευτικό βλέμμα. Δεν υπήρξε αυτός ο άλλος που θα του έλεγε «Το έζησε αυτό, είναι μαύρο» ή «Τώρα κάνεις το μαύρο, αλλά έλα να δούμε τι γίνεται με σένα». Αν δεν μιληθούν τα αρνητικά, τότε θα πάει στη συνέχεια σαν επαναληπτικότητα, σαν pattern που θα επαναληφθεί. Έχεις να ονομάσεις τα σκοτεινά σημεία, και μετά να μπορέσεις να δεις και την ψυχική ομορφιά, την κρυμμένη ψυχική ομορφιά που υπάρχει ακόμα και σε αυτούς τους ανθρώπους, που όμως απαιτεί την ανάληψη προσωπικής ευθύνης και όχι την ταύτισή τους με αυτό που ζήσανε και το αναπαράγουν. Γιατί τότε δεν θα είμαστε γραφικοί αν επικαλούμαστε ομορφιά σε αυτούς που δεν παλεύουν να την βγάλουν στην επιφάνεια.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Της Παναγίας Νεραζιώτισσας στο Μαρούσι, το οποίο αποτελεί και μια πνευματική κυψέλη στη σημερινή εποχή που ζούμε. Το Μαρούσι είναι μία από τις περιφέρειες της Μητροπολιτικής μας Μητροπόλεως. Είναι μια ιστορική περιοχή στην οποία έζησαν πνευματικοί άνθρωποι και ιερείς και διαμόρφωσαν ένα πνευματικό κλίμα. Φαίνεται αυτό και μέχρι σήμερα. Υπάρχουν κατάλοιπα αυτού του πνευματικού κλίματος, το οποίο διαμόρφωσαν μεγάλες πνευματικές μορφές, μεταξύ των οποίων και ο μακαριστός ιερομόναχος Αθανάσιος Χαμακιώτης, Άγιος της Εκκλησίας, τα λείψανά του μυροβλίζουν, ο οποίος διακόνησε σε αυτό το ιστορικό παρεκκλήσιο.

Έτσι λοιπόν το Μαρούσι είναι κατάσπαρτο και από αρχαία σπαράγματα ναών, διότι στην περιοχή που βρισκόμαστε ήταν το τέμενος της Αμαρισίας Αρτέμιδος. Το Μαρούσι είχε την αρχαία ονομασία Αθμόνιον, έτσι λεγότανε, και η Άρτεμις είχε μεγάλο ιερό εδώ. Φυσικά μετά την επικράτηση του χριστιανισμού και την εξάπλωση γέμισε με παρεκκλήσια πρωτοχριστιανικά και με την πάροδο του χρόνου άλλα. Αυτό στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, της Παναγίας Νερατζιωτίσης, είναι της μεταβυζαντινής περίοδου, 16ου αιώνος. Στο υπέρθυρο αναγράφεται μια ημερομηνία της Ανεγέρσεως 1578 και βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας. Είναι αφιερωμένο στην κυρία Θεοτόκο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό και η εικόνα του τέμπλου που βλέπετε, που λέει «Η ελπής χριστιανών». Αυτές οι δύο εικόνες μαρτυρούν ότι είναι αφιερωμένο στην Παναγία μας. Εορτάζει στο γενέσιο της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου.

Λέγεται Νερατζιώτισσα διότι από τις ιστορικές μαρτυρίες η περιοχή ήταν κατάσπαρτη από εσπεριδοειδή και κυρίως από νεράτζια, γι' αυτό πήρε την επωνομασία του τόπου, το πονίμιο είναι, Παναγία η Νερατζιώτισσα.

Ήταν λοιπόν ένα παρεκκλήσιο του στο οποίο αναπαύονταν την περίοδο της δουλείας και τελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Ο χρόνος παρήλθε, ο ναός μισογκρεμίστηκε, ας μην ξεχνάμε την περίοδο της Ρουκοκρατίας ομιλώ, ο αγιογραφικός διάκοσμος, κυρίως της Κόνχης που έχει περισωθεί του Ιερού, είναι του 18ου αιώνος. Φυσικά έχουμε επιστρωματώσεις, γιατί από κάτω έχουμε του 1500 τόσο αγιογραφίες. Ερυπώθηκε ο ναός, μείναν μισοχαλάσματα και σας λέγω έτσι οριακά σημεία του ναού την περίοδο επί αρχιεπισκοπίας του μεγάλου εκείνου αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Χρυσοστόμου του Πρώτου, ο οποίος ήταν και καθηγητής Πανεπιστημίου του Παπαδοπούλου, με τη συνδρομή του μεγάλου αρχαιολόγου και καθηγητού της αρχαιολογίας του Ορλάνδου, έγιναν αναστελωτικές εργασίες και το μνημείο πήρε τη σημερινή μορφή στην οποία βρίσκεται.

Πήρε λοιπόν αυτή την, γιατί υπήρχε στέγη, υπήρχαν προβλήματα και έγινε και η επέκτασή του με τον Άρθικα, ο οποίος είναι νεότερος φυσικά και αυτό δεν έχει αγιογραφίες παλαιές. Έκτοτε λοιπόν ετέθηκε αυτό στη λατρεία, ανακαινισμένο πλέον.

όσον αφορά το κτίσμα. Έχουμε και αναφορές στα ιστορικά μνημεία των Αθηνών του Καμπουρόγλου, αλλά όσον αφορά το κτίσμα, όχι όσον αφορά την πνευματική ζωή του τόπου στην τουρκοκρατία. Φυσικά, όπως γνωρίζετε, για τον Άγιο Ιωάννη τον Μπέλικα, που είναι πιο πάνω εδώ, γενικά στην περιοχή του Αμαρουσίου είναι κατάσπαρτη από μικρούς βυζαντινούς, μεταβυζαντινούς ναΐσκους, 17ο-18ο αιώνος, και αυτό δείχνει τη μεγάλη ευσέβεια των κατοίκων και των πιστών. Πολλοί έχουν περισωθεί, άλλοι έχουν γκρεμιστεί, οι περισσότεροι έχουν καταστραφεί κατά την μεγάλη επιδρομή του Κιουταχή. Το 1827, όταν έπεσε η Ακρόπολη των Αθηνών, έγιναν μεγάλες καταστροφές. Τότε κατεστράφησαν αυτά τα μνημεία, μετά την Επανάσταση. Δηλαδή, και μερικά ισοπεδώθηκαν παντελώς.

Έτσι λοιπόν, αναφορές για την πνευματική ζωή και την κίνηση των ανθρώπων έχουμε κυρίως μετά το 1926, όταν και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αλλά και η μετέπειτα όταν ιδρύθηκε η Μητρόπολης Αττικής τότε, με τον μακαριστό πρώτο Μητροπολίτη Ιάκωβο Βαβανάτσο, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, που περιήλθε στη δικαιοδοσία το παρεκκλήσιο και ήταν σαν ενορία λειτουργούσε, ότι δεν υπήρχαν οι εκκλησίες, είναι νεόδημητες δίπλα οι εκκλησίες, μόνο η κοίμηση Αμαρουσίου ήτανε.

σήμερα είναι Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Μητροπόλεως, ανήκει στη Μητρόπολη. Πριν όμως, από, να σας πω για το εσωτερικό, ήταν παρεκκλήσιο του ΤΑΚΕ, του Ταμείου Ασφαλής Κληρικών Ελλάδος, για πολλά χρόνια. Ανήκε δηλαδή τα έσοδα του ενίσχυαν το Ταμείο της Συνταξιοδότησης των Κληρικών της Ελλάδος. Έτσι ήταν ως παρεκκλήσιο αυτό. Η μορφή αυτή σταμάτησε το 2007, επί Αρχιεπισκοπίας Μακαριστού Χριστοδούλου, όταν όλα τα παρεκκλήσια του ΤΑΚΕ μετά την ενοποίηση των ταμείων, ιστορικά αυτό, τα παραχωρήσανε στις Ιερές Μητροπόλεις με συμφωνία να αποδίδουν το μισό από τις εισπράξεις τους για την ενίσχυση πάλι του ταμείου. Και έτσι περίληθε από το 7 στη διοίκηση της Μητροπόλεως και είναι Μητροπολιτικά Παρεκκλήσια. Γιατί είναι άλλο οι ενορίες, τα Μητροπολιτικά Παρεκκλήσια έχουν διαχειριστικές επιτροπές και εφημερίους και είναι στη διοίκηση του Μητροπολίτη.

Η Παναγία Ενηρατζιώτισσα που βρισκόμαστε εδώ είναι ένας ναός του 16ου αιώνα, χτίστηκε πιθανότατα κατά τα μέσα του 16ου αιώνα και στη δομή του ναού είναι ενταγμένα πολλά στοιχεία από παλαιότερα κτίσματα, από παλαιότερους ναούς, μέσω Βυζαντινής αλλά και παλαιοχριστιανικής εποχής. Που σημαίνει ότι στον ίδιο χώρο υπήρχε ναός χριστιανικός της μέσω Βυζαντινής περίοδου και αυτό το αποδεικνύουν για παράδειγμα οι παραστάδες της εισόδου του ναού αλλά και οι δύο μικροί κιονίσκοι που υπάρχουν δεξιά και αριστερά αλλά και άλλα μικρά κομμάτια αρχιτεκτονικά τα οποία είναι ενταγμένα μέσα στη δομή του κτηρίου.

το κτίριο σήμερα, έτσι όπως εμφανίζεται, είναι μετά την αποκατάστασή του που έγινε το 1923. Γιατί στα προηγούμενα χρόνια, από την Επανάσταση του 1921 και μετά, πολύ μικροί ναοί της περιοχής είχαν καταστραφεί. Σε ερυπιώδη λοιπόν κατάσταση,

κατάσταση βρισκόταν όταν το 1923 αποκαταστάθηκε στη σημερινή του μορφή. Σήμερα εμφανίζεται ως ένας μονόχωρος ναός καμαροσκέπαστος, δηλαδή έχουμε μία στέγη η οποία έχει βαρελοειδή θα λέγαμε μορφή. Εξωτερικά έχει ενισχυθεί το κτίσμα με αντιρρίδες, οι οποίες δίνουν αυτή τη χαρακτηριστική μορφολογία στην αρχιτεκτονική του, και εσωτερικά ο θόλος υποστηρίζεται από τρία μεγάλα ισχυρά τόξα.

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε ένα χώρο ο οποίος είναι εξαιρετικά καλέσθητος και περιβάλλει ένα μνημείο της Ευλάβειας, αλλά και ταυτόχρονα ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία που μπορεί να διαθέτει η περιοχή του Μαρουσιού. Θα μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο, παραλλάσσοντας λίγο εκείνο το χωρίο της Γραφής, να πούμε ως ιερός ο τόπος

Η πνευματική λοιπόν ζωή βρίσκεται στην κορύφωσή της, εδώ στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο, την Παναγία την Ερατζιώτισσα, να τη λέμε, όταν ήρθε εφημέριος εδώ η εμβληματική αυτή μορφή του 20ου αιώνα, ο μακαριστός ιερομόναχος πατήρ Αθανάσιος Χαμακιώτης. Τα λείψανά του είναι, ευωδιάζουν, έχουμε πολλές θαυματουργικές επεμβάσεις πλέον, ο οποίος ήρθε εδώ το 1936 επί Αρχιεπισκοπίας, τότε ακόμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, στο μετέχμιο εκοιμήθη μετά ο Αρχιεπίσκοπος, και στην όλη την Αρχιερατεία του Ιακώβου μέχρι το 1963, οπότε ίδρυσε και το ησυχαστήριο της Παναγίας φανερωμένη στην Πάλα, έφυγε από εδώ, συνταξιοδοτήθηκε το 1963, έζησε μέχρι το 1967 στο ησυχαστήριο, όπου εκοιμήθη στις 17 Αυγούστου του 1967.

Βρισκόμαστε μπροστά στην εφαίστειο εικόνα, την Παναγία την Ερατζιώτισσα, την εφαίστεια εικόνα η οποία γεωγραφήθηκε κατά το έτος της ενάρξεως Ελληνικής Επαναστάσεως, το 1821. Είναι Παναγία ένθρονη, η οποία περιστοιχίζεται από προφήτες και βασίλες φυσικά, οι οποίοι προεφήτεψαν για την Παναγία. Αυτή είναι η εφαίστειος εικόνα της Παναγίας Ερατζιώτισσας, η οποία επί χρόνια ήταν επικαλυμμένη, δεν φαινότανε. Και φυσικά και την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα μέσα για να την καθαρίσουν. Να πω ότι ο ναός της Ερατζιώτισσας ανήκε στην αρχαιολογία μετά την ανακαίνιση του 1923 και βγήκε διάταγμα το οποίο ήταν προστατευμένο μνημείο. Και έμεινε πολλά χρόνια έτσι και γνωρίζοντας ότι είναι η Ερατζιώτισσα ένθρονη, αγιογραφήσαν αυτή την εικόνα, η οποία είναι εικόνα του 1900, μετά την ανακαίνιση του ναού που την είχανε, του 1923. Ακριβώς, άμα δείτε, είναι όμοια εικόνα. Στα νεότερα χρόνια, υπήρχε και τα χρόνια του παππούλη του μακαριστού Αγίου Αθανασίου, το Χαμακιώτη, η Παναγία, και από διηγήσεις ανθρώπων και του ιδίου, είχαμε θαυμαστά περιστατικά και γεγονότα, διότι διάβαζε παρακλήσεις ενώπιον της εικόνας, δεν ξεχώριζε η μορφή, ήταν η νεότερη, αλλά είχαν ευλάβεια ο κόσμος σε αυτή την εικόνα της Παναγίας, η οποία είναι η εφαίστειος θαυματική εικόνα Παναγία Οδηγήτρια. Και έχουμε αναφορές και από τον ίδιο, ο οποίος διάβαζε παρακλήσεις και χαιρετισμούς και ερχόταν με κόσμο πολύ και έκανε παρακλήσεις όταν είχαν προβλήματα στην υγεία τους και άλλα δύσκολα προβλήματα. Εικόνα Παναγία Οδηγήτρια, μία από τις θαυματουργές εικόνες που έχουμε.

Εδώ με τις άοκνες ενέργειες και τις προσπάθειες ανακαινήσεως που έγιναν τα τελευταία χρόνια, που είναι εφημέριος εδώ ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Σύψας, που είναι εφημέριος πολλά χρόνια στο Παρεκκλής, έγιναν πάρα πολλά ανακαινιστικά έργα και θεωρήσαμε, γιατί βάλαμε στη θέση της, φυσικά το αντίγραφο είναι για να την προσκυνάει ο κόσμος, να τη βλέπει και να προστέχει στην κυρία Θεοτόκο, να ζητάει το ελαιός της, τη μεσητεία της, τη θαυματουργία της, εκεί που κρίνει αυτή ότι πρέπει να γίνει, και να βλέπουν τον τόπο στον οποίο είναι κτισμένος ο ναός της.

0: με μνημένη ούν και η μίση αμαρτωλή των ζωοποιών αυτού παθημάτων, του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της εις ουρανούς ανόδου και της εκ δεξιών σου του Θεού και Πατρός καθέδρας και της δευτέρας ενδόξου φοβεράς αυτού παρουσίας, όταν έλθει μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, όταν μέλη εκάστο αποδιδώνε κατά τα έργα αυτού, φύσε ημών Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών Κύριε ο Θεός. Μάλλον δε κατά την ευσπλαχνίαν αυτού προσφέρομεν σιδέσποτα την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν δεόμενη, ή να μη κατά τα σαμαρτία ημών, μη δε κατά τα σανομία ημών ανταποδώσεις ημίν, αλλά κατά την συνεπιοίκιαν και άφατον σου φιλανθρωπίαν υπερβάς και εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον των σώνη και τόν, χαρίσεις ημίν τα ουράνια και τα αιώνια σου δωρήματα. Α, ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α, ητίμασας ο Θεός της αγαπώσισε και μη δια τας εμάς αμαρτίας αθετήσεις των λαών σου, φιλάνθρωπε Κύριε.
1: Ευλημένη ουν και ίση αμαρτωλή των ζωοποιών αυτού παθημάτων και του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της

σου και επικαρδία ανθρώπου ούκανε μου. Αητήμασες ο Θεός, εις αγαπώσεις και μη διεμένια δια τας εμάς αμαρτίας αθετήσεις των λαών σου, φιλάνθρωπε Κύριε.

Θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η αληθινή γνώση είναι πράξη στην οποία πρέπει να μετέχουν και ο νους, πνεύμα, και η καρδιά, ψυχή και το σώμα, και η συνείδηση, και η λογική, και η θέληση και το αίσθημα. Επάνω όμως απ' όλα η αγάπη, με άλλα λόγια ολόκληρη η ύπαρξη, στο σύνολο όλων των δυνάμεών της. Η θεογνωσία πραγματοποιείται υπό τον όρο ότι εμείς ζούμε στον Θεό και ο Θεός εμάς. Μέσα στο ρεύμα της ένθεης αγάπης που προσανατολίζεται στη Βασιλεία του Θεού, καταργούνται όλες οι ρατσιστικές, κοινωνικές, βιολογικές και λοιπές διακρίσεις και διανοίγεται η απόλυτη ελευθερία. Η εμπειρία αυτή γίνεται ταυτόχρονα ατομικά και συλλογικά. Ακριβέστερα, γίνεται εν κοινωνία ή ορθότερα εν εκκλησία. Και η πληρότητα της εμπειρίας αυτής είναι ανάλογη με την πληρότητα της μετοχής του προσώπου στην εν λόγω κοινωνία, την Εκκλησία. Η Εκκλησία, ως εν Χριστώ κοινωνία, όπου όλα τα μέλη μετέχουν ταυτόχρονα στο ίδιο πράγμα, έχει διαχρονικό και υπερχρονικό χαρακτήρα. Η εν Χριστώ κοινωνία με τις κατακόρυφες και τις οριζόντιες διαστάσεις της, είναι η πηγή του νόμου, της ηθικής κρίσεως. Με τον τρόπο αυτόν, η χριστιανική ηθική είναι ταυτόχρονα αυτόνομη και ετερόνομη. Ουσιαστικά, αυτόνομη με τη φαινομενική ετερονομία της και ετερόνομη με την ουσιαστική αυτονομία της.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
2: Κεφάλαιο τρίτο. Η νέα γενιά. Έλειψε το πνεύμα της θυσίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γεύτηκαν τη χαρά της θυσίας και δεν αγαπούν τον κόπο. Μπήκε η τεμπελιά, το βόλεμα, η πολλή άνεση. Έλειψε το φιλότιμο, η θυσία. Θεωρούν κατόρθωμα όταν καταφέρνουν χωρίς κόπο να πετύχουν κάτι, όταν βολεύονται. Δεν χαίρονται όταν δεν βολεύονται. Ενώ αν αντιμετώπιζαν τα πράγματα πνευματικά, θα έπρεπε τότε να χαίρονται, γιατί τους δίνεται ευκαιρία για αγώνα. Όλοι τώρα, μικροί μεγάλοι, κοιτάζουν την ευκολία. Οι πνευματικοί άνθρωποι κοιτάζουν πώς να αγιάσουν με λιγότερο κόπο. Οι κοσμικοί πώς να βγάλουν περισσότερα χρήματα χωρίς να δουλεύουν. Οι νέοι πώς να περνούν στις εξετάσεις χωρίς να διαβάζουν. Πώς να πάρουν πτυχίο χωρίς να φεύγουν από την καφετέρια. Και αν είναι δυνατόν, να τηλεφωνούν από την καφετέρια για να τους δώσουν τα αποτελέσματα. Ναι, εκεί φτάνουν. Έρχονται πολλά παιδιά στο καλύβι και μου λένε: «Κάνε προσευχή να περάσω». Δεν διαβάζουν και λένε: «Ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει». «Διάβασε», του λέω, «και κάνε και προσευχή». Γιατί, μου λέει, «δεν μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει». Δηλαδή, την τεμπελιά του να ευλογήσει ο Θεός. Δεν γίνεται αυτό. Αν το παιδί διαβάζει αλλά δεν πιάνει, τότε θα το βοηθήσει ο Θεός. Είναι μερικά παιδιά που δεν θυμούνται ή δεν καταλαβαίνουν, αλλά καταβάλουν προσπάθεια. Αυτά θα τα βοηθήσει ο Θεός να γίνουν τετραπέρατα. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Ένα παλικάρι από την Χαλκιδική έδωσε εξετάσεις σε 3 σχολές και πέρασε σε όλες. Σε άλλη πρώτος, σε άλλη δεύτερος, αλλά τον ανέπαυε πιο πολύ να βρει μια δουλειά για να ξελαφρώσει τον πατέρα του που δούλευε στα μεταλλεία. Έτσι, δεν πήγε να σπουδάσει και έπιασε αμέσως κάπου δουλειά. Αυτή η ψυχή είναι φάρμακο για μένα. Για τέτοια παιδιά να πεθάνω, να γίνω φυτόχωμα. Οι περισσότεροι όμως νέοι έχουν επηρεαστεί από το κοσμικό πνεύμα και έχουν πάθει ζημιά. Έμαθαν να τους ενδιαφέρει μόνο εαυτός τους. Δεν σκέφτονται καθόλου των πλησίων, αλλά μόνο τον εαυτό τους. Και όσο τους βοηθάς, τόσο πιο πολύ χοζούρι κάνουν. Βλέπω κάτι νερόβραστα παιδιά σήμερα να κρίνουν το ένα, να βαριούνται το άλλο, ενώ η καρδιά ούτε κουράζεται ούτε γερνάει ποτέ. Να γίνουν καλόγεροι βαριούνται, να παντρευτούν φοβούνται. Κοντζάν παλικάρια έρχονται, ξαναέρχονται στο Άγιο Όρος. Αχ, και καλόγερος δύσκολα είναι, λένε. Κάθε μέρα να πρέπει να σηκώνεσαι μεσάνυχτα. Δεν είναι μια και δύο μέρες. Γυρίσουν στον κόσμο. Τι να κάνω σε αυτή την κοινωνία? Με τι άνθρωπο θα μπλέξω να παντρευτώ? Φασαρία είναι, λένε, και έρχονται πάλι στο Όρος. Κάθονται λίγο, δύσκολα, σου λένε. Οι νέοι σήμερα μοιάζουν με καινούργιες μηχανές που τα λάδια τους είναι παγωμένα. Πρέπει να ζεσταθούν τα λάδια για να πάρουν μπρος οι μηχανές. Αλλιώς δεν γίνεται. Έρχονται στο καλύβι τα λέπορα παιδιά. Δεν είναι ένα και δυο. Και με ρωτούν: «Τι να κάνω, πάτερ? Πώς να περάσω την ώρα μου? Με πιάνει πλήξη». «Να βρεις μια δουλειά, βρε παιδί». «Έχω λεφτά», μου λέει. «Τι να την κάνω τη δουλειά?» Μα ο Απόστολος Παύλος λέει: «Ήτης ου θέλει εργάζεστε, μη δέεις διέτο. Πρέπει να δουλέψεις για να φας και ας έχεις χρήματα. Η δουλειά βοηθάει τον άνθρωπο να ξεπαγώσουν τα λάδια της μηχανής του. Είναι δημιουργία, δίνει χαρά και παίρνει το άγχος στην πλήξη. Έτσι βρε παλικάρι, να βρεις μια δουλειά που να σου αρέσει έστω και λίγο και να ξεκινήσεις. Για δοκίμασε να δεις και βλέπεις μερικά παιδιά κουράζονται και ξεκουράζονται με την κούραση. Έρχονται νέα παιδιά στο καλύβι και κάθονται και κουράζονται που κάθονται. Άλλα, με πολύ φιλότιμο, με ρωτούν συνέχεια «Τι να σου κάνουμε, τι να σου φέρουμε». Δεν ζητώ ποτέ τίποτε. Το βράδυ με τον φακό κάνω τις δουλειές. Να κουβαλήσω ξύλα, να ανάψω δύο σόμπες το χειμώνα, να συμμαζέψω. Πολλοί από τους επισκέπτες τα αφήνουν όλα άνω κάτω. Λάσπες, κάλτσες βρεγμένες. Τους δίνω λεπτές κάλτσες που μου στέλνουν, πετούν τις άλλες. Τους δίνω χαρτοπετσέτες να τις τυλίξουν, δεν τις συμμαζεύουν. Τρεις φορές στη ζωή μου ζήτησα κάτι. Σε ένα παλικάρι, είπα μια φορά, θέλω δύο κουτιά σπίρτα από τις καριές. Αν και είχα τέσσερις αναπτήρες, αλλά το έκανα για να του δώσω χαρά. Έτρεξε χαρούμενος, λαχάνιασε να τα φέρει, αλλά τον ξεκούραζε η κούραση και τη γεύτηκε τη χαρά της θυσίας. Κι άλλος καθόταν και κουράστηκε που καθόταν. Ζητούν να νιώσουν τη χαρά, αλλά πρέπει να θυσιαστεί ο άνθρωπος για να έρθει η χαρά. Η χαρά από τη θυσία γεννιέται. Η πραγματική χαρά βγαίνει από το φιλότιμο. Έτσι και καλλιεργηθεί το φιλότιμο, είναι πανηγύρι. Το βάσανο του ανθρώπου είναι ο εγωισμός, η φιλαυτία. Εκεί είναι που σκαλώνει κανείς. Είχαν έρθει δύο νέοι αξιωματικοί στο Άγιον Όρος και μου είπαν «Θέλουμε να γίνουμε μοναχοί». «Γιατί», λέω, «θέλετε να γίνετε μοναχοί? Από πότε σας απασχόλησε αυτό?» «Τώρα», μου λένε, «κάναμε μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος και σκεφτόμαστε να μείνουμε. Μήπως γίνει και κανένας πόλεμος?» «Βρε, δεν ντρέπεστε», τους λέω. «Μήπως γίνει και κανένας πόλεμος? Και πώς θα φύγετε από τον στρατό?» «Θα βρούμε μια αιτία», μου λένε. «Τι θα βρουν?» «Ή θα κάνουν ότι είναι τρελοί ή κάτι πάντως θα βρουν». Αν ξεκινάτε να γίνετε μοναχοί με αυτό το σκεπτικό, είστε αποτυχημένοι εξ αρχής, του λέω. Άλλοι πάλι, ενώ είναι έτοιμοι από καιρό να παντρευτούν, να δημιουργήσουν οικογένεια, έρχονται και μου λένε «Τι να παντρευτώ? Είναι να κάνεις οικογένεια και παιδιά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς?» «Καλά», λέω, «όταν γίνονταν διωγμοί, η ζωή είχε σταματήσει? Ούτε δούλευαν, ούτε παντρεύονταν? Μήπως εσύ βαριέσαι?» «Θέλω να γίνω καλόγερος», λέει. «Εσύ βαριέσαι? Τι προκομμένος καλόγερος θα γίνεις?» «Καταλάβατε? Αν μία ξεκινάει να γίνει καλόγρια επειδή σκέφτεται «Τι να μείνω στον κόσμο, να κάνω οικογένεια, να έχω παιδιά, ζαλούρα, φασαρία. Θα πάω σε μοναστήρι, θα κάνω εκεί μια υπακοή, ευθύνη δεν θα έχω και αν μου πουν καμιά κουβέντα θα σκύβω το κεφάλι. Πού να φτιάξω σπίτι? Εκεί θα έχω κελί δικό μου, φαγητό κτλ.» Να το ξέρει, είναι εξ αρχής αποτυχημένη. Σας φαίνεται παράξενο? Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Να ξέρετε, ένας προκομμένος οικογενειάρχης και στην καλογερική θα έκανε προκοπή. Και ένας προκομμένος μοναχός, αν έκανε οικογένεια, θα έκανε προκοπή. Κάποιος είχε καθίσει δόκιμο σε ένα μοναστήρι και δεν ήθελε να γίνει καλόγερος. «Γιατί, παιδί μου, μένεις έτσι?» τον ρωτάω. «Γιατί ο καλογερικός σκούφος μου θυμίζει το κράνος», μου λέει. «Ακούς κουβέντα? Δεν ήθελε να γίνει καλόγερος για να μην φορέσει την καλογερική σκούφια. Του θύμιζε το κράνος? Και πότε φόρησε το κράνος? Ζήτημα να το φόρησε μερικές φορές μόνο σε καμιά άσκηση. Πού να πήγαινε και σε πόλεμο? Του θύμιζε το κράνος, ακούς? Μα τι θέλει στην καλογερική αυτός? όταν ξεκινάει κανείς έτσι, τι καλό γερος θα γίνει, μπορείς να μου πεις? Τελικά έγινε ο ταλέπορος κάπου μοναχός και δεν φορούσε χοντρή σκούφια. Μια φορά ήρθαν δύο νεαροί στο καλύβι με κάτι μαλλιά μέχρι κάτω. Πήγα να τους κουρέψω, αντέδρασαν. Βιαζόμουν κι εγώ και μόνον τους κέρασα. Είχα και ένα γατί εκεί πέρα. «Να το πάρω», λέει ο ένας. «Πάρ' το», του λέω. Πήγαν από εκεί στην Ιβύρον, μια ώρα δρόμο, με το γατί ο ένας στην αγκαλιά και να βρέχει. Ζήτησε εκεί να μείνει στο αρχονταρίκι με το γατί. «Δεν γίνεται», του είπαν, και έμεινε έξω στη βροχή όλη τη νύχτα. Αν του έλεγες να φυλάξει μια ώρα σκοπιά, θα σου έλεγε «Όχι, δεν μπορώ», αλλά να καθίσει μια νύχτα έξω με το γατί μπορεί. Ένας άλλος πήγε στρατιώτης και έφυγε. Ήρθε μετά στο καλύβι και μου λέει «Θέλω να γίνω μοναχός». «Να πας να υπηρετήσεις τη θητεία σου», του λέω. «Στον στρατό δεν είναι όπως το σπίτι μου», μου λέει. «Καλά που μου το πες, παλικάρι. Δεν το ξέρα, για να το λέω και στους άλλους». Εν τω μεταξύ, να τον ψάχνουν οι δικοί του. Μετά από λίγες μέρες, ξαναπέρασε πρωί-πρωί. Ήταν Κυριακή του Θωμά. «Σε θέλω», μου λέει. «Τι θέλεις», του λέω. «Πού εκκλησιάστηκες?» «Πουθενά», μου λέει. «Σήμερα, Κυριακή του Θωμά. Στα μοναστήρια κάνουν αγρυπνία και εσύ δεν πήγες? Και θέλεις να γίνεις και καλόγερος? Πού ήσουν?» «Κάθισε στο ξενοδοχείο. Ήταν ήσυχα. Στα μοναστήρια έχει θόρυβο». «Και τώρα τι θα κάνεις?» «Σκέφτομαι να πάω στο Σινά, γιατί θέλω σκληρή ζωή». «Κάνε λίγη υπομονή», του λέω. Πάω μέσα, παίρνω ένα τσουρέκι που μου είχαν φέρει και του το δίνω. «Πάρε αυτό το μαλακό τσουρέκι», του λέω, «για να κάνεις σκληρή ζωή και φύγε. Αυτοί είναι οι νέοι σήμερα. Δεν ξέρουν τι ζητούν. Στρίμωγμα, δεν σηκώνουν καθόλου. Πού να θυσιαστούν μετά?» Θυμάμαι στο στρατό πόσες φορές παρουσιαζόταν μια ανάγκη και άκουγες «Κύριε διοικητά, να πάω εγώ αντί για αυτόν. Αυτός είναι παντρεμένος, έχει παιδιά. Να μην μείνουν τα παιδιά του στο δρόμο. Να παρακαλούν τον διοικητή να πάνε αυτοί στη θέση του, στην πρώτη γραμμή. Χαίρονταν να σκοτωθούν αυτοί και να μην σκοτωθεί ο άλλος και αφήσει τα παιδιά του στον δρόμο. Πού τώρα κανείς να κάνει τέτοια θυσία? Σπάνιο πράγμα. Μια φορά είχαμε μείνει από νερό σε μια τοποθεσία. Είδε ο διοικητής στο χάρτη ότι στο τάδε σημείο υπήρχε νερό. Εκεί όμως ήταν οι αντάρτες. Μας λέει «Εδώ κοντά έχει νερό, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα. Ποιος θα πάει να γεμίσει μερικά παγούρια? Ούτε φως δεν θα ανάψει». Πετάγεται ο ένας «Θα πάω εγώ, κύριε διοικητά». «Ο άλλος εγώ». «Ο άλλος εγώ». Όλοι δηλαδή ζητούσαν να πάνε. Και τη νύχτα, χωρίς φως, είναι ο τρόμος πολλής. «Δεν μπορείτε να πάτε και όλοι», λέει ο διοικητής. Θέλω να πω, κανείς δεν σκέφτηκε τον εαυτό του. Δεν τραβιόταν ο ένας να πει «Κύριε διοικητά, μου πονάει το πόδι», ο άλλος «Μου πονάει το κεφάλι ή είμαι κουρασμένος». Όλοι θέλαμε να πάμε και σκινδύνευε η ζωή μας. Σήμερα υπάρχει ένα πνεύμα χλιαρό. Καθόλου ανδρισμός, καθόλου θυσία. Όλα τα μετέτρεψαν με τη σημερινή βλαμμένη λογική. Και βλέπεις, ενώ παλιά πήγαιναν εθελοντές στο στρατό, τώρα παίρνουν τρελάδικο χαρτί για να μην υπηρετήσουν. Κοιτάζουν τι να κάνουν για να μην πάνε στρατιώτες. Πού πρώτα? Είχαμε έναν λοχαγό, 23 ετών ήταν, αλλά ήταν παλικάρι. Μια φορά τον πήρε τηλέφωνο ο πατέρας του, που ήταν απόστρατος αξιωματικός, και του είπε ότι σκέφτεται να φροντίσει να φύγει από την πρώτη γραμμή και να πάει στα μετόπιστεν. έβαλε τις φωνές ο λοχαγός. «Ντροπή σου, πατέρα, να λες εσύ τέτοια πράγματα?» Οι κυφήνες κάθονται. Είχε ειλικρίνεια, τιμιότητα, παλικαριά πολύ, που ξεπερνούσε τα όρια. Έτρεχε μπροστά. Η χλένη του ήταν κόσκινο από τις σφαίρες και δεν είχε σκοτωθεί. Όταν απολύθηκε, πήρε την χλένη μαζί του να την έχει για ενθύμιο. Η αδιάκριτη αγάπη αχρηστεύει τα παιδιά. Έχω προσέξει ότι τα σημερινά παιδιά, ιδίως αυτά που σπουδάζουν, παθαίνουν ζημιά από τα σπίτια τους. Ενώ είναι καλά παιδιά, αχρηστεύονται, δεν σκέφτονται, έχουν μία αναισθησία. Τα χαραμίζουν, τα χαλούν οι γονείς. Επειδή οι γονείς πέρασαν δύσκολα χρόνια, θέλουν τα παιδιά τους να μην στερηθούν εκείνο, να μην στερηθούν το άλλο. Δεν καλλιεργούν το φιλότιμο στα παιδιά, ώστε να χαίρονται όταν στερούνται. Φυσικά, με καλό λογισμό το κάνουν. Το να τα στερήσουν από κάτι, χωρίς τα παιδιά να το καταλαβαίνουν,

0: Σου φέρω και τις κάλτσες, θα σου πλύνω και τα πόδια. Πάρε το γλυκό, πάρε τον καφέ. Και δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά πόσο κουρασμένη είναι η μάνα που τα προσφέρει όλα επειδή δεν κοπιάζουν. Μετά αρχίζουν. Μιας χρύσος πιάτα, μιας χρύσος ρούχα, πίτσες να τρώνε, ούτε να τις τυλίγουν στο χαρτί δεν ξέρουν. Έτσι γίνονται τελείως άχρηστοι άνθρωποι. Βαριούνται μετά που ζουν. Το κορδόνι τους να λυθεί, «Μάνα, να μου δέσεις το κορδόνι», λένε. Το πατάνε εντωμεταξύ. Τέτοια παιδιά τι προκοπή να κάνουν? Αυτά ούτε για γάμο, ούτε για καλοκαιρική κάνουν. Γι' αυτό λέω στις μητέρες, μην αφήνετε τα παιδιά να διαβάζουν όλη μέρα. Διαβάζουν, διαβάζουν, ζαλίζονται. Να κάνουν ένα τέταρτο, μισή ώρα διακοπή, για να κάνουν και καμιά δουλίτσα στο σπίτι, για να ξεζαλίζονται και λίγο. Αυτή η κακή συνήθεια των σημερινών νέων μεταφέρεται και στο μοναχισμό. Και βλέπετε σε μοναστήρι να είναι 7 γραμματείς και όλοι μορφωμένοι νέοι και ο παλιότερος μαζί. Παλιά ήταν ένας γραμματεύς και αυτός δεν είχε πάει ούτε 2 τάξεις στο γυμνάσιο και έβγαζε όλη τη δουλειά. Και τώρα να είναι 7 και να είναι πνιγμένοι στη δουλειά. Να μην μπορούν να κάνουν ούτε τα πνευματικά τους. Να είναι και ο παλιός να τους βοηθάει.
1: Κανονάρχισμα από σκοτεινές δυνάμεις. Τα καημένα τα παιδιά τα καταστρέφουν σήμερα με θεωρίες διάφορες. Γι' αυτό είναι αναστατωμένα, ζαλισμένα. Άλλο θέλει να κάνει το παιδί, άλλο κάνει. Αλλού θέλει να πάει, αλλού το πάει το πνεύμα της εποχής. Μεγάλη προπαγάνδα γίνεται από σκοτεινές δυνάμεις που κατευθύνουν όσα παιδιά δεν τους κόβει πολύ το μυαλό. Στα σχολεία μερικοί δάσκαλοι λένε, για να έχετε πρωτοβουλία να μην σέβεστε, να μην υποτάσσεστε στους γονείς, και τα χρηστεύουν. Μετά τα παιδιά δεν ακούνε ούτε γονείς ούτε δασκάλους. Και είναι δικαιολογημένα, γιατί νομίζουν πως έτσι πρέπει να κάνουν. Τα υποστηρίζει και το κράτος, τα κανοναρχούν, τα εκμεταλλεύονται και οι άλλοι που δεν νοιάζονται ούτε για πατρίδα, ούτε για οικογένεια, ούτε για τίποτε, για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους. Αυτό λίγο πολύ έχει κάνει πολύ κακό στη νεολαία σήμερα. Πάρα πολύ κακό. Μέχρι που καταλήγουν τα παιδιά να έχουν αρχηγό τον διάβολο με τα κέρατα. Η σατανολατρεία έχει εξαπλωθεί πολύ. Ακούσε μερικά κέντρα όλη τη νύχτα να τραγουδούν, «Σατανά σε λατρεύουμε, δεν θέλουμε τον Χριστό. Εσύ μας τα δίνεις όλα». Φοβερό. Τι σας δίνει και τι σας παίρνει, κακόμοιρα παιδιά? Μικρά παιδιά αγριεμένα, με τους καφέδες, με τα τσιγάρα. Πού να δεις βλέμμα λαμπερό, χάρη Θεού στο πρόσωπό τους. Είχε δίκιο ένας αρχιτέκτον όταν είπε σε μια ομάδα παιδιών που είχε φέρει στο Άγιον Όρος, «Τα μάτια σας είναι σαν τα μάτια του χαλασμένου ψαριού». Είχε έρθει στο Όρος με καμιά δεκαριά παιδιά από 18 μέχρι 25 χρονών περίπου. Επειδή αυτός είχε πάρει μια πνευματική στροφή, μετά λυπόταν τα παιδιά που ζούσαν άσωτη ζωή. Κατάφερε μερικά, τα έπεισε και τους έβγαλε τα εισιτήρια να έρθουν στο Άγιον Όρος. Έφευγα από το καλύβι και με συνάντησαν στο δρόμο. Τους λέω, «Φεύγω τώρα, αλλά ας καθίσουμε λίγο εδώ», και καθίσαμε κάπου. Εκείνη την ώρα έρχονταν και μερικά παιδιά από την Αθωνιάδα. «Καθίστε κι εσείς λίγο εδώ», λέω. Κάθισαν κι αυτά εκεί. Λέει ο αρχιτέκτον μετά στην παρέα του, «Παρατηρήσατε κάτι?» Εκείνα απόρρισαν. «Για ρίξτε μια ματιά ο ένας στο πρόσωπο του άλλου», λέει, «και μετά ρίξτε και μια ματιά στα άλλα παιδιά. Για δέστε τα μάτια τους πόσο γυαλίζουν, και δέστε τα δικά σας τα μάτια, πως είναι σαν τα μάτια του χαλασμένου ψαριού». Και πράγματι, όταν πρόσεξα και εγώ, έτσι ήταν.

κομμάτια χαλασμένων ψαριών, θολά, αλλοιωμένα, ενώ τα μάτια των άλλων παιδιών έλαμπαν, γιατί τα παιδιά της σχολής κάνουν μετάνοιες, κάνουν ακολουθίες. Ο άνθρωπος καθρεφτίζεται στα μάτια. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε: «Ο λίχνος του σώματος έστεινε ο οφθαλμός». Πόσα μικρά παιδιά έρχονται στο Άγιον Όρος ή πηγαίνουν σε άλλα μοναστήρια και γίνονται μοναχοί, και παρόλο που, πώς να πει κανείς, δεν έχουν καραμέλες στα μοναστήρια, έχουν όμως τέτοια χαρά που ακτινοβολεί το πρόσωπό τους. Ενώ στον κόσμο έχουν ό,τι θέλουν, αλλά ζουν κόλαση, είναι βασανισμένα. Μας έχουν έρθει διάφορα ρεύματα από παντού, από τα ανατολικά μέρη ο Ινδουισμός και άλλες αποκρυφιστικές θρησκείες, από τον βορρά ο κομμουνισμός, από την δύση ένα σωρό θεωρίες, από τον νότο, από τους Αφρικανούς, μαγείες και τόσα άλλα καρκινώματα. Ένα παιδί χτυπημένο από τέτοια ρεύματα ήρθε μια μέρα στο καλύβι. Κατάλαβα ότι οι προσευχές της μάνας του το έφεραν. Αφού μιλήσαμε αρκετά, του λέω: «Κοίταξε, παλικάρι μου, να βρεις ένα πνευματικό, να εξομολογηθείς και να χρηστείς και να σε βοηθάει τώρα στις αρχές. Πρέπει να σε χρήσουν γιατί αρνήθηκες τον Χριστό». Έκλαιγε το καημένο. «Κάνε προσευχή, πάτερ», μου λέει, «γιατί δεν μπορώ να τα αποβάλω αυτά. Μου έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου. Το καταλαβαίνω ότι οι προσευχές της μάνας μου με έφεραν εδώ». Πόσο βοηθάνε οι προσευχές της μάνας. Αχριστεύονται τα καημένα όταν τα τυλίξουν και μετά τα πιάνει ο φόβος, άγχος και ξεσπάνε στα ναρκωτικά κτλ. Από τον έναν γκρεμό στον άλλον, ο Θεός να βάλει το χέρι του. «Γέροντα, συμφέρει να τους λέει κανείς ότι είναι σατανικά αυτά τα πράγματα?» «Πώς δεν συμφέρει, αλλά θέλει με καλό τρόπο. Πώς θα μπορέσουν τέτοιοι νέοι να γνωρίσουν τον Χριστό?» «Πώς να γνωρίσουν τον Χριστό, αφού πριν γνωρίσουν την Ορθοδοξία, πηγαίνουν στην Ινδία, στους γκουρούδες, κάθονται 2-3 χρόνια, ζαλίζονται με τις μαγείες, μαθαίνουν εκεί ότι υπάρχει μυστικισμός στην Ορθοδοξία και έρχονται μετά εδώ και ζητούν να δουν φώτα, να ζήσουν ανώτερες καταστάσεις κτλ.» «Και άμα ρωτήσεις, πόσο καιρό έχεις να κοινωνήσεις?» «Δεν θυμάμαι», λέει, «αν η μητέρα μου με είχε κοινωνήσει όταν ήμουν μικρός». «Εξομολογήθηκες ποτέ?» «Δεν με απασχολεί αυτό το θέμα». «Πώς θα γίνει χωριό έτσι? Τίποτα από Ορθοδοξία δεν ξέρουν». «Γέροντα, και πώς θα βοηθηθούν?» «Από την στιγμή που λένε κατεστημένο την Εκκλησία, πώς να βοηθηθούν? Καταλαβαίνεις πόσο μπορούμε έτσι να συνεννοηθούμε». «Όσοι νέοι όμως έχουν καλή διάθεση, βοηθούνται και πλησιάζουν στην Εκκλησία». «Μην τα εγγίζετε τα παιδιά». «Γέροντα, τα μικρά παιδιά που μεγαλώνουν τώρα χωρίς πειθαρχία, τι θα γίνουν?» «Έχουν λίγα ελαφρυντικά. Οι γονείς που δεν καταλάβαιναν την πειθαρχία έχουν τώρα τα παιδιά τους με μια ελευθερία και τα κάνουν τελείως αλυτάκια. Μια κουβέντα λες, πέντε σου λένε, και με μια ανέδεια. Αυτά μπορεί να γίνουν εγκληματίες. Σήμερα τα ξεβιδώνουν τελείως τα παιδιά. Ελευθερία, μην τα εγγίζετε τα παιδιά». Και τα παιδιά λένε: «Πού θα βρούμε αλλού τέτοιο καθεστώς?» Επιδιώκουν δηλαδή να τα κάνουν ανταρτάκια, να μην θέλουν τους γονείς, να μην θέλουν τους δασκάλους, να μην θέλουν τίποτε, να μην ακούν κανέναν. Αυτό τους διευκολύνει στο σκοπό τους. Αν δεν τα κάνουν ανταρτάκια, πώς μετά τα παιδιά θα τα κάνουν όλα κομμάτια? Και βλέπεις τα καημένα, είναι σχεδόν δαιμονισμένα. Αν στην πνευματική ζωή η ελευθερία δεν αξιοποιήθηκε, θα αξιοποιηθεί στην κοσμική ζωή? Τι να την κάνεις τέτοια ελευθερία? Είναι καταστροφή.
Γι' αυτό και το κράτος πάει όπως πάει. Μπορούν οι σημερινοί άνθρωποι να αξιοποιήσουν την ελευθερία που τους δίνεται? Η ελευθερία, όταν οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να την αξιοποιήσουν στην πρόοδο, είναι καταστροφή. Η κοσμική εξέλιξη, με την αμαρτωλή αυτή ελευθερία, έφερε την πνευματική σκλαβιά. Ελευθερία πνευματική είναι η πνευματική υποταγή στο θέλημα του Θεού. Και βλέπεις, ενώ η υπακοή είναι ελευθερία, ο πειρασμός όμως από κακία την παρουσιάζει σαν σκλαβιά. Και αντιδρούν τα παιδιά, ιδίως της εποχής μας, που έχουν δηλητηριαστεί από το πνεύμα της ανταρσίας. Είναι φυσικά και κουρασμένα από τα διάφορα συστήματα του 20ου αιώνος, που δυστυχώς συνέχεια παραμορφώνουν την ωραία φύση του Θεού και τα πλάσματά Του και τα γεμίζουν από άγχος και τα απομακρύνουν από την χαρά, τον Θεό. Εμείς, ξέρετε τι τραβήξαμε όταν απολυθήκαμε από τον στρατό? Αν ήταν τότε τα σημερινά παιδιά, θα τα είχαν κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Ήταν το 1950 που τελείωσε ο ανταρτοπόλεμος. Απολυθήκαμε πολλές κλάσεις μαζί. Άλλος είχε 4,5, άλλος 4, άλλος 3,5 χρόνια μέσα στον πόλεμο. Και σκεφτείτε, μετά από τόση ταλαιπωρία, φτάνουμε στη Λάρισα, πάμε στα κέντρα διερχομένων και τα βρίσκουμε γεμάτα. Οπότε πάμε στα ξενοδοχεία. Αλλά και εκεί δεν μας δέχονταν. Σου λέει, στρατός, πού να μείνει? Θα λερωθούν οι κουβέρτες, ενώ θα πληρώναμε. Ήταν Μάρτιος μήνας και έκανε κρύο. Ευτυχώς ένας αξιωματικός μας έσωσε. Ας είναι καλά. Πήγε, έμαθε πότε φεύγουν τα τρένα, πότε κάνουν μανούβρες και τα λοιπά, συνεννοήθηκε και μας έβαλε μέσα στα τρένα. Τη νύχτα, λέει, θα κάνουν μανούβρες, αλλά μην φοβηθείτε. Την τάδε ώρα το πρωί θα ξεκινήσουν. Και όλη τη νύχτα κουνιόταν. Τελικά ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Μερικοί που ήταν από εδώ κοντά πήγαν στον τόπο τους. Οι άλλοι πήγαμε στα κέντρα διερχομένων, αλλά ήταν γεμάτα. Πάμε στα ξενοδοχεία και εδώ τίποτε. Τους παρακαλώ στο ξενοδοχείο να μου δώσετε μία καρέκλα να καθίσω μέσα και θα σας πληρώσω διπλάσιο από ό,τι θα πλήρωνα για το κρεβάτι. Όχι, δεν γίνεται, μου λένε. Φοβόταν μήπως κανείς έβλεπε ότι κρατούσαν στην καρέκλα στρατιώτη και τους κατήγγειλε. Και να κάθεσαι έξω, να κουμπάς όρθιο στον τοίχο, να βγάλεις έτσι τη νύχτα. Και έβλεπε στρατιώτες να είναι οι καημένοι στο πεζοδρόμιο, έξω από τα ξενοδοχεία, ακουμπισμένοι στους τοίχους. Σε όλα τα πεζοδρόμια υπήρχε στρατός, σαν να έκαναν παρέλαση. Κατάλαβες? Αν ήταν οι σημερινοί νέοι, θα είχαν κάψει τη Λάρισα, όλη την Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Εδώ, χωρίς να έχουν καμία δυσκολία σήμερα, και τι κάνουν? Καταλήψεις, καταστροφές. Και εκείνα τα καημένα τα παιδιά ούτε καν είχαν λογισμό. Ένιωθαν βέβαια μια πικρία, αλλά χωρίς να έχουν λογισμό να κάνουν τίποτε το κακό και να έχουν περάσει ταλαιπωρία μεγάλη έξω στα χιόνια. Να είναι σακατεμένοι από τον πόλεμο. Τι θυσία οι καημένοι. Και τελικά το τελευταίο ευχαριστώ ήταν να κοιμηθούν έξω. Και κάνω μια σύγκριση. Πώς ήταν οι νέοι τότε και πού βρίσκονται σήμερα? Ούτε 50 χρόνια δεν πέρασαν και πώς άλλαξε ο κόσμος. Η σημερινή νεολαία μοιάζει με το μοσχαράκι που είναι δεμένο στο λιβάδι και κλωτσάει. Τραβάει συνέχεια το σκοινί, βγάζει τον πάσαλο και αρχίζει να τρέχει. Αλλά σκαλώνει κάπου και περδικλώνεται άσχημα και στο τέλος το κατασπαράζουν τα άγρια θηρία. Το φρένο βοηθάει όταν είναι μικρό το παιδί. Το βλέπεις, ανεβαίνει πάνω στον τοίχο και υπάρχει φόβος να σκοτωθεί. Μη φωνάζεις, του δίνεις και κανένα σκαμπύλι. Μετά δεν σκέφτεται ότι θα σκοτωθεί, σκέφτεται μη φάει το σκαμπύλι και προσέχει. Τώρα δεν υπάρχουν ούτε στα σχολεία τιμωρίες,
ούτε στο στρατό καψόνια. Γι' αυτό οι νέοι παιδεύουν τους γονείς και το έθνος. Στο στρατό παλιά, όσο πιο σκληρή ήταν η αρχηγή στην εκπαίδευση, τόσο πιο πολύ παλικαριά έδειχναν οι στρατιώτες στη μάχη. Ο νέος έχει ανάγκη από έναν πνευματικό οδηγό, τον οποίο να συμβουλεύεται και να ακούει, για να πορεύεται με πνευματική ασφάλεια, χωρίς κινδύνους, φόβους και αδιέξοδα. Κάθε άνθρωπος, όσο μεγαλώνει, όσο περνάει η ηλικία του, αποκτά πείρα και από τον εαυτό του και από τους άλλους. Ένας νέος στερείται αυτήν την πείρα. Ένας μεγάλος την πείρα που απέκτησε από τον εαυτό του και από τους άλλους την χρησιμοποιεί για να βοηθήσει τον άπειρο νέο για να μην κάνει γκάφες. Ο νέος όταν δεν ακούει κάνει πειράματα με τον εαυτό του, ενώ αν ακούσει κέρδος θα έχει. Είχαν έρθει στο καλύβι μερικά παιδιά από την χριστιανική οργάνωση και φώναζαν με μια αυτοπεποίθηση: «Δεν έχουμε ανάγκη από κανέναν. Θα βρούμε μόνοι μας τον δρόμο μας». Ποιος ξέρει, θα είχαν ζοριστεί και είχαν κατά κάποιο τρόπο επαναστατήσει. Όταν ήταν να φύγουν, με ρώτησαν πώς να κατεβούν στον δημόσιο για να πάρουν τον δρόμο για την Μονή Ιβύρων. «Από πού θα πάνε», λένε. «Καλά βρε παιδιά», τους λέω. «Εσείς είπατε ότι θα τον βρείτε μόνοι σας τον δρόμο. Δεν έχετε ανάγκη από κανέναν. Έτσι δεν είπατε προηγουμένως? Τουλάχιστον αυτόν τον δρόμο και να τον χάσετε, λίγο θα ταλαιπωρηθείτε. Κάποιον θα βρείτε παρακάτω και θα σας πει: από εδώ πάει. Τον άλλον τον δρόμο για πάνω, για τον ουρανό, πώς θα τον βρείτε μόνοι σας χωρίς οδηγό?» Ο ένας από αυτούς είπε: «Σαν να έχει δίκιο ο γέροντας. Να περάσουν οι νέοι στις εξετάσεις της αγνότητος». Ήρθαν 2-3 φοιτήτριες σήμερα και μου είπαν: «Γέροντα, κάντε προσευχή να περάσουμε στις εξετάσεις». Και εγώ της είπα: «Θα ευχηθώ να περάσετε στις εξετάσεις της αγνότητος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλα τα άλλα βολεύονται μετά». «Καλά», δεν της είπα. «Ναι, είναι μεγάλο πράγμα να βλέπεις τα πρόσωπα των νέων σήμερα την σεμνότητα, την αγνότητα. Πολύ μεγάλο πράγμα. Έρχονται μερικές κοπέλες εκαημένες, τραυματισμένες. Ζουν άτακτα με νέους. Δεν καταλαβαίνουν πως ο σκοπός τους δεν είναι καθαρός και σακατεύονται. «Τι να κάνω, πάτερ?» με ρωτούν. «Ο ταβερνιάρης», της λέω, «έχει φίλο τον Πεκρή. Αλλά γαμπρό δεν τον κάνει στην κόρη του. Να σταματήσετε τις σχέσεις. Αν σας αγαπούν πραγματικά, θα το εκτιμήσουν. Αν σας αφήσουν, σημαίνει ότι δεν σας αγαπούν και θα κερδίσετε χρόνο. Ο πονηρός εκμεταλλεύεται την νεανική ηλικία που έχει επιπλέον και την σαρκική επανάσταση και προσπαθεί να καταστρέψει τα παιδιά στην δύσκολη αυτή περίοδο που περνούν. Το μυαλό είναι ανώριμο ακόμη. Υπάρχει απειρία μεγάλη και απόθεμα πνευματικό καθόλου. Γι' αυτό ο νέος πρέπει πάντα να αισθάνεται ως ανάγκη τις συμβουλές των μεγαλυτέρων σε αυτή την κρίσιμη ηλικία, για να μην γλιστρήσει στον γλυκό κατήφορο της κοσμικής κατηφόρας που στη συνέχεια γεμίζει την ψυχή από άγχος και την απομακρύνει αιώνια από τον Θεό. Καταλαβαίνω ότι ένα φυσιολογικό παιδί στην νεανική ηλικία δεν είναι εύκολο να βρίσκεται σε τέτοια πνευματική κατάσταση ώστε να μην κάνει διάκριση. Ουκ ένι άρσεν και θύλη. Γι' αυτό και οι πνευματικοί πατέρες συνιστούν να μην κάνουν συντροφιά τα αγόρια με τα κορίτσια, όσο και πνευματικά κι αν είναι, γιατί η ηλικία είναι τέτοια που δεν βοηθάει και ο πειρασμός εκμεταλλεύεται την νεότητα. Γι' αυτό συμφερότερο είναι ο νέος να θεωρηθεί ακόμη και ακουτός από τα κορίτσια ή η νέα από τα αγόρια για την πνευματική του φρονιμάδα και αγνότητα, και να σηκώνει και αυτόν τον βαρύ σταυρό. Γιατί αυτός ο βαρύ σταυρός
κρύβει όλη την δύναμη και την σοφία του Θεού. Και τότε ο νέος θα είναι πιο δυνατός από τον Σαμσόν και πιο σοφός από τον σοφό Σολομώντα. Καλύτερα είναι, όταν βαδίζει, να προσεύχεται και να μην κοιτά δεξιά και αριστερά, ακόμη και αν πρόκειται να παρεξηγηθεί από συγγενικά πρόσωπα, γιατί δήθεν τους περιφρόνησε και δεν τους μίλησε, παρά να περιεργάζεται και να βλάπτεται και να παρεξηγηθεί ακόμη και από τους κοσμικούς ανθρώπους που σκέφτονται όλο πονηρά. Χίλιες φορές καλύτερα να φύγει σαν το αγρίμι από τους ανθρώπους μετά τον εκκλησιασμό, για να διατηρήσει την πνευματική του φρονιμάδα και ό,τι απεκόμισε από τον εκκλησιασμό, παρά να κάθεται και να χαζεύει στις γούνες ή στις γραβάτες σινέα και να γριέψει πνευματικά από το γρατσούνισμα που θα του κάνει ο εχθρός στην καρδιά. Να περάσουν οι νέοι στις εξετάσεις της αγνότητος. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος δυστυχώς έχει σαπίσει και από όπου και αν περάσει μια ψυχή που θέλει να διατηρηθεί αγνή, θα λερωθεί. Με την διαφορά όμως ότι ο Θεός δεν θα ζητήσει τα ίδια με αυτά που ζητούσε την παλιά εποχή από έναν χριστιανό που ήθελε να διατηρηθεί αγνός. Χρειάζεται ψυχραιμία και ο νέος να κάνει ό,τι μπορεί, να αγωνιστεί για να αποφύγει τα αίτια, και ο Χριστός μας θα βοηθήσει από εκεί και πέρα. Ο Θείος Αίρος, αν φουντώσει στην ψυχή του, είναι τόσο πολύ θερμός που έχει την δύναμη να καίει κάθε άλλη επιθυμία και κάθε άσχημη εικόνα. Αν ανάψει αυτή η φωτιά, τότε αισθάνεται και τις θείες εκείνες ειδονές που δεν μπορεί κανείς να τις συγκρίνει με καμιά άλλη ειδονή. Όταν γευθεί το ουράνιο εκείνο μάνα, δεν θα του κάνουν καμία εντύπωση πλέον τα άγρια ξυλοκέρατα. Γι' αυτό πρέπει να πιάσει γερά το τιμόνι και να κάνει τον σταυρό του και να μην φοβάται. Μετά από τον μικρό του αγώνα θα λάβει και την ουράνια τρυφή. Την ώρα του πειρασμού θέλει παλικαριά και ο Θεός θαυματουργικά θα βοηθήσει. Μου είχε διηγηθεί ο γερό Αυγουστίνος. Είχε πάει σαν αρχάριος σε ένα μοναστήρι στη Ρωσία, στην πατρίδα του. Εκεί ήταν όλοι σχεδόν γεροντάκια και έστειλαν αυτόν ως διακονητή για να βοηθάει έναν υπάλληλο της μονής στο ψάρεμα, γιατί η μονή συντήρεται από την αλεία. Μια μέρα λοιπόν ήρθε η κόρη του υπαλλήλου και είπε στον πατέρα της να πάει γρήγορα στο σπίτι για μια επίγουσα δουλειά και κάθισε εκείνη να βοηθήσει. Ο πειρασμός όμως την είχε κυριεύσει την ταλέπορη και χωρίς να σκεφτεί όρμησε επάνω στο δόκιμο με αμαρτωλές διαθέσεις. Εκείνη τη στιγμή τα έχασε ο Αντώνιος. Αυτό ήταν το κατακόσμιο όνομά του, γιατί ήταν ξαφνικό. Έκανε το σταυρό του και είπε: «Χριστέ μου, καλύτερα να πνιγώ παρά να αμαρτήσω», και πετάχτηκε από την όχθη μέσα στο βαθύ ποτάμι. Αλλά ο καλός Θεός, βλέποντας τον μεγάλο ηρωισμό του αγνού νέου που ενήργησε σαν νέος Άγιος Μαρτινιανός για να διατηρηθεί αγνός, τον κράτησε επάνω στο νερό χωρίς κανένα βραχή. «Ενώ πετάχτηκα», μου έλεγε, «με το κεφάλι κάτω, δεν κατάλαβα πως βρέθηκα όρθιος επάνω στο νερό χωρίς να βραχούν ούτε τα ρούχα μου». Εκείνη τη στιγμή ένιωσε και μια εσωτερική γαλήνη με μια ανέκφραστη γλυκύτητα που εξαφάνιζε τελείως κάθε λογισμό αμαρτωλό και κάθε ερεθισμό σαρκικό που του είχε δημιουργήσει προηγουμένως με τις άσημνες χειρονομίες της κοπέλα. Όταν είδε μετά η κοπέλα επάνω στο νερό όρθιο τον Αντώνιο, άρχισε να κλαίει μετανοημένη για το σφάλμα της και συγκινημένη για το μεγάλο αυτό θαύμα. Ο Χριστός δεν ζητάει μεγάλα πράγματα για να μας βοηθήσει στον αγώνα μας. Τι ποτένια πράγματα περιμένει από μας. Μου έλεγε ένας νέος ότι πήγε στην Πάτμο να προσκυνήσει και ο πειρασμός του έστησε εκεί μια παγίδα. Καθώς προχωρούσε,
Μια τουρίστρια όρμησε και τον αγκάλιασε. Αυτός την έσπρωξε πέρα και είπε: «Χριστέ μου, εγώ ήρθα εδώ να προσκυνήσω. Δεν ήρθα για έρωτα». Και έφυγε. Το βράδυ στο ξενοδοχείο, την ώρα που έκανε την προσευχή του, είδε τον Χριστό μέσα στο άκτιστο φως. «Είδατε με ένα σπρόξιμο τι αξιώθηκε? Άλλος χρόνια αγωνίζεται και κάνει άσκηση μεγάλη, και αν αξιωθεί κάτι τέτοιο? Και αυτός είδε το Χριστό μόνο γιατί αντέδρασε στον πειρασμό». Φυσικά αυτό πολύ τον δυνάμωσε πνευματικά. Μετά είδε την Αγία Μαρκέλα, τον Άγιο Ραφαήλ, τον Άγιο Γεώργιο 2-3 φορές. Ήρθε μια μέρα και μου λέει: «Κάνε προσευχή, Πάτερ, να δω πάλι τον Άγιο Γεώργιο. Θέλω λίγη παρηγοριά. Δεν έχω παρηγοριά από αυτόν τον κόσμο». Και βλέπεις άλλα παιδιά σε τι κατάσταση φτάνουν. Είχε έρθει μια φορά στο καλύβι ένας νεαρός με τον θείο του που ήταν ηλικιωμένος και μου λέει: «Κάνε προσευχή για μια κοπέλα. Έσπασε τη σπονδυλική της στήλη σε δυστύχημα. Οδηγούσε ο πατέρας της και τον πήρε ο ύπνος. Εκείνος σκοτώθηκε και η κοπέλα χτύπησε. Να σου δώσω και μια φωτογραφία της». «Δεν χρειάζεται», λέω. Αυτός εντωμεταξύ επέμενε. Οπότε παίρνω τη φωτογραφία και την δω. Η κοπέλα ήταν ξαπλωμένη κάτω και την κρατούσαν δύο. «Τι την έχει αυτός?» ρωτώ τον νεαρό. «Φίλη μου», λέει. «Αυτός τι είναι, θα την πάρει?» «Όχι», λέει, «είναι φίλη». «Μην τα παρεξηγείς τα παιδιά», μου λέει ο θείος του. «Έτσι είναι σήμερα οι νέοι. Θα κάνω προσευχή», είπα από μέσα μου, «για να διορθωθεί όχι η σπονδυλική της στήλη, αλλά το μυαλό της και το δικό σου το μυαλό, χαμένε άνθρωπε. Που είναι ο σεβασμός?» Έπρεπε να τον βρήσει ο θείος του. Πνευματικά παιδιά, να έχει πνευματικό και να φτάσει σε τέτοια κατάσταση. Ακόμη και να την πάρει, δεν υπήρχε λόγος να είναι τετωμένη έτσι και στους δύο και ο άλλος να μου δείχνει τη φωτογραφία. Και δεν σκέφτεται ότι δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα? Εμένα δεν με πειράζει, αλλά δεν είναι σωστό. Τι οικογένεια θα δημιουργήσουν αυτά τα παιδιά? Ο Θεός να φωτίσει την νεολαία να συνέλθει. Παλιά με τι θυσίες κρατούσαν την αγνότητά τους οι κοπέλες? Θυμάμαι στον πόλεμο είχαν αγκαρέψει μερικούς χωρικούς με τα ζώα τους και είχαν αποκλειστεί σε ένα ύψωμα από τα χιόνια. Οι άνδρες κάτω από τα χιονισμένα έλατα έκαναν κάτι υπόστεγα με κλονάρια από έλατα για να προφυλαχθούν από το κρύο. Οι γυναίκες πάλι αναγκάστηκαν να προστατευτούν από συγχωριανούς γνωστούς ανθρώπους. Μια κοπέλα και μια γριά ήταν από κάποιο μακρινό χωριό και αναγκάστηκαν και αυτές να μπουν σε ένα από αυτά τα ελάτινα υπόστεγα. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν μερικοί άπιστοι και δειλοί, οι οποίοι δεν συγκλονίζονται ακόμη και εν καιρό πολέμου. Δεν πονάνε για τους διπλανούς τους που τραυματίζονται ή σκοτώνονται, αλλά εάν βρουν ευκαιρία επιδιώκουν ακόμη και να μαρτήσουν, γιατί φοβούνται μήπως σκοτωθούν και δεν προλάβουν να γλεντήσουν, ενώ έπρεπε τουλάχιστον εν ώρα κινδύνου να μετανοήσουν. Ένας σαν και αυτούς που εν καιρό πολέμου, όπως ανέφερα, δεν σκέφτονται να μετανοήσουν αλλά να αμαρτήσουν, ενοχλούσε την κοπέλα τόσο άσχημα που αναγκάστηκε να φύγει. Προτίμησε να ξυλιάσει ακόμη και να πεθάνει έξω στα χιόνια παρά να χάσει την τιμή της. Βλέποντας η καημένη γριά ότι έφυγε η κοπέλα, ακολούθησε και αυτή τα ίχνη της και την βρήκε 30 λεπτά μακριά, κάτω από ένα μικρό υπόστεγο ενός εξοκλησιού του Τιμίου Προδρόμου. Ο Τίμιος Πρόδρομος ενδιαφέρθηκε για την τίμια κοπέλα και την οδήγησε στο εξοκλησάκι του, που η κοπέλα ούτε καν το ήξερε. Και στη συνέχεια τι έκανε ο Τίμιος Πρόδρομος? Παρουσιάστηκε σε ένα στρατιώτη στον ύπνο του και του είπε να πάει στο εξοκλήσι του το συντομότερο.
Σηκώνεται λοιπόν ο στρατιώτης και ξεκινάει μέσα στη φωτισμένη νύχτα από τα χιόνια και πάει στο εξοκλήσι. Ήξερε περίπου που είναι. Τι να δει όμως? Μια γριά και μια κοπέλα καρφωμένες μέσα στο χιόνι μέχρι τα γόνατα, μελανιασμένες και ξυλιασμένες από το κρύο. Άνοιξε αμέσως το εκκλησάκι, μπήκαν μέσα και συνήλθαν κάπως. Δεν είχε τίποτε άλλο να τους προσφέρει ο στρατιώτης παρά το κασκόλι του στη γριά και από ένα γάντι στην κάθε μια, και της είπε να το αλλάζουν στα χέρια. Του διηγήθηκαν μετά τον πείρασμο που συνάντησαν. «Καλά», λέει στην κοπέλα ο στρατιώτης, «πώς αποφάσισες να φύγεις νύχτα μέσα στα χιόνια και σε άγνωστο μέρος?» Και εκείνη απάντησε, «Εγώ μόνον αυτό μπορούσα να κάνω και πίστευα ότι ο Χριστός θα με βοηθούσε από εκεί και πέρα». Τότε ο στρατιώτης τελείωσε αυθόρμητα, από πόνο και όχι απλώς για να της παρηγορήσει, λέει, «Τελείωσαν πια τα βασανά σας. Αύριο θα είστε στα σπίτια σας». Με τα λόγια αυτά χάρηκαν πολύ και ζεστάθηκαν περισσότερο. Και πράγματι ξεκίνησαν τα λόμ, άνοιξαν το δρόμο και την άλλη μέρα το πρωί τα στρατιωτικά μεταγωγικά ήταν εκεί και οι καημένες πήγαν στα σπίτια τους. Τέτοιες ελληνοπούλες που είναι ντυμένες με τη Θεία Χάρη και όχι οι απογυμνωμένες και από Θεία Χάρη πρέπει να θαυμάζονται και να επενούνται. Μετά, εκείνο το κτίνος, ο Θεός να με συγχωρέσει, πήγε και ανέφερε στον διοικητή ότι ο τάδε στρατιώτης έσπασε την πόρτα από το εξοκλήσι και έβαλε μέσα τους μεταγωγικούς, δηλαδή τα μουλάρια. Του λέει ο διοικητής, «Δεν πιστεύω αυτός να έκανε τέτοιο πράγμα» και τελικά κατέληξε στη φυλακή. Η αληθινή αγάπη πληροφορεί τους νέους. Γέροντα, πάντως αυτοί που ήθελαν να καταστρέψουν την κοινωνία έπιασαν τα θεμέλια, τις ρίζες, τα παιδιά, τα κατέστρεψαν. Δεν θα σταθούν αυτά. Το κακό μόνο του καταστρέφεται. Στην Ρωσία είχαν καταστρέψει τα πάντα και όμως μετά από 3 γενιές βλέπεις τώρα τι γίνεται. Δεν αφήνει ο Θεός. Ούτε και οι αμαρτίες των παιδιών της σημερινής εποχής θα τις κρίνει το ίδιο με τις αμαρτίες των παιδιών της δικής μας εποχής. Γέροντα, πώς συμβαίνει μερικά παιδιά που ζουν κοσμική ζωή όταν τίθεται θέμα πίστεως να δίνουν πολύ σωστές απαντήσεις? Αυτά τα παιδιά είχαν καλή διάθεση, αλλά δεν μπόρεσαν να φρενάρουν τον εαυτό τους και παρασύρθηκαν. Γι' αυτό δίνουν τη σωστή απάντηση. Θέλω να πω, ένας, λόγου χάρη, θέλει να πάρει έναν δρόμο. Τον θέλει, αλλά δεν μπορεί να τον τραβήξει. Και αυτόν που βλέπει να το τραβάει, τον εκτιμάει. Αυτούς τους ανθρώπους δεν θα τους αφήσει ο Θεός, γιατί δεν έχουν κακότητα. Θα έρθει η ώρα που θα έχουν τη δύναμη να τραβήξουν μπροστά. Πώς μπορεί η γέροντα να πλησιάσει κανείς τους νέους που έχουν παραστρατήσει? Με την αγάπη. Αν υπάρχει αληθινή, αρχοντική αγάπη, αμέσως οι νέοι το πληροφορούνται και αφοπλίζονται. Έρχονται στο καλύβι παιδιά από 1000 καρύδια με διάφορα προβλήματα. Τους καλωσορίζω, τους κερνώ, τους μιλώ και σε λίγο γινόμαστε φίλοι. Ανοίγουν την καρδιά τους και δέχονται και την δική μου αγάπη. Μερικά τα κακόμοιρα είναι τόσο στερημένα. Διψούν για αγάπη. Φαίνεται αμέσως που δεν ένιωσαν αγάπη ούτε από μάνα ούτε από πατέρα. Δεν χορταίνουν. Έτσι, άμα τα πονέσεις, άμα τα αγαπήσεις, ξεχνούν και τα προβλήματα και τα ναρκωτικά ακόμη, φεύγουν και οι αρρώστιες, αφήνουν και τις αταξίες και έρχονται ευλαβικοί προσκυνητές μετά στο Άγιον Όρος. Γιατί πληροφορούνται κατά κάποιον τρόπο την αγάπη του Θεού. Και βλέπω, έχουν μια αρχοντιά που σου ρεγίζει την καρδιά
να μην δέχονται μια οικονομική βοήθεια ενώ έχουν ανάγκη, αλλά να πιάνουν δουλειά για να τα βγάλουν πέρα και να πάνε τη νύχτα στο σχολείο. Αυτά τα παιδιά αξίζει να τα βοηθήσει κανείς. Στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης υπάρχουν σπίτια όπου μένουν πολλά παιδιά μαζί, αγόρια και κορίτσια. Σε έναν χώρο για τρεις έμεναν 15. Είναι από διαλυμένες οικογένειες. Άλλα κλέβουν, άλλα έχουν φιλότιμο και δεν μπορούν να κλέψουν. Από χρόνια έλεγα σε πολλούς να τα πλησιάσουν, να τα βοηθήσουν. Είχα πει να κάνουν κανέναν ναό να τα συμμαζεύουν. Τώρα έχουν κάνει ένα εκκλησάκι στον προστάτη των σιδηροδρομικών, Απόστολο και Διάκονο Φίλιππο. Πάντως, έχω καταλάβει πως όταν από μικρός κανείς δεν αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του δίνονται, πολλές φορές το εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Γιατί, λέει η παροιμία, στη δράση κολλάει το σίδερο? Οι σιδηρουργοί, όταν ήθελαν να κολλήσουν δύο σίδερα, μη βλέπετε τώρα που έχουν οξυγόνα και τα λοιπά, έβαζαν το σίδερο στη φωτιά και ρίχναν ζεστό νερό και βόρακα, και μόλις το έβγαζαν ζεστό και πετούσε ακόμη σπίθες, τάκα τάκα κολούσε. Γιατί αν τυχόν κρύωνε, δεν κολούσε. Το ίδιο θέλω να πω και ο νέος, όταν του δίνονται ευκαιρίες, αν αδιαφορήσει, μετά θα αρχίσει να ασχολείται με τους άλλους, να κρίνει, να κατακρίνει, οπότε απομακρύνεται η χάρη του Θεού. Ενώ όταν έχει τη Θεία ζέση, αν προσέξει, τότε κάνει προκοπή. Γι' αυτό οι γονείς, όσο μπορούν, να βοηθούν τα παιδιά όταν είναι μικρά. Τα παιδιά είναι άδειες κασέτες. Αν γεμίσουν Χριστό, θα είναι κοντά του πάντα. Αν όχι, είναι πιο εύκολο όταν μεγαλώσουν να παραστρατήσουν. Αν μικρά βοηθηθούν και να ξεφύγουν αργότερα λίγο, πάλι θα συνέλθουν. Αν ποτιστεί το ξύλο με λάδι, δεν σαπίζει. Λίγο αν ποτιστούν τα παιδιά με ευλάβεια, με φόβο Θεού, δεν έχουν ανάγκη μετά. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

Ελέησον ημάς ο Θεός ο Παντοκράτορ, ελέησον ημάς ο Θεός ο Σωτηριμών, ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα έλεός σου και εξ απόστειλον εφημάς και επί τα προκείμενα Άγια δώρα ταύτα το Πνεύμα σου το Πανάγιον, το Κύριον και Ζωοποιόν, το σύνθρονόν σοι το Θεό και Πατρί και το μονογενή σου Υιό και συμβασιλεύον το ομοούσιόντε και συναίδιον, το λαλίσαν εν νόμο και προφήτες και τη Καινή σου Διαθήκη, το καταβάν εν είδη περιστεράς επί των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών εν το Ιορδάνη ποταμό, και μείναν επ' αυτών το καταβάν επί τους Αγίους σου Αποστόλους εν είδη πυρήνων γλωσσών εν το υπερό της Αγίας και εν δόξου Σιών εν τη ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Αυτό το Πνεύμα σου το Πανάγιον κατάπεμψον, Δέσποτα εφημάς και επί τα προκείμενα Άγια δώρα ταύτα, ή να επιφυτίσαν τη Αγία και αγαθή και εν δόξω αυτού παρουσία, αγιάσει και ποιήσει των μεν άρτων τούτων σώμα Άγιον Χριστού.

0: ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτές αντιδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρό σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και καλλινίκων Πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος Ανερεθέντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

όσο πάμε και χειροτερεύουμε στην επιλογή των θεμάτων, τουλάχιστον εγώ. Δηλαδή, το σημαντικό είναι, νομίζω, να βρούμε θέματα που όντως μας νοιάζουν, έτσι. Να βρούμε πράγματα και να πούμε πράγματα τα οποία είναι συναρπαστικά, ακριβώς γιατί μας αφορούν με έναν αφόρητα, άμεσο τρόπο. Έτσι. Μπορεί αυτό το αφόρετα άμεσο να είναι και επικίνδυνο. Δηλαδή, θα σας δείξω τι εννοώ με βάση αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν σήμερα. Δηλαδή, καμιά φορά στεκόμαστε μπροστά σε αυτόν τον ποταμό της σοφίας, που είναι όντως η ορθόδοξη αντίληψη, η χριστιανική αντίληψη για την εχριστό ζωή. Και ακούμε πράγματα που θα είναι πράγματι υπέροχα, αλλά δεν μπαίνουν στη ζωή μας αυτά για κάποιο λόγο. Κάποτε ρωτήσαν τον Σοκράτη για τα έργα του Ηρακλήτου. «Πώς σου φαίνονται», λέει, «δάσκαλε?» Λέει, «αυτά που κατάλαβα είναι σπουδαία. Νομίζω ότι αυτά που δεν κατάλαβα όμως είναι ακόμα πιο σπουδαία. Αλλά δεν έχω ελπίδες», λέει, «να τα καταλάβω ποτέ. Δηλίου γέτινος δείτε κολυμβητού». Χρειάζεται να είναι κανείς δήλιος κολυμβητής για να τα καταλάβει. Οι δήλιοι κολυμβητές στην αρχαιότητα ήταν φοβεροί, γιατί πηγαίναν κολυμπώντας από τη Δήλο στην Αθήνα. Λοιπόν, πολλά πράγματα είναι σημαντικά και από το βήμα αυτό λέγονται σημαντικά πράγματα, αλλά πρέπει να τα δούμε στο ύψος, έτσι, των δικών μας απαιτήσεων για άμεση, έτσι, πρόσληψη και θεραπεία, έτσι, και επέκταση προσωπική μας, έτσι. Αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο, αυτή η μεγάλη μετάφραση που πρέπει να γίνει. Καταρχήν σημαίνει την αναγνώριση των πραγματικών μας προβλημάτων, έτσι. Γιατί καμιά φορά μπαίνουμε στην εκκλησία με τα καλά μας και από μέσα το σώμα, έτσι, είναι γεμάτο από έλκη. Αλλά τα καλά μας το κρύβουν αυτό και από τον εαυτό μας τον ίδιο ακόμη. Έτσι. Και βεβαίως αυτό το πράγμα κινδυνεύει να μας αποξενώσει από αυτά που θεωρούμε ότι είναι σημαντικά και πλούσια. Ακριβώς γιατί δεν έρχονται στο δικό μας επίπεδο, στα δικά μας προβλήματα, καταλάβατε, στη δική μας καθημερινή αγωνία, στη δική μας, στα δικά μας αδιέξοδα. Μεγάλη υπόθεση αυτό, δεν είναι εύκολο. Και αυτό το θέμα που διάλεξα εγώ επίσης δεν είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολο. Είναι πρωτότυπο, ναι, πρώτη φορά. Δεν θα το δείτε πουθενά αλλού. Το πραγματεύεται κάποιος. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα ήμουν όλες αυτές τις μέρες είμαι στην Αθήνα, σε ένα τελείως άλλο είδος σύναξη, σε ένα συνέδριο. Εκεί και από, με θεολόγους πανεπιστημιακούς από όλο τον κόσμο. Και σήμερα το χθες το βράδυ, τους είπα, λέω, εγώ θα σας αφήσω τώρα, δεν μπορώ να είμαι, έχω μια διάλεξη. Ήταν δύο λοιπόν ορθόδοξες γυναίκες και οι δύο καθηγήτρες πανεπιστημίου από την Ευρώπη, έτσι. Και μου λέει, ρωτάει μία, τι θέμα θα κάνετε εκεί. Λέγω, ο φεμινισμός του Χριστού. Χλωμιάσαν και οι δύο. Χλώμιασαν, με κοίταξαν έντρομες. Λοιπόν, όσο και αν προσπάθησα να χαμογελάσω και να τους πω, να μην ανησυχείτε, δεν είναι τα πράγματα τόσο άσχημα. Ο τρόμος παρέμεινε στα μάτια τους, σου λέει, αυτός, άντρας, παπάς, καθηγητής, δηλαδή όλα τα προβληματικά ενός τύπου που ζητάει εξουσία ουσιαστικά και που είναι, που τα βγάλεις πέρα μαζί του,
Από εδώ πας να τον πιάσει, από εκεί σου φεύγει, σε κοπανάει στο τέλος. Λευκός, δεν είναι, αρσενικός, παπάς, για καθηγητής. Πα, χλώμια σαν ικαημένα. Της λέω, είναι φεμινιστής ο Χριστός. Πού να βγάλω, τόσο τρομαγμένες που ήτανε. Λοιπόν, και λέω, κοίτα να δεις. Πραγματικά, σου λέει, και να είναι φεμινιστής ο Χριστός, σύμφωνα με τη γνώμη τη δική μου, ας πούμε, το είδος του φεμινισμού που θα παρουσιάσω είναι σίγουρα εναντίον μας. Στο τέλος θα βγούμε χαμένες. Οι καημένες οι γυναίκες, εσείς δηλαδή. Όντως είστε χαμένες πιο πολλές φορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άντρες κερδίζουν όμως. Λοιπόν, πράγματι υπάρχει ένας συγκλονιστικός φεμινισμός στον Χριστό. Εμένα με κόβει τα γόνατα, σας λέω αλήθεια. Και με κόβει τα γόνατα, όντας αυτός που είμαι και έχοντας τις σπουδές που έχω και τις επιδόσεις που έχω. Και ξέροντας πόσο απίστευτα δύσκολο είναι να είναι κανείς φεμινιστής με τον τρόπο του Χριστού. Θα αρχίσω αμέσως να σας εξηγώ τι εννοώ και θα καταλάβετε και θα συμμεριστείτε και εσείς τη δυσκολία αυτή. Αλλά και δεν ξέρω, εγώ είμαι λίγο συγκλονισμένος με όλο αυτό. Ανοίξει ένα άλλο κόσμο, έτσι, αυτή η προοπτική που ανοίγεται εδώ, έτσι. Δεν μοιάζει να είναι, αλλά ταυτόχρονα είναι ο δικός μας κόσμος αυτός. Είναι αυτό που πράγματι θέλουμε. Είναι αυτό που πράγματι μας λείπει, καταλάβατε. Καταλάβατε. Λοιπόν, αρχίζοντας να διαβάζουμε τα Ευαγγέλια με την οπτική αυτή, ανακαλύπτουμε μερικά πράγματα που είναι συγκλονιστικά στον Χριστό. Θα τα πω κάπως έτσι εξηγώντας τα. Πρώτον, ανακαλύπτουμε ότι ο Χριστός δεν φοβάται τη γυναίκα. Υπάρχει κανένας που μην φοβάται τις γυναίκες? Μην το πείτε τώρα. Την απάντηση την ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα πω και γιατί τη φοβούνται τη γυναίκα. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι καταρχήν. Όλοι τρέμουν τις γυναίκες. Πού να αρχίσει κανείς, από τον Πλάτωνα, από τον Ηράκλειτο, που είναι αγαπημένο σε μένα για άλλους λόγους. Εκπατήσασαι τη όρεση διητού το πω ασιτούμενος και βοτάνας και δεν ήθελε να κουμπίσει ούτε από μακριά, να δει γυναίκα ούτε από μακριά, διότι του θύμισε αυτό, ας πούμε, την αλογία. Ο λόγος είναι μέσα στα πράγματα. Η γυναίκα όμως έχει αλογία. Γιατί έχει αλογία, θα το πούμε. Ο Πλάτων, δόξα τω Θεώ, έλεγε που είμαι Έλληνας και όχι βάρβαρος, άνδρας και όχι γυναίκα, ελεύθερος και όχι δούλος. Γιατί δεν θα έπρεπε να είναι γυναίκα? Οι Πυθαγόροι είναι οι μόνοι που δέχονται οι γυναίκες στις κοινότητές τους, διότι απαγορεύουν τις μεταξύ των ανδρών και γυναικών σχέσεις. Είναι όντα τα οποία έχουν δραπετεύσει από την καθημερινότητα και την πραγματικότητα των σχέσεων. Οι νεοπλατωνικοί, εκεί μετά η συμφορά η μεγάλη. Ο Πλωτίνος, στα νιάτα μου και εγώ τον αγάπησα πάρα πολύ και έχω γράψει πολλά για τον Πλωτίνο. Έλεγε, η ανθρώπινη ψυχή έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι ο νους. Το άλλο είναι το μυαρό μέρος, το βρωμερό μέρος. Γιατί εφάπτεται το σώμα, ακουμπάει το σώμα. Δηλαδή οι επιθυμίες και τα συναισθήματα. Ποιος τα έχει αυτά? Οι γυναίκες. Συνεπώς, αγαμία και Άγιος ο Θεός. Όλοι οι φιλόσοφοι πρέπει οπωσδήποτε να απέχουν. Το λέει και ο Πλάτων αυτό στην 7η επιστολή. Αποχή απόλυτη. Δεν θα μολυνθεί. Έτσι. Είναι φιλοσοφικός φόβος αυτός. Οι φιλόσοφοι πιο πολύ να ξέρετε είναι άγαμοι. Μόνο στα νεότερα χρόνια παντρεύονται. Πάτε τον Καρτέσιο, πάτε τον Βέβαιο, πολύ τελευταία μόνο. Έχουμε γκάμους φιλοσόφους, έτσι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το θέμα που δημιουργεί αυτό το φόβο? Είναι το χάος, το συνέστημα δηλαδή, που έχει γυναίκα. Δηλαδή, να το πούμε με άλλα λόγια. Λοιπόν,
την ανάγκη για βαθιά κοινωνία που έχει. Το κοριτσάκι μέσα στους τρεις πρώτους μήνες της ζωής του αυξάνει κατά 400 φορές, κατά 400% την ικανότητά του να ανοιχνεύει βλέμματα και να επικοινωνεί. Το αγόρι μόνο 20%. Το κοριτσάκι αν το πάτε σε ένα βρεφοκομείο, μετά από λίγο, αντιλαμβάνεται τώρα τα παιδάκια κλαίνε και αρχίζει να ενδιαφέρεται, το αγόρι ποτέ. Και όσοι έχουν αγόρια και κορίτσια όπως έχω και εγώ, ξέρουν, το καταλαβαίνουν αυτό αμέσως στα χρόνια που θα περάσουν. Λοιπόν, αλλά σας είπα, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό έχει περάσει και στη θεολογία. Βέβαια, αν διαβάσετε κείμενα πατέρων, αγίων κατά τα άλλα. Όταν φτάνει η στιγμή να μιλήσουν για τις γυναίκες, αμήνονται, πόσο αμήνονται. Είναι επιπόλαιες, είναι ασταθείς, είναι ξεκάρφωτες, είναι άλογες, είναι φοβούνται το χάος αυτό, την αναρχία αυτή, το ότι από εκεί μέσα δεν ξέρουμε τι θα γεννηθεί. Έτσι, σειρά μεγάλων πατέρων, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, δεν θέλω να πω και τα ονόματα. Ελάχιστη είναι σαν τον Χρυσόστομο. Ο Χρυσόστομος είναι μια μοναδική περίπτωση που πλησιάζει τον άντρα και της λέει να της λες λόγια αγάπης. Να της λες ότι την αγαπάς. Ή ο γέροντας Ιωσήφ, ο παππούς, τον ίνβα των παιδινών, ο δεύτερος Ιωσήφ, καταλάβατε. Ο παιδινός Ιωσήφ, όχι ο Καυσοκαλυδίτης, ο πάνω εκεί που ήταν, ο Άγιος, μαζί με αυτόν. Λοιπόν, και λέει, ας πούμε, μόλις παντρευτείτε, καταργείτε το όνομά της και τη λες αγάπη μου μόνο από εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό είναι μια συμβουλή που λέγεται από ανθρώπους μόνο που έχουν ξεπεράσει κάποια όρια και δεν φοβούνται να το πούνε. Έτσι. Και δεν είναι μόνο εκεί, θα σας πω τώρα και άλλα, θα δείτε πολύ προχωρημένα πράγματα, τα οποία έχω μαζέψει εδώ και τα οποία είναι σημαντικό να τα δούμε. Είναι προχωρημένες θέσεις θεολογικές, ταυτόχρονα όμως, εάν δεν προσέξουμε, μπορεί να μας δημιουργήσουν το πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα? Το πρόβλημα που έλυσε ο Χριστός, το πώς κανείς έρχεται σε επαφή με μια γυναίκα. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ξέρετε πόσο αγαπητός μου είναι ο Άγιος Μάξιμος, έτσι. Κοιτάξτε όμως τι λέει. Άκρον μενεστή το ποιήσου με έναν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσε. Μέσον δε το επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, άρεσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Θα τα εξηγήσω. Και άκρον πάλι, εν εάρ Χριστώ Ιησού και έστιν άρεσεν ούτε θύλη. Τον άκρον μεν και τον μέσον ανίσον όντων, ως τον μεν το άρε ερχόντων και το θύλη το δε μη εχόντων. Τι λέει εδώ? Στην αρχή λέει, ο Θεός λέει πίσω με έναν άνθρωπο που καντικόνα η μετέρα και καθομοίωση. Δεν λέει άντρα και γυναίκα. Έτσι δεν ξέρουν οι θεολόγοι που είναι εδώ, ότι μετά σε δεύτερη φάση λέμε άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Είναι ο άνθρωπος. Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς σε δεύτερη φάση. Στην τρίτη πάλι φάση όμως, τελική δηλαδή, έτσι, εν Χριστώ Ιησού μου και στην ούτε άρσεν ούτε θύλη. Στα έσχατα δεν υπάρχει ούτε άρσεν, ούτε φίλη. Σας αρέσει αυτό? Αμα δεν μ' αρέσει. Ακούστε πώς το εξηγεί. Έχει μια αλήθεια μέσα του όμως. Πρέπει να το προσέξουμε πώς ακριβώς. Θα το καταλάβουμε. Ο άνθρωπος λέει λοιπόν, πώς θα αρχίσει να προχωρεί πνευματικά. Σε πρώτη φάση λέει, θα, όπως το λέει εδώ, την κατά το θύλι και το άρσεν ιδιότητα, τη περιτενθία να ρετεί να παθεστά τη σχέση πάντη της φύσεως εκ την αξάμενος, ώστε διχθύνετε και γενέστε κατά την θείαν πρόθεση άνθρωπον μόνον, την κατά το άρσεν και το θύλι προσιγορία μη διαιρούμενον, καθόν και προηγουμένως γεγέννητε λόγων, της ενήν περί αυτόν ούση τμήμαση μη μεριζόμενον, δια την τελείαν προς τον ίδιον ως έφην λόγων, καθώς έστι
γνώση. Να το εξηγήσουμε αυτό. Τι θα κάνεις, λέει, σε πρώτη φάση? Θα συνάψεις το διχασμό μεταξύ άρενος και θήλος. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει αυτό? Με την ενάρετη και απαθέστατη σχέση με τις γυναίκες. Απαθέστατη σχέση με τις γυναίκες. Σαν και αυτή που έχουμε όλοι μας. Λοιπόν, ώστε διχθήνε και γενέστε κατά την θεία πρόθεση άνθρωπον μόνον. Να υπάρχει μόνο άνθρωπος. Χωρίς να διαιρείται ως προς την προσιγορία σε άρσεν και φίλη πια. Μόνο άνθρωπος να υπάρχει. Καθόν και προηγουμένως για γέννητε λόγων, της περί αυτών ως η τμήμαση μη μεριζόμενον. Τα τμήματα του λόγου, του ανθρώπου, του ενός ανθρώπου, είναι το άρεν και το θήλι. Τα δύο κομμάτια λοιπόν αυτά, να μην πλέον λειτουργούν σαν κομμάτια, δια την τελείαν προς τον ίδιον ως έφυν λόγων, καθώς εστί γνώση, επειδή γνωρίζουν το ενιαίο, έτσι, τη συμφυΐα τους, την ενότητά τους. Το κρατούμε αυτό. Πραγματικά, αυτό που λέει, όσον αφορά τον οντολογικό, εσχατολογικό ορίζοντα, είναι σωστό. Δηλαδή, ποιο είναι σωστό? Είναι σωστό το ότι εκείνο το οποίο αφορά την πραγματικότητα της έσχατης αλήθειας του ανθρώπου εν Θεώ, είναι το γεγονός ότι αναδεικνύεται η ανθρωπινότητά του. Καταλάβατε? Η ανθρωπινότητά του. Δηλαδή, φαίνεται ότι είμαστε ένα. Αυτό το κρατάμε. Είναι καλό. Το ζήτημα είναι, ποια είναι αυτή η απαθεστάτη σχέση? Καταλάβατε τι λέω? Τι θα πει απαθεστάτη σχέση? Και εδώ έχει ένα κενό το πράγμα. Γιατί? Διότι ξέρετε κάτι, ο μοναχός δεν μπορεί να τα πει όλα. Ξέρετε γιατί, το καταλαβαίνετε γιατί? Διότι πρέπει να φυλάξει τον εαυτό του. Όσο πιο πολύ πρέπει να φυλάξει τον εαυτό του, τόσο δυσκολεύεται να διανύσει αυτή την απόσταση, την οποία εμείς διανύουμε καθημερινώς όμως. Δηλαδή μια πραγματική σε μια πραγματική γυναίκα, μια σπαρουσία σε μια πραγματική άντρα, η οποία εξελίσσεται σε πραγματικό χώρο και χρόνο, δεν είναι, ψυχικά, σωματικά, και προχωρεί είτε με ευτυχή τρόπο είτε με ατυχή τρόπο ή κυρίως με συνδυασμό και των δύο, όπως σημαίνει σχεδόν πάντοτε, έτσι δεν είναι? Και αυτό το οποίο θα βγει ως εξαγόμενο τελικό θα περάσει μέσα από μια διαδικασία όπου συμβαίνουν πράγματα που ένας μοναχός δεν πρέπει να τα φαντάζεται ούτε να τα σκέφτεται, γιατί υπάρχει περίπτωση να το αρέσουν. Και μετά τι θα κάνει? Έχει υποσχεθεί παρθενία. Ξέρετε όλοι, όσοι μην ξέρετε, πόσο αγαπώ τον μοναχισμό. Καταλαβαίνω γιατί μιλάει ο Άγιος Μάξιμος έτσι. Βέβαια, έχει σημασία πότε τα έγραψε αυτά. Τα έγραψε νεότερος αυτά τα κείμενα. Αν μιλάγατε με τον πατέρα Πορφύριο, με τον πατέρα Παΐσιο, στην ωριμότητά τους, έτσι δεν είναι? Δεν θα φοβόνταν να μπουν και σε λεπτομέρειες. Όταν μας περιέγραφε ο πατήρ Πορφύριος τα καλά της σεξουαλικής επαφής, μέναμε έτσι. Δεν είχε φόβο όπως τότε, καταλάβατε. Αυτό είχε διανύσει το διάστημα, είχε περάσει σε καταστάσεις πλέον όπου δεν ο άνθρωπος έχει την άμεση ανάγκη του να στρέφεται έτσι και να... Αυτό όμως ανοίξε πολύ λίγους. Μόνο αυτά τα πράγματα θέλω να πω. Ότι θα δείτε και από τον τρόπο του Χριστού, έτσι, ότι όλη αυτή η σκευή της γυναικός του γίνεται πάρα πολύ σεβαστή, έτσι δεν είναι, και πάρα πολύ χρήσιμη και αποτελεί μάλιστα, θα έλεγα, κατεξοχήν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται στις γυναίκες. Για παράδειγμα, δεν επιτιμά ποτέ γυναίκα. Έχετε δει να επιτιμά ποτέ γυναίκα στο Ευαγγέλιο? Ποτέ. Στους μαθητές τους βρίζει,
Αϊδούρια, εγώ Μάρια, σου λέει, δεν καταλαβαίνετε τίποτα, ξέρω εγώ, δεν είναι αυτό. Έφυγε, έτσι λέει, οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς χαμός. Έρχονται οι πόρνες, έρχονται οι Μιχαλίδες. Τίποτα, αγάπη και φιλιά μόνο, τίποτα. Έρχεται η πόνη στα πόδια του, πέφτει κλπ. Πού το βρήκε στο μύρο, πού το αγόρασε. Αφαίονται αυτοί οι αμαρτίοι ότι γάψε πολύ. Αν τα ακούγε αυτό ο Πλωτίνος, θα έπαιρνε το όπλο και θα τον φέγγιζε το στο επιτόπου. Τι θα πει η γάψη πολύ. Δηλαδή, έχει σημασία η γυναίκα αυτά τα οποία διαθέτει να τα θεωρήσουμε ως χαρίσματα. Η απάντηση του Χριστού είναι ναι. Καταλαβαίνετε. Η απάντηση των φιλοσόφων συλλήφθη είναι όχι. Η απάντηση πολλών, κατά τα άλλα, ανθρώπων προχωρημένων πραγματικά, στη διάρκεια που κάνουν την άσκησή τους, είναι επίσης όχι. Πήγε, ούτε στην μάνα του άλλου δεν πήγαινε ο ασκητής να δει, καταλαβαίνετε. Μην τον παρεγκαλιά η μάνα του και τον φέρει σε επαφή με έναν κόσμο από τον οποίο προσπαθεί να αποκοπεί. Το ότι προσπαθεί να αποκοπεί είναι μαρτύριο. Με μεγαλείο, είναι φοβερό. Το περιφρονούμε. Καταλάβατε. Εάν όμως το πεις αυτό σε έναν έγκαμο, θα την τρελάνει την καημένη. Θα τρελαθεί και αυτός μετά. Καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Λοιπόν, δεν ακούγομαι καθόλου. Δεν έχω αρχίσει να φωνάζω ακόμα έτσι με αυτό ή αυτό. Να ορίομαι, να αγανακτώ δηλαδή. Λοιπόν, ο Χριστός λοιπόν, όχι μόνο δεν επιτιμά τη γυναίκα, αλλά και της αποκαλύπτεται τζάμπα. Έτσι όπως σας το λέω. Της αφήνεται, της παραδίνεται. Στους μαθητές, όχι. Ένας θα με προδώσει. Μπλα μπλα μπλα. Όχι, θα πεθάνουμε μαζί μας. Ναι, σιγά, εσύ θα με προδώσεις επίσης. Δεν κάθεται καλά στην αγκαλιά κανενός. Στη γυναίκα παραδίδεται. Πρώτη παράδοση στην Παναγία. Ο γάμος της Κανά. Έτσι. Τι λέει ο γάμος της Κανά. Πάνε στο γάμο μαζί. Μάνα και γιος. Έτσι. Και ξαφνικά δεν υπάρχει, ξέρετε την ιστορία, κρασί. Και γίνεται αυτό το φοβερό πράγμα, εμένα με συγκλονίζει αυτό. Τα ξέρει όλα αυτή. Του λέει, κοίτα, δεν έχουν κρασί, κανένα θαύμα. Δηλαδή, αυτή τα γνωρίζει όλα. Για την Παναγία δεν χρειάζεται Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει Ευαγγέλιο. Καταλαβαίνετε, λέω, τα γνωρίζει όλα. Ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Με ακρίβεια. Γνωρίζει πολύ καλά. Και αυτός γνωρίζει ότι αυτή γνωρίζει. Γιατί? Γιατί σε έχει αποκαλυφθεί. Πρωτού αποκαλυφθεί σε οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο. Οι μαθητές είναι γαϊδούρια την ίδια στιγμή. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ούτε καν υπάρχουν. Λοιπόν, και συνεχίζουν να είναι γαϊδούρια και στη συνέχεια. Δεν καταλαβαίνουν. Και η Παναγία τα ξέρει όλα. Γι' αυτό και δεν μιλάει. Γιατί θα ήταν ηλικιώδες το να μιλήσει. Και ακούσα τη συνέχεια. Η συνέχεια είναι ακόμη πιο φοβερή. Κοίτα να δεις, λέει, δεν είναι ώρα μου ακόμα. Είναι το μυστικό μας αυτό. Επειδή εγώ στα έχω πει όλα σένα, θα με βγάλεις το κλαρί εμένα τώρα πριν την ώρα μου. Και τι κάνει αυτή. Αυτό με διαλύει. Γυρίζει στους δούλους και λέει, κάντε τι σας πει. Δεν το συζητάει καν μαζί του. Τον έχει στην υπακοή της τελείως. Ακούστε. Ποιον. Και εκείνος δεν λέει, α, δεν είσαι ανυπόφορη. Όπως τα λέει ο κάθε φυσιολογικός γιος. Δηλαδή με βγάζει το καλή. Δηλαδή εγώ λέω όχι. Δηλαδή ξεκινάς το μυστήριο της οικονομίας πριν την ώρα του και αποφασίζεις εσύ πότε θα ξεκινήσει και περιμένεις εμένα. Να της πει, κοίταξε να δεις, στο σπίτι θα τα πούμε. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Και αυτή τι κάνει. Και αυτός τι κάνει. Σκύβει το κεφάλι και κάνει το θαύμα. Και αποκαλύπτεται. Και αρχίζει η οικονομία. Το μυστήριο της οικονομίας. Άντε βάλε εδώ τώρα τον Πλάτωνα να το αναλύσει αυτό. Ας μην τελείως τρελός ο άνθρωπος. Όχι, είναι, ότι είναι για δέσιμο. Είναι σίγουρο ότι είναι για δέσιμο. Στη μάνα του.
Είπαμε. Τόσο πολύ πια. Κάντε ό,τι σας πει. Δεν γυρίζει τόσο απάντηση, κάνω. Δεν το απαντάει. Φανταστείτε εγώ τη σκηνή, τη φοβερή σκηνή είναι. Και τη μεγαλείο έχει η Παναγία, έτσι σας είπα. Το Ευαγγέλιο χρειαζόταν να γραφτεί για όλους εμάς, όχι για την Παναγία. Η Παναγία τα γνωρίζει όλα. Αλλά κοιτάξτε και τον τρόπο του Χριστού. Θα μπορούσε, σας είπα, προσέξτε, το θέμα είναι ο φεμινισμός του Χριστού, έτσι. Γι' αυτό και αρχίζουμε με τη μάνα του. Γιατί το θύμα μας, των αγοριών, είναι η μάνα μας, όπως ξέρετε. Άσε μέρα η μάνα, τέρμα η μάνα, από πίσω και η μένη μάνα, αχ τι θα πάει, αχ τι έπασε, αχ που είναι, αχ ποτέ γύρισε, αχ ποτέ έφυγε, αχ τι έκανε, αχ τι έφυγε, τίποτα ο άλλος. Έτσι δεν είναι. Εγώ με το αντίθετο εντελώς, σας έχει πει όλα, σας έχει φανερώσει όλα, γιατί παίρνει και ευλογία για πότε θα ξεκινήσει το έργο της οικονομίας. Το μεγαλύτερο πράγμα που έγινε ποτέ στη γη. Άντε να πάμε στη Σαμαρίτιδα, εδώ έχει φοβερή πλάκα ιστορία. Γιατί είναι απίστευτα ρεαλιστική. Λοιπόν, η Σαμαρίτης, ένα υπέροχο, ανυπότακτο ερωτικό πλάσμα, δεν κάνει τίποτα άλλο, όλο έρωτας και περιπέτειες, έχει τίποτα άλλο. Είναι πανέξυπνη, έχει ισοπεδώσει, ξέρεις, θα πει πέντε άνδρες είχες και σημαίνει και οι πέντε έσκασαν από το κακό τους και τους είπαν, μη σε ξαναδώ μπροστά μου. Εκείνη την εποχή έσχυρε το διαζύγιο, έφτανε ο άντρας ως εκεί και την πέταγε στον δρόμο. Έτσι, έτσι γινότανε. Βιβλίων Αποστασίου. Την είχαν πετάξει στον δρόμο πέντε. Βρήκε έναν έκτο, δεν έχει να αποκούμπει. Και αυτός ο έκτος βέβαια φυλασσόταν να μην την παντρευτεί και πάθει τα ίδια. Προφανώς η φήμη της ήταν χειρίστη. Και καταφτάνει στο αυτό και βλέπει έναν ωραιότατο. Ο Χριστός ήταν κακά τα ψέματα πολύ ωραίος. Έτσι λένε όλοι. Λοιπόν, και ταυτόχρονα πολύ επιβλητικός, αλλά και πολύ σοβαρός. Και ταυτόχρονα χαρείς. Α, ο τέλειος, δηλαδή. Εντάξει τώρα. Μιλάμε. Έτσι εξελίσσεται η ιστορία. Μην σας φαίνεται παράξενο. Και όχι μόνο αυτό, τώρα τις κάνει και. Έτσι νομίζει αυτή. Δώσουμε να πιω νερό. Αυτό εκείνη την εποχή σημαίνει για να τα φτιάξουμε. Δώσουμε νερό σημαίνει. Λοιπόν. Πάει να του δώσει νερό. Ετοιμαζόμενοι κιόλας τι θα γίνει τώρα. Κάτι καλό πάει να γίνει τέλος πάντων.

Τη λέει αυτή, θα μου δώσει να πιω νερό. Λέει αυτή, πώς θα πάρεις νερό εδώ πέρα, γιατί του κάνει τώρα τα αυτά. Είναι πολύ βαθύ το αυτό, δεν έχεις τίποτα να. Λέει λοιπόν αυτός. Τι απαντάει, αν ήξερες ποιος είμαι, θα μου ζητούσα να σου δώσω εγώ νερό, που αν το πάρει κανείς το νερό αυτό, δεν διψάει ποτέ στον αιώνα. Αυτή το πράγμα είναι βέβαιη ότι αυτός της κάνει πλάκα και θέλει οπωσδήποτε να φτιάξει κάτι. Είναι βέβαιη. Είναι βέβαιη πλέον. Έτσι. Γι' αυτό και αρχίζει από εκεί και πέρα να λέει ό,τι να είναι. Τώρα κάτσε εδώ γιατί είχα βρει και το κείμενο εδώ μέσα. Δεν έχω το... Δεν έχω το πρωτότυπο. Εκεί που ήμουν βρήκα ένα, πώς το λένε, ένα αυτό στα νέα ελληνικά. Αλλά δεν πειράζει. Μισό λεπτό, είναι στο τέταρτο κατά Ιωάννη, να θυμάμαι ή όχι. Ανάτω. Λοιπόν, δώσ' μου να πιω. Πώς μπορείς εσύ να μου ζητάς να σου δώσω νερό να πιεις? Ας το πάει αμέσως εκεί που ξέρει. Γιατί μου ζητάς να πιω νερό, τόσο ωραία με βρίσκεις? Θα μην σας τρομάζουν αυτά που λέω, έτσι είναι ανθρώπινο είναι αυτά. Εγώ είμαι Σαμαρίτιδα, εσύ είσαι Ιουδαίος. Μου ζητάς να πιω νερό, είσαι σίγουρος? Έτσι. Λοιπόν, ο Ιησούς απάντησε, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτό που σου λέει δώσ' μου να πιω, τότε θα του ζητούσες και εκείνος θα σου δίνει ζωντανό νερό. Αυτή τώρα είναι βέβαιη, σας είπα τι δουλεύει. Και απαντάει, Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Ας τώρα τι μας τα μας τα λες αυτά. Πες μας πίσω στη θέση, θα τελειώνουμε. Λοιπόν, αυτό εννοεί δηλαδή. Και από πού λοιπόν θα το έχεις το τρεχούμενο νερό? Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε προπάτω, ράδινος ο Ιακώβ. Μήπως είσαι ανώτερος από αυτόν? Τον κροϊδεύει. Τον Ιακώβ ανώτερος. Ε? Να δει που θα το πάει. Τον δουλεύει και αυτή δηλαδή, κανονικά. Νομίζω ότι δουλεύει. Αυτό έχει στο μυαλό της γυναίκα. Τα κάνω. Αυτή είναι. Δεν είναι προφήτης. Δεν είναι η Σαμαρίτης σκοτεινή. Ακόμα. Όποιος πιει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας. Αυτή έφτασε στο 100 και του λέει αμέσως. Μπορώ να τη φανταστώ και να χαμογελάει λέγοντάς του. Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό να μην διψάω και δεν έρθω από εδώ για να το πάρω. Ως εδώ είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι. He was hitting. Έτσι αυτό φαινόταν. Και ξαφνικά γίνεται ο προφήτης. Σταματάει το ιστορία. Δεν σταματάει όμως να απορρίπτει αυτή τη γυναίκα. Προσέξτε, δεν την απορρίπτει. Δεν σε ξέρω εγώ μωρέ τι πόρνεις εσύ και τι απέσια που είσαι. Και θα σου δείξω τώρα εγώ και λοιπά. Πώς τολμάς. Και τίποτα από όλα αυτά. Παιχνίδι το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Και ξαφνικά όταν φτάνει στο τέλος, ξαφνικά γυρίζει. Όπως έκανε και σε εμάς καμιά φορά ο πατήρ Παΐσιος, ξαφνικά εμφανίζεται ο προφήτης. Την κοιτάζει ξαφνικά στα σοβαρά και τη λέει, πήγαινε να φωνάξει τον άντρα σου, έλα εδώ. Δεν έχω άντρα, απάντησε η γυναίκα. Σωστά το είπες, δεν έχω άντρα, γιατί 5 άντρες πήρες και αυτός που είναι μαζί σου και ζεις τώρα μαζί του δεν είναι άντρα σου. Αλήθεια είναι αυτό που είπες. Η γυναίκα ζαλίζεται, κρατιέται, τι συγκλονιστικό αυτό. Δεν είναι, και ξαφνικά είναι μπροστά της ο προφήτης. Αυτό είναι το μεγαλείο του Χριστού, ότι ξεγεννάει από μια τέτοια γυναίκα μια φοβερή θεολόγος στη συνέχεια. Γιατί ξέρει ότι οι θετικές δυνάμεις της ψυχής και οι αρνητικές δυνάμεις της ψυχής είναι οι ίδιες. Οι ίδιες που είναι θετικές δυνάμεις, οι ίδιες, αυτές οι ίδιες είναι αρνητικές. Οι αυτές που είναι αρνητικές και καταστροφικές, αυτές οι ίδιες γίνονται θετικές. Με την ίδια δύναμη που σκοτώνει κανείς,

με την ίδια δύναμη γίνεται θυσία για τον άλλον υπόγραφο. Καταλάβατε. Λοιπόν, αλλά εδώ είναι το θέμα, ότι δεν φοβάται να διανύσει αυτή την απόσταση. Καταλάβατε. Αν ήταν ένας ασκητής εδώ, θα έλεγε παπ, γυναίκα, δρόμο, παπ, φύγαμε. Το οποίο είναι μαρτύριο. Έτσι, μη ζητάτε περισσότερα, γιατί είναι τεράστιο αυτό. Αλλά ο Χριστός διανύει το δρόμο αυτό μαζί της, καταλαβαίνετε. Και μιλάει με τη γλώσσα, με τον τρόπο και με το, στο επίπεδό της. Δεν τη φοβάται, ούτε φοβάται αυτό που επίσης φοβήθηκαν πάρα πολύ οι φιλόσοφοι από τη γυναίκα, την ειρωνία. Αν διαβάσετε το Χέγγελ, που τον διδάσκω στο Πανεπιστήμιο, να δείτε στο μεγάλο του κεντρικό έργο στην Συνολογία του Πνεύματος, η γυναίκα λέει είναι η παρουσία της ειρωνίας. Ναι. Δεν μπορώ να το φανταστώ ότι την πατούσε από τις γυναίκες, διότι ήταν ένας τύπος υπερβολικά διανοητικός, κλεισμένος στον εαυτό του πάρα πολύ και στη σκέψη του. Και η γυναίκα την παρουσία του χάους, όπως είπαμε, οπότε είναι η παρουσία της ειρωνίας. Είπα αυτή την έννοια, σας είπα, οι φιλόσοφοι έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα. Γιατί δεν ξέρουν πώς να μπουν σε αυτό το χάος και να το δούνε όπως ο Χριστός. Ότι μπορεί δηλαδή να γεννήσει από το χάος, τα λόγια είναι του Νίτσε, ένα στέρι. Έτσι, δεν είναι εύκολο. Καθόλου εύκολο. Μόνο για τους φιλοσόφους, οι ψυχολόγοι. Μια ζωή ο Φρόιντ έλεγε, δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω τι θέλει η γυναίκα. Η αιτία είναι ότι η γυναίκα τα πάει πιο καλά με το ασυνείδητό της από ό,τι τα πάει ο άντρας. Είναι λιγότερο συγκρουσιακό. Να το πούμε έτσι. Να το πω έτσι απλά, είναι λίγο πιο φυσιολογική. Έχει πιο πολύ άνοιμα τα λόγια του Γιούγκ. Έτσι. Το άνοιμος είναι εκτείναξη, είναι έκρηξη, είναι προς τα πάνω, είναι αυτό κλπ. Και αφήνει πολύ χώρο ανάμεσα στον εαυτό, έτσι, και στα επιδιωκόμενα σχέδια, στην προβολή του εαυτού. Καταλάβατε, στη φαντασιακή διάσταση αυτή την οποία αποκαλούμε εγώ εμείς, ενώ στην πραγματικότητα υποφέρομαι κλεισμένοι μέσα σε ένα χώρο συγκρούσεων, τις οποίες δεν θέλουμε καν να αποδεχθούμε, έτσι δεν είναι. Και όσο πιο πολύ προβληματικός είναι κανείς, τόσο πιο πολύ θέλει να τις αποδεχθεί και αυτό το πράγμα τον αρρωσταίνει στο τέλος. Λοιπόν, και βέβαια, από εκεί και πέρα, έχουμε τη θαυμάσια μεταβολή, όπως σας είπα. Έτσι. Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Οι προπάτορές μας λάτρεψαν το Θεό σε αυτό το βουνό, αρχίζει ένα παραλήρημα. Κοιτάξτε, ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η γυναίκα είχε αυτό το υπόβαθρο και έκρυβε αυτά τα πράγματα μέσα της. Καταλάβατε. Ποιος μπορούσε να το φανταστεί αυτό το πράγμα. Από εμάς. Κανένας. Εσένα. Και εσείς λατρεύετε τον πατέρα στο βουνό, στο Ιεροσόλυμα, εμείς στο βουνό. Πού είναι λοιπόν η αλήθεια, έτσι. Άλλη έκπληξη, ο Θεός, ο Πατέρας, ο Ιησούς, ο Χριστός, της απαντά σε αυτό το ερώτημα. Και πάλι θα μπορούσε να σου πει, κοίταξε να δεις, φτιάξε τη ζωή σου πρώτα, Φτιάξε τη ζωή σου πρώτα και άλλο να κουβεντιάσουμε θεολογικά. Κοιτάξτε, η παιδαγωγική του Χριστού είναι το άνοιγμα. Αυτό κάνει και στους άντρες. Και στους άντρες το κάνει αυτό. Στον Πέτρο, έτσι, τι του λέει, αγαπάς με. Βόσκε τα πρόβατά μου, άνοιγμα προς τα μπρος, καταλαβαίνετε. Δεν του λέει, για να δούμε τώρα με αγαπάς, θα σου κάνω ένα τεστ προσωπικότητας. Για να δω αν με αγαπάς. Έτσι δεν είναι. Θα πας τώρα στους Φαρισαίους και θα πεις, είδες ότι αναστήθηκα. Το είδα. Θα πεις ότι έκανα λάθος, είμαι κι εγώ μαθητής του. Πήγε να το κάνεις, για να δω ότι με αγαπάς τα αλήθεια.
φοβερό. Θα το κάνει. Φως και τα πρόβατά μου. Αν του ανοίγει μπροστά, είσαι ανάξιος. Το ξέρεις. Και εγώ σου δίνω χωράφι για δουλειά. Σου εμπιστεύομαι τον εαυτό μου. Ο άσωτος. Όλοι είμαστε άσωτοι. Όλοι μας ασωτεύουμε. Έτσι δεν είναι. Είμαστε φίλοι αυτοί δηλαδή. Λοιπόν, γυρίζει ο άσωτος στο σπίτι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα πρέπει να τον δοκιμάσει πρώτα. Ναι ή όχι. Έτσι δεν είναι. Θα κάτσεις 6 μήνες, 1 χρόνο να μου δουλεύεις σαν εργάτης. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Έξανα έγκατε την στολή την πρώτη και το δαχτυλίδι, όλα τα ξεπούλησε και των μόσχων και τα αυτά. Αυτά είναι αντιδράσεις Θεού. Είμαστε υπερβολικά ανασφαλείς για να φανταστούμε τέτοιες αντιδράσεις για λογαριασμό μας. Έχω τώρα κάποιον που τον απάντησε η γυναίκα του. Λοιπόν, αγωνίζεται χρόνια να βρει τι θα τη βάλει να κάνει για να, να τον πείσει ότι παρατά αυτό τον αγαπάει. Βρε, του λέω, με τον τρόπο σου την ξενασπρώχνει να σε απαντήσει. Καταλάβατε. Κανένας δεν σεβάστηκε την ανθρώπινη ατέλεια, την ανθρώπινη αντίφαση, το ανθρώπινο συναίσθημα. Έτσι, και την ανθρώπινη επιθυμία, τόσο όσο ο Χριστός, ηλικιωδώς πολύ. Καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτά, αν τα δει κανείς από στενή ψυχολογική οπτική, και τα βλέπω κι εγώ έτσι, είναι συγκλονιστικά προχωρημένα, καταλάβατε. Πάρα πολύ προχωρημένες καταστάσεις. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς αυτά. Έτσι δεν είναι. Το παιδί σου, η γυναίκα σου, σκεφτείτε λίγο, βάλτε τον εαυτό σας λίγο. Σε αυτό το. Αυτή είναι λοιπόν η τεράστια, η απαθής αγάπη που έχει ο Θεός για τον άνθρωπο. Απαθή σημαίνει δεν επενδύει ναρκισιστικά στον άνθρωπο ο Θεός. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Εμείς επενδύουμε ναρκισιστικά. Ακούγομαι έτσι. Εμείς επενδύουμε ναρκισιστικά στον άλλον. Έτσι δεν είναι. Και σας έχω πει, η χειρότερη κουβέντα που μπορεί να ακούσει κανείς είναι το «σ' αγαπώ». «Σ' αγαπώ» αλλήμονός κρυμμένε. Το σημαίνει ότι έχω επενδύσει τα πάντα μου πάνω σου, αλλήμονός σου. Κοίτασε πώς θα σταθείς, πώς θα αναπνέεις, πώς θα κουνιέσαι. Γιατί εγώ αλλιώς θα αποτύχω, θα πεθάνω, θα κάνω. Αγάπη είναι αυτό. Είναι εδώ σαν αρένας, λέει το τραγούδι. Αρένα, μου θυμίζει, λέει, το άγγιγμά σου. Εντάξει, αυτό είναι. Αλλά αγάπη σαν και αυτή για την οποία μιλάμε, δεν είναι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το καταλάβουμε. Οχ, περνάει και η ώρα εδώ. Σαν για να καταλάβουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε όταν μιλάμε για τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ένα αφύσικο, τόσο πολύ φυσικό που είναι αφύσικο. Από όποια να τον πιάσεις θα σε διαλύσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνει κάτι δηλαδή που θα σε πετάξει κάτω. Γίνεται. Και αυτό μας κάνει ακριβώς, κάνει τους Αγίους να τον αγαπήσουν. Γι' αυτό ένας μεγάλος σαν τον Καβάσιλα φτάνει να πει τι είναι ο Χριστός, λέει, ακούστε κουβέντα, ακατανόητη τελείως, το κατάλημα των ανθρωπίνων ερώτων. Εκεί όλοι οι ανθρώπινοι ερώτες καταλύονται, είναι ο πιο μεγάλος έρωτας από όλους. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις κάτι στραβό και είναι εκεί. Κουτρουβαλάει μαζί σου, στην κατηφόρα. Βγαίνει από την ουσία του. Κάνει πράγματα, έτσι. Κάποτε είχα ρωτήσει τον πατέρα Παΐσιο. Το έχω ξαναπεί δημόσια αυτό.
Τι είναι προσευχή, γέροντα? Και μου λέει, δεν θα σου πω, λέει, τι θα σου πω, δεν θα καταλάβεις. Άντε, που εγώ ήμουν όμως πολύ επίμονος. Και τι είναι, γέροντα, προσευχή? Και τι είναι προσευχή, γέροντα? Και περίμενα να μου δώσει καμιά σούπερ απάντηση, έτσι μεγαλοφυή, που να πω, έχει μέσα και υπερβατικά στοιχεία και ξέρω εγώ και διάφορα έτσι μεγαλειώδη πράγματα. Λέω, κάτι θα μου πει, δεν γίνεται. Αφού λοιπόν τον κούρασε πάρα πολύ, μου λέει, ωραία θα σου πω, λέει, αλλά δούμε θα καταλάβεις. Λέω, πέστε μου, ορίστε. Έχεις δει κανένα μωρό να παίζει με τον μπαμπά του, μου λέει. Τι εννοώ? Κάνα μωρό, λέει, να παίζει με τον μπαμπά, λέει, το έχεις δει ποτέ? Να τον τραβάει από το παλτό, να τον τραβάει από τα γένια, να παίζουν μαζί, να κυλούνται στο χορτάρι. Λέω, κάτι έχω. Λέει, αυτό είναι κάτι η προσευχή. Γιατί, αν πλησιάζεις τον Θεό, τα χάνεις με αυτό που είναι. Δεν είναι αυτό που νομίζω. Και όλη η δουλειά του διαβόλου, τον άλλο μήνα, όχι το Δεκέμβριο, έχω μια ομιλία κάπου στην Αθήνα με τίτλο «Ο Θεός του Διαβόλου». Είναι φοβερός. «Ο Θεός του Διαβόλου». Θα πούμε, εντάξει, αλλού είναι και στο Γεράσιμο είναι, αν είμαστε καλά και είμαστε... Λοιπόν, δεν υπάρχει τρόπος να το δούμε αυτό το πράγμα στα ανθρώπινα. Καταλάβατε. Ο Χριστός είναι ένα τεράστιο, τεράστιο ναι, αλλά πολύ μεγάλο ναι. Θυμάμαι, πάλι θα αναφέρω το τιμιό όνομα του πατρός Παϊσίου, για μένα ήταν ο πνευματικός μου πατέρας ουσιαστικά. Από την πρώτη μας συνάντηση μου λέει, κοίτα να δεις, μου λέει, οι άνθρωποι, λέει, έχουν κρύψει, οι πατέρες, έχουν κρύψει, λέει, την αγάπη του Θεού. Εγώ κάτι είχα προλάβει να ρίξω μια ματιά. Και λέω, μα για αυτήν μιλάνε, γέροντα. Μου λέει, όχι, λέει, μόλις τη δει κανείς, αισθάνεται την ανάγκη να την κρύψει. Γιατί? Γιατί θα φτάσουμε στην αυθάδεια. Γι' αυτό. Σήμερα όμως πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για αυτή την αγάπη. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν δυνάμεις πια. Τα έχουμε κάνει όλα και τα έχουμε πάθει όλα. Δεν αντέχουμε σήμερα άλλο κρύψιμο της αλήθειας αυτής. Και πρέπει να προσέξουν όλοι όσοι ασκούν ποιμαντικό έργο, γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις και σε μια σχέση κλπ. Βέβαια υπάρχουν. Αλλά είναι μια σχέση στην οποία η αντίδοση την οποία πραγματοποιούμε εμείς, καταλάβατε, είναι πάρα πολύ ασθενέστερη και λιγότερη από αυτό το οποίο μας δίνεται. Λέει ο Ιωσ Μάξιμος, για παράδειγμα, «Δόμεν εαυτούς ολοκλήρους το Θεό» ή να ολόκληρον αυτόν αντιλάβομαι. Έτσι. Δίνεις τον εαυτό σου ολόκληρο στο Θεό και το παίρνεις ολόκληρο αυτόν. Ναι, τι είναι αυτό που δίνεις εσύ, ένα μερμήγκι? Και τι παίρνεις? Το όλον, το παν, το σύμπαν. Καταλάβατε? Δηλαδή, το μέτρο με το οποίο μετριέται αυτή η αντίδοση και αυτή η συνεργία είναι τρομακτικό. Παρά τα αυτά, βέβαια, είναι πραγματική συνεργία. Γιατί και εσύ δίνεις όλη σου την ελευθερία. Είπα τη μαγική λέξη. Γιατί τα κάνει όλα αυτά ο Θεός? Γιατί είναι ένας μανιακός της ελευθερίας. Επειδή ο ίδιος είναι πανελεύθερος, μας θέλει και εμάς τελείως ελεύθερος. Έναν ελεύθερο άνθρωπο, αν θες να τον βοηθήσεις, τι τον κάνεις? Μόνο τον αγαπήσεις μπορείς. Τίποτα άλλο. Μπορείς να τον απειλήσεις? Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, μην τους απειλείτε, μωρέ, μην τους απειλείτε. Ποιος καταλάβαινε τότε?
να τους τρελάνετε, έλεγε. Πρέπει να σας πω, δεν είναι έτσι ο Χριστός. Δεν βαστάει την κόλλα στα χέρια να σας πω. Δεν είναι έτσι, μωρέ, δεν είναι έτσι, έλεγε. Σε πνευματικούς, άκουγα κι εγώ μου παιδάκι και έλεγα, τι λέει τώρα εδώ. Καταλάβατε. Δεν είναι λοιπόν έτσι το πράγμα. Η μαγική λέξη είναι ελευθερία. Και αν τυχόν αναρωτιέστε, γιατί ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές μου? Γιατί ο Θεός δεν μου δίνει φωτισμό και χάρη και κατανόηση και δωρεέ? Η απάντηση είναι ότι δεν είσαι εσωτερικά ελεύθερος ακόμα. Είσαι δεμένος. Με τι? Με αυτά που θες να κάνεις. Και οτιδήποτε σου δώσει θα το χρησιμοποιήσεις, έτσι δεν είναι? Στο ζυγό αυτό, ο Θεός δεν μπαίνει σε ζυγό όμως, μόνο αν είσαι τελείως ελεύθερος και πεις, κοίταξε να δεις, εγώ δεν θέλω τίποτα από σένα, τίποτα, τίποτα, τίποτα απολύτως. Τότε αρχίζει να δίνει. Περίεργο πράγμα. Όχι να το πεις, να το εννοείς. Καταλάβατε? Γιατί? Διότι διαφορετικά πάβει πλέον να λειτουργεί αυτό το πράγμα ως σχέση. Είναι εξάρτηση. Ο Θεός δεν μας θέλει εξαρτημένους. Δεν μας θέλει. Και δυστυχώς πολλοί πιστοί είναι εξαρτημένοι. Και αν όχι απευθείας, είναι μέσω του πνευματικού. Τι τραβάνε οι πνευματικοί? Κάποτε με ρώτησε κανείς, γιατί δεν δέχεστε πολύ κόσμο? Είμαι και εγώ πνευματικός. Αλλά για να γίνει κανείς με μένα έχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί έχω ένα μαχαίρι και κόβω δάχτυλα. Καταλαβαίνετε? Δάχτυλα. Οι πιο πολλοί θέλουν να αγκαλιάσουν και το πνευματικό και το Χριστό και την Εκκλησία και όλα αυτά και να βουλιάξουν όλοι μαζί προς το πρωτόκολλο. Είναι ένα είδος καθόλου στην πρωταρχική μήτρα. Ας πούμε, ένα είδος ναρκισισμού φοβερού, αλλά κρυμμένου. Και έτσι αναρωτιούνται και πολλοί που ασχολούνται μαζί μου, καλός ή κακός, ασχολούνται, τα χάνουμε τη συμπεριφορά καμιά φορά που έχω. Λοιπόν, αλλά το θέμα δεν είναι να προσδέσουμε κάποιον στον εαυτό μας. Φανταστείτε λίγο. Ο Χριστός δεν θέλει να προσδέσει κανένα. Και να είναι ένας πνευματικός που να τους έχει προσδεδεμένους όλους τον εαυτό του. Και να τους κουβαλάει μόνος το δύστυχος και να πηγαίνει παραδόθε και να γκαρεμίζεται και αυτός στο τέλος αυτό το τεράστιο βάρος. Καταλάβατε. Η δουλειά είναι να δούμε ακριβώς αυτό το ελεύθερο και μεγαλειωδώς ελεύθερο πρόσωπο το οποίο τελείως ελεύθερα αγαπάει και αγαπάει περιόριστα ακριβώς γιατί είναι τελείως ελεύθερος. Αλλά να γυρίσουμε στις γυναίκες για λίγο, διότι γι' αυτό ξεκινήσαμε. Λοιπόν, δεν έχω και πολλά να πω ακόμη, με την έννοια ότι δεν έχουμε χρόνο να πούμε περισσότερο. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ότι ο Χριστός δέχεται το συναίσθημα και την επιθυμία του ανθρώπου, όσο και τη λογική του. Καταλάβατε, γι' αυτό δέχεται τη γυναίκα απόλυτα. Και στους άντρες που είναι εδώ μέσα και σε αυτούς που είναι έξω από εδώ, λέει τι? Ότι με τη γυναίκα ξεκινάς να μιλάς με τον τρόπο που είναι αυτή φτιαγμένη. Καταλάβατε, είναι μια κατάρα αυτό. Σκεφτείτε λίγο τα λόγια του Χριστού μετά την πτώση. Της λέει εν λήψη, λέει στον άντρα θα τραβήξεις τα πάνδυνα και λοιπά, η γη θα έχει τριβόλια και θα θυμάστε αυτά. Αυτά δεν είναι καταδίκη, είναι προφητεία. Και στη γυναίκα λέει εν λήψη τέξεις τα τέκνα σου και λέει αυτή η φοβερή κουβέντα που επαληθεύεται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Προς τον άντρα η αποστροφή σου και αυτό σου κατακυριεύσει. Θα τον κοιτάς έτσι και αυτό θα σε κυριεύει. Όπως λέει το Κοράνι. Τέλειο. Εγχειρίδιο.
Πάλι η γυναίκα να αποτελεί πρόβλημα, διότι κυριαρχείται πλήρως. Και αν κουνήσει, πέφτει ξύλο. Καταλάβατε. Όμως έτσι χάνομαι τον πλούτο της γυναίκας, τον τεράστιο. Εγώ χαίρομαι πολύ αυτή την άνοδο της γυναίκας στην επιφάνεια και ξέρω ότι έχει βοηθήσει πολύ ο χριστιανισμός αυτό. Άσχετο που λένε αυτά που λένε όσοι λένε. Δεν ξέρουν αυτά τα λένε. Πραγματικά έχει βοηθήσει, διότι ο Χριστός τη γυναίκα την είδε εντελώς θετικά, αυτό θα να σας πω. Την είδε ως ένα χαρισματούχο πλάσμα, πολύ χαρισματούχο. Τόσο πολύ, ώστε να τους αποκαλύπτεται πλήρως, έτσι δεν είναι, στην Παναγία και σε ποια άλλη. Τη Μαγδαληνή, εξής εκβεβλή και 7 δαιμόνια. Της έβγαλε 7 δαιμόνια. Δεν κατάλαβα. 7 δαιμόνια της έβγαλες και της αποκαλύπτεσαι. Πρώτη βλέπει τον Αναστάντα. Πού είναι η κοινωνική ηθική του Χριστού? Φαλά. Δηλαδή οι Φαρισαίοι καμπών δίκιο μας έχει τρελάνει αυτός ο άνθρωπος. Τι είναι αυτά εδώ. Τι πράγματα είναι αυτά. Πόνοιες και τελώνες και αυτά και άμα εκείνη η Μιχαλίδα. Άλλο πράγμα. Τι καταλαβαίνει. Φοβερό να το πούμε. Είναι Μιχαλίδα. Και καταλαβαίνει γιατί είναι Μιχαλίδα. Καταλαβαίνει τι τράβηξε από αυτόν που τα τράβηξε. Και έγινε Μιχαλίδα. Και στέκεται εκεί λέει και γράφει στη γη. Και λένε τα απόκριφα Ευαγγέλια, ξέρετε τι γράφει. Τα ονόματα από τις αυτές που είχαν αυτοί που ήταν δίπλα του. Όλοι είχαν παλακίδες, είχαν τέτοιοι. Και αυτός έγραφε τα ονόματα. Και ένας έφευγε. Έβλεπε το όνομα της δικιάς του και έφευγε. Φοβερό. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Και όταν φεύγουν όλοι, θα περίμενε κανείς να πει, για να τα πούμε τώρα δυο μας. Ξέρεις ότι αυτό που έκανες δεν το θέλει ο Θεός, όπως λένε σήμερα οι συναδελφοί μου. Λοιπόν, δεν το θέλει και δεν θα κοινωνήσεις τόσα χρόνια και θα κάνεις εκείνο και θα φτιάξεις τ' άλλο και μετά θα κάνεις εκείνο και μετά... Σε καταδίκασε κανένας? Όχι. Ούτε εγώ σε καταδικάζω, Παναγία. Τι είναι αυτό? Μας τρελαίνει αυτό, καταλάβατε τι λέω. Πήγαινε και μην το ξανακάνεις. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βρεις ανάπαυση, ήθελα να της πει. Έλα, καταλάβατε, πνευματικοί τρόποι. Αυτά κατάλαβε όλα. Αυτός είναι ο Χριστός και αν δεν ήταν αυτός, δεν θα υπήρχε πια σήμερα ούτε η ανάμνησή του. Αλλά τέτοιος που είναι, πώς να τον ξεχάσουμε? Πώς. Αυτό λέω στους συναδέλφους μου καμιά φορά. Έχω γράψει εγώ δύσκολα βιβλία. Που, συνέχεια. Έχω το πρόβλημά μου. Τι να κάνω. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολα για να είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί είναι δύσκολα τα θέματα. Και όταν μιλάς με διανοούμενους. Δεν είναι σίγουρο ότι αυτά που λέμε εδώ αρκούνε. Καταλάβατε. Λοιπόν, όμως, για τον Χριστό, μην το χάσουμε. Έλεγα σήμερα σε κάτι θεολόγους ξένους, έτσι, καθολικούς. Ρε παιδιά, τον καημένο τον Χριστό, έτσι. Να μην σώσουμε τον Πάπα και χάνουμε τον Χριστό στο τέλος. Καταλάβατε. Ή δεν ξέρω τι άλλο να σώσουμε. Έτσι, την παράδοση. Τι είναι η παράδοση? Αν η παράδοση δεν μου οδηγεί εκεί, τι θέλω? Υπάρχει παράδοση, αλλά είναι η παράδοση φλεγωμένων ανθρώπων που παραδίδονται στη φλόγα αυτή που δροσίζει και φλογίζει μαζί. Πήρε ήλθον ο Βαλήν επί την γη, λόγια του Χριστού. Μάχεραν. Γιατί είναι μάχερα? Γιατί? Μα γιατί σε πάει πολύ πέρα από την ανθρώπινη εμπειρία, από την ανθρώπινη φιλοσοφία, από τον ανθρώπινο ναρκισισμό, από την ανθρώπινη, πώς το λένε, κυριαρχικότητα. Δεν είναι και όλα τα πάθη της γης που τα κουβαλάμε ευχαρίστως
και δεν θέλουμε και να τα αποθέσουμε. Δεν θέλουμε να τα αποθέσουμε. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και δεν το παίρνει από εμάς ο Θεός. Και βέβαια, για να τελειώσω, γιατί μάλλον πρέπει να τελειώσουμε, πέρασε μία ώρα, μετά από όλα αυτά, μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στο μάξιμο, έτσι, με τον τρόπο το δικό μας. Και αφού τα έχουμε κάνει όλα αυτά και έχουμε μπει στη διαδικασία αυτή της τεράστιας αποδοχής του άλλου, της γυναίκας, λέμε για τους άντρες, θα έλεγα και του άντρα, για τις γυναίκες, έτσι, αποδέχεσαι αυτό το οποίο είναι, και με αυτό το οποίο είναι εργάζεσαι, έτσι, και επικοινωνείς με αυτό το οποίο είναι, δεν επικοινωνείς με κάτι το οποίο δεν είναι. Δεν μπορεί ο άντρας να θεωρείται ότι είναι ο Παΐσιος, δεν είναι ο Παΐσιος. Έτσι. Ούτε η σύζυγος είναι η συγκριτική, η οσία. Τι να κάνω. Το σημαντικό έργο, μας έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, είναι να τους βλέπεις σαν να θέλουν πάρα πολύ να γίνουν τέτοιοι. Και να το βοηθάς αυτό. Φοβερή κουβέντα. Φοβερή κουβέντα. Είναι εκ του Αγίου Πνεύματος. Φτάνουμε λοιπόν τότε στον Άγιο Μάξιμο και καταλαβαίνουμε ότι όντως είμαστε ένα. Έλεγε τώρα και το Στογεύση κάποτε αυτό. Το πρόβλημα, έλεγε, με το δυτικό φεμινισμό, ο οποίος έχει σήμερα εντωμεταξύ φτάσει σε καταστροφικά πράγματα. Ξέρετε, ο φεμινισμός ο σημερινός είναι τρομακτικά επιθετικός. Πλέον είναι κάτι το οποίο δεν είναι μια τρέλα εντελώς. Έτσι. Λοιπόν, φταίνε και οι άντρες γι' αυτό, αλλά φταίνε και οι γυναίκες. Φτάνουμε λοιπόν τότε σε αυτό το πράγμα, στη συνέστηση, όπως έλεγε ο Στογεύσκη, δεν καταλαβαίνουν, λέει, ότι είμαστε ένα. Ο άντρας και η γυναίκα είναι ένα. Είμαστε ένα, ο άνθρωπος. Είμαστε ένα όν, ένα όν. Και το ζευγάρι που το καταλαβαίνει αυτό, αρχίζει να ζει τη Βασιλεία του Θεού από τώρα. Πάλι λόγια του πατρός Πορφυρίου, αλλά αληθινά. Ερχόταν κάτι ταλαιπωρημένη σύζυγη εκεί πέρα, γεμάτη από προκαταλήψεις, ότι κάτι οργανωσιακή, κάτι παράξενη, κάτι εκεί, και λέγανε, δεν μπορεί η σύζυγός μου να ακολουθήσει τον δρόμο του Χριστού. Και ο πατέρ Πορφύριος τους κοίταγε καλά και έλεγε, εσύ ξέρεις τι είναι ο δρόμος αυτός. Εσύ το ξέρεις αυτόν τον δρόμο καθόλου, τον έχεις περπατήσει. Και αν τυχόν έλεγε ναι, του λέγε, θυμάσαι εκείνο που έκανες, θυμάσαι τ' άλλο, μετά έκανες εκείνο και μετά έκανες τ' άλλο και κατέρεε ο άλλος. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Γιατί ο δρόμος του Χριστού, αν τον ακολουθείς κανείς, δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Άλλο ένα μυστικό. Κανένας αντίπαλος. Οι αντίπαλοι υπάρχουν από τη στιγμή που αρνούμε το δρόμο αυτόν. Φοβερή κουβέντα. Παλάσια σε μια, δεν υπάρχουν εχθροί. Ένα απίστευτο πράγμα. Και αν κάποιος επιμένει να είναι εχθρός, δεν είναι. Του λες, ορίστε, άντε δώσουμε μία, δώσουμε και μία άλλη, άντε. Τι θα κάνει, καταραίει και αυτό στο τέλος. Είναι η απίστευτη θετικότητα και βλέπετε και τον Απόστολο Παύλο, όταν φτάσει εμείς για το γάμο, τα ίδια λέει. Κάνε στη γυναίκα ότι ο Χριστός με την Εκκλησία. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα. Πες ένα τεράστιο ναι και μέσα στο τεράστιο αυτό ναι θα βρει αυτή τον τρόπο της, τον ρυθμό της κλπ. Και θα σου πει και αυτή ναι. Πρέπει να σου πει και αυτή ναι. Θα σου πει και αυτή κάποια στιγμή ναι. Είναι σχατολογικό το πρωτείο του άντρα. Και τότε λοιπόν το λέω για να τελειώσω, φτάνουμε στον Άγιο Μάξιμο, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ένα, γιατί στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει πια. Φύλλα θα υπάρχουν, σεξουαλικότητα δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει, αφού έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της. Αφού έχουμε γίνει ένα. Τι να κάνει η σεξουαλικότητα, τι να φτιάξει πια. Και από τη ζωή αυτή γίνεται αυτό. Έτσι δεν είναι? Το πετυχαίνουν άνθρωποι και από τη ζωή αυτή. Ανωτελεία.

0: εις αγιασμόν ψυχών και σωμάτων, αμήν, εις καρποφορίαν έργων αγαθών, αμήν, εις στηριγμόν της Αγίας Σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ειν εθεμελίωσας επί την πέτραν της πίστεως, ειν απειλε άδου μη κατησχίσος ειν αυτής, ριόμενος αυτήν από πάσης αιρέσεως και από σκανδάλου των εργαζομένων την ανομίαν, διαφυλάτων μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Αμήν.
1: Ειν αγένονται πάση της εξ αυτών μεταλαμβάνουσιν, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών ψυχών και σωμάτων, εις καρποφορίαν έργων αγαθών, εις στηριγμών της Αγίας Σου, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, είναι θεμελίωσας επί την πέτρα της πίστεως, ειν απειλε άδου μη κατησχίσος ειν αυτής, ριόμενος αυτήν από πάσης αιρέσεως και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν και εκ των επαναστάντων και επανισταμένων αυτή εχθρών μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Αμήν, αμήν, αμήν.

96,3. Κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών χωρίς να δοκιμάσει πειρασμούς. Βγάλε από τη μέση τους πειρασμούς και τότε κανείς δεν θα υπάρχει που να σώζεται. Άγιος Αντώνιος ο Μέγας. Αχιλλείου φωνή. Αυτοί που έχουν ένα γιατί για να ζουν μπορούν να αντέξουν οποιοδήποτε πώς.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Δεύτερη αναφοράς. Μαζί με αυτές τις μακάριες αγγελικές δυνάμεις και εμείς, δέσποτα φιλάνθρωπε, σου φωνάζουμε και σου λέμε: Άγιος είσαι και Πανάγιος, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Άγιος είσαι και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής είναι η δόξα σου, εσύ που τόσο πολύ αγάπησες τον κόσμο σου, ώστε θυσίασες τον μονογενή σου Υιό, για να μπορεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην χάνεται, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Αυτός λοιπόν, όταν ήλθε και ολοκλήρωσε όλα όσα είχες για μας σχεδιάσει, τη νύχτα που παραδεινόταν, ή μάλλον που παρέδιδε τον εαυτό του σε θάνατο για να ζήσει ο κόσμος, πήρε ψωμί στα άγια και αμόλυντα και αναμάρτητα χέρια του, ευχαρίστησε και αφού το ευλόγησε και το αγίασε, το έκοψε και το έδωσε στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους του λέγοντας: «Λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου, που κόβεται και προσφέρεται για σας, για την άφεση των αμαρτιών». Παρόμοια και το ποτήριο μετά το δείπνο, το αγίασε και είπε: «Πιείτε από αυτό όλοι, αυτό είναι το αίμα μου, το αίμα της νέας συμφωνίας, που χύνεται για σας και για όλους, για την άφεση των αμαρτιών».

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Αλλαγία Θεοτόκη, σώσε μας. Αλλαγία Θεοτόκη, σώσε μας. Αλλαγία Θεοτόκη, σώσε μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε.
2: Προς μοναχή Βριέννη, Άγιον Όρος, τη 15η Σεπτεμβρίου 1947. Και πάλιν το αγαπημένον μου τέκνον, την αγαπητήν μου Βριέννην και πάσαστας εν Χριστώ αδελφάς, η χάρις του Ιησού με θυμών και ημών. Τεκνίου μου αγαπημένον Βριέννη, τα σπλάχνα μου της ψυχής, εύχομαι διαπαντός να είστε καλά. Σήμερον τέκνο μου έλαβον την επιστολή σου και είδον τα εν αυτή. Είχον δε ετέραν επιστολήν προγεγραμμένην συνεχεία της άλλης όπου σε είχον στείλει, αλλά επερίμενα να μάθω εάν ελήφθη εκείνη να στείλω την συνέχειά της ή δε να την ρίξω στην σκοτίαν. Όμως παιδί μου, αυτή σου επιστολή χρήζει ευθύς απαντήσεως. Αφήνω να στείλω εκείνη και σε δίδω δια ταύτην απόκριση. Αυτό όπου σου εσυνέβη, Βριέννη μου, δεικνύει ότι έχεις μεγάλην υπερηφάνειαν κοσμικήν και δι' αυτό δεν έχεις πνεύμα συγκαταβάσεως και ταπεινοφροσύνης, αλλά νομίζεις ότι πλέον δεν θα πτέσεις, δεν θα κάμεις παρακοήν, δεν θα λάβεις αλλίωση, αλλά θα ζήσεις αναλύω των δρόμων, όπου μήτε οι άγγελοι δεν το έχουσι τούτο, και ήδη ελέχθηση ότι νοσείς αγνωσίαν πολλήν, όπερ τίκτη την έπαρσιν. Λοιπόν, πρόσχες κορούλα μου της εμείς λεγωμένης, άνοιξον σου τα ότα και πληρώσω αυτά αγαθών. Ενωτήσας Θε μου παρθένη της λόγης μη και φεύγεται από την άγνοια την μητέρα πάσης κακίας. Ιδού, επί του Κυρίου μου μάρτυρος του απολούντος τους ψεύστας μετά του ψεύδους, 25 έτη και πλέον εν κόσμο έχω, όπου μανιωδός και αιματηρός παλεύω της δαίμωση. Εκατέβηνη στον βυθόν του πελάγου της θαλάσσης, γυμνός αυταρεσκίας και ιδίου θελήματος, δια να εύρω τον πολύτιμον Μαργαρίτην. Εχειροσάμην τον ίδιον σατανάν, συν πάση τη στρατεία, επιστήμη και τέχνη του, και δια ταπεινώσεως παιδί σας αυτόν ερωτώ. Διατί έχεις τόσην μανία εις ημάς και πολεμείς με τόσον θυμών, και με λέγει, δια να έχω συντρόφους πολλούς εις τον Άδη και να καυχάμε εις τον Ναζωραίον, ότι δεν είμαι ο μόνος παραβάτης εγώ, αλλά ιδού πως οι άλλοι είναι μαζί μου. Και πάλιν ανέβην εις ουρανούς διαχάριτος και πνευματικής θεωρίας και είδον απόρριτα κάλλη του παραδείσου ή αητήμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Και με τα ταύτα πάντα επήρθη η χάρις μικρών και οι πόδες μου παραμικρών εσαλεύθησαν και έπεσον εις ολίγην αμέλειαν και εχμαλώτευσέ με ο ύπνος και πολλά αγαθά με υστέρησε. Και πάλιν με το λίγον ηγέρθην και συνεκρότησα πόλεμον και μάχηνε ματηράν και νικήσας πάλιν κατέπεσαν.

με χρυσότου ηλέη σέμεο πανηκτήρμων Θεός και ήρε την μανία του σατανά. Και νυν τα άπειρά μου παθήματα, εν συντομίας και αγραφώ, ρανίδα μία από το πέλαγος δίδωσας. Εις όλας τας νύχτας, τάγματα δαίμονες με ξύλα, τσικούρια και ό,τι άλλο φθοροποιών, μανιωδώς εβασάνιζαν εις όλα χρόνια οχτώ, άλλος τα μικρά μου γεννάκια, τα μαλλιά, τα πόδια, τα χέρια, άλλοι εφώναζαν, πνίξτε τον, σκότωμα, και πάν είδος κακού, και μόνον δια του ονόματος Παναγία βοήθη, εγίνοντο άφαντα και η δύναμή του ελίετο. Έως ηλαιώσέ με ο Κύριος και εξήγαγέ με από βυθού και λάκχου ταλαιπωρίας. Και νυν κορούλα μου γίνομαι άφρον, εξαγγέλωση ταύτα, μη δυνάμενος την αγάπην την ημών σωτηρίας αποδιδράσε, αλλά νομίζων ότι θα προξενήσω ωφέλιαν, είπα και εξακολουθώ να συλλέγω τα νυν. Τώρα λοιπόν, όπου από νέος ακμάζων τη ηλικία εγύρασα, ως να ήμην εκατοντούτης από τα βάσανα των πολλών αλλοιώσεων, πρώτον δια των χειρών μου το έργον, ως είδες αυτό που σου έστειλα, πορίζω τον άρτον μου εν ιδρώτη. Έρχονται από διαφόρους μονάς εις κήτας του όρους, και χάριτι του Κυρίου διδάσκω τα χορηγούμενα παρά του Κυρίου και προς ωφέλιαν. Εργάζομαι νοερός και πληρώ ανελιπώς τα καθήκοντά μου και τας νύχτας επαρκετών. Αφού ο νους κουραστεί στην ευχήν, γράφω ούκο λίγας επιστολάς, όπου πολλαχώς οι χριστιανοί μου ζητούσιν ωφέλιαν. Και κατόπιν όλων ο νίκου σας πίπτω εις απόγνωσιν, ότι δεν πράττω το θέλημα του Κυρίου μου. Άραγε λέγον και κλαίων, ποιος γινός και αν αυτό που κάμνω είναι αρεστόν εις τον Κύριόν μου, ή μη τι πλανώμε και άλλης κηρύττω αυτός αδόκιμος μένω. Άδειλον γάρισε με το θείον του Κυρίου μου θέλημα. Σύ λοιπόν μικρά μου βριένη, δια μίαν παρακοήν έριξας όλα τα όπλα, και πού είδας εσύ τον χειμώνα, πού χιονοθύελες, πού τάγματα και συντάγματα να σε φοβερίζουν. Ενός δαίμονος απειλήν εφοβήθεις, αλλά μην πιστεύσεις ποτέ εις αυτά όπου λέγει, διότι είναι ψεύτης από την αρχή και δεν έχει δύναμη ουδεμίαν καθημών, η μη όταν έβρει ημάς εις υπερηφάνειαν και αγνωσίαν. Αυτοί μόνον απειλούν και φοβερίζουν ημάς, όχι όμως ότι ισχύουν, διότι αν εις τους χείρους δεν είχαν την εξουσία να πάνε, πώς θα πειράξουν ημάς χωρίς την άδεια του Κυρίου. Με γράφεις ότι μετέχεις εις αίτη του παλαιού ανθρώπου, και εγώ σου λέγω ότι μη τερανίδα δεν έχεις ακόμα από τον νέον Αδάμ, όλοι είσαι ο παλαιός, και όποταν αρχίσει ο νέος Αδάμ να μορφώνεται επί σύ, εάν εγώ είμαι εν τη ζωή, μόνος εγώ θα σου γράψω τα σχήματα της μορφώσεως του νέου ανθρώπου. Τώρα είσαι έτη, είσαι ένα μικρό τριανταφυλάκι, όπου εάν σε φυσήξει ο λίγον η ψυχρότης του όφεως, ευθύς αποβάλεις τα φύλλα και μαραίνεται η μορφή και η ευωδία σου. Λοιπόν, μάθε να έχεις φρόνημα ταπεινό και να μη φοβείσαι ποσός λόγους δαιμονισμένου ανθρώπου, διότι και ο Ματθαίος εις την μονήν του, εσείς καλύτερα τα ακούετε ως πλησιέστεροι, εμένα άλλοι όπου ήσαν και ήλθαν και μου τα είπαν, είχεν μία μοναχή δαιμονισμένη. Της Πασχούσης η οπτασία είπε να χτίσουν εκκλησία. Της Πασχούσης η οπτασία είπε το εν και το άλλο. Συνέταξε και βιβλίο εκ των λόγων της Πασχούσης. Και δεν λέγει του δαίμονος τα χλεβάσματα, αλλά οπτασίας τα λέγει. Και επιτέλους έριξε το σχήμα και επανδρεύθη η Πάσχουσα. Λοιπόν, τι μετά ταύτα, γίνεται ο άνθρωπος χλέβασμα των δαιμόνων, αυτός όπου τα γράφει και τους πιστεύει. Έχομεν λοιπόν σαφή μαρτυρία του Ιησού μας. Άπαξ λαλήσας ο δαίμον, είδαμεν τι σύ και τι υπόν την αλήθεια. Ο Κύριος τον εφήμωσε, δεικνύον ημίν το παράδειγμα. Τώρα δηλαδή θα υπεί την αλήθεια, αλλά ύστερα θα ψευστεί, διότι είναι ψεύστης από την αρχήν. Τούτο είναι δια την Πάσχουσαν, εις αυτόν όπου έχει δυνάμεις, νηστεία 25

5 δράμια ψωμί την ημέρα, ένα πιατάκι φαΐ και εκείνο νερόβραστο και διάβασμα τους εξορκισμούς από τον γέροντα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ και ευχή από εσάς. 40 ημέρες και έκτοτε φεύγει. Επίσης και λειτουργία υπέρ αυτής αυτάς της ημέρας και γλιτώνεται από τα λόγια του. Αλέως, ό,τι και αν λέγει, ποσός μην ακούτε, διότι ψεύδεται. Επειδή δεν ευκαιρώ να διαβάσω δις την επιστολή σου, δι' αυτό την αναγινώσκω και γράφω. Λοιπόν, προχωρών λέγεις μη δια την χαράν όπου αισθάνεσαι. Αυτά είναι λοιπόν τα ίχνη, όπου αν βιαστείς, θα βάλει αρχήν ο Χριστός να μορφώνεται στην ψυχή σου. Η δε γερόντισσα, καλώς λέγεις δια την απελπισία. Αυτή προέρχεται από μικροψυχίαν, γέννημα υπερηφανίας. Ο δίκαιος, μοιρίας φοράς την ημέρα να πέσει, πάλι νεγείρεται και νίκη λογίζεται. Η δε απόγνωση είναι ασυγχώρητος αμαρτία και εν αυτή χαίρεται υπερπάπαντα ο διάβολος. Διαλύεται δε ευθύς με την εξαγόρευση. Αφού ο γλυκής Ιησούς, μία νίντζα τον εζητούμε και μας δίδει εν μέτρο. Μία ναχτή να ζητάμε και χαρίζεται όλος. Δια τι να απελπιστείς? Δια δε τα ρούχα, εφέτος έχομαι, δεν είναι ανάγκη, αλλά άλλων χρόνων εάν λάβω ανάγκη σας ζητώ. Μας έδωσαν οι Άγγλοι πολλά εις όλους. Δεν είναι φαΐ να τα φάμε. Αν είτε τυρί και βούτυρο μάλιστα, αλλά ρούχα δεν τρώγονται. Δι' αυτό μην ανησυχείτε δια μας. Δεν ζηλεύομαι αν στέλνετε εις άλλους. Σας εύχομαι όλους. Ταπεινός Ιωσήφ. Τα κουτάλια σας έστειλα και τους σταυρούς 35 διπλά και 35 μονά. Τα διπλά από 5.000 δραχμές κάνουν 175.000. Τα μονά από 2.5 κάνουν 87.500 σύνολων, 262 και 500.000 δραχμές. Λοιπόν, παρακαλώ, όταν θα πουληθούν, δώσατε 112 της Μαρίας της νύμφης μου. Θα την γράψω να έλθει να τα πάρει. Δώσατε και δια την Εργίναν τας 50.000. Στείλτε μας και εδώ τας υπολείπους 100, διότι λέγουν ότι θα φέρουν αλεύρι να το πληρώσουμε. Και αν δεν σας δίνετε βάρος και πολιώνται ευκόλως, πάλιν σας στέλνω. Αυτό είναι δια μένα πλούσιον αγαθών, παρά ελεημοσύνη. Στέλνω και αλλού σταυρουδάκια, μόνος μου τα εργάζομαι. Οι άλλοι υπηρετούν, τα κόφτουν, φέρουν τα ξύλα. Εγώ τα σκαλίζω. Την μισή ημέρα εργαζόμεθα, το υπόλοιπον ησυχάζομαι και αρκούμεθα. Την επομένη επιστολή θα σε στείλω κατόπιν, αλλά γραμματόσημα πάλι δεν έστειλες και ο κανόνας θα είναι να μην ξαναγράψω σου. Τώρα, δια πρώτην ή δευτέραν φοράν, προσύγγισε και το πλοίον στη Δάφνη και θα έχομεν ευκολίαν ταχυδρομικήν. Δώσε την μετάνοιά μου στον γέροντα, ευχάς την γερόντισσα και σία και εις όλην την συνοδείαν σας. Σας εύχομαι πάλιν εξ όλης ψυχής. Με τον Αθανάσιο είμεθα τώρα 4 συνοδεία. Ταπεινός Ιωσήφ μοναχός.

0: προσφέρομεν σι δέσποτα και υπέρ των Αγίων σου τόπων, ους εδόξασας τη θεοφανία του Χριστού σου και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος, προηγουμένως υπέρ της Αγίας και ενδόξους Ιών της Μητρός Πασών των Εκκλησιών και υπέρ της κατά πάσαν την Οικουμένην Αγία σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, πλουσίας και νυν τας δωρεάς του Παναγίου σου Πνεύματος, επιχορήγησον αυτή δέσποτα. Μνήστητη Κύριε και των εν αυτή Αγίων Πατέρων ημών και Επισκόπων, των εν πάσιτη Οικουμένη Ορθοδόξος Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε ο Θεός ημών, του Οσίου Πατρός ημών, του Αγιωτάτου ημών Αρχιεπισκόπου, γύρας αυτό τίμιον χάρισε, μακροχρόνιον αυτόν διαφύλαξον, ποιμένοντα των λαών σου εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Μνήστητη Κύριε του ενθάδε τιμίου πρεσβυτερίου και του απανταχού της εν Χριστώ διακονίας λυπής πάσης υπηρεσίας παντός εκκλησιαστικού τάγματος και της εν Χριστώ αδελφότητος ημών και παντός του φιλοχρίστου λαού. Μνήστητη Κύριε των συμπαρισταμένων ημίν ιερέων λειτουργών εν ταύτη τη Αγία ώρα ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου, επί προσενέξη της Αγίας και ανεμάκτου σου θυσίας, και δώσ' αυτής και ημίν λόγων εν ανοίξει του στόματος ημών, εις δόξαν και έπαινον του Παναγίου ονόματός σου, μνήστητη Κύριε, κατά το πλήθος του ελέου σου και των ικτυρμών σου, και εμού του ταπεινού και αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου και επίσκεψέ με εν ελέη και εκτιρμής. Και ρίσε και αθώωσον εκ των καταδιωκόντων με, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, και επειδή επλεώνασεν εν εμή η αμαρτία, υπερεπερισσεύσεις η χάρις, μνήστητη Κύριε και των το Άγιον σου θυσιαστήριον κυκλούντων διακόνων, χάρισε αυτής βίων άμεμπτον, άσπυλον αυτών την διακονίαν διαφύλαξον και βαθμούς αγαθούς αυτής περιποίησε. Μνήστητη Κύριε της Αγίας σου του Θεού ημών πόλεως και της βασιλευούσης και πάσης πόλεως και χώρας και των ενορθοδόξο πίστη και ευλαβία κατοικούντων εν αυτές, ειρήνης και ασφαλείας αυτών. Μνήστητη Κύριε των ευσεβεστάτων και φιλοχρίστων ημών βασιλέων, παντός του παλατίου και του στρατοπέδου αυτών και της ουρανόθεν βοηθείας και νίκης αυτών, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθεια αυτών, υπόταξον αυτής πάντα τα πολέμια και βάρβαρα έθνη, ρύθμισον αυτών τα βουλεύματα, ή να ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, μνήστητη Κύριε, πλεόντων, οδηπορούντων, ξενιτευωμένων χριστιανών, των ενδεσμής και φυλακές, των ενεχμαλωσίες και εξορίες, εν μετάλλης και βασάνης, και πικρές δουλείες όντων, πατέρων τε και αδελφών ημών, ειρηνικής επανόδου εκάστου αυτών εις τα οικία, μνήστητη Κύριε, των εν γύρα και αδυναμία όντων, νοσούντων, καμνόντων, και των υποπνευμάτων ακαθάριστων, των ενοχλουμένων και της παρασού του Θεού ταχείας, ιάσεως και σωτηρίας αυτών, μνήστητη Κύριε, πάσης ψυχής, χριστιανικής, θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας σου του Θεού επιδεωμένης και επιστροφής των πεπλανημένων, μνήστητη Κύριε, τον εν παρθενία και ευλαβία και ασκήσει διαμενόντων και τον εν όρεση και σπηλαίης και τες οπές της γης αγωνιζομένων οσίων πατέρων τε και αδελφών ημών δια το όνομά σου το Άγιον μνήστητη Κύριε πάντων εις αγαθών πάντας ελέησον δέσποτα πάσιν ημίν διαλάγηθη, ειρήνευσον τα πλήθη του λαού σου, διασκέδασον τα σκάνδαλα, κατάργησον τους πολέμους, πάυσον τα σχίσματα των εκκλησιών, τα στον αιρέσεων επαναστάσεις εν τάχει κατάστηλον, κατάβαλε το φρίαγμα των εθνών, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, την συν ειρήνην και την συν αγάπην χάρισε ημίν, ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, μνήστητη Κύριε, ευκρασίας αέρων, όμβρων ειρηνικών, δρόσων αγαθών, καρπών εφορίας, τελείας ευετηρίας και του στεφάνου του ενιαυτού της Χριστότητός σου, η γαροφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και σύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία, ανοίγησι την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας, μνήστητη Κύριε, των καρποφορισάντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες του Θεού εκκλησίες και με μνημένων των πενήτων και των εντυλαμένων ημίν του μνημονεύειν αυτών εν τες προσευχές. Έτι μνηστήνε καταξίωσον Κύριε και των τας προσφοράς ταύτας προς ενεγκάντων εν τη σήμερον ημέρα επί το Άγιον σου θυσιαστήριον και υπερών έκαστος προσύνεγγεν η καταδιάνιαν έχει και τον αρτίωσι αναγινοσκομένων μνήστητη Κύριε και των ημετέρων γονέων συγγενών και φίλων τούτων πάντων μνήστητη Κύριε, ον εμνήστημεν και ον ουκ εμνήστημεν, ορθοδόξων, αντίδος αυτής, αντί των επιγείων τα ουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια, κατά το επάγγελμα του Χριστού σου, επειδή ζωής και θανάτου την εξουσίαν έχεις, έτι μνηστήνε καταξίωσον δέσποτα και τον απαιώνωση ευαρεστησάντων κατά γενεάν και γενεάν, Αγίων Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Μαρτύρων, Ομολογητών, Διδασκάλων, Οσίων και παντός Πνεύματος Δικαίου εν πίστη τετελειωμένου, μνήστητη Κύριε της αρχαγγελικής φωνής της λεγούσης, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Προσφέρομαι σε δέσποτα και υπέρ των Αγίων σου τόπων ούσε δόξασα στη θεοφανία του Χριστού σου και τη επιφυτής του Παναγίου σου Πνεύματος, προηγουμένως υπέρ της Αγίας και ενδόξου Σιών, της Μητρός Πασών των Εκκλησιών και υπέρ της καταπάσεων την Οικουμένην Αγία σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, πλουσίως και νύντας δωρεάς, του Παναγίου σου Πνεύματος επιχορήγησον αυτή. Νίστητη Κύριε και των εν αυτή Αγίων Πατέρων ημών και Επισκόπων, των εν πάσιτη Οικουμένη Ορθοδόξους Ορθοτομούντων των Λόγων της Αληθείας. Προηγουμένως της Ιεράς ημών Συνόδου, παντός του Κλήρου και του Ιερατείου της Ιεράς Μητροπόλεως ημών. Μνήστητη Κύριε.

και αιμού του ταπεινού και μαρτωλού και αναξιούλους. Και επίσκεψε με νελέγγυη εκτιμής κηρύσσε, και αθώος όμε που καταδιωκόντων με Κύριε Κύριε των δυνάμεων, και επειδή επλέον σε νεμή η αμαρτία υπερπερισσάρισε στους πάντους. Μίστην Κύριε και τον του Άγιον στις θυσιαστήριο κυκλού, διακόν, χάρισε αυτής, δύο νάμευτον, άσπυλον αυτών την διακονία διαφύλαξον, και βαθμούς αγαθούς αυτής περιποίησον. Μίστην Κύριε, εις Αγίας του Θεού ημών πόλεων,

μου και εσύ με οποίο διάγομαι εφάσει ψευδέντσι μου. Μίστην Κύριε πλέον των δικορούντων, ξενιτεμών των χριστιανών, των εν δεσμείς και φυλακές, των εν εχμαλωσίες και εξορίες, των εν μετάλλης και βασάνης.

διασκήσει διαμενόντων και των ενόρισης της φυλής και της οπής της γης, αγωνισμένων οσίων πατέρων και κυρίων ημών και των κατατόπων ορθοδόξων συνοδιών και της ενθάδε ελπίστων συνοδείας ημών. Νίστητη Κύριε των κοπιόντων και διακονούντων ημί, πατέρων και αδελφών ημών δια το όνομά σου το Άγιο. Νίστητη Κύριε πάντων εις αγαθών, πάντα σε ελέησον δέσποτα. Πάσιν ημίν διαλάγει. Ειρήνευσον τα πλήθη του λαού σου. Διασκέδασον τα σκάνδαλα, καθάργησον τους πολέμους, πάψον τα σχίσματα των εκκλησιών, τα στον αιρέσιον επαναστάσεις εντάχει κατάλυσον, κατάβαλε το φρίαγμα των εθνών, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, την συνειρήνη και τη συναγάπη χάρισε ημίν ο Θεός, ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της. Νίστητη Κύριε, ευχάς.

Τροφή αυτών είναι ευκαιρία. Ανοίγει την χείρα σου και επιπλάσει πάνω ζώων ευδοκία. Μίστηκε, Κύριε, των καρποφορισάντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες σου του Θεού Εκκλησίες και με μνημένων των περίτων και των εντυλαμμένων ημί, του μνημονεύειν αυτών εν τες προσευχές. Έτοιμη μυστήρια καταξίωσον, Κύριε, και τον τασπροσφερά προσφοράς προς ενεκάντων, εν τη σήμερον ημέρα επιπλογίων εκ του Άγιον σου αξιαστήριον και υπερολέγας τους προσήλυγε, ή κατά διάνοια ανέχεις.

μητέρων, γονέων και φίλων και συγγενών και αδελφών. Τούτων πάντων μίστη Κύριον εμπίστη με νιγιών και μίστη με ορθοδόξο. Αντί τους αυτής, αντί των επιγείων τα ουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια, κατά το επάγγελμα του Χριστού σου, επειδή ζωής και θανάτου.

0: Σιών, της κορονέκας κασίβηκεν, η κατεβιάνη έγινε εις αυτού του νεμάτων και προσώπου.
1: Πάντων και πασό.
2: Έτοιμην εις την καταξίωσον Κύριε και τον απαιώνωση ευαρεστησάντων κατά γενεάν και γενεάν, Αγίων Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Μαρτύρων, Ομολογητών, Διδασκάλων, Οσίων και παντός Πνεύματος Δικαίου εν πίστη του Χριστού σου τετελειωμένου. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και εστων ψυχών ημών.

Αχιλλείου φωνή. Γιατί δεν συμμετέχουμε και στις πληγές και στον θάνατο του Κυρίου, αλλά μόνος του σήκωσε αυτόν τον αγώνα και όταν επρόκειτο να στεφανωθεί, τότε μας έκανε κοινωνούς του. Είναι και αυτό χαρακτηριστικό της άρρητης φιλανθρωπίας του και μάλιστα όχι παράλογο και ανακόλουθο, γιατί μετά τον Σταυρό ενωθήκαμε με τον Χριστό. Πριν τον θάνατό του δεν είχαμε τίποτε κοινό μαζί του. Εκείνος ήταν Υιός και μάλιστα αγαπητός. Εμείς ελεηνοί και δούλοι και εχθροί κατά το φρόνημα. Όταν όμως πέθανε και δόθηκε το λίτρο και καταστράφηκε το δεσμοτήριο του διαβόλου, τότε αποκτήσαμε την ελευθερία και την υιοθεσία και γίναμε μέλη της μακαρίας εκείνης κεφαλής. Από τον Σταυρό και έπειτα γίνονται και δικά μας όσα ανήκουν στην κεφαλή. Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας.

ακούτε την εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Γιώτας.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάζουμε κείμενα από το βιβλίο με τίτλο «Η ζωή ενός μεγάλου», Βασίλειος Κεσαρίας, του Στυλιανού Παπαδόπουλου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών.

σκυμμένοι και αφοσιωμένοι στην καινούργια τους εργασία, μιλούσαν οι μεγάλοι πνευματικοί άνδρες για τα ραδίκια και τα σπανάκια, για τα σέλινα και τα κουκιά, με τη φυσικότητα και την αγάπη ενός καλού αγρότη. Φρόντιζαν με τρυφερότητα τα νέα φυτά, στερέωναν με καλάμια τα φορτωμένα κλονάρια, θαύμασαν το θαύμα της δημιουργίας κάθε στιγμή, κάθε μέρα. Είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του αγρότη. Αυτός είναι ο πιο γνήσιος αυτόπτης της δημιουργίας. Αυτός γνωρίζει την αδιάκοπη δημιουργία. Γι' αυτό και φοβάται το Θεό περισσότερο από κάθε άλλο άνθρωπο. Ο ήλιος τώρα βιάζεται. Όλο και γρηγορότερα τρέχει να φτάσει στην άκρη του ορίζοντα. Χάνεται. Βασιλεύει. Και το φάσμα του στέλνει το τελευταίο φως για τον παραπονιάρη άνθρωπο. «Να μαζέψουμε το φαγητό μας, Γρηγόριε», λέει ο Βασίλειος, που δεν κατάλαβε πως νύχτωσε. Γρήγορα, γρήγορα, κόβουν λίγα λαχανικά, όσα είχαν οριμάσει. Αφήνουν σε μια σκιερή γωνιά τα εργαλεία. Κόβουν το νερό από το αυλάκι του κήπου για να συνεχίσει τον δρόμο του για το ποτάμι και γυρίζουν στο ταπεινό σπιτάκι. Κάνουν την προσευχή τους και τρώνε τα φρέσκα λαχανικά. Τα βλέπουν με αγάπη. Τα τρώνε με ευχαρίστηση. Δοξολογούν το Θεό για το εξίσου δείπνο τους. Οι θεοί του Ολύμπου αισθάνονταν άραγε τόση ευχαρίστηση στα λουκούλια γεύματά τους? Ασφαλώς όχι, γιατί δεν αγαπούσαν την τροφή και το Θεό. Αγαπούσαν μόνο τους εαυτούς τους. Στην ορισμένη ώρα τελείωνε το πλούσιο δείπνο και ακολουθούσε δοξολογία και ευχαριστία στον τροφέα του κόσμου. Όλα γίνοντας την ώρα τους. Αυτό βοηθούσε στην πειθαρχία του σώματος, που έπρεπε και αυτό να συμπορεύεται με το πνεύμα, να τρέχει προς το Θεό του.

ακολουθούσε διασκέδαση. Διασκέδαση με την αρχαιοελληνική έννοια της λέξεως. Έβγαιναν λίγο έξω, κάτω από τον έναστρο ουρανό, άλλοτε στο χιονισμένο τοπίο. Τέδισαν να σχετούσαν, όλα ήσαν του Θεού. Άφηναν να χαλαρώσει το μυαλό. Τα μάτια περπάταγαν από αστέρι σε αστέρι. Τα αυτιά τους ρούφαγαν πότε το θόρυβο του δάσους, πότε το μυρολόι του γκιόνι και πάντα το κόχλασμα του θυμωμένου νερού που έπεφτε και διαλυόταν στα βράχια. Στιγμές κάλους για όμορφες ψυχές. Ναι, οι δύο άνδρες ζούσαν κάτι αγνό, καλό. Μα ήξεραν πως αυτό ήταν μόνο η ετοιμασία για το μεγάλο. Το μεγάλο ερχόταν μετά και ήθελε πολλή δουλειά. Ξεκουράζονταν λοιπόν τώρα, γεύονταν την καθαρή φύση σαν για πρόγευση κάποιου άλλου. Με κίνηση ελαφριά ο Βασίλειος διέκοπτε. «Πάμε, Γρηγόριε, η ώρα της προσευχής». Έτσι ερχόταν στο στόμα του Γρηγορίου να πει «Δεν μένουμε να προσευχηθούμε στο ύπεθρο, είναι ωραία». Δεν το ξεστόμιζε όμως, το ήξερε τόσο καλά. Η προσευχή θέλει το δικό της χώρο, τίποτα το φανταχτερό εκεί. Θα γίνει πόλεμος, θα δοθεί μάχη. Δεν πρέπει ο αγωνιστής να αφαιρείται σε ό,τι γίνεται γύρω του. Πρέπει μόνο να μάχεται, σώμα με σώμα, βήμα με βήμα να κερδίζει το έδαφος. Στην κρίσιμη ώρα, έτσι και προσέξει κάτι άλλο, τα έχασε όλα. Η πάλη του πήγε χαμένη. Πρέπει πάλι από την αρχή. Η προσευχή θέλει και τέχνη. Είναι και τακτική πολέμου. Δεν αρκεί μόνο να θέλει κανείς, μόνο να αγαπάει κανείς το Θεό.

Το καμαράκι της προσευχής είναι σχεδόν άδειο από έπιπλα. Στη μέση στέκει το αναλόγιο και επάνω του 2-3 κώδικες με βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και πριν απ' όλα οι ψαλμοί με τους οποίους αρχίζουν. Ψέλνουν απέριτα, χαμηλόφωνα, με ωραιότητα, τρεπνά. Έτσι που τα αισθητήρια να μην χτυπιούνται, αλλά να γίνονται είσοδος που περνούν τα θεία λόγια στο νου και στην καρδιά. Η ώρα περνάει γρήγορα. Η ψαλμωδία είναι το προήμιο για να θερμάνει την καρδιά, να στραφεί ο νους προς το Θεό. Μετά ύμνοι και ευχές. Είναι τα πρώτα σύντομα τροπάρια της Εκκλησίας. Ο ρυθμικός ποιητικός λόγος. Ποτέ δεν λησμονάει πως ο λόγος της πρέπει να είναι ωραίος λίαν. Όσο η ώρα προχωρεί, τόσο περισσότερο οι δύο άνδρες αισθάνονται την αδελφοσύνη τους. Όσο βαθύτερη γίνεται η ένωσή τους με το Θεό, τόσο πιο αδελφικά νιώθουν. Δεν το φωνάζουν όμως. Κανείς δεν εκρήγνεται και δεν υψώνει φωνή, δεν κάνει απότομη χειρονομία. Τους αρκεί που έχουν συμφυΐα και συμψυχία. Με τους ύμνους που είναι πιο κοντά στον αγώνα και τις προσδοκίες τους, γίνονται ολοένα και πιο καθαροί από τον κόσμο που δουλεύει στο σατανά. Ήταν ένα μάθημα που το ήξεραν καλά. Η κάθαρση της ψυχής και του σώματος ήταν δρόμος αναγκαίος και σκληρός. Το φως, η αλήθεια, φανερώνονταν στους καθαρούς. Το είχε διδάξει, το είχε ενσαρκώσει ο περίφημος Αλεξανδρινός δάσκαλος Οριγένης. Μα και σε όλη τη λαϊκή ελληνική φιλοσοφία η κάθαρση αποτελούσε δόγμα.

Ο μεγάλος φιλόσοφος Πλάτων και ο περίφημος ερμηνευτής του Πλοτίνος είχαν κάνει την κάθαρση μέθοδο φιλοσοφική. Οι φιλόσοφοι φτάνουν στην κάθαρση αγωνιζόμενοι για αυτή. Οι ασκητές της Εκκλησίας καθαρίζονται αγωνιζόμενοι να ενωθούν με το Θεό. Σ' αυτό δεν λάθεψε ο Βασίλειος με τον Γρηγόριο. Και εσείς σαν ακόμα νέοι, ποτισμένοι με την ελληνική φιλοσοφία. Οι δαιμονικές δυνάμεις που σκοτίζουν το ανθρώπινο πνεύμα και δεν το αφήνουν να νιώσει την αλήθεια, δεν υποχωρούν παρά μόνο βλέποντας φουντωμένη την αγάπη για το Θεό. Όσο πιο κοντά στο Θεό πάει ο άνθρωπος, τόσο πιο μακριά στέκει ο Σατανάς. Αυτό ήταν το αγώνισμα των δύο ασκητών. Όταν σταματούσαν και οι ευχές με τους ύμνους, έμεναν ώρες ολόκληρες σιωπηλοί, μόνοι με το Θεό. Με αυτόν πολεμούσαν. Στιγμή με στιγμή σκαρφάλωναν όλο και πιο κοντά του. Κάθε βήμα εμπρός είχε πίσω του αίμα και υδρότα. Αλλά ήταν η νίκη που έσβηνε το μόχθο με την απομάκρυση του Σατανά. Αγωνίζονταν να μένουν κοντά στο Θεό με τη συνεχή μνήμη του Θεού. Είναι το μεγάλο βήμα. Γι' αυτό και σιωπούσαν ατέλειωτα, συναγμένοι με όλο το είναι τους στο Θεό. Κρατώντας το Θεό, ελευθερώνονταν από το διάβολο.

δεν τα κατάφερναν πάντοτε. Τα μεσάνυχτα, όταν τέλειωνε η προσευχή, άλλοτε το πρόσωπό τους ήταν ηλαρό με αγαλίαση βαθιά και ήσυχη. Άλλοτε πλανιόταν σε αυτό περισσότερο η πίκρα του αγώνα. Σημάδι ότι ο καρπός του αθλητή δεν ήταν σπουδαίος. Δεν ιδύνθηκε από το φτερούγισμα της Θείας Χάρης. Έρχονταν όμως και ευλογημένες ώρες, έστω και αν αυτές ήσαν στιγμές. Η Θεία Εμπειρία δεν μετριέται με το χρόνο, αλλά με τη Θεία Χάρη που έχει μέσα της. Ο Γρηγόριος μιλάει για εκδημίες προς το Θεό, για ώρες άειλης ζωής και ασώματης. Δεν είναι όμως αναλυτικός. Και αυτό γιατί πλέον πρόκειται για την κατάσταση του Θείου Γνώφου. Πώς να μιλήσει για αυτήν, για τον εαυτό του μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο ακροατήριο? Πώς να εξηγήσει σε τόσους ακροατές ότι στις ευλογημένες ώρες έβλεπε το βασίλειο πλημμυρισμένο στο φως? Πού να βρει το κουράγιο να πει ότι κάποτε ο βασίλειος στάθηκε για ώρες να τον κοιτάζει έκθαμβος, τότε που το πρόσωπό του είχε γίνει φανέρωμα του Αγίου Πνεύματος, που ήταν το πρόσωπο του Θεού? Δεν θα διστάσει όμως να γράψει ότι ο βασίλειος συσχέθηκε με το Άγιο Πνεύμα και έπειτα μίλησε για το Άγιο Πνεύμα. Τις δε μάλλον εφωτίστη φως γνώσεως και διέκυψεν εις τα βάθη του Πνεύματος και με τα Θεού τα περί Θεού διεσκέψατο? Πάντα δε εκείνο διηρεύνηται τα του Πνεύματος. Όταν κάποτε στην Αζιαζό συζητούσαν για τη διδασκαλία και διατύπωναν μερικοί αφιβολίες για το αν ο Βασίλειος θεολογούσε ορθά, ο Γρηγόριος μπορούσε να βεβαιώσει με τρόπο απόλυτο. Μα ποιος άνθρωπος φωτίστηκε με το φως της γνώσεως περισσότερο από το Βασίλειο? Ποιος έσκυψε περισσότερο από αυτόν στα βάθη του Πνεύματος και συνομίλησε και συσχέθηκε με το Θεό για θέματα σχετικά με το Θεό?

Οι διαβεβαιώσεις αυτές προκαλούν ακόμα και σαν λόγοι τρόμο και δέος. Έτσι αισθανόταν ο Γρηγόριος, αλλά δεν δίσταζε να τις κάνει γιατί απλώς εξωτερήκευε. Περιέγραφε ό,τι έζησε και είδε. Δεν ήταν απλώς η γνώμη του. Η βεβαιότητά του ξεκινούσε από πραγματικό γεγονός, ότι είχε μόνος του ζήσει ό,τι δήλωνε. Στο σημείο τούτο ο Γρηγόριος αποδείχθηκε ο τολμηρότερος από τους μεγάλους πατέρες. Δεν φοβήθηκε ή καλύτερα δεν συγκρατήθηκε ποτέ να εκφράσει εμπειρίες, όσο και αν ήσαν αυτές θεοπτικές. Πολύ περισσότερο αυτό συνέβαινε όταν επρόκειτο να μιλήσει για εμπειρίες άλλων, τις οποίες όμως δοκίμασε κάποτε και ο ίδιος. Οι καταστάσεις για τις οποίες μιλήσαμε χαρίζονται από το Θεό, αλλά προϋποθέτουν σκληρή άσκηση από τον άνθρωπο. Οι δύο ασκητές μας αναδείχθηκαν και στον τομέα τούτο πρωταθλητές. Αναπτύχθηκε μεταξύ τους άμυλα. Ποιος θα σηκώσει ευκολότερα τον πυρετό της εγκράτειας, της νηστείας, της αγρυπνίας, της αδιάλειπτης προσευχής? Ο ένας ενθαρρυνόταν από τον άλλον. Ο ένας γινόταν πρότυπο του άλλου. Και μην νομίσει κανείς πως η άσκηση του Βασιλείου και του Γρηγορίου κατάντησε ξέφρενος συναγωνισμός ή κάποιος παροξημένος ενθουσιασμός. Κάθε άλλο. Ο δεύτερος βεβαιώνει πως όλα πορεύονταν με όρους και κανόνες που έφτιαχναν οι ίδιοι. Αυτό τους ασφάλιζε από υπερβάσεις και ανώριμους ενθουσιασμούς. Οι δυο μαζί τώρα επιτελούσαν κι άλλο έργο. Επεξεργάζονταν ασκητικούς και μοναστικούς κανόνες που, καθώς θυμάται ο αναγνώστης, είχε αρχίσει να γράφει μόνος του ο Βασίλειος από την εποχή της παραμονής του στα Άνισα. Αυτά δεν είναι λόγος για να υποστηρίξουμε ότι επομένως τα ασκητικά κείμενα του Βασιλείου έχουν συγγραφέα και τον Γρηγόριο. Όχι. Απλώς τα συζητούσαν μαζί, οπότε ακουγόταν και η γνώμη του Γρηγορίου. Άλλωστε ο τελευταίος δεν ανήκει στους χαρακτήρες που δημιουργούν κανονιστικά έργα, όσο και αν τα εκτιμάει.

Η φιλοκαλία του Οριγένη. Η συνεργασία των δύο ήταν ουσιαστικότερη σε άλλο τομέα, στη σύνταξη δηλαδή της περίφημης φιλοκαλίας. Η μελέτη των γραφών και της παραδόσεως από τους δύο ασκητές γινόταν με τη βοήθεια και κάθε είδους θεολογικών και ερμηνευτικών έργων. Την πρώτη θέση στα βοηθητικά βιβλία κρατούσε ο Οριγένης, πραγματικός θησαυρός. Ο Βασίλειος μάλιστα θα μπορούσε να θεωρηθεί και μακρινός μαθητής του. Ή τουλάχιστον ήταν ευνοϊκά διατηθειμένος για τον Οριγένη. Ξαναμιλήσαμε γι' αυτό. Ο Οριγένης δίδαξε το Γρηγόριο Θαυματουργό. Αυτό στη Γερόντισσα Μακρίνα και αυτή το Βασίλειο. Η αλυσίδα κινούσε από το μεγάλο επικίνδυνο ερμηνευτή Οριγένη και κατέληγε στον Ορθόδοξο Μεγάλο Πατέρα της Εκκλησίας. Ο Γρηγόριος δεν τιμούσε λιγότερο τον Οριγένη, μα κάτι τους προβλημάτιζε, κάτι τους ταλαιπωρούσε. Οι διαμάχες που είχαν ξεσπάσει γύρω από τη διδασκαλία του Οριγένη. Άλλοι τον ανέβαζαν στα ουράνια και άλλοι τον κατέβαζαν στον Άδη, αναθεματίζοντάς τον ως αιρετικό. Οι δύο ασκητές μας θεωρούσαν μικρά και επιπόλαια τα καμώματα των οριγενιστών και των αντιοριγενιστών. Και αυτό γιατί μέσα τους αγρυπνούσε η σύνεση, το ήθος και η ζωή της Εκκλησίας. Με άλλα λόγια, η αγάπη για τον άνθρωπο και όταν σφάλει. Ναι, στον Οριγένη έβρισκαν συχνά, εδώ και εκεί, στα κείμενά του, αντιλήψεις απαράδεκτες για την παράδοση της Εκκλησίας ή τουλάχιστον επικίνδυνες για τους πιστούς που δεν είχαν βαθιά θεολογική μόρφωση. Αυτό ήταν σίγουρο και τους λυπούσε πολύ, γιατί νοιάζονταν για τους πολλούς πιστούς και αγαπούσαν τον Οριγένη.

Στο έργο του όμως, στα κείμενα του Χαλκέντερου ερμηνευτή που αγαπούσε τον Χριστό όσο λίγοι άνθρωποι, που έφηβος επεδίωξε το μαρτύριο και όριμος άνδρας με καρτερία έγινε ομολογητής, υπήρχαν και τα καλά στοιχεία. Αυτά υπερτερούσαν και δεν επρόκειτο απλώς για ορθά στοιχεία της πίστεως, ήσαν ευανθύσεις και αναλύσεις μεγάλης σημασίας. Οι δύο μεγάλοι Καπαδόκες διαπίστωναν σε κάθε βήμα τους τη μεγάλη θεολογική αξία των έργων του Οριγένη. Αρκεί να παραμερίσει κανείς ότι δεν ήταν παράδοση της Εκκλησίας. Έτσι έβλεπαν, έτσι σκέπτονταν οι φωτισμένοι νέοι θεολόγοι μας. Γύρω τους όμως οι άλλοι σκέφτονταν διαφορετικά. Ή αποθέωναν ή αναθεμάτιζαν τον Αλεξανδρινό δάσκαλο. Αλλά γιατί να τον αποθεώνουν αφού έκανε τόσα σφάλματα και γιατί να τον αναθεματίζουν αφού έγραψε τόσο χρήσιμα έργα? Ο απλός τρόπος που έκαναν τις ερωτήσεις αυτές τους οδήγησε και στην ορθή στάση στο πρόβλημα Οριγένης. Να περισωθεί για τα πολλά θετικά στοιχεία του, να λησμονηθεί για τα σφάλματά του. Ήταν το καλύτερο που είχαν να κάνουν. Γιατί στο κάτω-κάτω τι θα κέρδιζαν οι απλοϊκοί πιστοί από μια καταδίκη του Οριγένη? Αν μάθαιναν ότι ένας ονομαστός δάσκαλος που πέθανε ομολογητής, σχεδόν μάρτυρας, ήταν αιρετικός, θα σκανδαλίζονταν αντί να ωφεληθούν.

και έπειτα οι δύο άνδρες ένιωθαν την πορεία της Εκκλησίας αλλιώς. Έργο της δεν είναι να καταδικάζει, αλλά να συγχωρεί και να σώζει. Ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος ήσαν πολύ ρεαλιστές. Το πιο εύκολο πράγμα είναι η αμαρτία για κάθε άνθρωπο και το σφάλμα για κάθε θεολόγο. Αν η Εκκλησία καταδίκαζε κάθε συγγραφέα της που έσφαλε, τότε δεν θα έκανε άλλη δουλειά από το να καταδικάζει. Απασχόλησή της θα ήταν ο αναθεματισμός και όχι η συγχώρηση και η διαπείμανση. Όταν τα σφάλματα λίγο ή πολύ ξεχνιούνται και δεν κινδυνεύει να ενωθευτεί από αυτά το φρόνημα των πιστών, τότε η Εκκλησία σιωπά. Δεν καταδικάζει τον συγγραφέα που έσφαλε. Δηλαδή, δεν επισημαίνει με τρόπο επίσημο το σφάλμα. Δεν επικυρώνει το γεγονός ότι ο τάδε συγγραφέας από μόνος του παρεξήγησε την αλήθεια, βγήκε από την αλήθεια και την Εκκλησία. Ή, στις πολλές ελαφρές περιπτώσεις, δεν υποδεικνύει ότι ο τάδε συγγραφέας έχει αυτή και αυτή την εσφαλμένη αντίληψη. Τι έκαναν οι δύο Καπαδόκες για να δώσουν σάρκα και οστά στην ορθή άποψή τους για το θέμα Οριγένης? Δημιούργησαν τη φιλοκαλία. Κάθε μέρα για ένα διάστημα διάβαζαν προσεκτική τα έργα του Οριγένη. Τα σχολίαζαν και συζητούσαν εξαντλητικά. Σημείωναν τα σπουδαιότερα κομμάτια από τα βιβλία του κατά Κέλσου, περί αρχών και τα διάφορα υπομνήματα. Στο τέλος τα κομμάτια αυτά κατέγραψαν με τρόπο που να δείχνουν κάποια εσωτερική ενότητα και έτσι παρουσίασαν τη φιλοκαλία του Οριγένη. Στην επιστολή του νούμερο 6 όμως ο Γρηγόριος έχει μια σκοτεινή και δυσεξήγητη φράση που ίσως να σημαίνει ότι τη φιλοκαλία την είχε βασικά συντάξει ο ίδιος. Εδώ στον Ήρη ποταμό έγινε μόνο η επεξεργασία της. Είπε και ο Βασίλειος τη γνώμη του.

Ωραία και αφελής φυσιογνωμία. Ρομαντικός λάτρης για κάθε τι το ελληνικό. Καταστρεπτικός περιφρονητής για κάθε τι το χριστιανικό. Απορροφημένος τον πρώτο καιρό της βασιλείας του με την αναζωπήρωση της αρχαίας θρησκείας και τους εχθρούς του κράτους, δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του για την έντεχνη διάλυση της Εκκλησίας. Ο τελευταίος αυτός πρίγκιπας του παγανισμού είχε μια ιδιαίτερη σχέση με το βασίλειο. Ήσαν σχεδόν συνομήλικοι. Έκαναν έξοχες φιλοσοφικές σπουδές. Όταν ο βασίλειος έφευγε από την Αθήνα, ο Ιουλιανός έφτανε σε αυτή. Γνωρίστηκαν οι δύο νέοι στο κλεινό Άστιν. Καμιά πηγή δεν μας το βεβαιώνει. Όλα όμως λένε ότι πρέπει να γνωρίστηκαν. Η Αθήνα ήταν τότε μικρή. Οι σχολές, οι δάσκαλοι και οι φοιτητές γύρω από την Ακρόπολη. Η φήμη έτρεξε. Ο ξάδελφος του αυτοκράτορα, ο πρίγκιπας Ιουλιανός, ερχόταν στην Αθήνα. Όλοι θα είχαν την περιέργεια να τον δουν. Και αν δεν ήθελε κανείς, κάπου θα το συναντούσε στις περίφημες ρητορικές σχολές όπου σπούδαζε και ο βασίλειος. Έπειτα ο νεοφερμένος Ιουλιανός δεν μπορεί να μην άκουσε για το λαμπρό πρίγκιπα της ρητορικής το βασίλειο. Στην Αθήνα και πιο πέρα μιλούσαν γι' αυτόν. Ίσως τον άκουσε μάλιστα στην τελευταία του ρητορική δοκιμασία, στην πιο εντυπωσιακή του αγόρευση ενώπιον των δασκάλων, των φοιτητών και των μορφωμένων Αθηναίων. Έτσι πρέπει να έγιναν τα πράγματα. Υπάρχει όμως και ένα ισχυρό αλλά. Ίσως είχε ήδη φύγει ο βασίλειος από την Αθήνα όταν έφτασε σε αυτή ο Ιουλιανός. Οπότε οι δύο νέοι, που ο καθένας εκπροσωπούσε διαφορετικούς κόσμους, δεν συναντήθηκαν. Αυτό μας φαίνεται σαν πιο πιθανό. Αλλιώς, κάποια μαρτυρία της εποχής θα είχαμε για τη συνάντησή τους. Αντίθετα, σίγουρο θεωρείται ότι τον Ιουλιανό γνώρισε λίγο ή πολύ ο Γρηγόριος, γιατί αυτός έμεινε στην Αθήνα περισσότερο από το βασίλειο.

ήταν η εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Γιώτας.

του Αγίου Ιωάννου, του ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Προφητών και Πατριαρχών και Δικαίων, Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών, μνήστητι Κύριε ο Θεός, των Αγίων Πατέρων ημών και Αρχιεπισκόπων και Πάσης Σαρκός, ον εμνήστημεν και ον ουκ εμνήστημεν, εκεί αυτούς ανάπαυσον εν χώρα ζώντων, εν τη βασιλεία σου, εν τρυφή του παραδείσου, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, των Αγίων Πατέρων ημών, όθεν απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου και καταλάμπει διαπαντός. Ημών δε τα τέλη της ζωής χριστιανά, και ευάρεστα και αναμάρτητα εν ειρήνη κατεύθυνον, Κύριε, επί συναγαγών ημάς υπό τους πόδας των εκλεκτών σου, ό,τι θέλεις και ως θέλεις, μόνον χωρίς εσχήνης και παραπτωμάτων, δια του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, αυτός γαρεστήν ο μόνος αναμάρτητος φανής επί της γης.

0: θέλω λιγάκι να μου πείτε, διότι έχεις γεγονότα ούκο λίγα. Κακοποίηση παιδιών, νεκρά παιδιά, νεκρές γυναίκες, νεκροί άντρες, γονείς να ακουμπάνε στο λεγόμενο ιερόν άβατο των σχέσεων με τα είδους τα παιδιά, αιμομικτικά ακόμη. Ο ένας να λέει ότι εγώ ήμουνα προϊόν εκβιασμών και έπρεπε να είμαι αιμομικτική σχέση με το παιδί μου διότι με ξανάγκαζε ο σύντροφός μου. Ό,τι πιο τρελό θέλετε να το πω, και ας με πείτε συντηρητικό, ό,τι πιο αρρωστημένο έχει έρθει στην επιφάνεια. Εσείς μου μιλάτε εδώ πέρα για κρυμμένη ψυχική ομορφιά, σας δείχνουν όλα αυτά που γίνονται. Panic button, τώρα μάθαμε και το panic button, έτσι. Σας δείχνουν όλα αυτά.
1: Λοιπόν, κρυμμένη ψυχική ομορφιά την ίδια ώρα που υπάρχουν όλα αυτά. Ξέρετε κάτι, ξεκινάω το βιβλίο με το ημερολόγιο μιας μέρας μου. Μιας μέρας μου που είχα να αποφασίσω αν ο πατέρας είχε βιάσει το τρίχωνο παιδί του ή αν η μητέρα ψευδώς κατήγγειλε τον άντρα της ότι το είχε κάνει αυτό. Καταλαβαίνετε ότι όποια απόφαση και να υπήρχε, το παιδί αυτό θα μεγάλωνε με έναν πατέρα που τη βίασε ή με μια μητέρα που ψευδώς κατήγγειλε το πατέρα για να βγάλει κάποια χρήματα. Άρα, έχω στη συνέχεια θέματα γενικοκτονίας που έπρεπε να αποφασίσω σαν διευθυντής ενός δημόσιου κέντρου.
0: Έχετε μέχρι και τη βιολόγο στα Χανιά περιγράψει.
1: Ναι.
0: Θύμα.
1: Να το προσέξετε, ναι.
0: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
1: Και βέβαια, άρα τι έχουμε να δούμε, ότι αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποια κακουργηματική πράξη στην οποία δεν έχω μετάσχει ή δεν έχω γίνει κοινωνός. Αναρωτιέμαι αν όλα αυτά που ακούγονται τώρα μου είναι τόσο οικεία, γιατί σε όλα αυτά τα πολλά, πάρα πολλά χρόνια που εργάζομαι, ότι τα έχω συναντήσει. Έχω κληθεί να αποφασίσω και να βάλω και ανθρώπους σε φυλακή. Με τις γνωμοδοτήσεις μου. Δεν διστάζω σε κάτι τέτοιο, γιατί τότε θα μιλάγαμε για ψευδείς σε αυτούς, ότι όλα επιφανειακά είναι καλά. Αλλά την ίδια ώρα που τα λέμε όλα αυτά, ξεχνάμε ότι εγώ πριν 40 χρόνια, στο ξεκίνημα της εργασίας μου, τα συναντούσα. Η αιμομιξία σε χωριά, να πούμε Πελοποννήσου, να πούμε Κρήτης, υπήρχε. Τα χωριά ήξεραν ότι αυτό συνέβαινε, αλλά κρυβότανε, καλυπτότανε. Σχεδόν ήτανε αποδεκτό. Οι γυναικοκτονίες ή το ξύλο μέσα στην βία ενδοοικογενειακή υπήρχε. Το ξύλο βγήκε από το παράδεισο, υπήρχε και ήταν απόλυτα αποδεκτό να υπάρχει μέσα στο σχολείο από τους καθηγητές.
0: Δάσκαλε, το κρέας δικό σου, τα κόκαλα δικά μου,
1: Άρα, αν πρέπει να μιλήσουμε και την εποχή του Παπαδιαμάντη, που τώρα στα χριστουγεννιάτικα διηγήματα διαβάσαμε αυτό το καιρό, περιγράφεται ληστεία και bullying, καθώς οι μεγαλύτεροι ληστεύανε τα παιδιά που λέγανε τα κάλαντα για να πάρουν τα χρήματα. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος ο Παπαδιαμάντης σκοτώθηκε και το περιγράφει με τον ξάδελφό του, τον Αλέξανδρο Μωρατίδη, μέσα στην εκκλησία, σπάζοντας τα κεριά ο ένας του άλλου. Άρα, τι λέμε σε όλο αυτό. Ο σκοτεινός εαυτός υπήρχε πάντοτε στους ανθρώπους. Τα κοινωνικά όρια που αποδεχόντουσαν την κοινωνική έκφραση του σκοτεινού εαυτού αλλάζουν μέσα στα χρόνια. Αν θέλετε, πηγαίνουμε στο καλύτερο. Δηλαδή, όλα αυτά που τούτη στιγμή νιώθουμε αποκρουστικά όταν τα συναντάμε και καλά κάνουμε να νιώθουμε, δεν πρέπει να τα συνηθίσουμε, δεν πρέπει να θεωρήσουμε αυτονόητο ότι κάποια μητέρα, αντί να φροντίζει τα παιδιά της, εύχεται ή βοηθάει στο να μην υπάρχουν. Αυτό είναι κάτι που το συναντάμε. Καθημερινά μπορώ να δίνω μάχες με γονείς στο πώς σχετίζονται με τα παιδιά τους.
0: Υπήρχαν, κύριε Καραγιάννη, αλλά σε τέτοια έξαρση και ένταση. Και ναι. δεν μιλάω μόνο για τη μία κατηγορία, είναι διάφορες κατηγορίες.
1: Υπήρχαν, και θέλω να σας πω, δηλαδή ό,τι αναφέρατε τώρα, υπήρχαν, γιατί η αλκοολική γυναίκα στην άκρη του χωριού, συνήθως το περιθώριο ήταν στα σπίτια που ήταν στην άκρη του χωριού, που δεν μετήχαν στη ζωή του χωριού.
0: Στο κοινό μετέχρισαν, ναι. Σωστά.
1: Εκεί είναι που υπήρχαν όλα αυτά. Το Κωνσταλέξι υπήρξε. Τούτη στιγμή, όταν θα έρθει στην επιφάνεια...
0: Η Σπυριδούλα υπήρξε, έχετε δίκιο.
1: Η Σπυριδούλα υπήρξε. Τι λέμε για όλα αυτά. Την σιδέρωναν για να γίνει στα ίσια της, να έρθει στα ίσια της. Τι γίνεται με όλα αυτά. Ότι σήμερα,
0: ναι.
1: Αγγίζουμε και περιοχές που πια δεν γίνονται ανοιχτές. Γίνεται καταγγελία. Κινδυνεύουμε μέσα σε αυτή την παρόξηση να γίνονται και ακραίες καταστάσεις. Το μεγαλύτερο αδέλφι να δώσει μια σφαλιάρα στο μικρότερο και εμείς να θεωρήσουμε ότι το δολοφονεί. Να παίξουν μεταξύ τους πιο έντονα τα παιδιά και να το κοιτάξουμε ύποπτα. Κινδυνεύουν τα αγοράκια στα νηπιαγωγεία, στους παιδικούς σταθμούς, να εφηνουχίζονται για να μην έχουν τρόπο να βγάλουν τη ζωντάνια τους. Ναι. Αλλά την ίδια ώρα που υπάρχουν όλα αυτά, δεν θα δώσω άλοθη να μην μιλήσω ότι αυτό συμβαίνει παντού και να μην μιλήσω για τους υπέροχους γονείς που συναντάω εγώ, που παλεύουν όταν δέχονται τόσο πολύ ζόρι από το περιβάλλον, αυτοί να φροντίζουν τα παιδιά τους, και πια αρχίζει να μπαίνει και το ερώτημα, όχι απλώς να φροντίζω τα παιδιά μου, να χαίρομαι τα παιδιά μου.
0: Να χαίρομαι τα παιδιά μου.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Δεύτερη πιστών. Πάλι και για πολλωστή φορά πέφτουμε μπροστά σου και σε παρακαλούμε, αγαθέ και φιλάνθρωπε, για να προσέξεις την δέησή μας και να μας καθαρίσεις τις ψυχές και τα σώματα από κάθε τι ακάθαρτο που ρυπαίνει την σάρκα ή το πνεύμα μας. Ακόμα, χάρισέ μας να σταθούμε μπροστά στην Αγία Σου Τράπεζα, χωρίς ενοχή ή φόβο ότι θα κατακριθούμε. Δώσε ακόμα, Θεέ μας, και στους πιστούς που προσεύχονται μαζί μας, προκοπή στη ζωή τους, πρόοδο στην πίστη και σύνεση πνευματική. Κάνε να σε λατρεύουν πάντα με δέος και αγάπη, να μετέχουν ακατακρίτως στα Άγια Μυστήριά Σου και να αξιωθούν τέλος της επουράνιας Βασιλείας Σου, ώστε όλοι φυλασσόμενοι υπό την σκέπη της μεγάλης Σου δυνάμεως να δοξάζουμε Εσένα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

συνεχίζουμε στο κεφάλαιο 7 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ο στίχος 32 μας λέει ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι του όχλου γογγίζοντος περί αυτού ταύτα, πια δηλαδή τις ενστάσεις που έλεγε ο όχλος, ποιος είναι αυτός ο Ιησούς, αφού δεν τον συλλαμβάνουν σημαίνει ότι είναι εκ Θεού ή γιατί δεν τον συλλαμβάνουν και διάφορα τέτοια σχόλια. Και απέστειλαν οι Φαρισαίοι υπηρέτας και οι αρχιερείς ή να πιάσωσιν αυτό, να τον συλλάβουν. Είπενουν ο Ιησούς, έτη μικρών χρόνων με θυμών ημί και υπάγω προς τον πέμψαντάμε. Αυτό το είπε στους μαθητές του βέβαια. Ακόμα λίγο θα είμαι μαζί σας και μετά θα πάω στον πατέρα μου. Ζητήσετε με και ούχε βρίσετε. Θα με ζητήσετε και δεν θα με βρείτε. Και όπου ημί εγώ, ημίς ούδι να σε έλθει. Εκεί που θα είμαι εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε. Είπαν οι Ιουδαίοι προς εαυτούς, πού ούτως μέλη πορεύεστε, ότι εμείς ούχε βρίσομεν αυτόν, πού πρόκειται να πάει και εμείς δεν μπορούμε να τον βρούμε, μη εις την διασπορά των Ελλήνων μέλη πορεύεστε και διδάσκει τους Έλληνας, μήπως πρόκειται να πάει στον ελληνικό κόσμο και εκεί να διδάξει τους Έλληνες. Τι σε στην ούτως ο λόγος ον είπε, ζητήσετε με και ούχε βρίσετε και όπου ημί εγώ ημίς ουδή να στέλθει. Υπάρχει λοιπόν αναταραχή στα Ιεροσόλυμα λόγω της παρουσίας του Ιησού κατά τη διάρκεια της εορτής της κοινοπηγίας. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Ο Ιησούς προέρχεται εξ ανθρώπων ή εκ Θεού? Για τους θρησκευτικούς ηγέτες ο Ιησούς είναι ένας επικίνδυνος ταραχοποιός, κυρίως γιατί τους αμφισβητεί. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει ήδη προειδοποιήσει ότι ζητούσαν ευκαιρία να τον συλλάβουν και να τον φωνεύσουν. Θυμόσαστε το χωρίο από το 5ο κεφάλαιο. Δια τούτο ουν μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε, ότι ου μόνον έλυε το Σάββατον, αλλά και πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεόν, ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό. Επεμβαίνουν λοιπόν οι θρησκευτικές αρχές, οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, και στέλνουν φρουρά να τον συλλάβουν. Λοιπόν, λέει ο Ιησούς στους υπηρέτες που έστειλαν οι Φαρισαίοι και οι ιερείς να τον συλλάβουν, μη βιάζεστε. Για λίγο ακόμα θα είμαι μαζί σας και μετά ακολουθώ τον δρόμο μου. Επιστρέφω σε αυτόν που με έστειλε. Επιστρέφω σημαίνει ότι έχει επιτελέσει το έργο του, τη σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου. Ήδη τίθεται η κεφαλαιώδης διαφορά. Εκεί που με ψάχνετε, όσοι δεν ανήκετε σε μένα, δεν θα με βρείτε. Και εκεί που θα είμαι, πάλι δεν θα με βρείτε αν δεν γίνετε δική μου, πιστοί μου φίλοι. Θα με ζητάτε και δεν θα με βρίσκετε. Να το λοιπόν το διαρκές δράμα των ανθρώπων που αρνούνται να κάνουν το μέγα άλμα και να περάσουν στον τόπο της παρουσίας του Χριστού. Είναι φανερό ότι ο Χριστός αναφέρεται σε μια νέα δημιουργία, μια νέα ανθρωπότητα, ένα νέο γένος ανθρώπων στο οποίο ανήκει κανείς από προαίρεση. Η προαίρεση σε γεννάει σε αυτή τη δημιουργία, σε αυτό το νέο γένος. Ο ιστορικός Ιησούς ασφαλώς δεν υπάρχει έξω από την ιστορία. Στα πλαίσια αυτά έδρασε, μίλησε, ενήργησε. Θυμηθείτε ότι στο σύμβολο της πίστεως μέχρι σήμερα μνημονεύουμε το όνομα ενός ειδωλολάτρη, του Πόντιου Πιλάτου. Αυτό σημαίνει ότι η ιστορία έχει νόημα και περιεχόμενο. Μας παραδίδει μαρτυρίες για την παρουσία και τη δράση του Ιησού.
υπάρχουν τα μνημεία, τα γραπτά, τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, τα σπουδάζουμε, τα αναλύουμε. Και όμως ο ίδιος ο Χριστός κρύβεται. Σχεδόν δεν υπάρχει αν δεν πας στον τόπο του. Μόνο στον τόπο του μπορείς να τον συναντήσεις τον Ιησού. Ένας τέτοιος κατεξοχήν τόπος ψηλαφείται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το Χριστό τον συναντάς στον τόπο των κλασμάτων του σώματός του, συγκοινωνία του σώματός του και του αίματός του. Η εκ πρώτης λοιπόν όψεως αφελής ερώτηση των ακροατών του, μήπως πρόκειται να πορευτεί προς τους Έλληνες, δηλαδή προς τους εκτός Ιουδαϊσμού ανθρώπους, κατ' ουσίαν αποτελεί μια κατάθεση προφητική εκ μέρους του Ευαγγελιστή. Αλλά για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε παρακάτω, όταν θα σχολιάσουμε το περιστατικό της συνάντησης του Ιησού με Έλληνες που ζήτησαν να τον γνωρίσουν. Πάμε στο στίχο 37. «Εν δε τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος». Και επεξηγεί ο Ευαγγελιστής, «τούτο δε είπε περί του πνεύματος ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Ου πογαρήν πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη». Κατά την τελευταία λοιπόν ημέρα της εορτής, που γίνεται το μεγάλο πανηγύρι, ο Χριστός εξαγγέλει τον ουσιώδη λόγο του. Γι' αυτό ήρθε στα Ιεροσόλυμα. Και μάλιστα ήρθε εν κρυπτό, σαν να ήθελε να επισημάνει ότι κάθε φανερή αίσθηση της παρουσίας του αφήνει κρυφή την αλήθεια του. Τώρα το εν κρυπτό παίρνει άλλο περιεχόμενο. Ήρθε, τους λέει, και δεν κατάλαβαν. Έφυγε σαν να μην είχε έρθει. Αυτός είναι ο εν κρυπτό Χριστός. «Εάν κάποιος διψάει, ας έρθει σε μένα να πιει», τους λέει. «Και όποιος πιστεύει σε μένα θα γίνει πηγή ενεργειών του Αγίου Πνεύματος». Δεν πρόκειται λοιπόν για μια ατομική σωτηρία, αλλά για σωτηρία εν κοινωνία. Καθένας που συνδέεται, που κοινωνεί δηλαδή με τον Χριστό, γίνεται τροφοδότης και για τα υπόλοιπα μέλη του σώματος του Χριστού ως φορέας της Θείας Χάρης. Με την επεξήγηση μάλιστα του Ευαγγελιστή ότι το Άγιο Πνεύμα δεν έχει ακόμα φωτίσει όσους συνδέονται ή θέλουν να συνδεθούν με τον Χριστό, ερμηνεύει τις συγχυτικές τάσεις που περιγράφονται στο 7ο κεφάλαιο. Αν δεν έχουν τη δυνατότητα οι ακροατές των λόγων και οι θεατές των πράξεων του Ιησού να αντιληφθούν την αλήθεια του ή αντιλαμβάνονται μέρος της αλήθειας του λόγω απουσίας της αγιοπνευματικής δυνάμεως, πολύ περισσότερο δεν θα κατανοήσουν τα κορυφαία γεγονότα που έρχονται του Σταυρού, της Ανάστασης, της Ανάληψης. Αυτή η συνθήκη ίσχυε τότε, ισχύει σήμερα, θα συμβαίνει στο μέλλον. Η Πεντηκοστή, η έκθεση δηλαδή των δυνάμεων και των δωρεών του Αγίου Πνεύματος στο σώμα της Εκκλησίας, και μόνο αυτή επιτρέπει να αντιληφθούμε τι σημαίνει ζωή εν Χριστώ. Η αντίδραση τώρα των ανθρώπων που τον ακούνε,
όπως αρχίζει να περιγράφεται στο στίχο 40. «Πολλοίουν εκ του όχλου ακούσαντες το λόγον έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Ιδέ έλεγον, μη γαρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλεέμ της κόμης, όπου είναι Δαβίδ, ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούνεν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Την εσ δε ήθελον εξ αυτών πιάσε αυτόν, να τον πιάσουν, να τον συλλάβουν, αλουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας». Κανείς δεν τολμούσε να τον αγγίξει. Επομένως συνεχίζεται η περιγραφή της σύγχυσης. Τώρα προστίθεται και το ερώτημα για την πατρίδα του Μεσσία. Εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι στο γράμμα της παραδόσεως αδυνατούν να αντιληφθούν την έκπληξη του πνεύματος. Θυμόσαστε τη χαριτωμένη ένσταση του Απόστολου Ναθαναήλ όταν τον κάλεσε ο Φίλιππος να γνωρίσει τον Μεσσία στο πρόσωπο του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Είπε ο Φίλιππος, «Εκ Ναζαρέτ δίνα τέτοι αγαθόν είναι, μπορεί να προέλθει κάτι καλό». Για τους γνήσιους Ιουδαίους, αυτούς που κατοικούν στην Ιουδαία με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, η Γαλιλαία που βρίσκεται εκτός της Ιουδαίας είναι μη καταξιωμένη περιοχή λόγω της παρουσίας ομάδων που αποκλίνουν από τη γνήσια παράδοση. Γι' αυτό και σκεπτικισμός των ακροατών του Ιησού. Θέλω να θυμίσω στο σημείο αυτό, εντός παρενθέσεως σας κάνω αυτή την υπενθύμηση, ότι η έννοια του ιερού τόπου δεν λειτουργούσε στην πρώτη εκκλησιαστική παράδοση, τουλάχιστον μέχρι τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι μάλλον ο πρώτος μαζί με τη μητέρα του Ελένη που εισήγαγαν την έννοια της ιερότητας σε τόπους συνδεδεμένους με τη δράση και το έργο του Χριστού. Για την Εκκλησία ένας μόνον ιερός τόπος υπάρχει και αυτός είναι η Αγία Τράπεζα κάθε ευχαριστιακής σύναξης. Η Αγία Τράπεζα είτε ενός μικρού κυκλαδίτικου ναού είτε ενός καθεδρικού ναού. Πάμε τώρα στο στίχο 45. «Ήλθον ούν οι υπηρέτε», το «ήλθον» με την έννοια του «επέστρεψαν», «προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτής». Οι φαρισαίοι είπαν στους υπηρέτες, «Διατί ουκ ηγάγεται αυτόν, γιατί δεν τον φέρατε, δεν τον συλλάβατε και δεν τον φέρατε». Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, «Ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος». Δεν έχουμε ξανακούσει άνθρωπο να μιλάει έτσι. Απεκρίθησαν ούν αυτοί οι φαρισαίοι, «Μη και εμείς πεπλάνιστε, μπας και είσαστε σε πλάνη κι εσείς, μη της εκ των αρχόντων επίστεψε εις αυτόν ή εκ των φαρισαίων. Είδατε κανέναν από τους επίσημους, τους άρχοντες ή από τους φαρισαίους να πιστεύει σε αυτόν? Αλλά ο όχλος ούτως ο μη γινώσκων των νόμων επικατάρατη εισή». Ο όχλος δηλαδή είναι αυτός που πιστεύει σε αυτόν και αυτός ο όχλος είναι καταραμένη. Οι υπηρέτες λοιπόν, η φρουρά να το πούμε με άλλη λέξη, που είχαν σταλεί από τη θρησκευτική ηγεσία να συλλάβουν τον Ιησού, γύρισαν άπρακτοι. Δεν τόλμησαν να απλώσουν τα χέρια τους εναντίον του Ιησού, λόγω του δέους που τους προκάλεσε η παρουσία του. Το «ελάλησεν» που λέει ο στίχος του Ιησού ασφαλώς αναφέρεται στο αποκαλυπτικό περιεχόμενο των λόγων του, όπως είδαμε παραπάνω. Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό τα λόγια του Πέτρου, «Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις», λέει προς τον διδάσκαλο.
Βέβαια, η άρνηση της φρουράς να συλλάβει τον Ιησού οφείλεται και στην παρουσία κόσμου που άκουγαν και έβλεπαν μέσα σε μια αποκαλυπτική ατμόσφαιρα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες επιμένουν στην άποψη ότι ο λαός, ο όχλος όπως τον ονομάζουν, οφείλει να ακολουθεί τις απόψεις τους, σύμφωνα με τις οποίες ο Ιησούς αποτελούσε για αυτούς απειλή, κυρίως γιατί αμφισβητούσε το κύρος τους και την ευσέβειά τους. Γι' αυτό κατηγορούν τους ακροατές του Ιησού για άγνοια του νόμου και τους απειλούν με αφορισμό μάλιστα. Από τον επόμενο στίχο φαίνεται ότι ο παραπάνω διάλογος γίνεται κατά τη διάρκεια συνεδριάσεως του σώματος των αρχιερέων και φαρισαίων. Στίχος 50. Εάν πρόκειται λοιπόν για συνεδρίαση, διαβάζουμε. «Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυκτός προς αυτόν, ίσον εξ αυτών». Τους λέει ο Νικόδημος, αυτός που είχε επισκεφτεί το Χριστό μια νύχτα, που ήταν μέλος του συνεδρίου. «Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώ τι ποιεί. Ας μην κρίνει ο νόμος τον άνθρωπο, τον Ιησού δηλαδή, εάν δεν ακούσει από τον ίδιο και δεν γνωρίσει τι είναι αυτά που κάνει και λέει. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό».

0: Προφητεία Ισαΐου του Ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήκθησαν άμα και συναχθήσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί ταύτα ή τα εξ αρχής τις ακουστά πίση ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθήτουσαν και υπάτουσαν.

0: Σοφία Σολομώντων στο ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δικαίων ψυχέ εν χείρι Θεού κι ουμοι άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκους η έξοδος αυτών και η εθμών πορεία σύντριμα. Η δέηση εν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επίρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού, ως κρισίων εγχωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς, και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθήρες εν καλάμι διαδραμούνται, κρινούσιν έθνη και κρατήσουσιν λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας, υπεπιθώτες επ' αυτών συνήσουσι αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμηνούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
2: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
2: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κύριο ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϊψίστο δια τούτο λείψονται το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκχειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά σκεπάσια τους και το βραχίον υπερασπίει αυτόν, λείψετε πανοπλία των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμνων εχθρούν. Ενδύσετε θώρακα, δικαιοσύνη και παρηθήσετε κόρυθρα, κρίσιν ανυπόκριτον, λείψετε ασπίδα καταμάχητον, οσιότητα, οξυνίδη απότομον οργήν, εις ομφέαν συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας, πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως επί ευκύκλου τόξου των ευχών επισκοπών να λύονται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης συνυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατήδωρ θάλασσης, ποταμοί δε συγκλήσουσι υποτόμος, αντιστήσεται αυτής πνεύμα αδυνάμεως και ως λέλαμς εκμιλήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν τη γην ανομίαν και κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσετε ον βασιλείς και σύνετε, μάθετε, δικαστέ, περά των γης, ενωτήσαστε, οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλους εθνών, ότι εδώ

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε Πανδοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον. Και
1: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου και υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη το αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας το αυτή.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδα ευσεβώς κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και Πανσέπτο Ναό τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομέν, το παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλακτήν εμάς.

Αγιώτωση, Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου, σώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το λαιό Σου εφημάς, καθάπρι λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα

Δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό.

0: Νίνα πολύ, στον δούλο σου δέστο, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί του σωτηριών σου, ότι μεγάλο πάνω το λόγο φω αποκάλυψε των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός,
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώπισε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινή σου ως
1: νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου, ενέ μία ταράχτη καρδιά μου, εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συνεισλάκων, άκουστον ποιησόν μη το πρωί το λαιό σου, ότι έψι ήλπισα, γνωρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγησμέν γευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθρύψω στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξορροθρέψω εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δουλεύω.

ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκου και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσει εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρ χιόνο λευκανθήσου με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουθενός. Αγάθινον Κύριε εν ευδοκίας νησιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστή.

Θεόδο και σωσόλοι μας, ρίσε κόρη παναμωμέ, η Θεόνας φόρος και ίσωσα τον σωδόν.

Ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπίδων την πόλη τάχτων, των επιτρόπων των κέφυρων τη Αγία Εκκλησία τάφτη, εκεί δε και πάντων των μετεχόντων τη σειρά παρακλήσεω τάχτη με τον οικείων αυτών, όντα ονόματα νημονεύσαμην υγεία θεία βοηθεία στου

Εκολούθητο εις ουόκλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν, και γινήτης ους ένρηση αίματος επί δώδεκα, και πολλά ποθούσε ο πολλών ιατρών και δαπανίστα περ' αυτής πάντα, και μηδέν ωφεληθείς αλλά μάλλον εις τα Κύριον ελθούσα, ακούσα περί του Ιησού ελθούσεν το κλόπισθεν, ύψοδο του ηματίου αυτού, έλεγε γάρ, ότι καν τον ηματίον αυτού άψομαι σωθήσομαι, και ευθέως εξηράνθη πήγη του αίματος αυτής, και έγνω το σώμα τι ότι ήεται από της μάστιγος, και ευθέως ο Ιησού πυγνούσεν εαυτό την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν, επιστραφήσεν το όχλο έλεγε, της μου ύψατο των ηματίων, και έλεγον αυτό οι μαθητέ αυτού, βλέπεις τον όχλον συνθλίβοντάσε, και λέγεις της μου ύψατο, και περί ευλέπετο η δίν την τούτο ποιήσασαν, η δε γινή φοβηθήσα και τρέμουσα, η διεύε ο γεγον επ' αυτή, ήλθε και πως έπεσεν αυτό, και είπεν αυτό πάσαν την αλήθεια, ο δε είπεν αυτή, φύγατε, υπίσωσο και σε,

Αποστολών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου επί τον κόσμο σου ελέη και εκτιρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπευσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια ευείς Παναχράντου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπάρθενου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου Παραστάσια του μήνε πουρανιών δυνάμειων ασωμάτων και εσύ του μήνε δόξου πρόφητου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου Πραγιών εν δόξου μέχρι να αποστόλων των Αγίων δόξου καλλινίκων μάρτυρων των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων Πατέρων Μοναχηγίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίων ως Επισκοπών Λαρίστων Θαυματουργών Πραγιών εν δόξου νέων Ασίων μάρτυρων και Θεών του εν τυρνά από Γεωργίου του Εκραψάνης Ιωάννου του κμονεμπασίδεμένων του εν Κισάβου και πάντων τυρά Μητροπόλυδη Αλαμψάν των Αγίων του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου του Αγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου του Εξαμαρίνης της Αγίας εν δόξου σε Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού ου κατηνήμ τελούμεν και πάντων σου των Αγίων Η κατεβαμένη σε μόνη πολυελεκύριε, επάκουσον ημών.

0: ο Θεός.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας στον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ένα και το όνομά τους. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας στον αιώνα μην. Πάτερ ημών, ο αίτης ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ειν και αεί.

Θα και υπέρ διαφλαχνέ την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτων και πάσαν πόλη και χώρων από όργη σκλημού λιμούσε μου κατά ποτισμού πυρό του μαχαίρα. Επιδρόμη αλαφίνε φίλη πολέμου και φίλη θανάτου και υπέρ του ύνου εμπενή και ευδιάλ των γενέ των αγάπων και πύλα άνθρωπων θεώνυμων. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή.

0: και στην δόξα να πέμπομεν.
1: Το
0: Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτησε ρηστήν επειρασμών και θλίψεων τες προς Θεόν πρεσβείες σου μάρτης Παναίδημε. Εορτάσαμε χθες και σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, την μνήμη της Αγίας εν δόξου ως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου. Εορτάσαμε μία μεγαλομάρτυρα Αγία, της οποίας η ζωή, το μαρτύριο και τα θαύματα μας συγκινούν ιδιαιτέρως. Διότι ποιος μπορεί να μείνει ασυγκίνητος, αδελφοί μου, από μία νεαρή κόρη, παιδί μιας πλούσιας και αρχοντικής οικογένειας της Ρώμης, η οποία όταν έχασε και τους δύο γονείς της και βρέθηκε κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας που θα μπορούσε να τη σκορπίσει για να περάσει μια ζωή ειδονών και απολαύσεων, εκείνη μοίρασε τα χρήματα στους φτωχούς και αφιέρωσε τον εαυτό της διδασκαλία του Ευαγγελίου. Ποιος μπορεί να μην συγκινηθεί από τη γενναία στάση μιας νεαρής κοπέλας που όταν κλήθηκε σε απολογία, γιατί αντίθετα προς τις διαταγές του Αυτοκράτορα, πίστευε στον Χριστό και οδηγούσε κι άλλους ανθρώπους κοντά του, εκείνη, αντί να δελεαστεί από τις υποσχέσεις του Αυτοκράτορα, αντί να φοβηθεί από τις απειλές και τα βασανιστήρια και να αρνηθεί την πίστη της για να σώσει τη ζωή της, ομολόγησε θαραλέα την πίστη της και την αγάπη της στον Χριστό και προτίμησε να υπομείνει και τα μαρτύρια και τον θάνατο προκειμένου να μείνει ενωμένη μαζί του και να μην τον αρνηθεί. Κι αν συγκινεί εμάς, αδελφοί μου, η σταθερότητα της Αγίας ως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής στην ομολογία και η καρτερία της στα σκυρά και πολυόδυνα βασανιστήρια, στην οποία την υπέβαλαν οι διώκτες της πίστεως, δεν ήταν δυνατόν να μην ελκύσει η Αγία την αγάπη και τη χάρη του Χριστού για τον οποίο τα υπέμεινε. Η χάρη του Θεού ήταν άλλωστε εκείνη η οποία την ενίσχυε και την ενδυνάμωνε στο μαρτύριο. Ήταν εκείνη η οποία την διατήρησε σώα όταν ο Αυτοκράτορας διέταξε να τις φορέσουν μια πυρακτωμένη περικεφαλαία και στη συνέχεια να την βάλουν μέσα σε έναν λέβητα με καυτό λάδι και πίσα. Ήταν εκείνη η οποία δια της Αγίας Παρασκευής έδωσε και πάλι το φως στον Ρωμαίο αξιωματούχο, όταν εκείνος μην μπορώντας να πιστεύσει ότι η Αγία δεν και όταν μέσα στο καυτό λάδι, θέλησε να το δοκιμάσει και τυφλώθηκε. Η ίδια όμως αυτή χάρη του Θεού ενεργεί και όλα τα θαύματα τα οποία ανά τους αιώνες επιτελεί η Αγία Παρασκευή στους πιστούς που επικαλούνται τη βοήθειά της. Και είναι αναρρύθμιτα, αδελφοί μου, αυτά τα θαύματα, γιατί η Αγία έχει παρησία ενώπιον του Θεού και ως Παρθένος και ως Μάρτης και είναι πάντοτε έτοιμη να σπεύσει και να βοηθήσει όσους με πίστη στον Θεό ζητούν τις πρεσβείες και τη σωστική επέμβασή της στη ζωή τους. Γι' αυτό και ο Ιερός Συμνογράφος της απευθύνει εξ ονόματος όλων μας, όλων όσων συγκεντρωθήκαμε απόψε εδώ, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της, για να της αποδώσουμε την τιμή και το σεβασμό μας, την παράκληση να μας δώσει, να μας σώσει από τους πειρασμούς και τις λήψεις που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας με τις πρεσβείες της προς τον Θεό. Έτησε ρηστήν επειρασμών και θλίψεων τες προς Θεόν πρεσβείες σου μάρτης Παναίδημε. Αυτό το αίτημα και αυτή την παράκληση ας απευθύνουμε και εμείς προς την Αγία Μεγαλομάρτυρα Παρασκευή, γιατί όλοι αντιμετωπίζουμε πειρασμούς και θλίψεις και δοκιμασίες, καθώς αυτές είναι συνυφασμένες με τη ζωή μας και κανείς δεν μπορεί να τις αποφύγει. Γι' αυτό και επικαλούμαστε τη χάρη του Θεού, γι' αυτό και ζητούμε και τις πρεσβείες της Αγίας Παρασκευής και όλων των Αγίων, ώστε να μπορέσουμε να υπομείνουμε και εμείς τις λήψεις και τους πειρασμούς που επιτρέπει ο Θεός να αντιμετωπίσουμε. Και μπορούμε να τις υπομείνουμε, εάν έχουμε και εμείς λίγη έστω από την πίστη που είχε η Αγία Μεγαλομάρτυρης Παρασκευή. Εάν έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό ότι οτιδήποτε μας συμβαίνει είναι μέσα στο σχέδιό Του για τη σωτηρία μας. Και εάν επικαλούμαστε τη βοήθεια και τις μεστίες των Αγίων μας, οι οποίοι πάντοτε προστρέχουν για να βοηθήσουν και να σώσουν όσους ζητούν τις πρεσβείες τους και τη χάρη τους. Αν δεν αισθανόμαστε την πίστη να γαλινεύει την ψυχή μας μπροστά σε δυσκολίες και στα εμπόδια που συναντούμε στην καθημερινή μας ζωή, τότε δεν έχουμε την πίστη που απαιτείται, την πίστη που μας ζητά ο Θεός για να μας χαρίσει τη σωτηρία. Ας απευθυνόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, και εμείς τους Αγίους μας και συγκετεύουμε πάντοτε την Αγία Μεγαλομάρτυρα Παρασκευή, ζητώντας την επέμβασή της για ό,τι απασχολεί τον καθένα μας. Ας παρακαλούμε την Αγία Παρασκευή να μας χαρίζει την υγεία και την καθαρότητα των πνευματικών μας οφθαλμών, για να μπορούμε σε αυτή τη ζωή να βαδίζουμε στον δρόμο του Θεού και στη μέλουσα να απολαύσουμε μαζί της «Άιτι ήμασεν ο Θεός, της αγαπώσιν Αυτόν». Τιμώντας και εμείς τη Μεγαλομάρτυρα και αθλιφόρο Αγία Παρασκευή, ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε την πίστη και την αγάπη της στον Χριστό, την καθαρότητα της ζωής και την παρησία της ομολογίας της, ώστε να την εορτάζουμε αξίως για να αξιωθούμε και της χάριτος και των δωρεών του Θεού.

0: Φίλος ο Θεός στην Αγία και αμόμητο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτοεκκλησία την πόλη και νωρία ταύτη και το γέννη παντή σε όνας αιώνων.
1: Υπέρ Αγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιο ευλογήσον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της ελπίδης Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Πολλώς τα σύχνη μήνε πουρανιά.

Νεομάρτου Δημητρίου του Εξαμαρίνης, των Αγίων και Δικαίων της Αγίας εν δόξου σου Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, των Αγίων και Δικαίων του Πατρόνια Κιμκιάνης, του Αγίων Δόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμος του Ιωματικού και την Υπτελούμη και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθό.

Αύριο το πρωί, αγαπητοί μου αδελφοί, 7 με 9, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία επί τη εορτή του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος Θεωματικού. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Η Αγία ως η Παρθενομάρτυρος Παρασκευή, βοήθειά μας. Διεύχομαι.

0: Η Αγία Τριάδα φυλάτη πάντα σημάς. Καλό βράδυ σε όλους. Η Αγία Παρασκευή βοήθειά μας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Μακαριστός, πρώην Πενταπόλεος, κυρός Ιγνάτιος Μανδελίδης. Το σώμα μας και η ιστορία του.

Πατέρες μου και αδελφοί μου, σήμερα θα σας πω όσα έμαθα στα μακρά χρόνια της μαθητείας μου γύρω από ένα σοβαρό θέμα που δεν μπορεί παρά να απασχολεί κάθε άνθρωπο. Το θέμα ανθρώπινο σώμα και την ιστορία του, δηλαδή πώς βγήκε από τα χέρια του Θεού, πώς έγινε, πώς είναι τώρα δηλαδή, και τι ιστορία θα έχει στο μέλλον, στο απότατο μέλλον. Μετά τη δημιουργία των αγγέλων και του υλικού κόσμου, ο Θεός Δημιουργός ηθέλησε να φέρει στο είναι εκ του μη είναι τον άνθρωπο. Και λέει η Γραφή στο πρώτο της βιβλίο Γένεσης, και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπο. Ενώ προηγουμένως για όλα τα άλλα τα δημιουργήματα λέει είπε και γεννήθησαν, γεννηθεί το φως, γεννηθεί το στερέωμα, συναχθεί το είδωρ, γεννηθεί το σαν φωστήρες, εξαγαγέτω τα ύδατα, ερπετά κτλ. Κτλ. Για τον άνθρωπο λέει ότι τον έπλασε, ώστε είναι πλάσμα ο άνθρωπος. Το μόνο «ον» που προβληματίζεται για τον εαυτό του και θέτει το ερώτημα «τι είμαι», τίποτε στην άνθρωπος, τι άραγε είναι ο άνθρωπος. Αυτό είναι πρόβλημα, είναι γρίφος, είναι το άλυτο μυστήριο για τους πολλούς, για το διαχρονικό σκεπτόμενο άνθρωπο. Και όταν δεν έχει βάση, αποκάλυψη, φανέρωση, δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε στην ιστορία την ανθρώπινη φιλόσοφη ολκής, πλάσεως, όπως είναι ο Πλάτων, έπεσαν έξω στις εκτιμήσεις τους. Διατυπώθηκαν έτσι ετερόκλητες θεωρίες και αλληλοανερούμενες. Και προκειμένου για το σώμα του ανθρώπου, εκεί είναι που έγιναν πολλά λάθη. Διατυπώθησαν πολλές πλάνες. Το σώμα είναι δεσμοτήριο της ψυχής, είπε ένας. Άλλος το κατέβασε παρακάτω. Είναι πηγή μολυσμού. Άλλος το ονόμασε όλων των πραγμάτων αηδέστατων και ρυπαρότατων. Φαίνεται κάποτε θα στάθηκε μπροστά σε νεκρό σώμα που βρωμούσε και εξ αυτού φιλοσόφησε. Κάποιος άλλος, ο Μάρκος Αυρίλιος, που λέγανε ότι ήταν και αυτός φιλόσοφος σπουδαίος, έλεγε στον άνθρωπο «Είσαι μια ψυχή που κοβαλάς ένα πτώμα». Άλλος «Αισθάνομαι ντροπή που έχω σώμα». Ο Σωκράτης που ήταν πάντων σοφών σοφότατος, φημισμένος, είπε ότι ψυχή εστιν άνθρωπος. Το σώμα τι είναι? Και άλλα τέτοια. Αλλά όσοι πιστεύουμε στην θεοπνευστία της Αγίας Γραφής και την διαβάζουμε και την εννοούμε όπως η Εκκλησία μας την ερμηνεύει, όχι αυθαίρετα. Πολλοί διαβάζουν τη Βίβλο, αλλά ο καθένας όπως θέλει την νοεί. Όπως η Εκκλησία μας την νοεί και την ερμηνεύει, φρονούμε όλους διόλου άλλα πράγματα για τον άνθρωπο και για το σώμα του. Τι φρονούμε? Με λίγα λόγια θα πω τώρα. Πρώτα, ότι ο άνθρωπος δεν ξεπίδησε σαν το σκουλίκι από τη λάσπη. Ελέγχθηκε και αυτό.
δεν προήλθε από προηγούμενο ζώο. Βλάστηκε από μία έκτακτη δημιουργική ενέργεια του Θεού. Βλάστηκε και βλάστηκε με κοινή σύσκεψη, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, και κοινή βούληση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Διότι εκεί που αφηγείται την δημιουργία του ανθρώπου η Γραφή, φέρει τον Θεόν να ομιλεί πληθυντικών αριθμών. Ποιήσομεν άνθρωπον. Αυτός ο πληθυντικός δεν είναι πληθυντικός μεγαλειότητος που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Η Γραφή δεν ξέρει αυτό το σχήμα του λόγου. Και ενώ λέει ποιήσομεν, έπειτα έρχεται και λέει και επίησεν ο Θεός. Ο ένας τριαδικός Θεός. Και φέρεται ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα προγραμματισμού. Δηλαδή σε μια στιγμή υλοποιήθηκε ένα σχέδιο χρόνης αιωνίης εσηγημένων, μιας βουλής του Θεού που ήταν παρμένη ανάρχος, και ότι ο άνθρωπος πλάστηκε εικόνα του Θεού και καθομοίωσή του. Με ποια στοιχεία? Το σώμα του με πυλό από τη γη, και την ψυχή του του την έδωσε με ένα φύσιμα στο πρόσωπο. Ενεφύσισε εις το πρόσωπο αυτού νοήν ζωής, και γέννεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Το κορμί του ήταν μια ωραία εικόνα, ένα ωραίο άγαλμα πύληνο, αλλά άψυχο ανενέργητο, νεκρό ακίνητο, και άρχισε να κινείται, να βλέπει, να ακούει, να μιλάει ο άνθρωπος. Ούτε άψυχο σώμα έμεινε, ούτε και ασώματη ψυχή. Διφυής από την ύλη και από πνεύμα, από γη και ουρανό. Και μετέχει ο άνθρωπος λοιπόν και στον υλικό κόσμο με το σώμα του, και στον πνευματικό κόσμο με την ψυχή του. Αλλά ούτε το σώμα χωρίς την ψυχή δεν είναι δέντρο, δεν είναι σκουλίκι, γιατί χωρίς ψυχή το σώμα δεν ζει, το ανθρώπινο σώμα δεν ζει. Αλλά τι γίνεται? Αλλοιώνεται, σέπεται, βρωμάει, πρέπει να πάει κάτω από το χώμα, αλλιώς γίνεται και αιστεία μολύνσεων. Ούτε η ψυχή χωρίς το σώμα. Αναγκαίον τη ψυχή κτήμα, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι το σώμα. Αυτή η ψυχή διά και μαζί με το σώμα ενεργεί και εκφράζεται, ώστε μας διδάσκει η Γραφή και οι Εκκλησίες μας ότι και το σώμα είναι πλάσμα δημιούργημα του Θεού, όπως και η ψυχή, και όχι κάποιου άλλου Θεού, όπως πίστευαν κάποτε οι αιρετικοί, και τώρα έμεσα εκεί καταλήγουν άλλοι που πλανώνται, ότι λέει τάχα την ψυχή του ανθρώπου την έπλασε ο καλός Θεός και το σώμα του του έφτιαξε ένας κακός Θεός, και γι' αυτό μισούνε, περιφρονούν το σώμα, διατηρούν εχθρική στάση εναντίον. Το καλόν λίαν, που λέει η Γραφή ότι ο Θεός, ο Δημιουργός, έπλασε όλα καλά, λίαν, πολύ καλά δηλαδή, δεν αναφέρεται μόνο στην ψυχή αλλά και στο σώμα του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ήταν αρχικά η φύση του ανθρώπου, σώμα και ψυχή, μια ομαλή συνύπαρξης και συνεργασία. Σώμα και ψυχή χωρίς αντιπαλότητα. Όχι μόνο ωραίο το σώμα, αλλά και εύρωστο, αυτοί με λες,
αρμονία στο κορμί, υγιές και με δυνατότητα αθανασίας, να μην πεθάνει, με δυνατότητα να μην πεθάνει, όχι με αδυναμία να πεθάνει, δυνατότητα να μην πεθάνει. Άλλαξαν όμως τα πράγματα. Άλλαξαν τα πράγματα διότι μεσολάβησε η παρακοή, η αμαρτία. Και τότε ανεπίδησε μια αντιπαλότητα. Αυτή που γράφει ο Απόστολος Παύλος στο 17ο στίχο του 5ου κεφαλαίου προς Γαλάτες. Η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος. Το δε πνεύμα κατά της σαρκός, τα δε αντίκειται αλλήλεις. Το ένα κόντρα στο άλλο. Εδώ θέλω να δώσω μια εξήγηση στον όρο, στη λέξη σάρξ. Στις γραφές οι όροι αυτοί σάρξ και σώμα τις πιο πολλές φορές εναλλάσσονται. Όμως δεν είναι το ίδιο όταν μελετήσει κανείς το πράγμα. Συνήθως κάτω από τη λέξη σάρξ εννοείται η πονηρή προαίρεση της ψυχής που θέλει και επιθυμεί την αμαρτία. Ρέπει, κλείνει προς την αμαρτία από την νεότητα. Αλλιώτικα η σάρξ λέγεται και παλαιός άνθρωπος. Όμως δεν κινεί το σώμα την ψυχή. Δεν ενεργοποιεί το σώμα την ψυχή. Η ψυχή κινεί τον άνθρωπο, το σώμα του ανθρώπου. Καθ' αυτό το σώμα δεν έχει κακίες, δεν έχει αρετές. Η γλώσσα λέει δεν έχει κόκκαλα και κόλκαλα σπάζει. Η γλώσσα, τι η γλώσσα, η γλώσσα μπορεί να σου πει και το βασιλεύ ουράνιο, η γλώσσα μπορεί και να βλασφημίσει. Φταίει η γλώσσα είναι όργανο εκφράσεως. Δεν έχει ιδίαν υπόσταση, δεν έχει λογική θέληση. Και το κορμί δεν έχει δική του θέληση. Αν υποστηρίξουμε ότι φύση το σώμα αντιστρατεύεται την ψυχή και αυτό είναι το αίτιο των παθών και των αμαρτιών, τότε υποχρεωτικά πρέπει ή να πούμε ότι ο Θεός έκανε την καλή ψυχή και το κακό σώμα. Αυτό δεν μπορούμε να το παραδεχθούμε, διότι ο Θεός δεν έκανε κακά πράγματα, λάθος πράγματα. Είναι αγαθός, πανάγαθος και μόνο αγαθά πράγματα έπλασε, δημιούργησε. Ή θα πούμε ότι αυτό που λένε οι αιρετικοί που πίστευαν σε δύο αρχές, σε δύο θεούς, στον καλό Θεό και στον κακό Θεό, και ότι τάχα την ψυχή την έπλασε ο Θεός, ο καλός, και το σώμα ο κακός. Αλλά και αυτό δεν μπορούμε να το παραδεχθούμε, διότι οδηγεί σε διθεία δύο θεούς, δηλαδή σε πολυθεία στην τελευταία ανάγκηση. Ώστε μετά την πτώση το δηλητήριο της αμαρτίας αλλίωσε τον άνθρωπο, τον άλλαξε. Και η ψυχή του αυτή είναι που, ενώ προηγουμένως είχε μια σταθερή κλίση προς το Θεό και ενδιαφέρον για την αρετή, έπειτα άλλαξε. Και η κλίση της ψυχής τώρα είναι προς το κακό, προς το πονηρό. Αλλά όπως το αγαθό το κάνει η ψυχή δια του σώματος, έτσι και το πονηρό το κάνει δια του σώματος. Έχει η φιλαδελφίαν η ψυχή και θέλει να περιποιηθεί τον άρρωστο. Πώς θα τον περιποιηθεί? Με τα χέρια του, του κορμίου τα χέρια, με τα ζεστά μάτια, με τη γλώσσα, τα παρηγορητικά λόγια. Θέλει η ψυχή να εκδηλώσει τον θυμό, την οργή, τον ίσος. Πώς θα την εκδηλώσει? Αρπάζει ό,τι βρεθεί μπροστά στα χέρια και γίνεται όπλο.
πέτρα, είναι ποτήρι, είναι. Έχετε δει οργισμένους άντρες ή γυναίκες? Θύμουσα, λέει, πήρα το πιάτο και το σπάσα. Ωραία. Ποιος τώρα φταίνει τα χέρια που έριξαν το πιάτο? Όχι. Το κορμί έγινε όργανο να εκφραστεί η ψυχή, ώστε η σάρξ, όταν λέμε, εννοούμε την πονηρή προαίρεση και την πονηρή διάθεση της ψυχής. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν προσέχεις το λογισμό σου και τον ασκείς σε ευσέβεια, δεν θα σε προδώσει το σώμα σου να κάνει άλλα από όσα σου υπαγορεύει η ευσέβειά σου. Βλέπε καλά, απλά, απονείρευτα, ορθά βλέπε το σαν η οφθαλμή σου που λέει η Γραφή, και δεν έχει πρόβλημα το σώμα. Άκουε καλά τραγούδια, καλές συζητήσεις, και δεν θα κινηθεί ποτέ το σώμα σου σε κακό, πονηρά. Δεν θα εξηγηθεί με κακές προθέσεις και ορμές. Αυτό που είπε ο Κύριος αλλιώτικα, από μέσα, από την καρδιά αναπηδούν οι πονηροί λογισμοί, οι πορνίες, οι μοιχείες, οι φθόνοι, οι φόνοι και τα παρόμοια. Ματθαίου 15-19. Το σώμα γίνεται εκτελεστικό όργανο, και όταν ενεργεί τα κακά λέγεται σώμα σαρκός, στη γραφή είναι η φράση, ή σώμα μαρτίας. Όταν γίνεται όργανο αρετής και αγιότητος λέγεται ναός Θεού ζώντος, ή ναός του ελληνίου Αγίου Πνεύματος, το ίδιο σου σώμα. Ή έχουμε πολλές φορές το φαινόμενο, άνθρωποι οι οποίοι προηγουμένως ήταν παθιασμένοι παλικαράδες και δεν ήξερες να τους χαιρετήσεις, να μην τους χαιρετήσεις. Άμα τους χαιρετήσεις θα βρεις τον πελά σου, αν τους χαιρετήσεις θα βρεις τον πελά σου. Ο λαός σου έλεγε έχουν κρεμασμένο το ζωνάρι τους για καυγά, κάποιος να το πατήσει δηλαδή και να γυρίσει και να φιλονικήσει. Και ακούνε κάποτε το λόγο του Θεού, συνέρχονται, μετανοούν, ξομολογούνται, μπαίνουν στην εκκλησία και γίνονται αρνιά. Το ίδιο το κορμί είναι. Πρώτα έδερνε, τώρα δίνει ελεημοσύνη το χέρι. Πρώτα το πόδι πήγαινε σε σπίτια αμαρτίας, τώρα τραβάει κατά την εκκλησία. Πρώτα το μάτι ήταν άγριο και τώρα το μάτι είναι ήμερο, του ίδιου κορμιού, του ίδιου σώματος. Τι άλλαξε η ψυχή? Είπαμε με λίγα λόγια πως βγήκε το κορμί από τα χέρια του Δημιούργου, αλλά και πως το κατάντησε η αμαρτία μετά, με ποιες δυνατότητες ολέθριες. Τώρα βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο, αδελφοί. Υπάρχουν άνθρωποι που φέρουν σώματα άγια. Υπάρχουν και άνθρωποι που φέρουν σώματα επικίνδυνα. Σήμερα και χθες το ίδιο. Από του Αδάμ και της Εύας και μετά. Α, τα παιδιά των πρωτοπλάστων ήταν, τι ήταν? Ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του. Ο απόγονός του πήρε δύο γυναίκες, δεν του φτάνε η μία, και σκότωσε 7. Και μετά, κάτι.
απαντάντηση η ανθρωπότητα, ώστε στη γραφή να λέγεται ανθρωποπαθός από το Θεό, μετάνιωσα που έκανα το ανθρώπινο γένος. Θα το πνίξω στα νερά. Τώρα σήμερα τι θα έλεγε ο Θεός άραγε, τι λέει ο Θεός. Τι λέει ο Θεός, κάτι τέτοια λέει. Όλος ο κόσμος θα το πονηρό κοίται. Βέβαια και αυτό μας ενδιαφέρει, αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο τι θα λέει ο Θεός για τον καθένα μας. Το κοιτάει από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Θα τον κοιτάει στην καρδιά. Και τι θα λέει άλλο. Να το πούμε ανθρωποπαθός. Σε κάποιος θα ρίχνει μάτι στοργικό. Είναι ταπεινός. Είναι ησύχιος. Τρέμει το λόγο μου. Υπολογίζει την κρίση μου. Εφαρμόζει τα λόγια μου. Τον καλύπτει με τη στοργή του ο Θεός. Σ' άλλος θα λέει, τι να σε πω ρε παιδάκι, τι να σε πω εσύ, τι είσαι άνθρωπος, δεν είσαι άνθρωπος. Να σε πω, ζώο. Τα ζώα έχουν μια κακία. Ας πούμε η καμήλα μισή κακή. Ας πούμε το λιοντάρι κατασπαράσει. Ας πούμε ο λύκος και τα λοιπά. Μισή μάζεψες όλες τις κακίες των ζώων μέσα σου. Τι να σε πω. Να σε πω διάβολο. Χειρότερος και από το διάβολο είσαι. Ο διάβολος δεν έχει πλεονεξία. Δεν έχει λεμαργία. Μισή και αυτά τα έχεις. Πώς κατάντησες βρε άνθρωπε. Τι σε έκανα εγώ. Τι έγινε εσύ. Τι θα λυπεί ο Θεός. Θα τα πει μια μέρα όμως. Τώρα δεν ακούμε. Θα τα πει. Θεός να μας φυλάει. Εν πάση περιπτώσει, ο Πανάγαθος Θεός δεν άφησε το ανθρώπινο γένος να καταστραφεί με τον νόμο της φθοράς και του θανάτου που ήρθε σαν αποτέλεσμα στην πρώτη παρακοή και σαν υλοποίηση της απειλής του. Αν ο Θεός εγκατέλειπε τον άνθρωπο σε αυτά τα χάλια, ο διάβολος θα χαιρόταν. Θα έλεγε, εγώ νίκησα. Ματέωσα το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Διότι για άλλα πράγματα τον προώρησε τον άνθρωπο ο Θεός και εγώ του χάλασα αυτό το σχέδιο. Για εικόνα του τον ήθελε, για ομοίωμά του, και εγώ τον κατάντησα έτσι. Αλλά τα σχέδια του Θεού δεν μπορεί να τα χαλάει κανείς, ούτε ο διάβολος ούτε ο αρχιδιάβολος. Γι' αυτό δεν εγκατέλειψε ο Θεός τον άνθρωπο. Και τι έκανε. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε σωστά ακριβώς. Ανεμόρφωσε τον άνθρωπο. Επανέφερε το αρχαίγονον κάλος του ανθρώπου, το ψυχικό και το σωματικό. Το ψυχικό σίγουρα. Και όχι μόνον αυτό. Τον ανέβασε πολύ ψηλότερα. Να μου πείτε την ψυχή του και το σώμα του. Και όταν λέμε τι έκανε ο Θεός όταν ενέργησε επανορθωτικά, θα λαμβάνουμε υπόψη μας έναν τύπο Αγίου. Και το κορμί του Αγίου είναι φωτεινό όπως είναι η ψυχή του. Έλεγε κάποια γυναίκα, τι έχει αυτό το πρόσωπο, λέει, και σε τραβάει. Κοιτάω τα μαλλιά της, δεν είναι τίποτα έκτακτο. Κοιτάω τη μύτη της, είναι και λίγο έτσι. Κοιτάω τα αυτιά, λίγο μακρύτερα είναι.
κοίταω τα χείλη, τίποτα εξαιρετικό. Όμως το πρόσωπό της φέγγει. Τι συμβαίνει, τι είναι αυτό? Είναι η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου, η χάρις, η σφραγής της χάριτος. Είναι το αρχαίγονον κάλλος. Και όχι μόνον. Επανέφερε λοιπόν στο προπτωτικό κάλλος τον άνθρωπο, αλλά και τον εθέωσε. Απροσδόκητο αυτό, αδελφοί μου. Απίθανο φαίνεται, όμως είναι αληθινό. Και τι προορισμό έδωσε να γίνει ο άνθρωπος και το σώμα του, βέβαια θα το πω στη συνέχεια. Η βάση της αλλαγής και μεταμορφώσεως και της αλλοιώσεως του ανθρώπου επικεντρώνεται σε αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο, στο 14ο στίχο. Ο λόγος σάρξ εγένετο. Εγένετο, εκείνο που δεν ήταν, έγινε. Ογόν εγένετο. Ήταν Θεός, δεν ήταν άνθρωπος, αλλά έγινε άνθρωπος. Και λέει σάρξ. Θυμηθείτε αυτό που είπε προηγουμένως, ότι η λέξη σάρξ εναλλάσσεται με τη λέξη σώμα. Γιατί προτιμάει τώρα ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής να βάλει σάρξ και δεν είπε ότι ο λόγος σώμα εγένε το ανθρώπινο? Είχε το λόγο του, διότι πάλευε στην εποχή του Ευαγγελιστής Ιωάννης με τους δοκίτες, με κάποιους αιρετικούς που λέγανε ότι ο Χριστός δεν έγινε άνθρωπος, αλλά έτσι φάνηκε ότι έγινε άνθρωπος, σαν όραμα, σαν φάντασμα. Και οι άνθρωποι νόμιζαν ότι περπατάει, ότι τρώει, ότι πίνει, ότι μιλάει, αλλά αυτό ήταν, ας πούμε, φαινόμενο, θέαμα μονάχα, δεν ήταν. Γι' αυτό αντί να πει σώμα έγινε, λέει σάρξ εγένετο, που είναι μια επίταση του όρου σώμα, η λέξη σάρξ. Σάρκα εμψυχωμένη έλαβε ο Ιησούς, σάρκα με λογική ψυχή, δηλαδή ολόκληρον τον άνθρωπο έλαβε ο Χριστός. Δεν πήρε μόνο την ανθρώπινη ψυχή, διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, είπαμε, είναι και σώμα. Και συντέριαξε τα φύση διεστώτα, λέει κάποιος εκκλησιαστικός συγγραφέας. Δηλαδή, άνθρωπος και Θεός, πώς να συντεριαστούν? Άλλη ουσία έχει ο Θεός, άλλη ουσία έχει ο άνθρωπος. Άλλης φύσεως είναι ο Θεός, άλλης φύσεως ο άνθρωπος. Όμως ο Θεός Λόγος έγινε και άνθρωπος, δηλαδή ψυχή και σώμα ανθρώπου, και έτσι αφενός μεν απέδειξε τη συγγένεια που έχει ο άνθρωπος με τον Θεό, ότι μπορούσαν να συντεριαστούν αυτά τα δύο σε μία υπόσταση, σε ένα πρόσωπο. Γι' αυτό και ο Χριστός, χωρίς να σταματήσει να είναι Θεός,
έγινε και άνθρωπος. Δεν είχε δύο πρόσωπα, ένα πρόσωπο. Ούτε ήταν πρώτα Θεός, άφησε στην πάντα αυτή τη φύση, έγινε άνθρωπος χωρίς να είναι Θεός και έπειτα άφησε την ανθρώπινη φύση και επανήλθε και έγινε Θεός. Ή Θεός όντας πήρε την ανθρώπινη φύση, την απορρόφησε και ενώ έδειχνε ότι ήταν άνθρωπος ήταν μόνο Θεός. Όχι, Θεάνθρωπος, κράτησε και τη φύση και την ουσία του Θεού, όπου ήταν ανάρχος μαζί με τον Πατέρα του και το Άγιο Πνεύμα, και προσέλαβε και την ανθρώπινη φύση, και χωρίς να συγχέονται αυτές οι δύο φύσεις τις ένωσε σε μία υπόσταση, αναλλοιώτος, χωρίς να αλλάξουν πια, χωρίς να επανέλθει το καθένα ή να αλλάξει, να δώσει τη θέση του στο άλλο ή στον αιώνα. Και έτσι ο Χριστός έκανε αυτό που ούτε να το φανταστεί κανείς μπορούσε. Ίνωσε τα το πριν διαστώτα. Και δεύτερον, μετάγγισε στην ανθρώπινη φύση και στην ψυχή και στο σώμα τα δώρα της θεότητάς του. Έγινε η θεότητά του και ανθρωπότητα για να ανεβάσει την ανθρώπινη φύση σε μέτρα θείας φύσεως. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος στην επιστολή του, θείας κοινωνή φύσεως γίναμε, λέει. Θα το εκτιμήσουμε αυτό, αδελφοί μου, αν σκεφτούμε ότι ο Θεός δεν έγινε άγγελος ποτέ, ούτε θα γίνει, να εναγγελοποιηθεί τροποθυνά. Διότι βέβαια δεν χρειάζεται τους αγγέλους να τους κάνει από κακούς καλούς. Εκείνοι έχουν παγιωθεί στην αγαθότητα. Δεν υπάρχει κίνδυνος υποτροπής, ξέρω κι εγώ. Ούτε πολύ περισσότερο ο Θεός που έγινε και κάτι άλλο, δεν έγινε Σατανάς. Να προσλάβει δηλαδή την φύση του Σατανά για να σώσει τους σατανάδες, να πούμε έτσι. Διότι τέτοια περιθώρια δεν υπάρχουν για τον διάβολο. Διότι τα πονηρά πνεύματα καταστράφηκαν, αλλοιώθηκαν έτσι που δεν γίνεται με κανένα τρόπο το αντίθετο. Μα αμάρτησαν και οι πρωτοπλαστοί. Αμάρτησαν, αλλά όχι με δική τους εφεύρεση. Παρασύρθηκαν. Ξεγελάστηκαν. Γι' αυτό και είπαν ήμαρτον. Ο διάβολος λέγει ήμαρτον. Δεν λέει, δεν μπορεί να αλλάξει. Και μολονότι αμάρτησαν οι πρωτοπλαστοί και ο νόμος της φθοράς τους αλλίωσε, αφέθηκε μια λαδί να πιαστεί ο Θεός από εκεί, να γίνει άνθρωπος. Έγινε άνθρωπος ο Χριστός, δηλαδή πήρε την ανθρώπινη φύση, την θέωσε. Δηλαδή είναι ώσπου να ενωθεί το σίδερο με τη φωτιά. Ενώθηκε, θα γίνει φωτιά το σίδερο. Θα κοκκινήσει όπως τα κάρβουνα τα αναμένα. Θα θερμαίνει και θα καίει όπως η θράκα η καμένη.
θα φωτίζει. Δεν αλλάζει τη φύση και την ουσία το σίδερο, δεν γίνει φωτιά. Γιατί άμα φύγει από τη φωτιά, πάλι σίδερο θα γίνει, θα μείνει. Αλλά όσο είναι ενωμένο με τη φωτιά, παίρνει τα στοιχεία της φωτιάς. Ο Χριστός ενώθηκε μαζί μας και λέμε ότι μας θέωσε. Δεν μας έκανε θεούς αλλάζοντας τη φύση μας. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά όσο είμαστε ενωμένοι μαζί Του, παίρνουμε από τα δικά Του τα στοιχεία. Σε σοφία, σε αγιότητα, σε δόξα, σε μακαριότητα, σε χαρά, σε αιωνιότητα, τελειωτή. Όλα αυτά μας τα δίνει ο Χριστός όσο είμαστε μαζί Του ενωμένοι. Και ήρθε και ενώθηκε μαζί μας ο Χριστός. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο. Πώς να το πεις αυτό σε κοσμικούς σοφούς? Πώς μπορούν να το καταλάβουν αυτό? Και κάποιοι φολοθέρνουν και λένε, ο ανθρωπισμός τους είναι αυτούς. Ο άνθρωπος να υποτάσσει το θέλημά του στο δέον. Ποιο είναι το δέον? Το πρέπον. Ποιο είναι το πρέπον? Για σένα το πρέπον είναι αυτό, για τον άλλον είναι το πρέπον αυτό. Σε έκλεψε, το πρέπον είναι να πάει να του σπάσει το κεφάλι του. Όχι. Το πρέπον είναι να πας αν μπορείς να τον κλέψεις για τον άλλον. Για τον άλλον το πρέπον είναι να δείξεις μεγαλοκαρδία, αλλά κράτα του το πείσμα. Ποιο είναι το δέον? Λένε διάφορες θεωρίες. Αυτό που έκανε ο Χριστός με το σώμα το δικό του, παίρνοντας τη δική μας φύση, ούτε να το φανταστούν μπορούν. Λοιπόν, ωραία τα λέει η Αγία Γραφή. Επειδή τα παιδιά, λέει, τα παιδιά πια, οι άνθρωποι, τα παιδιά του Θεού, το πλάσμα του Θεού, είχαν σάρκα και αίμα, προκειμένου τα ανεβάσει ο Θεός Λόγος, και Αυτός τα πήρε αυτά, και Αυτός παραπλησίως μετέσχε τον Αυτόν για να καταργήσει με το δικό Του το θάνατο, το δικό Του στο θάνατο, με τη δική Του δικαίωση να τους δικαιώσει και αυτούς, με τη δική Του θέωση του δικού Του σώματος, του ανθρωπίνου σώματος, να ανεβάσει και εκείνος, να τους μεταγγίσει τα δικά Του κατορθώματα. Έτσι εδόξασε και εμεγάλινε και το σώμα υπεράνω των αγγέλων και αρχαγγέλων, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και το κατέστησε θεοφόρον, το κορμί του ανθρώπου. Τι γίνεται στη Θεία Κοινωνία, σας παρακαλώ? Το φιλοσοφήσατε, αδελφοί μου? Πολλοί λένε καλό πράγμα είναι, να πάμε να κοινωνήσουμε, ευλογία θα πάρουμε, δηλαδή δεν θα αρρωστήσουμε, θα πλουτίσουμε, θα πάνε όλα δεξιά. Εκεί πάει το μυαλό. Γι' αυτό πας και κοινωνίζεις. Όχι που δεν τα δίνει και αυτά η Θεία Κοινωνία, αλλά αυτό είναι η Θεία Κοινωνία? Η Θεία Κοινωνία σε κάνει μέλος Χριστού, αδερφέ μου, σε κάνει Χριστόν. Δηλαδή παίρνεις Χριστό μέσα σου, τι θα πει? Γίνεσαι Χριστός κι εσύ. Είναι ο μόνος τρόπος να ξεφύγεις από την κατάρα της αμαρτίας, από την κόλαση, ο μόνος τρόπος να ενσωματωθείς στο Χριστό και να συγκληρονομήσεις τη Βασιλεία Του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Λέει, κάνε το καλό, λέει, να πάντρεψε ορφανά, ξέρω κι εγώ, υποστήριξε χείρες και αυτά. Τι είναι αυτά. Άμα αυτά μπορούσαν να κάνουν, να αποκαταστήσουν τον άνθρωπο, δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός. Γιατί? Δηλαδή περιπέτεια ζητούσε ο Χριστός και ήρθε στον κόσμο. Ο Χριστός ήρθε και έκανε κάτι που ούτε άγγελος μπορούσε να το κάνει, ούτε αρχάγγελος μπορούσε να το κάνει. Και αυτό είναι ότι πήρε τη δική μας τη φύση και την αναζήμωσε, την, να πούμε, πώς να σας το πω τώρα, παίρνουμε
νερό και κρασί και το ανακατεύομαι και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις πλέον το νερό και το κρασί. Αυτό θα πει κράσεις. Ανακυρνόμεθα το Χριστό σώματι και γινόμεθα εν σώμα και εν πνεύμα. Αυτό το εν σώμα και το εν πνεύμα είναι αυτό. Δηλαδή γινόμεθα σύσσωμοι με τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός γι' αυτό λέει Ανέστη, για να μας αναστήσει. Γι' αυτό αναλήφθηκε, για να μας παραλάβει στα δεξιά του. Γι' αυτό κάθισε δίπλα στον πατέρα του, για να μας βάλει δίπλα στον εαυτό του, δίπλα και στον πατέρα του. Όλα τα έκανε για μας και όλα τα έπαθε αντί για μας. Πως έπρεπε να πάθουμε εμείς, τα έπαθε εκείνος. Και όσα κέρδισε, τα κέρδισε για μας. Εκείνος ο Θεός τα είχε. Είπα προηγουμένως, δεν ξέρω αν το προσέξατε αδερφοί μου, ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε και άνθρωπος, δηλαδή θεάνθρωπος, και μένει έτσι ως θεάνθρωπος εις τον αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι ο σκοπός του είναι τους δικούς του να τους μεταμορφώσει για πάντα, όχι για μία περίοδο της ζωής τους. Είναι ο τύπος και υπόδειγμα του τι και εμείς σαν άνθρωποι ψυχοσωματικοί μέλη να γίνουμε. Αφού βεβαίως ενδυθούμε την αυθαρσία. Τι έγινε στο όρο Σταυρό, παρακαλώ. Θέαμα ήθελε να παρουσιάσει στους μαθητάς του Ιησούς Χριστός. Ήθελε να τους δώσει μια εικόνα του πώς θα είναι ο Χριστός μετά την Ανάσταση και Ανάληψή του, αλλά και του πώς θα κάνει τους ανθρώπους τους δικούς του. Έλαμψε το πρόσωπό του, τα ρούχα του, και έδειξε ένα άλλο Χριστό, όχι όπως τον ήξεραν τις καθημερινές, σκονισμένων, περπατώντας στους δρόμους, διωγμένων ή φεύγοντα. Πώς θα είναι, ή μάλλον δεν τους έδειξε ακριβώς πώς θα είναι, γιατί αυτό δεν μπορούσαν να το βαστίξουν, να το υποφέρουν, να το σηκώσουν οι αδύναμοι άνθρωποι ακόμη. Αλλά καθώς η δύναντο όσο τον μπορούσαν να το σηκώσουν και πάλι έπεσαν κάτω, μην μπορώντας να υποστούν τη δόξα, τη λάμψη την αυτή και το βάρος της χαράς και μακαριότητος των στιγμών εκείνων. Τέτοια μεταμόρφωση θα επιφέρει ο Χριστός και στους δικούς του, όχι μόνον στην πνευματική τους υπόσταση και ηθική τους υπόσταση, αλλά και στο σώμα τους. Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή λέει ότι εμείς οι χριστιανοί στην άλλη ζωή, χωρίς καλύματα μπροστά στο πρόσωπό μας, θα ειδούμε τον Χριστόν πρόσωπο προς πρόσωπο. Αυτή δε η κοινωνία όψεων, η θέα αυτή, θα επιφέρει μία μεταμόρφωση κλιμακωτή από δόξης εις δόξαν, σε βαθμό και ρυθμό όπως ταιριάζει στο Άγιο Πνεύμα. Και τι θα γίνει; Σαν ήλιος ο Χριστός,
σαν ήλιος κι εμείς, όχι οι φύσεις μας, αλλά εξ αντανακλάσεως και εξ επιδράσεως του Ιησού Χριστού επάνω μας. Βλέπεις ένας καθρέφτης, άμα τον έχεις το βράδυ, δεν φωτάει, αν το βάλεις απέναντι στον ήλιο, γίνεται ήλιος, δεν μπορεί να το αντενήσεις. Και οι πιστοί που θα βλέπουν το πρόσωπο του Κυρίου εκλάψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Και η κοινωνία αυτή, η μέθεξης αυτή, θα φέρει μια τέτοια ευτυχία στους ανθρώπους του Χριστού που δεν μπορεί η ανθρώπινη γλώσσα να την διηγηθεί και το μυαλό να τη φτάσει. Όχι μόνο η ψυχή όμως, και το σώμα, διότι το λέει καθαρά ο Απόστολος Παύλος. Εμείς όλοι, λέει, θα αλλαγούμε, τα σώματά μας θα αλλαγούν και θα υπαντήσουμε τον Χριστόν εν εφέλες, στον ουρανόν ερχόμενον, και θα τον συναντήσουμε και θα μας πάρει και πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Εκεί όλα φως, όλα αυθαρσία, όλα δόξα. Αυτά που λέω, αδελφοί μου, τα λέει η Αγία Γραφή, τα διδάσκει η Εκκλησία μας. Είναι συνέπειες της ευαγγελικής ιστορίας, είναι φυσικές συνέπειες της θείας οικονομίας για τη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν σώζει μόνο την ψυχή μας, μεταμορφώνει και τα σώματά μας. Θαυμαστή ιστορία, ώστε το τέλος του κορμιού μας δεν είναι το υγρό σώμα. Κάπου διάβαζε σε ένα δίηγημα, λέει, ήταν πεθαμένος πια και τον σήκωσε για να τον τοποθετήσει. Πόσο βαρύς ήταν, λέει, σαν το υγρό το χώμα, το κορμί. Είναι εκείνος ο όσιος, πώς τον λένε, που βλέπει το κορμί του μεγάλου Δεξάνδρου, τον έχουνε ο Σισόης, όσιος Σισόης, και βρίσκεται σε απορία. Ποιο είναι ο σκελετός του μεγάλου Αλεξάνδρου, πώς έγινε αυτός ο ένδοξος της γης? Και τα τροπάρια εκείνα της νεκροσύμου ακολουθίας, πώς περιγράφουν? Πού είναι η δόξα, πού είναι το κάλος, πού είναι ευπρέπεια? Πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά και σκιά ασθενέστερα. Πού είναι ο άνθρωπος, τον έβλεπες χθες? Εδώ πατούσε, εκεί βρισκόταν, γελούσε, έλεγε αστεία, είχε βιχλιμπίδια να στολίζεται, τα μαλλιά έτσι αλλιώς, χρυσά εδώ, χρυσά εκεί, κουστούμια καινούρια, φιγούρες απ' εδώ, φαντασίες. Πού είναι τώρα? Ακίνητος, νεκρός. Κλαίνε οι άλλοι, δεν κλαίει αυτός. Γελάνε οι άλλοι, αδιάφορος αυτός. Μιλάνε γύρω, σιωπηρός αυτός. Μια οχράδα, μια κρυάδα. Χώμα είσαι και στο χώμα πας. Άντε κρασί και λάδι, γη και ίσγυ να βελεύσει. Κλαίνε, κλαίνε. Ύστερα από μερικό καιρό πάνε και ξεθάβουν. Και καμιά φορά μα ειδούνε και άλλιωτο. Πώς καταντάει το ανθρώπινο σώμα? Αμα αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό θα μείνει. Δεν είναι αυτό. Αυτό μοιάζει με το σπόρο του σιταριού που σαπίζει. Μοιάζει και ένα άσπρο χνόδι, σαπίζει. Άιντε σάπισε, σάπισε. Δεν σάπισε. Περίμενε.

0: άλλη έγκλη.
1: Και βάλε με αυτά το φως της θεοποιήσεως του σώματος. Θα μπορούμε να το εξηγήσουμε. Λοιπόν, δεν είναι το απεσιόδοξο αυτό και φρικαλαίον θέαμα του ανθρώπου στο χώμα. Δεν είναι εκεί το τέλος. Άλλο είναι ο προορισμός και το τέλος του ανθρώπου. Μόνον ότι ο Θεός σου λέει, άνθρωπε, σου έδωσα σώμα από την γη για να το ανεβάσεις στον ουρανό. Η εικόνα μου σε έπλασα. Εγώ επίησα τον ουρανόν και την γη. Κάνε εσύ τη γη σου, το χώμα σου, το σώμα σου ουρανόν. Τον μπορείς, αν το θέλεις. Σου δίδω εγώ τη δύναμη. Έχεις εσύ τη δυνατότητα. Μην κάνεις τα ουράνια χωματένια, αλλά το χώμα ουρανών, διότι το σώμα θα απολαύσει δίκαιον είναι αυτό ή θα υποστεί δίκαιον είναι αυτό, ανάλογα με την ποιότητα της ψυχής. Αν έκανε καλά έργα θα απολαύσει μαζί με την ψυχή. Αν έκανε κακά έργα θα υποφέρει μαζί με την ψυχή. Διότι τι νόημα έχει ο λόγος του Κυρίου περί καύσεως? Και εγώ με λέει τις δίψεις, δίψω λέει, δίψω, κάνω κράχ για μια σταγόνα να στείλω το Λάζαρο. Τι νόημα? Ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων, τι νόημα έχει? Αυτά είναι αισθήματα βέβαια τρομερά. Αν είναι ανυπόστατα δεν μας πιάνουν, δεν μας ακουμπάνε. Έβαλες. Λέει κάποιος, θα θυμάσαι λέει και θα λες, α, καλό ήταν να μην τα έκανα αυτά. Και θα θυμάσαι και θα βράζεις και θα, και δεν θα σώζεις κανένας και ούτε ελπίδα σωτηρίας θα έχεις. Όπως όποιοι θα πάνε στη βασιλεία των ουρανών δεν θα σκέπτονται, τι καλά τα περνούσαμε εκεί πέρα στον κήπο. Λοιπόν αδερφοί μου, αν έχουμε υπόψη μας αυτά τα πράγματα για το σώμα μας και την ιστορία του, πρέπει να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να κάνουμε δουλειά. Λίγα χρόνια θα ζήσουμε, αυτά όμως έχουν αντίβαρο για την αιωνιότητα.

σας μεταδώσαμε ομιλία από την πνευματική κληρονομιά του μακαριστού Μητροπολίτου Πενταπόλεως, πατρός Ιγνατίου Μαδενλίδη.

Μακαριστός, πρώην Πενταπόλεος, κυρός Ιγνάτιος Μανδελίδης. Το σώμα μας και η ιστορία του.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Δεύτερη πιστών. Πάλι και για πολλωστή φορά πέφτουμε μπροστά σου και σε παρακαλούμε, αγαθέ και φιλάνθρωπε, για να προσέξεις την δέησή μας και να μας καθαρίσεις τις ψυχές και τα σώματα από κάθε τι ακάθαρτο που ρυπαίνει την σάρκα ή το πνεύμα μας. Ακόμα, χάρισέ μας να σταθούμε μπροστά στην Αγία Σου Τράπεζα χωρίς ενοχή ή φόβο ότι θα κατακριθούμε. Δώσε ακόμα, Θεέ μας, και στους πιστούς που προσεύχονται μαζί μας προκοπή στη ζωή τους, πρόοδο στην πίστη και σύνεση πνευματική. Κάνε να σε λατρεύουν πάντα με δέος και αγάπη, να μετέχουν ακατακρίτως στα Άγια Μυστήριά Σου και να αξιωθούν τέλος της επουράνιας Βασιλείας Σου, ώστε όλοι φυλασσόμενοι υπό την σκέπη της μεγάλης Σου δυνάμεως να δοξάζουμε Εσένα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο μεγαλώνυμος Κύριος, η μακαρία φύσης, η άφθονος αγαθότης, ο πάντων Θεός και Δεσπότης, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, ο καθήμενος επί των χερουβίμ και δοξαζόμενος υπό των σεραφείμ, ο παρεστήκασι χίλιε χιλιάδες και μύριε μυριάδες αγίων αγγέλων και αρχαγγέλων στρατιέ, τα μεν προσενεχθέντασι δώρα, δώματα, καρπώματα, ίσως μην ευωδίας προσεδέξω και αγίασε και τελείωσε κατηξίωσας αγαθέ τη χάριτη του Χριστού σου και του Παναγίου σου Πνεύματος, αγίασον δέσποτα και τα συμμετέρας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και ψηλάφισον τας διανοίας και ανάκρινον τα συνειδήσεις και έκβαλε αφημών πάσαν έννοιαν πονηράν, πάντα λογισμών ασελγή, πάσαν επιθυμίαν και ενθύμησιν εσχράν, πάντα λόγων απρεπή, πάντα φθόνων και τύφων και υπόκρισιν και ψεύδος, πάντα δόλων, πάντα πειρασμών βιωτικών, πάσαν πλεονεξίαν, πάσαν καινοδοξίαν, πάσαν κακίαν, πάντα θυμών, πάσαν οργήν, πάσαν νησικακίαν, πάσαν βλασφημίαν, πάσαν φιλαργυρίαν και ραθυμίαν, πάσαν κίνησιν σαρκώστε και πνεύματος απειλωτριωμένην του θελήματος της αγιότητός σου. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, φιλάνθρωπε Κύριε, μεταπαρησίας, ακατακρίτως, εν καθαρά καρδία, ψυχή πεφωτισμένη, ανεπεσχύντο προσώπο, υγειασμένης χείλεση.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένικεν του όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει όνα λευκανθήσω με. ακούτι ίσμι αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγονται εσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες εις ζητούνται ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε, μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ούδη και ουθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου ευγε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου, διπ' εις ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα ειν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικέ Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, άρτο ζωής αιωνιζούσεις γενέστομη το σώμα σου το Άγιο Νεύσπλαχνη Κύριε και το τίμιο νέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλαιος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, Αγία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχην βλαστήσασα των αγιώργητων και σωτήριων κόσμο, αξίωσον με τούτον τρώγοντας όζεστε.
3: Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, δακρύων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωής διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, η θέλη σας δι' ημάς σαρκωθείς πολυέλε, τυθύνει ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θείου δείπνου ταλέπορος. Υπαραγία Θεότο και σώσον ημάς, ηλαίωσε και εμή τον εξπλάχνο σου δέσποινα και τήρη με άρρηκον το σονικέτη και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, καθώς προέφες Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσου, ιδούγαρ το σώμα, τρώω σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βιβλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας των σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με επέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόπου σου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ξενωθείν παθών και της χάριτος, σχήν τε προσθήκην ζωής και ασφάλιαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν.
4: Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον είναι αίμα σου, τον αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Πηγή αγαθών ημετάληψης, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτωμη, φως και ζωή και απάθεια, και προς αρετής θεότερας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνο αγαθέ όπως δοξάζωσε. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόντα νυν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν ητε κούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδίσω πως εν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλονταν μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων, και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε, καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων, ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μίμινον σώτερ καγώ ως έφυσεν σοι, ιδού γαρθαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πείνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, φρύτο δεχόμενος το πύρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος, ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, ως Θείου σώματος και αίματος οπειλώς μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, διημάς καθημάς γάρ πάλε γενόμενος, άπαξ εαυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς βαγιάζετε, αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτισθήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ως πυρ γεννηθήτωμη και ως η φως το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόον τε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα, ουσιωθέντα το ανθρώπινον. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκαιαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λυπιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτιρμών.
2: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
3: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
4: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
3: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, δυνατή την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και Κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων όρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε διασούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξαση.
4: Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου του κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ημών, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αγαπητοί μας ακροατές της Γαλιλαία TV, χαίρετε! Με την χάρη του καλού Θεού, τις ευχές του Σεβασμιωτάτου μας και την ευλογία του πνευματικού μας Πατέρα Νικηφόρου, ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών. Η Κιβωτός ξεκινάει, φίλοι μας. Ανεβείτε! Ο Παντογνώστης και ο Φωτεινός. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα παλικάρι που έβαλε μοναδικό σκοπό στη ζωή του να αποκτήσει πολλά χρήματα. Έλα όμως που για να γίνει πλούσιος χρειαζόταν δουλειά σκληρή και κουραστική, και ο Φωτεινός, έτσι το έλεγαν το παλικάρι, δεν είχε καμία διάθεση να δουλέψει. Πρέπει, σκεφτόταν, να μπορέσω να πλουτίσω με εύκολο τρόπο, χωρίς να κουραστώ. Με αυτές τις σκέψεις περνούσε τις ημέρες του. Ώσπου κάποτε, εκεί που βάδιζε στο δρόμο, με το κεφάλι σκυφτό και φορτωμένο από λογιών-λογιών συλλογισμούς, πέφτει πάνω σε ένα διαβάτι. «Ε, παλικάρι, πού στο καλό το έχεις στο μυαλό σου?» του φώναξε εκείνος. Ο Φωτεινός κοκκίνησε από ντροπή και του ζήτησε συγνώμη. Μετά έκανε να ακολουθήσει το δρόμο του. Όμως ο άλλος τον εμπόδισε και πιάνοντάς τον από το χέρι τον τράβηξε παράμερα και του είπε: «Βλέπω πως είσαι πολύ στεναχωρημένος, παλικάρι μου. Αν θέλεις, πες μου τι σε βασανίζει και ίσως μπορέσω να σε βοηθήσω». «Ευχαριστώ, καλέ μου άνθρωπε, για το ενδιαφέρον σου», απάντησε ο Φωτεινός. «Αλλά δεν μπορείς να με βοηθήσεις, γιατί ζητώ κάτι πολύ σπουδαίο και δύσκολο». Ο διαβάτης τον κοίταξε για μια στιγμή και είπε: «Εγώ, παιδί μου, είμαι σοφός. Δεν ξέρω αν έχεις ακουστά. Με λένε Παντογνώστη. Κάθομαι σε ένα σπιτάκι έξω στο δάσος. Σαν σοφός που είμαι, εύκολα θα βρω τη λύση στο πρόβλημα που σ' απασχολεί. Πες το μου, άλλωστε δεν χάνεις τίποτα». Ο Φωτεινός στάθηκε λιγάκι συλλογισμένος και τέλος αποφάσισε να εξομολογηθεί την επιθυμία του σε εκείνον τον παράξενο διαβάτη. «Κύριε Παντογνώστη, να ποιο είναι το πρόβλημα που με βασανίζει. Θέλω να αποκτήσω πολλά χρήματα για να ζήσω ξέγνιαστα χωρίς να κουραστώ. Αυτό ζητώ». Ο σοφός τον κοίταξε συνοφριωμένος. «Ώστε πιστεύεις πως τα χρήματα θα σε κάνουν ευτυχισμένο?» «Και βέβαια θα με κάνουν», είπε ο Φωτεινός. «Υπάρχουν τόσο όμορφα πράγματα που θα μπορέσω να αποκτήσω με αυτά». «Και τι πράγματα είναι αυτά?» ξαναρώτησε ο σοφός. «Να», είπε ο νέος, «θα μπορέσω να τρώω τα καλύτερα φαγητά, να έχω τα ακριβότερα διαμαντικά, να ταξιδεύω σε όλες τις χώρες για να γνωρίσω τόσες ομορφιές και άλλα πολλά». Έκανε ο σοφός. «Άκουσε, παλικάρι μου, αποφάσισα να σε βοηθήσω, θα σε κάνω πλούσιο, αλλά με μια συμφωνία». «Με όποια συμφωνία θέλεις», φώναξε με χαρά ο Φωτεινός. «Μονάχα να μη μου πεις να δουλέψω». «Καλά, καλά», είπε χαμογελώντας πονηρά ο σοφός. «Δεν θα σε βάλω να δουλέψεις. Θα σου ζητήσω κάτι άλλο. Θέλω να καθίσεις κλεισμένος μέσα σε ένα δωμάτιο κοντά στο σπίτι μου για 10 ολόκληρα χρόνια. Δεν θα βλέπεις κανέναν άνθρωπο εκτός από μένα που θα σου φέρνω φαγητό. Αν αντέξεις να μείνεις κλεισμένος όλα αυτά τα χρόνια, τότε θα σε κάνω πλούσιο, πάμπλουτο, και θα σε αφήσω ελεύθερο να απολαύσεις τα πλούτη σου. Τι λες λοιπόν, δέχεσαι?» Και από εδώ σκέφτηκε από εκεί ο Φωτεινός και πήρε τη μεγάλη απόφαση να δεχτεί. «Τι είναι 10 χρόνια», είπε με το νου του, «μπροστά στα πλούτη που θα έχω έπειτα?» «Δέχομαι», είπε. Έτσι, ο Φωτεινός κλείστηκε στο δωμάτιο δίπλα στο σπιτάκι του σοφού. Το δωμάτιο
ίσα που φωτιζόταν από ένα φεγγίτι κοντά στη στέγη. Ο παντογνώστης του έφερνε φαγητό και νερό κάθε πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Ο πρώτος χρόνος πέρασε και το παλικάρι άρχισε να βαριέται να κάθεται κλεισμένο χωρίς συντροφιά. Σκέφτηκε και βρήκε μία απασχόληση για να περνάει η ώρα. Πραγματικά, το μεσημέρι που ο γεροσοφός του φέρε φαγητό, ο Φωτεινός του ζήτησε ένα βιβλίο να διαβάζει. Ζήτησε και ένα λιχναράκι για να του φωτίζει. «Με τα χαράς μεγάλης να σου δώσω ό,τι ζητάς», του είπε ο παντογνώστης. Και την ίδια στιγμή του έφερε ένα χοντρό βιβλίο και ένα λιχνάρι. Έπειτα από λίγες μέρες ζήτησε και άλλο βιβλίο και έπειτα και άλλο. Ο σοφός του πήγαινε συνέχεια βιβλία και ο καιρός περνούσε. Στον τρίτο χρόνο, σκυμμένος στο τραπεζάκι του δωματίου του ο Φωτεινός, είχε απορροφηθεί από το διάβασμα. Διάβαζε αχόρταγα. Στον έκτο χρόνο, είχε διαβάσει κάπου τα μισά βιβλία από όσα είχε φέρει ο γέρο παντογνώστης. Διάβαζε και όλο ζητούσε κι άλλα. Και όχι μονάχα αυτό, ζήτησε από τον σοφό να του φέρει μολύβι και χαρτί και άρχισε να γράφει τις σκέψεις του. Στον ένατο χρόνο είχε μελετήσει σχεδόν όλα τα βιβλία και είχε γράψει και δικά του. Ακούραστα συνέχιζε να μελετά και να γράφει. Και τέτοιος ήταν ο ζήλος του, ώστε δεν κατάλαβε πότε έφτασε η μέρα που έπρεπε να βγει από το δωμάτιο όπου έζησε 10 χρόνια κλεισμένος. Του το θύμισε ο παντογνώστης. Το πρωί που το έφερε φαγητό, του χαμογέλασε και είπε: «Λοιπόν, παλικάρι μου, τα 10 χρόνια που συμφωνήσαμε να μείνεις κλεισμένος πέρασαν. Είσαι ελεύθερος. Να σου δώσω και τα πλούτη που σου υποσχέθηκα για να τα απολαύσεις». Ο Φωτεινός σηκώθηκε από το τραπεζάκι του, φίλησε τον γέρο και με δακρυσμένα μάτια είπε: «Άκουσε, καλέ μου άνθρωπε, αυτά τα 10 χρόνια που έμεινα σε αυτό το δωμάτιο μόνος, έμαθα πως η ευτυχία του ανθρώπου δεν εξαρτάται από τα χρήματα. Μέσα στα τόσα βιβλία που διάβασα, γνώρισα 1000 πράγματα περισσότερο πολύτιμα και από τα πλούσια φαγητά και από τα ακριβά στολίδια. Γνώρισα τόσα για τον κόσμο που δεν θα μπορούσαν να μου τα μάθουν όλοι οι θησαυροί των ανθρώπων. Τώρα βλέπω πως τα πλούτη που ζητούσα υπάρχουν μέσα σε αυτά τα βιβλία που μου έδωσες να διαβάσω. Δεν θέλω χρήματα πια. Δεν μου χρειάζονται. Ένα θέλω. Επιθυμώ να μ' αφήσεις να κατοικήσω σε όλη μου τη ζωή κοντά σου, σε αυτό το δωματιάκι». Αυτά είπε ο Φωτεινός και σώπασε συγκινημένους.

0: αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Οι τρεις σοφοί. Εκδόσεις Άγκυρα.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού περί διακρίσεως. Στο μικρόφωνο ο πατήρ

Σπύριδων Σάσαλος. Έλεγαν για κάποιον γέροντα που ασκήτευε στα κελία ότι ήταν μεγάλος αγωνιστής. Κάποτε, την ώρα που έκανε την προσευχή του, συνέβη να τον επισκεφθεί ένας άλλος γέροντας και τον άκουσε απ' έξω καθώς πάλευε με τους λογισμούς του και έλεγε «Ως πότε, εξαιτίας ενός λόγου, όλα εκείνα χάθηκαν» και νόμισε ότι με κάποιον άλλον τα έχει βάλει και χτύπησε για να μπει μέσα και να τους ηρεμήσει. Σαν μπήκε όμως και είδε ότι κανένας άλλος δεν είναι, είπε στον γέροντα «Επειδή του είχε θάρρος». «Αβά, με ποιον τα είχες βάλει?» «Με το λογισμό μου», αποκρίθηκε. «Γιατί 14 βιβλία έχω αποστηθήσει και με έναν λόγο που άκουσα έξω όταν ήρθα, να αρχίσω την ακολουθία μου, όλα εκείνα σαν να εξαφανίστηκαν. Και αυτός ο λόγος μόνο ήρθε μπροστά μου την ώρα της προσευχής και γι' αυτό πολεμούσα με το λογισμό μου». Είπε γέροντας, «Οι προφήτες έγραψαν τα βιβλία της γραφής. Ήρθαν κατόπιν οι πατέρες και τα εφάρμοσαν. Οι μεταγενέστεροι τα αποστήθησαν. Ήρθε και αυτή η γενεά, τα έγραψε και τα τοποθέτησε στα ράφια, όπου μένουν αχρησιμοποίητα. Αδελφοί βγήκαν από το κοινό βιό τους και επισκέφθηκαν έναν αναχωρητή στην έρημο. Ο αναχωρητής τους δέχτηκε με πολύ χαρά. Και όπως είναι συνήθεια στους ερημίτες, επειδή τους είδε κουρασμένους, έβαλε τράπεζα χωρίς να είναι η ώρα. Τους παρέθεσε ό,τι είχε και τους ανέπαυσε. Όταν άρχισε να βραδιάζει, είπαν τους 12 ψαλμούς, το ίδιο και τη νύχτα. Καθώς ο γέροντας αγρυπνούσε μόνος του, τους άκουσε να λένε μεταξύ τους ότι οι αναχωρητές στην έρημο περνούν καλύτερα από εμάς που είμαστε στα κοινόβια. Όταν ξημέρωσε και επρόκειτο οι αδελφοί να πάνε σε άλλον γέροντα, γείτονά του, τους είπε «Χαιρετήστε τον από μέρους μου και πείτε του, μην ποτίσεις τα χόρτα». Και έκαναν όπως τους είπε. Εκείνος κατάλαβε τι σημαίνουν τα λόγια αυτά που του είπαν και τους κράτησε ως το απόγευμα να δουλεύουν νηστικοί. Όταν βράδιασε, έκανε μεγάλη ακολουθία και είπε κατόπιν «Ας καταλύσουμε για χάρη σας, γιατί κουραστήκατε». Και πρόσθεσε «Εμείς δεν συνηθίζουμε να τρώμε κάθε μέρα, αλλά για χάρη σας θα φάμε λίγο». Και τους παρέθεσε ξερά ψωμιά και αλάτι λέγοντας «Χρειάζεται για χάρη σας να γιορτάσουμε». Έριξε λοιπόν και λίγο ξύδι στο αλάτι, καθότι το ξύδι ήταν η εορταστική πολυτέλεια. Όταν σηκώθηκαν από το τραπέζι, άρχισαν την ακολουθία μέχρι τις πρωινές ώρες και τους λέει «Δεν μπορούμε για χάρη σας όλων των κανόνων να τον κάνουμε. Να ξεκουραστείτε λίγο, γιατί είστε φιλοξενούμενοι». Μόλις ξημέρωσε, ήθελαν να φύγουν και εκείνος τους παρακαλούσε λέγοντάς τους «Μείνετε κι άλλο μαζί μας». «Ή τουλάχιστον, χάριν της εντολής, σύμφωνα με τη συνήθειά μας εδώ στην έρημο, μείνετε 3 μέρες». Εκείνοι, βλέποντας ότι δεν τους δίνει ευλογία να φύγουν, σηκώθηκαν και έφυγαν κρυφά. Κάποιος αδελφός ανέφερε το πρόβλημά του σε έναν από τους πατέρες. «Εάν συμβεί», του είπε, «να κυριευθώ από τον ύπνο και περάσει η ώρα της ακολουθίας, δεν θέλει ύστερα η ψυχή μου από ντροπή να αρχίσει την ακολουθία». Και ο γέροντας του λέει «Αν σου συμβεί να σε πάρει ο ύπνος ως το πρωί, σήκω μετά, κλείσε την πόρτα και τα παράθυρα και άρχισε την προσευχή σου, γιατί η γραφή λέει «Σύ εστίνει η ημέρα και σύ εστίνει νύξ, εν παντί γάρ καιρό δοξάζεται ο Θεός, δηλαδή δική σου είναι η ημέρα, δική σου και η νύχτα. Ο Θεός δέχεται τη δοξολογία όποια ώρα και να είναι». Είπε γέροντας «Υπάρχει άνθρωπος που τρώει πολύ και ακόμη πεινάει, και είναι άλλος που τρώει λίγο και χορταίνει. Εκείνος που τρώει πολύ και ακόμα πεινάει θα έχει μεγαλύτερο μισθό από τον άλλον που τρώει λίγο και χορταίνει». Είπε γέροντας «Αν και στον κόσμο αυτόν εδώ κόπιασαν οι άγιοι, αλλά απόλαυσαν ήδη
και ένα μέρος ανάπαυσης. Αυτό το έλεγε επειδή ήταν ελεύθερη από τις κοσμικές φροντίδες. Είπε γέροντας, «Εάν γνωρίζει ο μοναχός κάποιον τόπο στον οποίο μπορεί να προκόψει πνευματικά και δεν πηγαίνει, επειδή δεν θα έχει τα μέσα για τη συντήρησή του, αυτός δεν πιστεύει ότι υπάρχει Θεός». Αδελφός ρώτησε έναν μοναχό μικρό στην ηλικία, «Είναι καλό να σωπαίνει κανείς ή να μιλάει?» Το παιδί του είπε, «Εάν τα λόγια είναι ανώφελα, άφησέ τα. Αν είναι καλά, δώσε θέση στο καλό και μίλησε. Πάντως, και όταν είναι καλά, μη χρονοτριβείς, αλλά γρήγορα σταμάτησε και θα είσαι αναπαυμένος». Στο απόφθεγμα αυτό, έχουμε το σπάνιο χαρισματικής φύσεως φαινόμενο, κατά το οποίο παιδί, έφηβος, χαριτώνεται από τον Θεό, σε τέτοιο βαθμό, ώστε αβάδες, λευκανθέντες στην άσκηση, να σκύβουν μπροστά τους ζητώντας να ακούσουν λόγων χάριτος. Είναι τα νεαρά άτομα που χαρακτηρίστηκαν ως παιδαριογέροντες. Είπε κάποιος από τους πατέρες, «Πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος να έχει μέσα του κάποια εργασία. Εάν λοιπόν ασχολείται με εργασία θεία, τον πλησιάζει ο εχθρός πότε-πότε, αλλά δεν βρίσκει τόπο να παραμείνει. Αν πάλι κυριευτεί από τον εχθρό και εχμαλωτιστεί, τον πλησιάζει συχνά το πνεύμα του Θεού, αλλά δεν του ανοίγουμε τόπο και εξαιτίας της κακίας μας φεύγει». Μοναχοί από την Αίγυπτο κατέβηκαν στη Σκήτη να συναντήσουν κάποτε τους γέροντες και σαν τους είδαν από μεγάλη πείνα λόγω της ασκήσεως να τρώνε αρπαχτά, σκανδαλίστηκαν. Το έμαθε ο πρεσβύτερος και θέλησε να τους θεραπεύσει. Γι' αυτό μίλησε σε σύναξη των μοναχών και είπε, «Αδελφοί, νηστέψτε και επιτείνετε τη ζωή της ασκήσεως». Οι Αιγύπτιοι που τους είχαν επισκεφθεί ήθελαν να φύγουν, αλλά τους κράτησαν. Έτσι, όλη την πρώτη ημέρα νήστεψαν και μαύρισαν τα μάτια τους. Τους έκανε όμως να νηστεύουν 2-2 μέρες, ενώ ήδη οι σκητιώτες νήστευαν όλη την εβδομάδα. Όταν έφτασε το Σάββατο, κάθισαν οι Αιγύπτιοι να φάνε μαζί με τους γέροντες. Θορυβούσαν όμως οι Αιγύπτιοι για να φάνε και ο ένας από τους γέροντες έπιασε τα χέρια τους λέγοντας, «Φάτε με τρόπο, σαν μοναχοί». Αλλά ένας από αυτούς έσπρωξε το χέρι του λέγοντας, «Άσε με γιατί πεθαίνω. Όλη την εβδομάδα δεν έφαγα μαγειρεμένο φαγητό». Τότε είπε ο γέροντας, «Αν λοιπόν εσείς τόσο αποκάματε, νηστεύοντας 2-2 μέρες, πώς σκανδαλιστήκατε με τους αδελφούς που όλον τον καιρό κάνουν αυτή την άσκηση?» Τους έβαλαν μετάνοια και έφυγαν ωφελημένοι και χαρούμενοι. Κάποιος αδελφός που έφυγε από τον κόσμο και έλαβε το σχήμα, ευθύς έγινε έγκλειστος και έλεγε, «Είμαι αναχωρητής». Μόλις το πληροφορήθηκαν οι γέροντες, πήγαν, τον έβγαλαν και του επέβαλαν να γυρνάει τα κελιά των μοναχών, να βάζει μετάνοια και να λέει, «Συγχωρήστε με, δεν είμαι αναχωρητής, αλλά αρχάριος».

«Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Προσπαθούμε να λέμε συνέχεια την ευχή, αλλά ο νους μας περισπάται. Όταν λέμε την ευχή όσο μπορούμε, ζορίζουμε και το μυαλό να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Αυτό όμως για να το πετύχουμε θέλει πολύ βία. Όμως όταν δουλεύεις, λέγε συνέχεια με το στόμα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ο νους σίγουρα φεύγει, πάει στη δουλειά, ταξιδεύει εδώ ή εκεί, όμως το αυτή ακούει, κάτι πιάνει και σιγά σιγά το κατεβάζει στην καρδιά. Αλλά και να μην καταλαβαίνεις εσύ την ευχή, όμως ο Σατανάς καταλαβαίνει πολύ καλά και τρέμει μόνο που ακούει το όνομα του Χριστού. Γέροντας Αρσένιος ο Σπηλαιώτης.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Άγιος Ευμένιος, ο ποιμήν ο καλός και θαυματουργός. Σίμωνος μοναχού. Ιερά Καλύδη, κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ιερά Σκήτη, Κουτλουμουσίου. Ιερεύς του Υψίστου. Ο μοναχός Σοφρόνιος, κατά την 19η Απριλίου 1975 και σε ηλικία 44 ετών, χειροτονήθηκε εις πρεσβύτερον από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Τιμόθεο, και έλαβε το όνομα Ευμένιος. Έτσι εκπληρώθηκε και η προφητεία της κυρίας Θεοτόκου, η οποία του είπε ότι «Εσύ παιδί μου, μια μέρα θα γίνεις ιερεύς». Η χειροτονία του έγινε στην ιδιαίτερα του πατρίδα, την Κρήτη, στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Καλυβιανής. Κατά την ώρα της χειροτονίας του, πετούσε από την χαρά του. Και όταν τον έντεινε ο επίσκοπος και σε κάθε άμφιο φώναζε «Άξιος», μετά ο πρώτος που φώναζε το «Άξιος» ήταν ο πατήρ Ευμένιος. Τέτοια απλότητα είχε. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του ως ιερέως στο νοσοκομείο Λιμωδών, ο πατήρ Ευμένιος είδε ένα ιδιαίτερο όνειρο που το διηγήθηκε στις αδελφές της Ιεράς Μονής Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη, οι οποίες το μαγνητοφώνησαν. Είπε τα εξής: «Παραμονή, ξημερώνοντας Μεγάλη Τρίτη, έπρεπε να πάω στην Μητρόπολη να μου δώσω την ευχή για να είμαι ιερέας από εκεί και ύστερα. Το πρωί που ήταν να πάω στην Μητρόπολη, είδα ότι ήμουν εκεί πιο πάνω, ντυμένο στην ιερατική στολή, και κοίταζα δυτικά και έβλεπα εκείνη την μεγάλη λάμψη και έλεγα από μέσα μου, πώς μου έδωσε εμένα ο Θεός αυτή την μεγάλη χάρη?» Και μετά έβλεπα ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους, και έρχονταν από κάτω. Εγώ κοίταζα δυτικά και έβλεπα και πίσω μου τι γινόταν. Έβλεπα άνδρες και γυναίκες να έρχονται από τον δρόμο και κάνανε μετάνοιες και με προσκυνούσαν. Και ερχόντουσαν και τσαγκάριδες και με καρφώνανε. Μου καρφώνανε όλο το σώμα, αλλά η ευλάβεια των πολλών μου ελάφρυνε τους πόνους. Για μια στιγμή φώναζα πολύ. Λέω, ποιοι είναι αυτοί που με καρφώνουν? Κοιτάζω και ήταν μια γυναίκα από εκεί μέσα, από το νοσοκομείο. Αυτό έβλεπα τότε πολύ, αλλά η ευλάβεια των πολλών και η χάρις της ιεροσύνης μου ελάφρεναν τους πόνους». Η ιεροσύνη για τον όσιο γέροντά μας ήταν πνευματική κορυφή για τους αξίους. Όπως μας διηγήθηκε πνευματικό του παιδί, ο ίδιος είχε αξιωθεί να αντικρίσει την χάρη της Θείας Λειτουργίας πριν από την χειροτονία του, ενώ ακόμη ήταν μοναχός. Είχε πάει να προσκυνήσει τον Άγιο Γεράσιμο στην Πολυκλινική Αθηνών και είδε εκεί τον πατέρα Πορφύριο να λειτουργεί. Είδε τότε και αγγέλους να υπηρετούν κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Ο πατήρ Ευμένιος είχε πάντα την αγωνία αν είναι άξιος να ιερουργεί, παρόλο που η ζωή του ήταν πολύ πνευματική και καθαρή. Δεν συνέκρινε τον εαυτό του με τους άλλους, αλλά με τους Αγίους. Διηγήθηκε κάποτε σε ένα πνευματικό του παιδί ένα εντυπωσιακό όνειρο που απαντούσε στην αγωνία που είχε αν είναι άξιος να ιερουργεί. Η Ιδα του είπε ότι ζητούσα από τον Θεό να μου απαντήσει αν είμαι άξιος να είμαι ιερεύς. Και τότε να είμαι μπροστά σε έναν υπέρλαμπρο ναό. Λέοντας υπέρλαμπρο, ο παππούλης τόνιζε το υπέρ με πολλά «ε», θέλοντας να του δείξει πόσο φως είχε αυτός ο ναός στο σημαδιακό του ενύπνιο. Και συνέχισε. Ο Θεός με έβαλε σε αυτόν τον ναό θυρωρό, λέγοντάς μου, «Όποιους επιτρέπω εγώ να εισέρχονται, θα μπαίνουν μέσα, και όποιους αποκλείω, θα μένουν απ' έξω». Ο πατήρ Ευμένιος είχε και το σπάνιο χάρισμα των δακρύων. Υπήρχαν στιγμές που ερχόταν σε κατάνοιξη μεγάλη και τον ακούγαμε να κλαίει, ή πολλές φορές όταν έβγαινε από την πόρτα του ιερού τον βλέπαμε κατανενιγμένο με βρεγμένα τα μάγουλά του και τα γένια του. Σε ερώτηση πνευματικού του παιδιού για το χάρισμα των δακρύων είπε «Το ξέρω αυτό, το κατέχω καλά». Στην αρχή τα δάκρυα έρχονται στον άνθρωπο που ασκείται. Έρχονται ξαφνικά και κλαίει, κλαίει, κλαίει. Δεν μπορεί να ελέγξει τα δάκρυα. Δεν θέλει να κλαίει και κλαίει. Από την μνήμη των αμαρτιών του, από την μνήμη του Θεού, από την μνήμη του παρελθόντος του. Και κλαίει και κλαίει. Και άμα είναι και παπάς, είναι και πιο δύσκολο, γιατί πρέπει να κάνει και πολλές ευχές. Κι εγώ το έπαθα αυτό. Ήταν η ώρα της λειτουργίας και εγώ έκλαιγα. Ήταν η ώρα του εσπερινού και εγώ έκλαιγα. Έκλαιγα και ντρεπόμουν, γιατί οι άνθρωποι έβλεπαν έναν παπά να κλαίει. Εγώ δεν θέλω να λειτουργώ και να κλαίω. Δεν θέλω η λειτουργία να είναι προσωπική. Η λειτουργία είναι του λαού. Είναι των αγγέλων έργο. Είναι του ουρανού και της γης έργο. Εγώ μόνο τα χέρια βάζω και την φωνή. Αλλά έκλαιγα. Και λέω, Θεέ μου, πού θα πάει αυτό, διότι ήμουν εκτεθειμένος μπροστά στον κόσμο. Έκαιγαν τα δάκρυα, το σώμα μου έκαιγε, αλλά αυτή η καύσης ήταν καθαρκτική. Ένιωθα ότι τα δάκρυα καθαρίζουν και την ψυχή και το σώμα. Αγιασμένη Διακονία. Ο πατήρ Ευμένιος διακρίθηκε ως άριστος λειτουργός του υψίστου, πολύ ικανός πνευματικός, ως προσωποποίηση της αγάπης και της φιλοξενίας. Έφτασε σε μέτρα μεγάλης αρετής και τελειότητος, διότι ήξερε ο ίδιος να γονατίζει σε πετραχύλι και να ζητά το έλεος του Θεού. Πνευματικός του ήταν ο πατέρας Ιερόθεος Κωστομανολάκης, τον οποίον σεβόταν και αγαπούσε πολύ. Όταν λειτουργούσε ο πατήρ Ευμένιος, πετούσε από την χαρά του. Το πρόσωπό του ήταν ηλαρό, χαρούμενο. Γελούσε, χαμογελούσε. Ήταν ακούραστος στο να μνημονεύει ονόματα. Στις ακολουθίες μνημόνευε χιλιάδες ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων. Ένας από τους ασθενείς του λιμωδών και συνεργάτης του πατρός Ευμενίου στο ναό επί 6 χρόνια, ο Γεώργιος Φουντουλάκης, μας έλεγε ότι τον χαιρόταν όταν κάθε Σάββατο απόγευμα έπαιρνε παραμάσκαλα κάτω από το ράσο ένα παλιό πετραχύλι και το ευχολόγιο και ανηφόριζε για τα κτίρια όπου έμεναν οι άρρωστοι. Μεταξύ αυτών υπήρχαν και κατάκητοι στους θαλάμους ή στα δωμάτια. Τους επισκεπτόταν λοιπόν ο παππούλης, τους έλεγε λίγα παρηγορητικά λόγια και τους ρωτούσε μήπως ήθελαν να μεταλάβουν. Όσους ήθελαν έβαζε το πετραχύλι και τους εξομολογούσε. Κάθε Κυριακή, ο πατήρ Ευμένιος κρατώντας υψωμένο το δισκοπότηρο στο ύψος του μετόπου του και έχοντας μπροστά του τον Μανολάκη, νεαρό ασθενή, με το φαναράκι, ανηφόριζε για τους θαλάμους. Όταν πήγαινε να κοινωνήσει τους ασθενείς στο αναρωτήριο, άνθρωποι που ήταν πολύ βαριά άρρωστοι, σαν σε κόμμα και δεν άνοιγαν ούτε το στόμα τους ούτε τα μάτια τους, μόλις ο παππούλης τους έκανε το σημείο του σταυρού στο μέτωπό τους, τότε άνοιγαν το στόμα τους διάπλατα και έπαιρναν την Θεία Κοινωνία. Όλοι στο νοσοκομείο στέκονταν ευλαβικά ακίνητοι, μέχρι ότου ο παππούλης επιστρέψει στο ναό. Ήταν στιγμές που έφερναν ρίγη ακόμα και στους αθέους. Μπορεί μέσα στο νοσοκομείο να υπήρχε πόνος, αλλά τους υπενθύμιζε ότι υπάρχει και Θεός ελέους. Ο πατήρ Ευμένιος ήτο εις το έπακρον φυλακόλουθος, όσο ελάχιστη μοναχή ιερείς. «Μου αρέσουν τα ιερά γράμματα», έλεγε. «Μου αρέσουν να τα βλέπω, να τα διαβάζω και να τα ακούω. Μου αρέσουν πολύ». Είχε έναν απέραντο σεβασμό στα λειτουργικά βιβλία. Όλα για τον παππούλη ήταν ιερά και άγια γράμματα, φωτιστικά. Ατέρμονες ακολουθίες είχε το καθημερινό μας πρόγραμμα. Όχι μόνο δεν παραλείπαμε τίποτε από την 24ωρη λατρευτική τάξη της Εκκλησίας μας, αλλά προσθέταμε και άλλα, δηλαδή παρακλήσεις, χαιρετισμούς και ό,τι άλλο σκεπτόταν εκείνη τη στιγμή η ευαίσθητη ψυχή του παππούλη μας. Αρχίζαμε με την Ενάτη, τον Εσπερινό, μετά το απόδειπνο, με τους χαιρετισμούς και αν θα λειτουργούσε, έβαζε και την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Μετά συνεχίσαμε με όλες τις ώρες, διαβάζαμε τον όρθρο και τα καθίσματα του ψαλτηρίου της ημέρας. Του άρεσε επίσης πολύ να διαβάζει τις ακολουθίες που είναι στο πίσω μέρος του μεγάλου ορολογίου, δηλαδή τον κανόνα στον Ιησού Χριστό, τον κανόνα εις τον φύλακα άγγελο και τον κανόνα εις Αγίους Πάντες. Και ψέλαμε ή διαβάζαμε την παράκληση στους Αγίους Αναργύρους που ήταν οι Άγιοι του Ναού του, είτε παράκληση εάν είχε εις τον Άγιο της ημέρας, ή αν είχε και χαιρετισμούς ο Άγιος της ημέρας, τους διαβάζαμε και αυτούς. Ο παππούλης μας μπορεί να ήταν μέσα στο ναό για διάφορες εργασίες ή να καθόταν στο ιερό και να προσήφιετο, όμως όλα τα παρακολουθούσε, όλα τα αντιλαμβανόταν. Αν παραλείπαμε έστω και μια λέξη, αμέσως μας διόρθωνε και να ρωτιόμαστε, «Μα απ' έξω τα ξέρει όλα». Μια φορά, ο ανιψίος του ο Βαγγέλης που διάβαζε ένα κάθισμα του ψαλτηρίου, παρέλειψε έναν ψαλμό, για να τελειώσει πιο γρήγορα. Τότε ακούστηκε η φωνή του παππούλη μας να του λέει, «Μην κάνεις πίδους, Βαγγέλη, μην κάνεις πίδους, Βαγγέλη». Άλλοτε πάλι, όταν εκ παραδρομής παραλείπαμε κάτι, παρενέβαινε ο παππούλης από το ιερό όπου προσευχόταν για να το πούμε. Όταν τελείωνε η ακολουθία και έβγαινε στην ωραία πύλη, πολλές φορές το πρόσωπό του ήταν αλλοιωμένο και δακρύβρεκτο. Αναλογιζόμαστε τότε τι υψηλές πνευματικές καταστάσεις θα είχε ζήσει μέσα στο ιερό. Ο πατήρ Ευμένιος, με την πραότητά του, με το χαμόγελό του, με τον αυστηρό τρόπο ζωής του και γενικά με την όλη ιδιωτή του, προσήλκυε όλο και περισσότερους πιστούς. Ο κόσμος, το ταπεινό, το ανεπιτίδευτο, το αγνό, το έβρισκε στον πατέρα Ευμένιο, γι' αυτό και οι νέοι, προπαντός, έρχονταν κοντά του. Στους Αγίους Αναργύρους έρχονταν νέα παιδιά, φοιτητέ, και βοηθούσαν και χάρη στην απέραντη πατρική αγάπη του παππούλη μας, εξοικειώθηκαν με το ψαλτήρι, έμαθαν να ψάλουν χωρίς να ντρέπονται και αγάπησαν την Εκκλησία. Πολλοί από αυτούς μάλιστα εισήλθαν στον Ιερό Κλήρο, έγιναν ιερείς και αρχιερείς ή μοναχοί. Ο πατήρ Ευάγγελος θυμάται. «Γνώρισα τον πατέρα Ευμένιο όταν ήμουν 12 ετών. Είχε ένα ολοφώτινο πρόσωπο, ήσυχος, γαλήνιος, σιωπηλός και αμίλητος. Καθόταν στην καρέκλα του δίπλα σε έναν άρρωστο που έφυγε. Σηκωνόταν, περιποιόταν τον άρρωστο, τον βοηθούσε, καθόταν πάλι. Μετά έφευγε, πήγαινε στην εκκλησία, χτυπούσε την καμπάνα, άρχιζε την ακολουθία. Κρατούσε στο ένα χέρι ένα κερί και άρχιζε να ανάβει τα καντήλια με χαρά. Συγχρόνως έκανε τις αιτήσεις, πήγαινε από την μια εικόνα στην άλλη, σαν σε φίλους του, λαδωνόταν, σκούπιζε τα χέρια του και πάλι, «Διάβασε και τούτο, διάβασε και εκείνο», μου έλεγε, και εκεί που νόμιζε ότι τελείωνε η ακολουθία, πάλι κάτι νέο έβρισκε. Και αφού τέλος πάντων τελειώναμε, φεύγαμε. Μπαίναμε μέρα, βγαίναμε νύχτα. Εκλείδωνε την εκκλησία και πάλι πήγαινε στους αρρώστους. Βοηθούσε πολύ τους φτωχούς, ενώ για τον εαυτό του και τους συγγενείς του δεν ξόδευε ούτε δραχμή. Ο πατήρ Ευμένιος δεν σπατάλησε ούτε μια δραχμή της εκκλησίας. Όταν έκανε τους εράνους της αγάπης και του Ερυθρού Σταυρού με ένα συνεργάτη του, την επομένη της συλλογής, ο παππούλης μας κατέθετε τα χρήματα στον προορισμό τους και τυχοκολούσε στην πόρτα της εκκλησίας την απόδειξη που του έδιναν. Ασκούσε αυστηρότατη κριτική στον εαυτό του. Για άλλους ιερείς όμως δεν αναφερόταν ποτέ υποτιμητικά, ούτε έκανε κακούς λογισμούς για αυτούς και ούτε άφηνε περιθώρια να κάνει άλλος άνθρωπος αρνητικό σχόλιο για κάποιον ιερωμένο. Εσέβετο και ετοιμούσε όλες τις εκκλησιαστικές αρχές. Όταν πηγαίναμε κάπου με το αυτοκίνητο και καθοδόν αλλάζαμε μητροπολιτική περιφέρεια, ο παππούλης αμέσως έψαλε την φήμη του οικείου Μητροπολίτου. Θυμάμαι ότι όταν έπαιρνε το καινούριο δίπτυχο της Αποστολικής Διακονίας, άνοιγε και έβρισκε στις πρώτες σελίδες την φωτογραφία του εκάστοτε αρχιεπισκόπου, έκανε τον σταυρό του και την ασπαζόταν. Κάθε πρώτη του μηνός κάναμε αγιασμό. Αλλομέγας αγιασμός των Θεοφανίων ήταν για τον πατέρα Ευμένιο ένα μεγάλο πανηγύρι. Λες και άνοιγαν οι ουρανοί, λες και είμαστε στον Ιορδάνη ποταμό. Τον έκανε σε μεγάλη κολυμβήθρα. Την γέμιζε νερό μέχρι επάνω. Γέμιζε και άλλους δύο μεγάλους κουβάδες, τους οποίους είχε κάτω από το τραπέζι. Μερικές φορές δεν έφταναν ούτε αυτοί και φέρναμε κι άλλο νερό. Αφού γινόταν η ακολουθία κανονικά και φθάναμε να ασπαστούμε τον Τίμιο Σταυρό και να μας ραντήσει, τότε ο ενθουσιασμός που επικρατούσε δεν περιγράφεται. Μας έλουζε από πάνω μέχρι κάτω με αγιασμό, με την τεράστια αγιαστούρα του, είτε χειμώνας ήταν, είτε καλοκαίρι. Εμείς τον ευχαριστιόμαστε πολύ και ο παππούλης μας το χαιρόταν και το απολάβανε πολύ, πάρα πολύ. Γελώντας συνεχώς και δώστου να μας καταβρέχει, μας έκανε παπάκια, όπως έλεγε και ένας ψάλτης του, ο Νίκος. Μετά έβαζε αγιασμό μόνος του σε όλο το εκκλησίασμα και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος όταν τα δοχεία που του πηγαίναμε ήταν μεγάλα και με φαρδί στόμιο για να μας βάζει πολύ αγιασμό ο πληθωρικός μας παππούλης. Αυτό γινόταν και στο Άγιο Ευχέλιο. Μας έφυγε σε όλα τα μέρη του σώματος για να εξαγιαστούν όλες μας οι αισθήσεις.

0: Σύ εκλείναμεν η δούλη σου, Κύριε, του σε αυτόν αυχένας, ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου, απεκδεχόμενη τα παρασού πλούσια ελέη, πλουσίαν και νυν την χάριν σου και την ευλογίαν σου εξαπόστηλον ημίν, δέσποτα και αγία σον ημών, τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, ει να άξιοι γενόμεθα κοινωνή και μέτοχοι, γενέστε των αιωνίων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων. Σι γάρ προσκυνητός και δεδοξασμένος υπάρχεις, ο Θεός ημών και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε η χάρις και τα ελέη της Αγίας και ομοουσίου, ακτίστου και αδιαιρέτου και προσκυνητής τριάδος με τα πάντων ημών.
1: Συ εκλείναμεν η δούλη σου, Κύριε, του σε αυτόν αυχένας, ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου, απεκδεχόμενη τα παρασού πλούσια ελέη. Πλουσίαν και νυν την θάριν σου και την ευλογία σου εξαπόστηλον ημίν δέσποτα, και αγία σου ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, ή να άξι γενόμεθα κοινωνή και μέτοχη γενέστε, των Αγίων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον.
2: Σιγάρ προσκυνητός και δεδοξασμένος υπάρχεις, ο Θεός ημών και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου

συνεχίζουμε στο κεφάλαιο 7 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ο στίχος 32 μας λέει ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι του όχλου γογγίζοντος περί αυτού ταύτα, πια δηλαδή τις ενστάσεις που έλεγε ο όχλος, ποιος είναι αυτός ο Ιησούς, αφού δεν τον συλλαμβάνουν σημαίνει ότι είναι εκ Θεού ή γιατί δεν τον συλλαμβάνουν και διάφορα τέτοια σχόλια, και απέστειλαν οι Φαρισαίοι υπηρέτας και οι αρχιερείς ή να πιάσωσιν αυτό, να τον συλλάβουν. Είπενουν ο Ιησούς, έτη μικρών χρόνων με θυμών ημί και υπάγω προς τον πέμψαντά με. Αυτό το είπε στους μαθητές του βέβαια. Ακόμα λίγο θα είμαι μαζί σας και μετά θα πάω στον πατέρα μου. Ζητήσετε με και ούχε βρίσετε. Θα με ζητήσετε και δεν θα με βρείτε. Και όπου ημί εγώ, ημίς ούδι να σε έλθει. Εκεί που θα είμαι εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε. Είπαν οι Ιουδαίοι προς εαυτούς, πού ούτως μέλη πορεύεστε, ότι εμείς ούχε βρίσομεν αυτόν, πού πρόκειται να πάει και εμείς δεν μπορούμε να τον βρούμε, μη εις την διασπορά των Ελλήνων μέλη πορεύεστε και διδάσκε τους Έλληνας, μήπως πρόκειται να πάει στον ελληνικό κόσμο και εκεί να διδάξει τους Έλληνες. Τι σε στην ούτως ο λόγος ον είπε, ζητήσετε με και ούχε βρίσετε, και όπου ημί εγώ ημίς ουδή να στέλθει. Υπάρχει λοιπόν αναταραχή στα Ιεροσόλυμα λόγω της παρουσίας του Ιησού κατά τη διάρκεια της εορτής της κοινοπηγίας. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Ο Ιησούς προέρχεται εξ ανθρώπων ή εκ Θεού? Για τους θρησκευτικούς ηγέτες ο Ιησούς είναι ένας επικίνδυνος ταραχοποιός, κυρίως γιατί τους αμφισβητεί. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει ήδη προειδοποιήσει ότι ζητούσαν ευκαιρία να τον συλλάβουν και να τον φωνεύσουν. Θυμόσαστε το χωρίο από το 5ο κεφάλαιο. «Δια τούτο ούν μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε, ότι ου μόνον έλυε το Σάββατον, αλλά και πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεόν, ίσονε αυτόν ποιόν το Θεό». Επεμβαίνουν λοιπόν οι θρησκευτικές αρχές, οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, και στέλνουν φρουρά να τον συλλάβουν. Λοιπόν, λέει ο Ιησούς στους υπηρέτες που έστειλαν οι Φαρισαίοι και οι ιερείς να τον συλλάβουν, μη βιάζεστε. Για λίγο ακόμα θα είμαι μαζί σας και μετά ακολουθώ τον δρόμο μου. Επιστρέφω σε αυτόν που με έστειλε. Επιστρέφω σημαίνει ότι έχει επιτελέσει το έργο του, τη σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου. Ήδη τίθεται η κεφαλαιώδης διαφορά. Εκεί που με ψάχνετε, όσοι δεν ανήκετε σε μένα, δεν θα με βρείτε. Και εκεί που θα είμαι, πάλι δεν θα με βρείτε αν δεν γίνετε δική μου, πιστοί μου φίλοι. Θα με ζητάτε και δεν θα με βρίσκετε. Να το λοιπόν το διαρκές δράμα των ανθρώπων που αρνούνται να κάνουν το μέγα άλμα και να περάσουν στον τόπο της παρουσίας του Χριστού. Είναι φανερό ότι ο Χριστός αναφέρεται σε μια νέα δημιουργία, μια νέα ανθρωπότητα, ένα νέο γένος ανθρώπων στο οποίο ανήκει κανείς από προαίρεση. Η προαίρεση σε γεννάει σε αυτή τη δημιουργία, σε αυτό το νέο γένος. Ο ιστορικός Ιησούς ασφαλώς δεν υπάρχει έξω από την ιστορία. Στα πλαίσια αυτά έδρασε, μίλησε, ενήργησε. Θυμηθείτε ότι στο σύμβολο της πίστεως μέχρι σήμερα μνημονεύουμε το όνομα ενός ειδωλολάτρη, του Πόντιου Πιλάτου. Αυτό σημαίνει ότι η ιστορία έχει νόημα και περιεχόμενο. Μας παραδίδει μαρτυρίες για την παρουσία και τη δράση του Ιησού,
υπάρχουν τα μνημεία, τα γραπτά, τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, τα σπουδάζουμε, τα αναλύουμε. Και όμως ο ίδιος ο Χριστός κρύβεται. Σχεδόν δεν υπάρχει αν δεν πας στον τόπο του. Μόνο στον τόπο του μπορείς να τον συναντήσεις τον Ιησού. Ένας τέτοιος κατεξοχήν τόπος ψηλαφείται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το Χριστό τον συναντάς στον τόπο των κλασμάτων του σώματός του, συγκοινωνία του σώματός του και του αίματός του. Η εκ πρώτης λοιπόν όψεως αφελής ερώτηση των ακροατών του, μήπως πρόκειται να πορευτεί προς τους Έλληνες, δηλαδή προς τους εκτός Ιουδαϊσμού ανθρώπους, κατ' ουσίαν αποτελεί μια κατάθεση προφητική εκ μέρους του Ευαγγελιστή. Αλλά για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε παρακάτω, όταν θα σχολιάσουμε το περιστατικό της συνάντησης του Ιησού με Έλληνες που ζήτησαν να τον γνωρίσουν. Πάμε στο στίχο 37. «Εν δε τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος». Και επεξηγεί ο Ευαγγελιστής, «Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Ου πογαρήν πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη». Κατά την τελευταία λοιπόν ημέρα της εορτής, που γίνεται το μεγάλο πανηγύρι,

«Εάν κάποιος διψάει, ας έρθει σε μένα να πιει», τους λέει. «Και όποιος πιστεύει σε μένα θα γίνει πηγή ενεργειών του Αγίου Πνεύματος». Δεν πρόκειται λοιπόν για μια ατομική σωτηρία, αλλά για σωτηρία εν κοινωνία. Καθένας που συνδέεται, που κοινωνεί δηλαδή με τον Χριστό, γίνεται τροφοδότης και για τα υπόλοιπα μέλη του σώματος του Χριστού ως φορέας της Θείας Χάρης. Με την επεξήγηση μάλιστα του Ευαγγελιστή ότι το Άγιο Πνεύμα δεν έχει ακόμα φωτίσει όσους συνδέονται ή θέλουν να συνδεθούν με τον Χριστό, ερμηνεύει τις συγχυτικές τάσεις που περιγράφονται στο 7ο κεφάλαιο. Αν δεν έχουν τη δυνατότητα οι ακροατές των λόγων και οι θεατές των πράξεων του Ιησού να αντιληφθούν την αλήθεια του ή αντιλαμβάνονται μέρος της αλήθειας του λόγω απουσίας της αγιοπνευματικής δυνάμεως, πολύ περισσότερο δεν θα κατανοήσουν τα κορυφαία γεγονότα που έρχονται, του Σταυρού, της Ανάστασης, της Ανάληψης. Αυτή η συνθήκη ίσχυε τότε, ισχύει σήμερα, θα συμβαίνει στο μέλλον. Η Πεντηκοστή, η έκχυση δηλαδή των δυνάμεων και των δωρεών του Αγίου Πνεύματος στο σώμα της Εκκλησίας, και μόνο αυτή επιτρέπει να αντιληφθούμε τι σημαίνει ζωή εν Χριστώ. Η αντίδραση τώρα των ανθρώπων που τον ακούνε, όπως αρχίζει να περιγράφεται στο στίχο 40. «Πολλοίουν εκ του όχλου ακούσαντες το λόγον έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Ιδέ έλεγον, μη γαρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλεέμ της κόμης όπου είναι Δαβίδ ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούνεν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Την εσ δε ήθελον εξ αυτών πιάσε αυτόν», να τον πιάσουν, να τον συλλάβουν, «αλουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας». Κανείς δεν τολμούσε να τον αγγίξει. Επομένως συνεχίζεται η περιγραφή της σύγχυσης. Τώρα προστίθεται και το ερώτημα για την πατρίδα του Μεσσία. Εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι στο γράμμα της παραδόσεως αδυνατούν να αντιληφθούν την έκπληξη του Πνεύματος. Θυμόσαστε τη χαριτωμένη ένσταση του Απόστολου Ναθαναήλ όταν τον κάλεσε ο Φίλιππος να γνωρίσει τον Μεσσία στο πρόσωπο του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Είπε ο Φίλιππος, «Εκ Ναζαρέτ δίνα τέτοι αγαθόν είναι, μπορεί να προέλθει κάτι καλό». Για τους γνήσιους Ιουδαίους, αυτούς που κατοικούν στην Ιουδαία με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, η Γαλιλαία που βρίσκεται εκτός της Ιουδαίας είναι μη καταξιωμένη περιοχή λόγω της παρουσίας ομάδων που αποκλίνουν από τη γνήσια παράδοση. Γι' αυτό και σκεπτικισμός των ακροατών του Ιησού. Θέλω να θυμίσω στο σημείο αυτό, εντός παρενθέσεως σας κάνω αυτή την υπενθύμηση, ότι η έννοια του ιερού τόπου δεν λειτουργούσε στην πρώτη εκκλησιαστική παράδοση, τουλάχιστον μέχρι τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι μάλλον ο πρώτος μαζί με τη μητέρα του Ελένη που εισήγαγαν την έννοια της ιερότητας σε τόπους συνδεδεμένους με τη δράση και το έργο του Χριστού. Για την Εκκλησία ένας μόνον ιερός τόπος υπάρχει και αυτός είναι η Αγία Τράπεζα κάθε ευχαριστιακής σύναξης. Η Αγία Τράπεζα είτε ενός μικρού κυκλαδίτικου ναού είτε ενός καθεδρικού ναού.

Πάμε τώρα στο στίχο 45. Ήλθον ούν οι υπηρέτε, το ήλθον με την έννοια του επέστρεψαν προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτής. Οι φαρισαίοι είπαν στους υπηρέτες, γιατί ουκηγάγετε αυτόν, γιατί δεν τον φέρατε, δεν τον συλλάβατε και δεν τον φέρατε. Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Δεν έχουμε ξανακούσει άνθρωπο να μιλάει έτσι. Απεκρίθησαν ούν αυτοί οι φαρισαίοι, μη και εμείς πεπλάνιστε, μπας και είσαστε σε πλάνη κι εσείς, μη τις εκ των αρχόντων επίστεψαν εις αυτόν ή εκ των φαρισαίων. Είδατε κανέναν από τους επίσημους, τους άρχοντες ή από τους φαρισαίους να πιστεύει σε αυτόν? Αλλά ο όχλος ούτως, ο μη γινώσκων των νόμων επικατάρατη εισή. Ο όχλος δηλαδή είναι αυτός που πιστεύει σε αυτόν. Και αυτός ο όχλος είναι καταραμένη. Οι υπηρέτες λοιπόν, η φρουρά, να το πούμε με άλλη λέξη, που είχαν σταλεί από τη θρησκευτική ηγεσία να συλλάβουν τον Ιησού, γύρισαν άπρακτοι. Δεν τόλμησαν να απλώσουν τα χέρια τους εναντίον του Ιησού, λόγω του δέους που τους προκάλεσε η παρουσία του. Το ελάλησεν που λέει ο στίχος του Ιησού ασφαλώς αναφέρεται στο αποκαλυπτικό περιεχόμενο των λόγων του, όπως είδαμε παραπάνω. Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό τα λόγια του Πέτρου. «Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις», λέει προς τον διδάσκαλο. Βέβαια, η άρνηση της φρουράς να συλλάβει τον Ιησού οφείλεται και στην παρουσία κόσμου που άκουγαν και έβλεπαν μέσα σε μια αποκαλυπτική ατμόσφαιρα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες επιμένουν στην άποψη ότι ο λαός, ο όχλος όπως τον ονομάζουν, οφείλει να ακολουθεί τις απόψεις τους, σύμφωνα με τις οποίες ο Ιησούς αποτελούσε για αυτούς απειλή, κυρίως γιατί αμφισβητούσε το κύρος τους και την ευσέβειά τους. Γι' αυτό κατηγορούν τους ακροατές του Ιησού για άγνοια του νόμου και τους απειλούν με αφορισμό μάλιστα. Από τον επόμενο στίχο φαίνεται ότι ο παραπάνω διάλογος γίνεται κατά τη διάρκεια συνεδριάσεως του σώματος των αρχιερέων και φαρισαίων. Στίχος 50. Εάν πρόκειται λοιπόν για συνεδρίαση, διαβάζουμε. «Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυκτός προς αυτόν, ίσον εξ αυτών». Τους λέει ο Νικόδημος, αυτός που είχε επισκεφτεί τον Χριστό μια νύχτα, που ήταν μέλος του συνεδρίου. «Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώ τι ποιεί». Ας μην κρίνει ο νόμος τον άνθρωπο, τον Ιησού δηλαδή, εάν δεν ακούσει από τον ίδιο και δεν γνωρίσει τι είναι αυτά που κάνει και λέει. «Απεκρίθησαν και είπον αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας σύ». Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ουκ εγείλεται. Μήπως είσαι από τη Γαλιλαία? Ψάξε να δεις ότι οι γραφές δεν λένε ότι μπορεί προφήτης να προέλθει από τη Γαλιλαία. Και απήλθον έκαστος εις τον οίκον αυτού. Το κεφάλαιο κλείνει με μία ενδιαφέρουσα παρέβαση λοιπόν του Νικόδημου, μέλους του συνεδρίου και φαρισαίου επίσης. Είναι ο ίδιος, όπως είπαμε, που είχε επισκεφτεί τον Ιησού και συζήτησε μαζί του, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστές και περιγράφει στο τρίτο κεφάλαιο. Είναι επίσης αυτός, σπέβδω να πω, που μαζί με τον Ιωσήφ από την Αρημαθέα θα ενεργήσουν την ταφή του Ιησού. Ο Νικόδημος καταθέτει μια γνώμη σύμφωνη με τις απαιτήσεις του νόμου. Απολογία του κατηγορουμένου πριν αποφασίσει το συνέδριο.
Εμέσως βέβαια η παρέμβασή του φανερώνει τη θετική στάση του απέναντι στο κήρυγμα του Ιησού. Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που ο Ευαγγελιστής μνημονεύει αυτή την παρέμβαση. Οι λοιποί άρχοντες του Ιουδαϊσμού αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο αυτής της παρέμβασης και επικαλούνται τα σημεία των γραφών. Από την Ιουδαία και όχι από τη Γαλιλαία αναμένεται η έλευση του Μεσσία. Το γράμμα λοιπόν και όχι το πνεύμα καθορίζει τη στάση των Ιουδαίων. Δυστυχώς. Ο εγκλωβισμός της θρησκευτικής ηγεσίας σε μια στήρα και λαθεμένη αντίληψη για την προέλευση του Μεσσία δεν τους αφήνει να δουν τα σημεία που φανερώνουν τη μεσιανικότητα του Ιησού. Κλείνουμε λοιπόν το 7ο κεφάλαιο στο σημείο αυτό και περνάμε στο 8ο κεφάλαιο. Το 8ο κεφάλαιο κατ' ουσίαν είναι συνέχεια του 7ου. Συνεχίζεται δηλαδή ο διάλογος του Ιησού με τους Ιουδαίους σχετικά με τη μεσιανικότητά του. Ας δούμε εν συνόψη κάπως κάποια από τα μέρη που περιλαμβάνει το 8ο κεφάλαιο. Πρώτον, η περιγραφή σε 11 στίχους ενός επεισοδίου σχετικού με τη Μιχαλίδα γυναίκα. Δεύτερον, η εξαγγελία από τον Ιησού ότι αποτελεί το φως του κόσμου. Τρίτον, η εξαγγελία ότι ο Ιησούς αποτελεί το σημείο της κρίσεως με την έννοια ότι η παρουσία του ως σημείο μέσα στην ιστορία κρίνει τη θέση, τη στάση και την ενέργεια του κάθε ανθρώπου. Τέταρτον, η αναφορά κατά προθύστερο τρόπο στο Σταυρό. Η ύψωσή του στο Σταυρό αποτελεί το σημείο γνώσεως ζωής και θανάτου. Πέμπτον, η ανάπτυξη της σχέσης αλήθειας και ελευθερίας, της γνώσεως της αλήθειας ως ελευθερίας. Και έκτον, τι σημαίνει η σχέση Αβραάμ και Ιησού. Επομένως, τι σημαίνει το γένος του Αβραάμ με την ευρύτερη σημασία και όχι με τη στενή εθνική σημασία. Ας πάμε λοιπόν να δούμε αυτά τα 6 σημεία ένα-ένα. Το πρώτο είναι το περιστατικό με τη Μιχαλίδα γυναίκα. Ιησούς δε επορεύθη εις το όρος των ελαιών. Όρθρου δε πάλι παρεγένετο εις το ιερόν και πας ο λαός ήρχε το προς αυτόν και καθίσας εδίδασκεν αυτούς. Πάλι στην πόλη των Ιεροσολύμων ο Ιησούς διδάσκει το λαό. Άγουσι δε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι γυναίκα επιμυχία κατηλημένη και στήσαντε σε αυτήν εν μέσω λέγουσιν αυτόν. Προσάγουν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι μια γυναίκα που είχε συλληφθεί επιμυχία για να λάβουν μια κρίση από τον Ιησού ασφαλώς. Διδάσκαλε, αυτή η γυνή κατήληπτε επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Εν δε το νόμο ημών Μωυσής εν ετήλατο τα στιάφτας λιθάζει. Ο Μωυσής το νόμο μας δίδαξε ότι πρέπει να τις λιθοβολούμε αυτές τις γυναίκες. Σι ουν τι λέγεις, εσύ τι λες. Τούτο δε είπον εκπειράζονται σ' αυτόν ή να σχώσει κατηγορία κατά αυτού. Το είπαν πειράζοντάς τον για να αποκτήσουν μια κατηγορία εναντίον του. Ο δια Ιησούς κάτω κύψας το δακτύλο έγραφεν εις την γη. Ο Ιησούς γονάτισε και άρχισε να γράφει στο χώμα. Ως δε επέμενον ερωτώντες αυτόν ανέκυψε και είπεν αυτής. Όσο αυτοί επέμεναν να το ρωτάνε, σηκώθηκε και τους είπε «Ο αναμάρτητος ημών πρώτος βαλέ το λίθον επ' αυτήν. Όποιος είναι αναμάρτητος ας τη λιθοβολήσει».
και πάλι κάτω κύψας έγραφε νηστίγη. Οι δε ακούσαντες εξήρχοντο εις καθής αρξάμενοι από τον πρεσβυτέρον και κατελήφθη ο Ιησούς και η γηνή εν μέσω ούσα. Άρχισαν ένας-ένας να φεύγουνε και έμεινε ο Ιησούς με τη γυναίκα. Ανακύψας δε ο Ιησούς είπεν αυτή. Σηκώθηκε ο Ιησούς και λέει στη γυναίκα: «Γίνε, πού είσαι, γυναίκα, πού είναι αυτοί που σε κατηγορούν? Ουδείς σε κατέκρινε?» Η δε είπε: «Ουδείς, Κύριε», είπε δε ο Ιησούς, «ουδέ εγώ σε κατακρίνω. Πορεύου και από του νυν μικέτη αμάρτανε». Πρώτα να θυμηθούμε ότι οι Ιουδαίοι σκέπτονται σοβαρά να συλλάβουν τον Ιησού και να τον οδηγήσουν στον αφανισμό. Στέλνουν υπηρέτες για αυτό το σκοπό να πάνε να τον συλλάβουν. Οι υπηρέτες δεν μπορούν να τον συλλάβουν, δεν ισχύουν να τον συλλάβουν, εντυπωσιάζονται μάλιστα από τον ίδιο τον Ιησού. Και όταν του ρωτάνε «μα γιατί δεν τον συλλάβατε», απαντούν: «Ουδέποτε ούτως ομίλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος». Δεν αναφέρονται στο περιεχόμενο αυτόν που έλεγε ο Ιησούς, αλλά στον τρόπο με τον οποίο μιλούσε. Επομένως, εδώ ανιχνεύουμε τη δύναμη της αυθεντίας. Ο Ιησούς μιλούσε ως αυθεντίαν έχων. Η αυθεντία αυτή είναι άλλης τάξεως. Βραδιάζει εκείνη την ημέρα και ο Ιησούς πηγαίνει στο όρος των ελαιών, όπου θα κατασκηνώσει για να περάσει τη νύχτα με τους μαθητές του. Δεν μνημονεύονται μαθητές αυτή την είσοδο στα Ιεροσόλυμα, έρχεται μόνος του ως εγκρυπτό, αλλά σαφέστατα είναι εκεί και οι μαθητές του. Θυμίζω στο σημείο αυτό ότι είμαστε στο δεύτερο έτος της δημόσιας δράσης του Ιησού, ο οποίος έχει έλθει στα Ιεροσόλυμα από τη Γαλιλαία για να λάβει μέρος στην εορτή της Κοινοπηγίας, δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου. Οι θρησκευτικοί ηγέτες αντιπαρατίθενται στον Ιησού, έχοντας αποφασίσει να τον εξοντώσουν, επικεντρώνοντας την επίθεσή τους σε δύο σημεία. Πρώτον, την αμφισβήτηση της νομικής τάξης με επίκεντρο τη διαμάχη για την αργία του Σαββάτου, και δεύτερον τη σχέση με το Θεό που προβάλλει έντονα ο Ιησούς, εξισώνοντας τον εαυτό του με τον ουράνιο Πατέρα. Η περικοπή των στίχων 2 έως 11 εντάσσεται ακριβώς στην προσπάθεια των Ιουδαϊκών αρχών να παγιδεύσουν τον Ιησού και να τον εμφανίσουν ως αρνητή του νόμου. Τον προκαλούν λοιπόν να πάρει θέση σε υπόθεση εγκλήσεως μιας γυναίκας που κατηγορείται για μοιχεία και που σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να τιμωρηθεί με λιθοβολισμό κατά τον ισχυρισμό τους. Πρόκειται για μια ελεύθερη ερμηνεία του Μωσαϊκού νόμου, ο οποίος δεν ορίζει με τέτοιες λεπτομέρειες τις ποινές, αν και υπάρχει ομόλογη διάταξη. Η παγίδευση έγκειται στο ότι όποια απάντηση κι αν έδινε ο Ιησούς, συμφωνίας ή διαφωνίας, θα τον κατηγορούσαν ή ότι διαφωνεί με τον νόμο ή ότι αναιρείται περί ελαίους και περί αφέσεως αμαρτιών που ανέπτυσε. Επομένως, το ουσιώδες ερώτημα που τίθεται στο απόσπασμα αυτό με την αμαρτωλή γυναίκα είναι αν ο Ιησούς μπορεί να κρίνει και αν έργο του Μεσσία είναι η κρίση. Είναι αλήθεια ότι εντυπωσιαζόμαστε από το επεισόδιο και νομίζουμε ότι το βάρος του επεισοδίου πέφτει στο ότι συγχωρεί μια αμαρτωλή γυναίκα. Δεν φαίνεται πουθενά κάτι τέτοιο, ότι συγχωρεί μια αμαρτωλή γυναίκα. Απλώς εμείς έχουμε μια ευαισθησία να βλέπουμε τα γεγονότα κάπως έτσι. Όλο το βάρος πέφτει στη φράση «ουδέ εγώ σε κατακρίνω», που δηλώνει ότι δεν εκφέρει κρίση ο Ιησούς. Παρακάτω στον διάλογο του με τους Ιουδαίους θα το διευκρινίσει αυτός. Ο Ιησούς
αποφεύγει μια ευθεία απάντηση και προκαλεί τους Ιουδαίους να κάνουν αυτό που νομίζουν, εφόσον πιστεύουν ότι είναι αναμάρτητοι, λέγοντας την περίφημη φράση «Ο αναμάρτητος ημών πρώτος βαλέτο λίθον». Με την απάντηση αυτή τους επιστρέφει την παγίδευση στην οποία προσπάθησαν να τον εγκλωβίσουν και μάλιστα με τους ίδιους όρους του δικού τους ερωτήματος, με τους όρους του νόμου. Γιατί θα ήταν βλασφημία κατά του Θεού ο ισχυρισμός ότι κάποιος είναι αναμάρτητος και μάλιστα με δημόσια ομολογία. Αναμάρτητος είναι μόνον ο Θεός. Η πρόκληση του Ιησού δεν αποβλέπει να αποστομώσει τους κατηγόρους της γυναίκας, αλλά να δείξει το αδιέξοδο της νομικής προσέγγισης των πραγμάτων και των αληθιών. Όταν αποχώρησαν όλοι οι κατηγορούντες και έμειναν ο Ιησούς και η γυναίκα μόνη, ακολουθεί ο διάλογος που αναδεικνύει τον Χριστό ως σωτήρα και όχι ως κριτή. Στη φράση «Ουδέ εγώ σε κατακρίνω, πορεύου και από του νυν μικέτη αμάρτανε», δεν υπάρχει συγχώρηση ούτε κατάκριση. Το περιεχόμενό της κινείται σε άλλο επίπεδο. Υπάρχει όμως αμαρτία και έργο του ανθρώπου είναι η αποφυγή της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι εγγενής ροπή της ανθρώπινης φύσης και αυτή η ροπή πρέπει να νικηθεί. Η εκκλησιαστική παράδοση και ο πνευματικός μας αγώνας είναι η εξαφάνιση, όσο είναι δυνατόν, αυτής της ροπής. Υπάρχει και η ενιγματική ενέργεια του Ιησού που περιγράφεται δύο φορές. «Κάτω κύψας το δακτύλο έγραφε εις την γη», αλλά να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε μετά. Είπαμε λοιπόν ότι στο κείμενο παρουσιάζει τον Ιησού να σκύβει και να γράφει πάνω στη γη. Έγραφε κάτι? Έκανε απλά σχήματα? Δήλωνε αυτή η πράξη ένα κρυμμένο μήνυμα? Ένας από τους εξηγητές των Ευαγγελίων, ο Ζυγαβηνός του 12ου αιώνα, υποστηρίζει ότι η περιγραφή δηλώνει απαξιωτική κίνηση. Όμως ο προφήτης Ιερεμίας έχει προειδοποιήσει: «Υπομονή Ισραήλ, Κύριε, πάντες οι καταλοιπώντεσαι κατεσχυθήτωσαν, αφεστικότες επί της γης γραφήτωσαν, ότι εγκατέλειπαν πηγήν ζωής των Κύριων». Κατάσταση δηλαδή που διακρίνει τους Αγίους του Θεού, των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα εν ουρανής, όχι επί της γης. Θυμίζω ότι, όπως παραδίδουν οι αρχαίες γραφές, ο νόμος που παραδόθηκε στο Μωυσή σε δύο πλάκες ήταν γραμμένος το δάκτυλο του Θεού, με το δάχτυλο του Θεού. Ο Χριστός θα εμφανίσει στην περικοπή αυτή μια νέα συνθήκη σχέσεως με τον αμαρτωλό άνθρωπο. Μια νέα διαθήκη. Την παλαιά διαθήκη την κατέγραψε ο Μωυσής με χαρακτήρες εμφανής. Τη νέα διαθήκη την καταγράφει ο Χριστός εν κρυπτό και θα αποκαλυφθεί όταν το πνεύμα πνεύσει κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Στο σημείο αυτό θέλω να ανοίξω μια παρένθεση που έχει σχέση με την περικοπή και τη Μιχαλίδα γυναίκα και τη θέση αυτής της περικοπής στο σώμα της Καινής Διαθήκης. Η περικοπή λοιπόν αυτή ελείπει από αρκετούς αρχαίους κώδικες και από τις λεγόμενες κριτικές εκδόσεις, στις οποίες τίθεται υποσελιδίως ως εκτός κειμένου. Παρόλο το απόσπασμα αυτό το μνημονεύει ο Παπίας, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Ιωάννου του Θεολόγου
επίσκοπος στη Μικρά Ασία. Το απόσπασμα εμφανίζεται στο σχετικό υπόμνημα επίσης του Ευθυμίου Ζυγαβηνού και έκτοτε παραμένει στο σώμα του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Είναι φανερό ότι οι αντιγραφείς που διασώζουν κώδικες χωρίς την περικοπή ή οι ομάδες στις οποίες ανήκουν οι αντιγραφείς εκτιμούν ότι καλύτερα να αφαιρεθεί αυτό το απόσπασμα γιατί δεν προσφέρει ηθική διαπαιδαγώγηση στο λαό και μάλιστα κατά τους Αμβρόσιο, Ιερώνυμο και Αυγουστίνο, πατέρες της δυτικής χριστιανικής παράδοσης, η παράληψη αυτή έγινε για λόγους ποιμαντικούς. Πάντως η στάση και η παράδοση της Εκκλησίας μαρτυρεί ότι το τμήμα αυτό είναι γνήσιο. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο δεύτερο σημείο που είχα υπογραμμίσει στην αρχή του κεφαλαίου, στην αποκάλυψη του Ιησού ότι είναι το φως του κόσμου. Στίχος 12. Πάλι νουν αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον, εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής, θα αποκτήσει το φως της ζωής. Σε όλη την Αγία Γραφή η έννοια του φωτός διαλέγεται πάντοτε με την έννοια του σκότους. Φως σημαίνει παρουσία του Θεού, σκότος σημαίνει απουσία του Θεού. Η ίδια η δημιουργία αναδύεται ως φως του Θεού που ακυρώνει το σκότος της αβύσσου. Αλλά και μετά την ανταρσία του ανθρώπου που εισήγαγε την αμαρτία στον κόσμο, το φως της παρουσίας του Θεού συνεχώς παρών καλεί τα όντα από το σκότος της αμαρτίας στο φως της θεογνωσίας. Σε όλη επίσης την Αγία Γραφή, από την πρωτολογία έως την εσχατολογία, το φως του Θεού εμφαίνεται ως παρουσία του Υιού και Λόγου του Θεού. Όπου εμφανίζονται θεοφάνειες με παρουσία φωτός, σημαίνουν παρουσία του Λόγου που αναπαύεται ως έκχυση δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Ιδιαίτερα στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, η ταύτιση του Λόγου με το φως της Τριαδικής Θεότητας αποτελεί κεντρικό άξονα των αναφορών του στο πρόσωπο του Χριστού. Ήδη στο προήμιο του Ευαγγελίου του, ο Λόγος Χριστός υπάρχει ως το φως του κόσμου από την αρχή της δημιουργίας. Παραμένει επίσης το φως που φωτίζει την ιστορία στο σύνολό της, αλλά και έκαστο των ανθρώπων, και αποκαλύπτεται εντός της ιστορίας ως Ιησούς Χριστός μετά την ενανθρώπιση. Η αιώνια αυτή παρουσία του Λόγου ως χορηγού αιώνιας ζωής αντιμετωπίζεται εχθρικά και αρνητικά από τις δυνάμεις του σκότους που ενεργούν δια των πλανεμένων ανθρώπων, αυτών που αγνοούν ότι πραγματική ζωή υπάρχει στη σχέση με τον Λόγο Χριστό. Την κατάσταση του κόσμου ως συνθήκη σκότους και την ανατροπή αυτής της συνθήκης σε κατάσταση φωτός περιγράφει πολύ εύγλωτα ο προφήτης Ισαΐας. Ο λαός, ο πορευόμενος εν σκότη, είδε φως μέγα. Οι κατοικούντες εν χώρα και σκιά θανάτου, φως λάμψη εφημάς. Όλη η προφητική αποκαλυπτική βρίσκεται στην ελπίδα και την εξαγγελία ενός φωτισμού που πηγή του έχει τον Θεό και που αναιρεί το σκότος της αμαρτίας και του θανάτου. Ο προφήτης μάλιστα Μαλαχίας εισάγει την εικόνα ενός ήλιου που ανατέλει για να διαλύσει το σκότος του θανάτου, τον οποίο ονομάζει ήλιο της δικαιοσύνης.
και ανατελεί ημίν της φοβουμένης το όνομά μου ήλιος δικαιοσύνης. Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος επισημαίνει το πέρασμα από το σκοτάδι στο φως ως πρόσκληση του ενανθρωπίσαντας λόγου. Όπως τα σαρετάς εξαγγείλεται του εκ σκότους ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως. Το φως λοιπόν της θεότητας, δηλωτικό της παρουσίας του Θεού στη δημιουργία, των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένων, περιγράφεται με όρους θέασης στην Αγία Γραφή, αλλά και στην ιστορία της Εκκλησίας. Είναι το φως που βγαίνει από τη Βάτο στην πρώτη θεοφάνεια ενώπιον του Μωυσή. Είναι το φως που καλύπτει το όρος Σινά κατά την αποκάλυψη του νόμου. Είναι το φως που συνοδεύει τον προφήτη Ηλία κατά την ανάληψή του. Είναι το φως που κατεβαίνει επί του Ιησού κατά τη βάπτισή του. Είναι το φως του Θαβόρ που περιλάμπει το πρόσωπο και τα ενδύματα του Ιησού κατά τη μεταμόρφωση. Κυρίως όμως είναι το φως του Αναστάντος Χριστού. Αλλά επίσης είναι το φως της Πεντηκοστής. Είναι το φως το πρόσωπο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. «Και ατενίσαντες εις αυτόν άπαντες οι καθεζόμενοι εν το συνεδρίο, είδον το πρόσωπον αυτού ως η πρόσωπον αγγέλου». Είναι το φως σε πρόσωπο αμαρτύρων και οσίων. Είναι το φως που περιγράφεται στον βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Αυτό το φως δηλώνει παρουσία θείων ενεργειών. Γι' αυτό και το ονομάζουμε άκτιστο φως. Ένα φως που πηγή του έχει τη θεότητα, την οποία αντιλαμβανόμαστε δια του Ιησού Χριστού ή δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μας φέρνει τον Χριστό ανάμεσά μας μετά την ανάληψή του. Ως θεία ενέργεια ή θεία δύναμη επενεργεί εντός των πιστών και θεραπεύει τη φύση του ανθρώπου. Επιφέρει δηλαδή τη λεγόμενη καλή αλλίωση. Στο στόμα του Χριστού η πρωτοπρόσωπη δήλωση και μαρτυρία ότι αυτός είναι το φως του κόσμου ερμηνεύει συγχρόνως το τι σημαίνει αμαρτία. Αμαρτία δεν είναι η παράβαση μιας πράξης εν αντιθέσει προς την αρετή που είναι η ακολουθία ενός συγκεκριμένου κανόνα, αλλά είναι το να φύγεις από τον τόπο του φωτός και να βρεθεί στον τόπο του σκότους. Όταν λένε οι αρχαίες πηγές ότι ο λόγος αλλάζει το σκοτάδι σε φως, μας λένε επίσης ότι αυτός ο λόγος είναι ο Υιός του Πατρός. Το φως είναι αυτό που κάνει το χάος να μετατρέπεται σε κόσμο, δηλαδή σε στολίδι, κόσμο, κόσμημα. Και αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού. Αυτό το φως μας αποκαλύπτει τώρα ο Υιός με τη φράση του, με τις δύο λέξεις «εγώ είμαι». «Εγώ είμαι που κάνω το σκοτάδι φως». «Με εμένα φως, χωρίς εμένα σκοτάδι». Άρα το θέμα της δημιουργίας δεν έχει να κάνει με μια ερμηνεία του πώς έγινε ο κόσμος, ούτε ενδιαφέρει πρωτίστως τη θεολογία πώς έγινε ο κόσμος. Έχει να κάνει με την παρουσία ή με την απουσία του Υιού μέσα στη δημιουργία, με την απουσία ή την παρουσία του Θεού. Παρουσία σημαίνει κόσμος του φωτός, απουσία σημαίνει κόσμος του σκότους. Αυτό είναι κάτι καινούριο που φέρνει ο Ιησούς. Στίχος 13 του κεφαλαίου 8. «Είπον ουν αυτό οι Φαρισαίοι, σύ περί σε αυτού μαρτυρείς, η μαρτυρία σου ουκ έστιν αληθείς». Εσύ τα λες αυτά για τον εαυτό σου, εμείς δεν τα αποδεχόμαστε. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής, «Κάνε εγώ μαρτυρώ περί εμαυτού, αληθείς εστιν η μαρτυρία μου, ότι είδα πόθεν ήλθον και πού υπάγω».
Εάν μιλάω εγώ για τον εαυτό μου, ξέρω ότι μιλάω την αλήθεια, γιατί ξέρω από πού ήρθα και πού πηγαίνω. Εμείς δε ουκ είδατε πόθεν έρχομαι ή πού υπάγω. Εσείς όμως αγνοείτε και την προέλευσή μου και τον προορισμό μου. Εμείς κατά την σάρκα κρίνετε, εγώ ουκ κρίνω ουδένα. Εσείς κρίνετε κατά την ιστορική κατάσταση, εγώ όμως δεν κρίνω κανένα. Και εάν κρίνω δε εγώ, η κρίση σι εμή αληθίσεστη, ότι μόνος ουκ ημί, αλλά εγώ και ο πέμψας με πατήρ. Και αν ακόμα παρουσιάζω μία κρίση ως προς τον κόσμο και τους ανθρώπους, αυτή η κρίση είναι αληθινή, γιατί προέρχεται από τη σχέση μου με τον ουράνιο πατέρα. Και εν τον νόμο δε ημών γέγραπτε ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία αληθίσεστη. Εγώ ημί ο μαρτυρών περί εμαυτού και μαρτυρεί περί εμού ο πέμψας με πατήρ. Εγώ λοιπόν είναι που μαρτυράω για τον εαυτό μου, ομολογώ για τον εαυτό μου και επίσης μαζί μου ομολογεί ο ουράνιος πατήρ. Οι εκπρόσωποι του Ιουδαϊσμού υποβάλλουν ενστάσεις, αντιλαμβάνονται ότι κατά κάποιο τρόπο προσβάλλεται όλο το θεολογικό οικοδόμημα του Ιουδαϊσμού με τη δήλωση του Ιησού ότι αυτός είναι το φως και η ζωή του κόσμου και προσπαθούν να δούμε ποια αυθεντία λέγονται αυτά. Ποιος είσαι εσύ που τα λες αυτά? Και ο Ιησούς κάνει τη δεύτερη μεγάλη έκπληξη. Δηλώνει πως αντλεί όλη την αυθεντία από τον Πατέρα. Ο λόγος μου είναι αληθής επειδή είναι ο λόγος του Πατρός μου, τους λέει. Εγώ δεν ήρθα για να διδάξω. Αυτό θέλει να πει ουσιαστικά. Και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι Χριστός δεν έφερε μια νέα διδασκαλία. Ήλθε να μας φανερώσει ποιος είναι ο Πατήρ. Ως Υιός μπορεί να ανάγει τα πάντα στον Πατέρα. Και αν είναι φως, και αν είναι αλήθεια, και αν είναι δικαιοσύνη ο Υιός, είναι επειδή υπάρχει ο Πατέρας. Αυτό μας πάει ασφαλώς κάπου αλλού, γιατί θυμόμαστε ότι σε όλα αυτά τα κεφάλαια του Ιωάννη ξεκινάμε από τον Λόγο, περνάμε στο Πνεύμα και αρχίζουμε να μιλάμε για τον Πατέρα. Μας πάει δηλαδή σε μία αποκάλυψη αυτής της τριαδικότητας της θεότητας. Δεν πρόκειται λοιπόν για μία αξιωματική αυθεντία που βρίσκεται στο υπερπέρα και καθορίζει τη δημιουργία ή τους νόμους της δημιουργίας ή τις πράξεις των ανθρώπων, αλλά πρόκειται για μία κοινωνία προσώπων η οποία νοηματοδοτεί την ιστορία. Δίνει νόημα στην ιστορία. Με την Αποκάλυψη μαθαίνουμε για τον Πατέρα. Συγχρόνως ο Υιός μας μιλάει για την παρουσία του Πνεύματος. Οι Ιουδαίοι θέλουν να ακυρώσουν το λόγο του Ιησού λέγοντας ότι δεν είναι αληθινή η μαρτυρία του. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, όταν τους είπε ότι εκεί που πάω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε, δεν τον κατάλαβαν. Και νόμιζαν ότι τους είπε ότι θα πάει στη χώρα των Ελλήνων ή θα πάει να αυτοκτονήσει όπως καταγράφεται παρακάτω στο στίχο 22. Εξακολουθεί ακόμα αυτή η σκοτεινάδα των Ιουδαίων. Δεν μπορούν να καταλάβουν γι' αυτό το φως που τους μιλάει. Και απαντάει ο Ιησούς ότι η μαρτυρία μου είναι αληθής γιατί γνωρίζει και από που ήρθε και που πηγαίνει. Όταν μιλάμε για μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή για τη φροντίδα του Θεού μέσα στην ιστορία να οδηγήσει τον άνθρωπο στη σωτηρία, μιλάμε για άχρονη κατάσταση, άχρονη ενέργεια του Θεού, απαρχής έως εσχάτου. Όμως μέσα στην ιστορία εμφανίστηκε μία έγχρονη οικονομία του Κυρίου. Αυτή η έγχρονη οικονομία ξεκινάει με τον Ευαγγελισμό στην Παρθένο Μαρία και τελειώνει με την ανάληψη του Ιησού μετά την Ανάστασή Του. Αυτό είναι ένα διάστημα, το ξέρουμε, το μετράμε οι άνθρωποι.
Λέμε κράτησε τόσους χρόνους, τόσους μήνες. Πράγματι, το από πού ήρθε ο Ιησούς ως άνθρωπος το γνωρίζει ο ίδιος, οι συνομιλητές του δεν το γνωρίζουν. Το που πηγαίνει επίσης το γνωρίζει, οι συνομιλητές του δεν το γνωρίζουν. Ήρθε από τον τόπο του ακτίστου για να φωτίσει το κτιστόν και πηγαίνει στον τόπο του ακτίστου έχοντας μαζί του το κτιστόν. Ήρθε από τον τόπο του Θεού να ενωθεί με τον άνθρωπο και ξαναπηγαίνει στον τόπο του Θεού παίρνοντας μαζί του τον άνθρωπο. Αυτό οι συνομιλητές του δεν το ξέρουν. Οι συνομιλητές του, αν έχουν μια κρίση γενικότερη για τη δημιουργία, τον εαυτό τους, τον άλλο, η κρίση αυτή προέρχεται από μια αυτονόμηση του κτιστού. Μέσα στο χώρο μιας αυτονόμησης του κτιστού εκφέρουν και τις κρίσεις τους, το λόγο τους, την πράξη τους, την ενέργειά τους, δηλαδή το περιεχόμενο της ιστορίας. Γι' αυτό τους λέει ο Χριστός ότι εσείς κατά σάρκα κρίνετε, ενώ εγώ δεν κρίνω κατά σάρκα, επειδή έχω έρθει από αλλού και πάω αλλού. Εγώ δεν ήρθα για να κρίνω, ήρθα για να πω τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Η παρουσία μου είναι η κρίση. Ακόμα και αν αποδώσουμε στο Χριστό ενέργεια κρίσεως, όπως ενδεχομένως φαίνεται στους συνοπτικούς ευαγγελιστές, μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη θα δούμε ότι ο Χριστός δεν κρίνει, αλλά παρίσταται, γίνεται παρόν, είναι ο εγώ ημί. Αυτή είναι η κρίση, η παρουσία του είναι η κρίση. Γι' αυτό και μπορεί να λέει ότι η κρίση είναι αληθής, γιατί ο Υιός αποκαλύπτει τον Πατέρα και γι' αυτό κάνει αυτή την αναγωγή, λέγοντας ότι εγώ δεν είμαι μόνος μου, αλλά είμαι εγώ και ο Πατήρ, αυτός που με έστειλε. Επομένως, η μαρτυρία για το ποιος είναι ο Χριστός και από πού ήρθε είναι η αποκαλυπτική μαρτυρία του Πατρός.

Περί μοναχισμού του Αρχιμανδρίτη Ζάχαρου Ζαχαρία. Ερώτηση: μπορείτε να πείτε κάτι για την αγάπη του Θεού? Απάντηση: Κύριε Λέισον, δεν υπάρχει τίποτα πιο άγιο και πιο ισχυρό από την αγάπη του Θεού, και για να έρθουμε σε αυτήν πρέπει όντως να εξαγνίσουμε την καρδιά μας από κάθε κοιλίδα αμαρτίας. Η αγάπη του Θεού δεν θα κατοικήσει έτσι τυχαία στον καθένα. Όπως με τη θεωρία του ακτίστου φωτός, μόνο όσοι είναι καθαροί στην καρδιά μπορούν να το ατενίσουν. Αν ένας άνθρωπος έχει μία τέτοια θεωρία, σημαίνει ότι έχει καθαρίσει τον εαυτό του με φλογερή μετάνοια για πολλά χρόνια και έχει γίνει άσπυλος. Ακόμη και αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό. Ο Θεός με τη σοφία του ίσως φέρει κάποια δοκιμασία στη ζωή του για να τον φέρει στο κατόφλι του θανάτου, στο τέλος της υπάρξεώς του. Και όταν κάθε ανθρώπινη δυνατότητα έχει εξαντληθεί, τότε ο Κύριος απλώνει το χέρι του. Εκεί που τελειώνει ο ανθρώπινος παράγοντας, απλώνεται το θεϊκό χέρι να τον σηκώσει. Θυμάστε την ιστορία στο «Η ζωή του ζωή μου», όπου ο Άγιος Σοφρόνιος λέει ότι εκεί που σταματάει η επιστήμη, αρχίζει η θεολογία. Η αγάπη του Θεού είναι τόσο αγία και όταν οι άνθρωποι αξιώνονται να την κρατήσουν, γίνονται άφθαρτοι. Δεν είναι μόνο κάποια εφορία. Είναι σαν η καρδιά να τσιτσιρίζει μέχρι τέλους, όπως το ψάρι που τηγανίζεται στο τηγάνι. Έτσι και η καρδιά καίγεται συνεχώς από την αγάπη του Χριστού. Αν η αγάπη του Χριστού δεν είναι έτσι, δεν μπορεί να είναι η αγάπη εκείνη για την οποία ο Απόστολος Παύλος έγραψε τον ύμνο στο 13ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολής.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Αναγνωσμάτων. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, πλούσιο το καθαρό φως της θεϊκής σου γνώσης και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε όσα κηρύττει το Ευαγγέλιο σου. Βάλε βαθιά μέσα μας και το θείο δέος των ευλογημένων εντολών σου για να κατανικήσουμε όλες τις αμαρτωλές μας επιθυμίες και να ακολουθήσουμε πνευματικό τρόπο ζωής, ώστε να φρονούμε και να πράττουμε μόνο όσα αρέσουν σε σένα. Διότι εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ Θεέ μας, και σε σένα απευθύνουμε δοξολογία, όπως και στον άναρχο Πατέρα σου και στο Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ξεκινήσουμε να παρουσιάζουμε την εικόνα του Άφρονα, σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο.

λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Άφρον στερείται φρόνησης και διορατικότητας. Περιπλανιέται και χάνεται μέσα στις σκέψεις του. Ο Άφρον προσκρούει σε πολλές επιθυμίες που είναι ανόητες και βλαβερές. Παρασύρεται σε σκοτεινούς δρόμους και οδηγείται σε καταστροφή και απώλεια. Ο Άφρον είναι ασεβής. Η αφροσύνη του τον αποπλάνησε και τον οδήγησε στην άρνηση του Θεού. Είπε Άφρον εν την καρδία αυτού, που και έστη Θεός. Η ψυχή του Άφρον αλατρεύει το σώμα και το σαρκικό φρόνημα. Το δε φως που υπήρχε σε αυτήν κατέληξε να γίνει σκοτάδι. Όταν περιεργάζεται τον κόσμο, τίποτε άλλο δεν διακρίνει παρά την άστατη ύλη στις διάφορες μορφές της. Η δυνατή του όραση δεν μπορεί να διακρίνει τίποτα στο σκοτάδι που την περικυκλώνει, έξω από την ύλη που στερείται πνεύματος. Η ψυχή του Άφρον αρνήθηκε την ίδια της την ύπαρξη, γιατί ο Άφρον πορεύεται στο σκοτάδι και νύχτα ζωφερή έχει πλημμυρίσει την ψυχή του. Οι δρόμοι του Άφρονα οδηγούν στον Άδη. Η πορεία της αφροσύνης του είναι γεμάτη σφάλματα και πολύ δύσβατη. Η ίδια η δημιουργία με μια φωνή κραυγάζει και εξαγγέλει τη δημιουργική σοφία. Μόνο ο Άφρον τολμά να την απορρίπτει. Από κοινού η γλώσσα της ανθρωπότητας ομολογεί ότι υπάρχει δημιουργός του σύμπαντος. Ο Άφρον, άνθρωπος όμως, στέκεται αντίθετος αυτήν. Ο Άφρον αρνείται τον Θεό μέσα από την καρδιά του. Αρνείται τον θεμελιωτή τη στιγμή που βλέπει την οικοδομή. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει για τον Άφρονα. Είπε ο Άφρον στην καρδιά του, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει θεμέλιο. Και πώς στέκεται η οικοδομή? Δεν υπάρχει η καρίνα, η βάση του πλοίου. Και πώς αυτό συγκροτήθηκε? Δεν υπάρχει ναυπηγός. Και πώς αρμολογήθηκε το καράβι? Δεν υπάρχει οικοδόμος. Και πώς έγινε το σπίτι? Δεν υπάρχει μουσικός. Και πώς ακούγεται

στον ουρανό σαν ένα ολόχρυσο δίσκο πάνω σε ένα τραπέζι. Δεν υπάρχει ο λαμπαδούχος. Και τότε ποιος έστησε τη σελήνη σαν ασημένια λαμπάδα μέσα στη νύχτα? Δεν υπάρχει αυτός που φωτίζει. Και τότε ποιος έδωσε σε σένα αστέρια να σου φεύγουν και να σε φωταγωγούν? Δεν υπάρχει αυτός που έφτιαξε φώτα μεγάλα μόνο. Και τότε ποιος τοποθέτησε σε τόσο ύψος τα αστέρια και τα έκανε να ανάβουν σαν λιχνάρια? Καθώς και ο προφήτης λέει, τοποιήσαντι φώτα μεγάλα μόνο, τον ήλιον εις τα σαρχάς της ημέρας και την σελήνη εις τα σαρχάς της νυχτός. Δεν υπάρχει ο δημιουργός. Και πόση καλονή η μεγάλη ομορφιά των χτισμάτων μαρτυρά τον κτίστη? Γιατί εξαιτίας του τόσου μεγέθους και της τόσης ομορφιάς κατά αναλογία μπορούμε σε αυτά να δούμε τον δημιουργό. Είπε ο Άφρον μέσα στην καρδιά του, δεν υπάρχει Θεός. Όλα όσα γίνονται δηλαδή πράττονται και ενεργούνται στον κόσμο. Έχουν αυτόν που τα σχεδιάζει και αυτόν που τα εκτελεί. Και μόνο ο κόσμος δεν έχει αυτόν που τον δημιούργησε και τον στόλισε. Αν για σένα δεν υπάρχει Θεός, τι κάνεις στον χώρο όπου υπάρχουν τα του Θεού? Μένεις στο σπίτι του Θεού και αρνείσαι τον οικοδεσπότη? Ή δώσε το ενίκιο που δεν είναι τίποτε άλλο από την ευχαριστία ή φύγε από το σπίτι. Γιατί μένεις και μολύνεις το σπίτι βλασφημώντας? Ο Άφρον, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, αποστράφηκε τη φρόνηση που είναι αρετή της νόησης, τη λαμπάδα της ψυχής, τη βασίλισσα των λογισμών και τη διδασκαλία των καλών και απέβαλε τη σοφία, τη σύνεση και τη γνώση. Άφρονα, λέει η Γραφή, όχι αυτόν που δεν έχει μυαλό ή τον παράφρονα ή αυτόν που έχει λίγο μυαλό, αλλά τον κακόφρονα. Ταλέπορος άνθρωπος ο Άφρον.

Στη συνέχεια ο Άγιος Πατήρ θα μας μιλήσει περί της μετριοφροσύνης. Μετριοφροσύνη είναι η αρετή του μετριόφρονα. Μετριόφρον είναι αυτός που δεν σκέφτεται με παράλογο τρόπο τα σχετικά με τον εαυτό του. Ο μετριόφρον δεν κουμπάζει με τον λόγο του, ούτε δίνει διαλέξεις βαρισίμαντες και υπερφύαλες, αλλά σε όλα αφαιρεί την υπερβολή. Εξυπηρετικός και χρήσιμος στους φίλους, μαλακός στους δούλους, ανεξίκακος προς τους θρασείς, φιλάνθρωπος στους ταπεινούς, παρηγορητής των κακοποιημένων, επισκεπτόμενος αυτούς που υποφέρουν, ποτέ κανέναν δεν βλέπει αφιψηλού. Είναι γλυκός όταν μιλάει, ευχάριστος όταν αποκρίνεται, φρόνιμος και ευπρόσιτος σε όλους. Ούτε εγκομιάζει τον εαυτό του, ούτε ζητάει να τον εγκομιάζουν οι άλλοι. Δεν δέχεται άσεμνες κουβέντες, σκεπάζει δε όσα πλεονεκτήματά του μπορεί. Ο ταπεινόφρον καθιστά τον εαυτό του τύπο και υπογραμμό της ενότητας και της ευγένειας. Ο μετριόφρον ελκύει την αγάπη και την υπόλοιψη όλων. Από όλους δε επενείται και τιμάται. Ο μετριόφρον από την αγάπη του για τον άνθρωπο ταπεινώνεται και νικάει με τη μετριοφροσύνη του τους υψηλόφρονες και τους αγέροχους. Η μετριοφροσύνη στολίζει αυτούς που την έχουν και τους περιβάλλει με το κόσμημα της ευπρέπειας.

περί ταπεινοφροσύνης. Ταπεινοφροσύνη, μεγάλη αρετή, υψοποιός δύναμη, πηγή όλων των καλών, γερό και σταθερό θεμέλιο όλων των αρετών, οδηγός ηθικής ανύψωσης, κλίμακα ηθικής τελειοποίησης, μέσον φιλίας και κοινωνίας με τον Θεό, αρχή επίγνωσης του εαυτού μας και τελειοποίηση της αληθινής γνώσης του Θεού, μεγάλη πρόοδος στα αλήθεια, άκρα τιμιότητα, εξαίσιο αξίωμα η ταπεινοφροσύνη, όντως μητέρα και τροχός και ρίζα και προϋπόθεση των αγαθών. Χωρίς αυτή είμαστε άξιοι αποστροφής από τον Θεό, μολυσμένοι και ακάθαρτοι. Είναι θεμέλιο της καθημάς φιλοσοφίας, η οποία διδάσκει με ασφάλεια τις υψηλές περί Θεού και κόσμου αλήθειες, αφού η ταπεινοφροσύνη είναι φορέας της πίστης στον Θεό. Αν δεν μπει αυτή πρώτη, σαν θεμέλιο της ηθικής υποδομής, μύρια να υποδομήσεις πάνω στην υψηλοφροσύνη, ακόμη και ελεημοσύνη και προσευχές και νηστείες και κάθε αρετή, τα πάντα άσκοπα και μάταια θα οικοδομούνται και θα γκρεμίζονται πολύ εύκολα, σύμφωνα με την παραβολή του Ευαγγελίου για την οικοδομή εκείνη που είχε κτιστεί πάνω στην άμμο. Αφού δεν υπάρχει κανένα από τα κατορθώματά μας που να μην τη χρειάζεται. Τίποτα δεν υπάρχει που να μπορεί να σταθεί χωρίς αυτήν. Αλλά και για τη σοφροσύνη να πεις και για την παρθενία ή για την αδιαφορία στα χρήματα ή για οτιδήποτε, αν λείπει η ταπεινοφροσύνη, είναι όλα ακάθαρτα και συχαμερά, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Άγιος Αμβρόσιος λέει ότι όσο ταπεινώνεται η ψυχή, τόσο πιο πολύ δέχεται τη Θεία Χάρη και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Επίσης ο Σιράχ λέει, όσο μεγάλος είσαι, τόσο περισσότερο να ταπεινώνεις τον εαυτό σου και θα βρεις χάρη από τον Κύριο. Αληθινός δε ταπεινόφρον δεν είναι αυτός που δεν έχει ούτε μία αξία ώστε να υπερηφανευθεί, αλλά αυτός που έχει αρετές και μπορεί να υψηλοφρονεί. Ωστόσο, δεν περηφανεύεται για αυτές και ταπεινοφρονεί έχοντας επίγνωση του εαυτού του. Αυτός είναι αληθινός ταπεινόφρον. Αληθινή ταπεινοφροσύνη υπάρχει όταν κάποιος, ενώ είναι σπουδαίος, ταπεινώνει τον εαυτό του. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει, τούτο είναι ταπεινοφροσύνη. Όταν κανείς, ενώ έχει αφορμές να υπερηφανευθεί, συγκρατεί τον εαυτό του, ταπεινώνεται, μετριοφρονεί. Τον άνθρωπο που ενώ είναι αμαρτωλός, θεωρεί τον εαυτό του ταπεινό, ταπεινοφροσύνη δεν υπάρχει. Και κατόπιν, ταπεινοφροσύνη είναι η ταπείνωση του φρονήματος. Ταπεινοφροσύνη είναι να αντιμετωπίζεις με γενναιότητα τις προσβολές των άλλων. Να βλέπεις βαθιά την αμαρτία σου, να υπομένεις τις κατηγορίες. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, «Μακάριος αυτός που απέκτησε την αρετή της ταπεινοφροσύνης και παρότι αξίζει, δεν υπερηφανεύεται. Ο υψηλόφρον τυφλώνεται και πέφτει σε αμαρτία καθοδηγούμενος από λογισμούς του διαβόλου». Ο Άγιος Μακάριος λέει, «Αυτός που έχει ζωή πλούσια, άνετη και με δόξα, αλλά διατηρεί ταπεινό φρόνημα, αυτός είναι μακάριος. Ο ταπεινός ουδέποτε μπορεί να πέσει, γιατί πώς να κινδυνεύει να πέσει αφού θέτει τον εαυτό του κάτω από όλους». Ο δε Χρυσόστομος συμπληρώνει, αυτό είναι ταπεινοφροσύνη, αυτός που από τα κατορθώματά του στέκει υψηλά, αλλά μέσα στο νου του ταπεινώνει τον εαυτό του. Και στη συνέχεια, ποια είναι η κεφαλή της αρετής? Η μετριοφροσύνη. Αυτή η κεφαλή, αντί τρίχες και μαλλιά, προσφέρει θυσία στον Θεό τον εαυτό της. Είναι βωμός χρυσός και θυσιαστήριο πνευματικό. Αληθινά μακάρι αυτοί που κατέκτησαν την ταπεινοφροσύνη, γιατί είναι γραμμένο ότι ο Κύριος αντιτάσσεται στους υπερήφανους και δίνει χάρη στους ταπεινούς.

Στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος μας μιλάει περί της νυφαλιότητας. Νυφαλιότητα είναι η φυσική κατάσταση του νου του ανθρώπου που δεν έχει περιέλθει σε μέθη. Η νυφαλιότητα επομένως σημαίνει στοχασμό, φρόνηση, προσοχή. Γι' αυτό και νυφάλιος είναι αυτός που βρίσκεται σε εγρήγορση και μπορεί να εξετάσει με προσοχή αυτό που μπορεί να πράξει. Ο νυφάλιος έχει ακονισμένο μυαλό, είναι διορατικός, ευφυής. Δεν είναι βουτυγμένος σε φροντίδες, αλλά ούτε αποθαρρύνεται. Είναι πάντοτε προσεκτικός, ώστε να βλέπει τα πάντα, να επιστατεί σε όλα. Η νυφαλιότητα είναι επιβεβλημένη σε όλους, από την ανάγκη να πολιτευόμαστε σωστά. Η νυφαλιότητα καθιστά τους νέους ικανούς να έχουν επίδοση στις επιστήμες και τους αναδεικνύει φρόνιμους και ενάρετους ανθρώπους. Τους ενήλικους άνδρες τους κάνει επιτυχημένους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Τους δε ηλικιωμένους, νυφάλιους και συνετούς, έχοντες την αρμόζουσα για την ηλικία τους φρόνηση, ώστε να συμβουλεύουν τα φρόνιμα και συνετά. Ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει στις γυναίκες να είναι νυφάλιες και στους άνδρες να πίνουν λίγο κρασί ώστε να μη μεθούν.

περί μεγαλοπρέπειας και εικόνας μεγαλοπρεπούς. Μεγαλοπρέπεια είναι να στέκεται κανείς σοφά και λαμπρά και να πράττει τα σπουδαία και τα ευγενή. Μεγαλοπρεπής δε είναι αυτός που φρονεί σοφά και λαμπρά και πράττει τα σπουδαία και τα ευγενή. Είναι ο λαμπρός, ο ελεύθερος, ο μεγαλόφρονος, ο μεγαλουργός, ο μεγαλεπίβολος. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει τα ακόλουθα για τη μεγαλοπρέπεια. Πράγματι, ο μεγαλοπρεπής βλέπει πάντα πάνω από τα σωματικά, καθώς κανένα δεν θεωρεί άξιο λόγου σε σχέση με τα αόρατα. Τον μεγαλοπρεπή δεν θα τον λυπήσει καμία περίσταση και δεν θα τον ταράξει κανένα πάθος. Ούτε θα τον παρακινήσουν αμαρτήματα χυδαίων και εύτελων ανθρώπων, ούτε σαρκική ακαθαρσία. Θα τον ταπεινώσει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να τον πλησιάσουν τα ταπεινωτικά πάθη. Ούτε καν μπορούν να τον δουν, λόγω της υψηλής του θέσης. Λέγεται δε κάπου και θεϊκή μεγαλοπρέπεια. Επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών.

Ίησης και Ιηματία. Ίηση είναι το υπερήφανο φρόνημα ανθρώπου ασήμαντου που νομίζει τον εαυτό του μεγάλο και τρανό. Ο Ιηματίας έχει σε μεγάλη υπόλοιψη τον εαυτό του, σκέπτεται υπερήφανα και ενώ αγνοεί τα πάντα νομίζει ότι είναι σοφός. Επιδεικνύει ότι είναι συνετός ενώ είναι ανόητος. Νομίζει ότι είναι κάτι ενώ δεν είναι τίποτα. Εξαπατά τον εαυτό του, τα δε έργα του είναι ανάξια λόγου. Όντας κακός, νομίζει τον εαυτό του αγαθό. Δεν μετράει τις πράξεις του με το κοινό μέτρο της εκτίμησης, αλλά βάζει δικό του μέτρο ανάλογο της ίησής του. Οι αρχαίοι είπαν την ίηση πάθος από τη φύση του ακάθαρτου και πίστευαν ότι είναι εμπόδιο στην προκοπή, γιατί ο κατεχόμενος από αυτό δεν επιδέχεται βελτίωσης. Ο Ιηματίας αυτό που πιστεύει, αυτό και θεωρεί ως βέβαιο. Ο Ιηματίας περιφρονεί τους άλλους και βλέπει αφιψηλού τους οικείους του. Είναι κενός και τα μυαλά του έχουν πάρει αέρα. Είναι πάντοτε στενοχωρημένος και γκρινιάρης, γιατί τάχα δεν εκτιμούν την αξία του. Είναι δεινός κατήγορος των άλλων, ιδιαίτερα αυτών που δεν τον θαυμάζουν. Παραπονιέται ότι αδικείται από αυτούς που υπερέχουν από αυτόν και τα βάζει με την πρόνοια του Θεού. Ο Ιηματίας είναι ασεβής, καθότι λατρεύει μόνο τον εαυτό του.

περί τύφου και τετυφωμένου. Εδώ να σημειώσουμε ότι στην αρχαία ελληνική γραμματεία τύφος με ύψιλον σημαίνει αλαζονία. Άρα δηλαδή περί αλαζονίας και αλαζόνα. Ο τύφος είναι αλαζονία, μανία, έπαρση και καινοδοξία. Ο τύφος είναι κακό σπυρί, άρρωστης ψυχής, που κακοφόρμησε σε τραυματισμένο σώμα. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, ο τύφος μοιάζει να είναι το δυσκολότερο πάθος των ανθρώπων και αυτόν που προσβάλλει τον κάνει έρμεο του διαβόλου. Του τετυφωμένου φουσκώνουν εξαιτίας του σαρκικού του φρονήματος τα μυαλά και πέφτει στα χέρια του διαβόλου. Είναι γεμάτος αλαζονία, τον κατέχει παραφροσύνη, φαντασία, μανία, ατομισμός. Όποιος διακατέχεται από τον τύφο, σαν απλάστηκε λατωματικά, βλέπει διεστραμμένες τις εικόνες των πραγμάτων, σημειώνει ο Πλάτωνας. Τέλος, ο Μένανδρος αναφέρει, τρισάθλοι είναι όλοι αυτοί που φαντάζονται τον εαυτό τους μεγάλο, διότι αυτοί δεν γνωρίζουν τη φύση των ανθρώπων.

περί υπερηφάνειας και υπερηφάνου. Η υπερηφάνεια είναι έπαρση, μεγαλοφροσύνη και το να σκέφτεται κανείς παράλογα για τον εαυτό του. Η υπερηφάνεια είναι όμοια με την καταφρόνηση του Θεού, διότι όταν κανείς εργάζεται για το αγαθό και δεν το αποδίδει στον Θεό αλλά στη δική του δύναμη, καταφρονεί τον ίδιο τον Θεό. Η υπερηφάνεια είναι παραγωνισμός του Θεού, γιατί αυτός που καταλογίζει στον εαυτό του τα κατορθώματα αρνείται το Θεό, είναι αντίθετος. Ο Θεοδόρητος λέει: «Όλα τα είδη της αμαρτίας είναι απέσια και συχαμερά, χειρότερη όλων όμως είναι η υπερηφάνεια». Ο Δε Γρηγόριος Νήσις λέει: «Η υπερηφάνεια θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι το σπέρμα ή η ρίζα του αγκαθιού της αμαρτίας, του ανθρώπου που έχει την εντύπωση μάλιστα πως δεν αμαρτάνει». Ο Θεοφύλακτος την ονομάζει Ακρόπολη των κακών και καταφρόνηση του Θεού. Ο Βασίλειος Σελευκίας λέει: «Περηφάνεια είναι η Ακρόπολη των νοσημάτων, πολεμάει τον Θεό, αγνοεί την ίδια τη φύση και πάσχει από την υπακοή στο θέλημα του διαβόλου, δια τον οποίον ακόμη και ο δρόμος της αρετής αποδεικνύεται μάταιος. Γιατί ακόμη και αν έρθουν και σταθούν όλες μαζί οι αρετές, σαν πλησιάσει η υπερηφάνεια, θα σκορπιστούν και θα σβήσουν, όπως σβήνουν και οι αναμένες λαμπάδες όταν πλησιάζει ο άνεμος. Κανένα όφελος δεν φέρνει η νηστεία όταν ανακατεύεται με την υπερηφάνεια. Περιττή και η παρθενία όταν μολύνεται από το πάθος της υπερηφάνειας. Ο Θεός απεχθάνεται τη δικαιοσύνη που υπηρετεί την υπερηφάνεια. Μισεί δε τα καλά έργα όταν αυτά φουσκώνουν με έπαρση την ψυχή. Ο υπερήφανος είναι υπερβολικά ανόητος και αγνώμων». Ο Μέγας Βασίλειος λέει: «Υπερήφανος είναι αυτός που κομπάζει σε όσους είναι γύρω του και φροντίζει να επιδεικνύεται». Ο Δε Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης λέει: «Υπερήφανο καλούμε αυτόν που μεγαλοφρονεί για όσα πλεονεκτήματα έχει, περιφρονώντας τους άλλους». Ο Χρυσόστομος λέει για την υπερηφάνεια: «Κανένα κακό δεν είναι ίσο με την υπερηφάνεια. Μετατρέπει τον άνθρωπο σε δαίμονα, υδριστή, βλάσφημο, επίορκο. Θανάτους προκαλεί και φόνους επιθυμεί. Ο υπερήφανος είναι πάντοτε μέσα στη λύπη, πάντα αγανακτεί, πάντα ταράζεται. Τίποτα δεν υπάρχει ώστε να του ικανοποιήσει αυτό το πάθος. Ακόμη και αν δει τον βασιλιά να σκύβει και να τον προσκυνά, δεν θα ικανοποιηθεί, αλλά περισσότερο θα κορδώνεται από υπερηφάνεια. Διότι όπως ακριβώς και οι φιλάργυροι, όσο και αν αποκτήσουν τόσο περισσότερα επιθυμούν, έτσι απεγνωσμένα και οι υπερήφανοι, όση τιμή και αν λάβουν, τόσο περισσότεροι επιθυμούν. Γιατί με τον τρόπο αυτό αυξάνεται και το πάθος τους, διότι πρόκειται περί πάθους. Πάθος που δεν έχει όρια και τότε μόνο σταματάει όταν εξοντώσει αυτόν που έχει κυριεύσει. Η υπερηφάνεια γεννά την αυθάδεια, την ύβρη, την καταφρόνηση των αδελφών, την περιφρόνηση των φτωχών, τη σκληροκαρδία και την απανθρωπιά. Κύριος, υπερηφάνης αντιτάσσεται.

θα τελειώσουμε την σημερινή μας εκπομπή με την αναφορά του Αγίου Νεκταρίου στην υψηλοφροσύνη και στον υψηλόφρονα. Η υψηλοφροσύνη είναι να σκέπτεσαι τα υψηλά, αλλά από ίση και υπερηφάνεια. Ο υψηλόφρονας υψώνει τον εαυτό του μεγαλοφρονώντας για τα δήθεν δικά του κατορθώματα, θέλοντας να ξεχωρίζει για τις αρετές του και να μη συγκαταλέγεται έτσι με τους ταπεινούς. Ο υψηλόφρονας είναι φαντασμένος, αλαζόνας, εγωιστής, αυτάρεσκος, φύλαυτος, καταφρονητής. Ο υψηλόφρονας υιοθετεί παράλογες επιθυμίες και ξεσηκώνει στην καρδιά του ακόρεστα πάθη. Προσπαθεί να τα ικανοποιήσει και όταν αποτυγχάνει, πίνει συνεχή ποτήρια θλίψεων. Η ματαιότητα κυριαρχεί μέσα του και τον μεθά κερνώντας τον από το δοχείο που κρατά στο χέρι της. Ο υψηλόφρονας περνάει τη ζωή του μέσα στις θλίψεις. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, χαίρετε.

γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέ.

0: Άγιε, ο εναγίης αναπαυόμενος, Κύριε, αγίασον ημάς το λόγο της εις χάριτος και επιφυτίσει του Παναγίου σου Πνεύματος, σιγαρύπας δέσποτα, Άγιοι γίνεστε ότι Άγιος ημί, Κύριος ο Θεός ημών. Ακατάληπτε Θεέ, λόγε το Πατρί και το Παναγίο Πνεύματι ομοούσιε, συναίδιε και αχώριστε, πρόσδεξε τον ακύρατον ύμνον εν της Αγίης σου, ανεμάκτης θυσίες συν της Χερουβίμ και Σεραφείμ και παρεμού του αμαρτωλού βοώντος και λέγοντος τα Άγια της Αγίης.
1: Άγιε, ο εναγίης αναπαυόμενος, Κύριε, αγίωσον ημάς το λόγο της εις χάριτος και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος. Σιγαρύπας δέσποτα, Άγιε εσαι ότι εγώ Άγιος ημί, Κύριος ο Θεός ημών. Ακατάληπτε Θεέ, λόγε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι ομοούσιε, συναίδιε και αχώριστε, πρόσδεξε τον ακύρατον ύμνον εν τες Αγίες σου και ανεμάκτης θυσίες, συν της Χερουβίμ και Σεραφείμ και παρεμού του αμαρτωλού βοώντος και λέγοντος.

Αχιλλείου φωνή. Ρίζα κάθε καλού έργου είναι η ελπίδα της Ανάστασης, γιατί η προσδοκία της απολαβής δυναμώνει την ψυχή για να εργάζεται το αγαθό. Ο κάθε εργάτης είναι έτοιμος να υπομείνει κόπους και μόχθους, αν προβλέπει ότι θα πάρει μισθό για τους κόπους του. Έτσι γίνεται και με κάθε ψυχή. Όταν αυτή πιστεύει στην Ανάσταση, είναι φυσικό να προσέχει τον εαυτό της. Αν όμως δεν πιστεύει στην Ανάσταση, παραδίνεται στη φθορά και την καταστροφή. Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων.

ύμνοι και οδές πνευματικές από το περιβόλι της Παναγίας. Μία εκπομπή της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, που αναδεικνύει την ψαλτική τέχνη με πρωταγωνιστές, τους πρωτοψάλτες και χορούς αγιορητών πατέρων από το περιβόλι της Παναγίας, το Άγιον Όρος.

ύμνοι και οδές πνευματικές από το περιβόλι της Παναγίας. Παρουσίαση και επιμέλεια εκπομπής από τον πρωτοψάλτη και καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής, Γεώργιο Καραγιαννάκη. Αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, χαίρετε! Ξεκινάμε μια νέα εκκλησιαστική χρονιά στο ραδιοφωνικό σταθμό της Μητροπόλεως μας με πάρα πολλές ψαλμωδίες από το Άγιον Όρος, αυτήν την κοιτίδα του χριστιανισμού αλλά και της ψαλτικής τέχνης. Η Αγρυπνία ξεκινά, ο κανονάρχης έχει πάρει θέση απέναντι από τον αρχιερέα και ζητά την ευλογημένη έναρξη του Εσπερινού. Στους χορούς βρίσκονται δεξιά καρακαλινοί πατέρες, με χωράρχη τον Λαρισαίο Πάτερ Κουκουζέλη, και αριστερά ξενοφοντινοί πατέρες, με χωράρχη τον Λαρισαίο Πάτερ Σεραφείμ. Καλή ακρόαση!

Συνεχίζουμε με την στιχολογία «Θου Κύριε». Μαζί με το «Κύριε εκέκραξα» είναι στίχη του Ψαλτηρίου του Δαβίδ και συγκεκριμένα οι Ψαλμοί 140, 141, 129 και 116. Η μελοποίηση είναι αργή και σε τρίσιμο ρυθμό.

και φτάνουμε στη στιγμή της αρτοκλασίας. Οι χοροί ψάλουν να αλλάξει το Θεοτό και Παρθένε αργά σε 8 κομμάτια. Κάθε κομμάτι και ένας ήχος. Εδώ θα ακούσουμε τα 2 πρώτα στους ήχους 1 και 2.

Οι ιερείς με τους διακόνους έχουν ευλογήσει τους σάρτους και μετά την απαγγελία από τον κανονάρχη του 33ου ψαλμού «Ευλογήσω τον Κύριο εν παντή καιρό», ψάλλει ο δεξιός χορός σε αργή μελοποίηση τον στίχο του 33ου ψαλμού «Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν». Ο ήχος είναι ο βαρύς εναρμόνιος και παρεμβάλλεται ένα μικρό κράτημα τεριρέμ.

και αφού τελειώσει ο πανηγυρικός εσπερινός, μπαίνουμε στον όρθρο με την ανάγνωση του εξαψάλμου. Μετά τα απολυτίκια ψάλλονται οι πολυέλεοι, που είναι οι ψαλμοί 134 και 135. Εδώ τώρα θα ακούσουμε τον 135ο ψαλμό «Δούλοι Κύριον» στην κλασική αργή μελοποίηση του Πέτρου Λαμπαδαρίου και σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Εδώ τιμητικά χωραρχεί στο δεξιό χορό ο Γεώργιος Καραγιαννάκης.

Και εδώ τελειώνει μία εκπομπή «Ύμνοι και οδές πνευματικές» από το περιβόλι της Παναγίας. Μέχρι την επόμενη, εδώ, από την ραδιοφωνία της Μητροπόλεως μας, σας ευχόμαστε να έχετε μία καλή εβδομάδα.

0: Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ουράνιος άρτος, η τροφή του παντός κόσμου, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος μεταλαβήν των Αγίων και Αχράντων σου μυστηρίων, αλλά δια την σύν αγαθότητα και άφατον μακροθυμίαν αξίωσόν με, ποιήσον ακατάκριτον και ανεπέσχυντον μετασχήν του Παναγίου Πνεύματος και του Τιμίου Αίματος, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
1: Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ουράνιος άρτος και τροφή του παντός κόσμου, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον

96,3. Τι να φοβηθείς σαν κλείσεις μέσα σου τον Θεό. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Για να είναι μοναδικός προστάτης μου ο Κύριος. Ψαλμός 10. Κύριε, σε σένα τον παντοδύναμο Θεό ελπίζω. Ποτέ μου δεν θα ακούσω αυτούς που με προτρέπουν να μη βαδίζω με το σταυρό στο χέρι, αλλά να καταφεύγω σε μέσα τρόπους και ανθρώπους οι οποίοι δεν πρόκειται να μου προσφέρουν καμιά προστασία. Αντιθέτως, αφού εμφανιστούν ως προστάτες μου, στο τέλος θα με αφήσουν έρημο και απροστάτευτο στη μοναξιά μου. Μου λένε, άλλαξε τρόπο ζωής, γιατί δεν μπορείς με την αρετή σου να αντιμετωπίσεις τις κακίες των εχθρών σου. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, Κύριε, περιφρονούν και ποδοπατούν όλα εκείνα τα οποία Συ με συμβουλεύεις με αγάπη. Όμως εγώ, Κύριε, στην δύσκολη στιγμή δεν πρόκειται να φύγω από κοντά σου. Ας έχεις πάντοτε στραμμένο το βλέμμα σου σε μένα τον αδύναμο άνθρωπο. Εσύ, Κύριε, που έχεις τον θρόνο σου στον ουρανό και παρατηρείς από εκεί το κάθε πλάσμα σου. Συ που κρίνεις τον δίκαιο και τον ασεβή. Συ που αποστρέφεσαι τον άδικο, αφού αυτός που αδικεί δεν αγαπά ούτε την δική του την ψυχή. Σπλαχνίσουμε, Κύριε, και μην επιτρέψεις να έλθουν σε μένα τον αμαρτωλό τιμωρίες που ταιριάζουν σε αμαρτωλό άνθρωπο. Ζητώ να με ελεήσεις, Κύριε, γιατί ξέρω ότι είσαι δίκαιος και βλέπεις με ηλαρό και σπλαχνικό βλέμμα κάθε άνθρωπο που αναγνωρίζει τα λάθη του και δεν προσπαθεί.